με ελεημοσύνη. Ο διώκτης της πείνας, ο τροφέας των πεινασμένων, ο καθηγητής των εγκάμων, ο χειραγωγός των αγάμων, ο διώκτης της πτωχίας, ο πρικοδότης των ενδεών, ο συναρμοστής των νομίμων γάμων, ο πατέρας των ορφανών και ο προστάτης των χειρών, ο αυτουργός των πηγαίων θαυμάτων, ο παραλήπτης της αγαθής δόσεως και του τελείου δωρήματος, άνωθεν εκ του πατρός των φώτων, το μέγα θαύμα της οικουμένης, το οδυνηρό τραύμα των πονηρών δαιμόνων, η δόξα της ορθοδόξου πίστεως, το φήμωτρο της κακόδοξης θρησκείας, το στήριγμα της Εκκλησίας του Θεού, το έρισμα των αρχιερέων, το φως των ευρισκομένων στο σκότος, ο πλούτος των πτωχών πιστών, το μέγα δοχείο του μύρου εκ των μοιραίων, το καταφύγιο των ενδεών, το χειραγωγείο των πονεμένων κατά την πίστη, το μεγάλο φρόνημα του περιούσιου λαού, το διοκτήριο των απειθαρχούντων στην πίστη, το γεώργιο των ενταλμάτων Χριστού, το περίφραγμα των θείων περιβολιών, το εγκαλόπισμα των θείων τελεταρχιών, το μεγάλο άρμα του νεοσυλλέκτου Ισραήλ, το ασφαλισμένο φρούριο των ευσεβών βασιλέων και, για να πω συνοπτικά, ο εμπειρακτωμένος και θερμότατος σεραστής και μιμητής του Χριστού, από τον οποίον ενισχυμένος, όπως προείπαμε, έχει νικήσει τους όρους της φύσεως και έγινε υπερφυσικός. Ως εκ τούτου, έχοντας πλουτίσει με τη χάρη του υπερφυούς πνεύματος, υπερφυός λοιπόν και ως άγγελος βαδίζοντας πάνω στη γη, είχε επιτύχει τα κατορθώματα αυτά και καθαιρέτης οχυρωμάτων, παθών και δαιμόνων καθώς έγινε, τα εξουσίαζε δυναμικά και ευασίλευε σε αυτά. Γι' αυτό και διασωζόταν στον Άγιο Νικόλαο, άνωθεν το κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, αυλαβές και χωρίς να ιτηθεί ποτέ από την νεανική του ηλικία, ούτε να στραφεί πίσω τότε που τον ετυρανούσε η σάρκα με ειδονές και γίνεται οίκος Θεού δια του Αγίου Πνεύματος και ο Θεός εμπεριπατεί μέσα του όπως υποσχέθηκε στην Αγία Γραφή. Ως εκ τούτου γίνεται και αυτός Θεός και Υιός Υψίστου, κατά μέθεξη και έχοντας πίστη προς τον Χριστόν.

Τιμή του Αγίου Νικολάου. Ο Θεοφάνης Κεραμέας σε ομιλία του στη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου, μεταξύ των άλλων αναφέρει και τις ακόλουθες πληροφορίες για την καθολική αποδοχή του Αγίου και την αποδιδόμενη σε αυτόν τιμή. Όλοι οι Άγιοι έτυχαν κάποια τιμή και σεβασμού από τους ανθρώπους, κυρίως στον τόπο όπου ευχαρίστησαν τον Θεό και αγωνίστηκαν. Όμως, ο θαυματουργός και μέγας Νικόλαος ξεπέρασε όλους τους Αγίους με το πλήθος των θαυματουργών δωρεών του. Ακόμη ξεπέρασε και περίσεψε και στην τιμή όλους τους Αγίους. Και όπως δεν υπάρχει τόπος ο οποίος δεν γνώρισε τις χάρες και δωρεές του, έτσι και τις πανηγύρις του κανείς Άγιος και σε κανέναν τόπο δεν τον ξεπέρασε και αυτές δεν έμειναν πίσω και δεν υστέρησαν. Ακόμη αξιαγάπητος είναι πολύ και στους άπιστους βαρβάρους ο Άγιος. Για αυτούς τους αγώνες του για την Εκκλησία του Χριστού, για την υπεράσπιση των δογμάτων της Ορθοδοξίας, για τις πλούσιες δωρεές του σε πτωχούς, ανήμπορους και αδικουμένους γενικά, για τη μεγάλη του αγάπη στο Θεό και το ξεχωριστό πλάσμα του τον άνθρωπο, η τιμή του Αγίου από όλο το χριστεπώνυμο λαό είναι καθολική και παγκόσμια. Έτσι η Ελλάδα δεν δίνει μόνο το όνομα του Αγίου στα παιδιά της, άνδρες και γυναίκες, αλλά και σε πόλεις, σε χωριά, σε δρόμους και τοποθεσίες, σε βάρκες και καράβια, και κτίζει και ναούς στο όνομά του. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και στην Ιταλία, στην Ευρώπη γενικά, στη Βόρεια και Νότια Αμερική και στη Ρωσία. Στην Αγγλία, τουλάχιστον 400 εκκλησίες είναι αφιερωμένες στον Άγιο Νικόλαο, ενώ από το 1972, που η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πρόσφερε ως οικουμενική χειρονομία λείψανα του Αγίου στη Νότια Αμερική, πολλοί ναοί ανεγέρθηκαν στην Ήπειρο αυτή προς τιμή του. Ακόμη όταν ζούσε, επιτελούσε πλήστα θαύματα σε όσους τον επικαλούνταν με πίστη και εμπιστοσύνη. Γι' αυτό, πολύ γρήγορα, και ο ιερός υμνογράφος τον αποκαλεί Πανάγιον, εγκόμιον ανήκων αποκλειστικός εις την υπεραγία Θεοτόκων, και μαρτυρούν το μέγεθος της αρετής και της αγιότητος του μεγάλου ιεράρχου Νικολάου του Θαυματουργού με την εισαγγελική και ουράνια ζωή του.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε αυτό το νοσταλγικό οδηπορικό ταξίδι στις Αλυσμόνητες Πατρίδες. Αλυσμόνητες Πατρίδες, αδικαίωτες ελπίδες, πού κοιμάστε μες στη μνήμη, τη διάσταση? Ποιες καμπάνες θα χτυπήσουν για να σας γλυκοξυπνήσουν, να περάσετε από τη λύθη στην Ανάσταση? Αλυσμόνητες πατρίδες, ανεξάντλητες θηρίδες, θησαυροί ιωνικοί, που σας συλλήσανε. Ένα μόνο έχετε πόνο, όχι των εχθρών το φθόνο, μα εκείνους που τυχόν σας λησμονήσανε. Ιωνία. Σμύρνη, το κάφημα της Ιωνίας. Η Σμύρνη αριθμούσε 29.000 κατοίκους το 1717, από τους οποίους οι 10.000 ήταν Έλληνες. Ήταν η πόλη με αυξημένο το εμπόριο, η θέση που κατήχε αποτελούσε συγκοινωνιακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου. Σε αυτό το λιμάνι αξιοποιήθηκαν όλες οι αρετές των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, οι οποίοι υπήρξαν σπουδαίοι έμποροι, ικανότατοι, μεταπράτες και εύποροι αγοραστές. Ήταν η μεγάλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και μετά δημιουργήθηκαν σύγχρονες μονάδες μεταποίησης. Η πρώτη πόλη της Ανατολής ήταν η Σμύρνη της Ασίας. Τα καλύτερα φρούτα και τα πιο νόστιμα λαχανικά σε αφάνταστη αυθονία. Τα σταφύλια, τα σίκα και οι σταφίδες της Σμύρνης ήταν φημισμένες σε όλη την Ευρώπη και υπήρχαν μεγάλες ποσότητες για εξαγωγή. Σημαντικό λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο, πρικισμένη με ένα αρκετά μεγάλο φυσικό λιμάνι και βρισκόμενη στη μέση του Αιγαίου Αρχιπελάγους, είναι η ιδανική πόλη λιμάνι με σημαντική εμπορική δραστηριότητα από την αρχαιότητα. Υπήρξε το πιο σημαντικό λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο, ανώτερο όλων των άλλων λιμανιών, περιλαμβανομένο της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας και της Θεσσαλονίκης. Ήταν πρικισμένη με πλούσια και έφορα εδάφη. Η έμπορή της ξακουστή. Η οικονομία της ανέβαινε συνεχώς. Ήταν οι έμποροι της Ανατολής, οι οποίοι πάντα είχαν κάποια πονηριά μέσα στο μυαλό τους. Και ήταν η κρυψίνια αυτή αποτελούσε ένα ουσιώδη στοιχείο του ελληνικού χαρακτήρα του. Εκατοντάδες οι καμήλες της Σμύρνη διέσχιζαν τους στενούς δρόμους της πόλης. Αυτά τα ζώα της ερήμου ήταν φορτωμένα με μπάλες εμπορευμάτων πάνω σε ένα κακόσχημο σαμάρι. Μπορούσε να, στην καμπούρα του να κουβαλήσει

και τα πλοία στο λιμάνι της πόλης. Υπήρχαν θέατρα, μαγαζιά. Όλοι κατεβαίναν να ψωνίσουν στη Σμύρνη. Ενωνόταν η Δύση με την Ανατολή. Πλοία εμπορικά φορτωμένα με πολύτιμα εμπορεύματα ταξίδευαν στην Ευρώπη με τα αγαθά της Ανατολής και μετά επέστραν φορτωμένα με μετάξια Βενετίας, αργυρόχρυσα αντικείμενα από τη Γαλλία, ζάχαρη και καρικεύματα από πολλές χώρες, ακόμη και από την Αμερική. Γινόταν η συνάντηση των λαών σε όλη τη Σμύρνη. Ο καθένας για ό,τι ήθελε. Τα τζαμιά, οι αγορές, τα χαμάμια με τους μολυβένιους τρούλους, οι λιεκεροί μιναρέδες ψιλοδουλεμένοι και χρωματιστοί, οι σικές, οι πορτοκαλιές, οι ελιές. Ευλογημένος τόπος, χαριτωμένη πόλη. Η γέφυρα των καραβανιών. Έφεσος ήταν η αρχαία πόλη της Μικράς Ασίας, αποικία Ελλήνων από τις Μυκήνες και την Αχαΐα. Πόντος. Κατά το 10ο αιώνα, η Τραπεζούζα ήταν από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς σταθμούς. Η φοβερή διωγμή και η συστηματική γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού ανάγκασαν τους χριπτοχριστιανούς να μεταθέσουν την αποκάλυψη και την αλλαγή των ονομάτων και της θρησκείας τους για πιο ήρεμες μέρες, οι μέρες που δυστυχώς δεν ήρθαν ποτέ. Και έτσι η ανταλλαγή των πληθυσμών που έγινε με κριτήριο μόνο τη θρησκεία τους βρήκαν να μην μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα και έμειναν καταγεγραμμένοι με τα τουρκικά τους ονόματα. Σύμφωνα με τις εκδόσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, επίσημα το 1914 ήταν καταγεγραμμένοι 43.000 κρυπτοχριστιανοί. Η Εθνική Συμφορά του 1922 είχε ως συνέπεια το ξερίσμα του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Πάνω από 1.300.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να εκπατριστούν βία, εγκαταλείποντας μαζί με τις περιουσίες τους τον πολιτισμό και τα ιερά τους και τερματίζοντας έτσι τη δημιουργική τρισχιλιόχρονη παρουσία τους εκεί. Στην Ελλάδα πρόσφυγες οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες έχοντας τις αρετές του ελληνισμού στην καλύτερη μορφή τους, την αντοχή στα δεινά και στους κόπους, τη δύναμη της προσαρμογής σε κάθε κατάσταση, την αγάπη για την εργασία και την πρόοδο, την τιμιότητα και την εξυπνάδα, βάλθηκαν από τον πρώτο καιρό της προσφυγιάς να κρατηθούν στα πόδια τους με το κεφάλι ψηλά, με αξιοπρέπεια και ευγένεια. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Η λύρα το πολύ ορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μήνες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

Συνεχίζουμε το νοσταλγικό διπορικό για να το ολοκληρώσουμε στις αλυσμόνητες πατρίδες. Αντιόχεια. Η Αντιόχεια βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του ποταμού Ορόντι. Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής προέρχονταν από την Αντιγόνια. Στους Αλεξανδρινούς χρόνους αποτέλεσε κέντρο του ελληνιστικού πολιτισμού και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διάδοση του πνεύματος της κοινωνικής λεπτότητας και ευμάρειας σε όλο τον κόσμο. Στην Αντιόχεια γεννήθηκε ο εθνικός φιλόσοφος Λιβάνιος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Καπαδοκία. Η χώρα των θρύλων και των μυστηρίων, το γέννημα των ηφαιστείων και των άγριων βουνών, η γη των ωραίων αλόγων και των σκληροτράχυλων ανθρώπων, το σταυροδρόμι των εθνών, το μεγάλο αλόνι αρχαίων και νέων θεών, η περιοχή της όσμωσης πολιτισμών και θρησκειών, ο κοινός τόπος του χριστιανικού και μουσουλμανικού ασκητισμού. Η Καπαδοκία συνδέεται με το χριστιανισμό ως ο γενέθλιος τόπος επιφανών πατέρων της Εκκλησίας και αργότερα με τους Βυζαντινούς ως μια στρατηγική σημασία περιοχή για την υπεράσπιση της αυτοκρατορίας. Επίσης, είναι γνωστή για τα πολυάριθμα τα λαξευμένα στους κονικούς βράχους με μεγάλης θεολογικής αξίας τοιχογραφίες, μοναστικά κέντρα. Η Καπαδοκία, η καρδιά της Μικράς Ασίας, είναι ο χώρος όπου ο επί αιώνες αναπτύχθηκε ο περίφημος πολιτισμός των Χεταίων. Από την Καπαδοκία ξεκίνησε η εξάπλωση του χριστιανισμού στην Ευρώπη, η δεύτερη περιοδία του Αποστόλου Παύλου. Οι ηφαιστειογενείς βράχοι έγιναν αετοφολιές λατρείας στο Θεό και εδώ γαλουχήθηκαν οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι διέδωσαν το χριστιανισμό. Το πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από αυτά τα χώματα άφησε ανεξίτηλα σημάδια στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η Καπαδοκία ήταν μια ευημερούσα περιοχή με ανεπτυγμένο εμπόριο και οικοτεχνία. Ενωτικός κρίκος για να διατηρούν οι κάτοικοί της την ελληνική τους ταυτότητα ήταν η θρησκεία. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Μάμαντας, ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Άγιος Αρσένιος, ο Άγιος Βλάσιος και πολλοί άλλοι πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκαν και έδρασαν στα μέρη της Καπαδοκίας. Η Καπαδοκία στην αρχαιότητα ήταν μια από τις 15 επαρχίες της Μικρασιατικής Χερσονήσου. Ο εξελληνισμός της Καπαδοκίας άρχισε πριν από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνεχίστηκε και μετά το θάνατό του με την ίδρυση πολλών ελληνικών πόλεων. Ήδη από το 2ο αιώνα η Κεσάρια υπήρξε επισκοπική έδρα, ενώ κατά τον 4ο αιώνα η Καπαδοκία υπήρξε το προπήγιο του χριστιανικού χάρη στους μεγάλους τρεις Καπαδόκες, Βασίλειο το Μέγα, Γρηγόριο Ναζιανζινό και Γρηγόριο Νήσις. Η περιοχή προσβλήθηκε διαδοχικά από Πέρσες και Άραβες, ενώ τον 6ο αιώνα εμφανίστηκαν και οι Τούρκοι. Κατά τη διάρκεια της Μακεδονικής Δυναστείας, η περιοχή οδηγήθηκε σε μια μεγαλύτερη ένδοξη εποχή με επίκεντρο την Κεσάρια της Καπαδοκίας, τη μεγαλύτερη πόλη της κεντρικής Μικράς Ασίας. Αν και τις πρώτες δεκαετίες του 11ου αιώνα οι παλαιοί εχθροί είχαν παραλύσει, γρήγορα εμφανίστηκαν νέοι πολεμικοί λαοί υπό την καθοδήγηση Σελτσούκων στρατηγών. Το 13ο αιώνα, κατά τη διάλυση και αυτού του κράτους, η Καπαδοκία έγινε αυτόνομη χώρα μέχρι και τον 15ο αιώνα υπό τη δυναστεία Καραμάν. Τον Αύγουστο του 24 οι Καπαδόκες ξεκίνησαν για ένα μεγάλο ταξίδι χωρίς γυρισμό. Από τότε, στα λαξεμένα σπλάχνα των κονικών βράχων δεν ξανακούστηκε ιερός ψαλμός, ούτε ευωδίασε ξανά θυμίαμα. Ο επίλογος της μακραίωνης παρουσίας του ελληνισμού στη μυστηριακή χώρα
γράφτηκε αμετάκλητα στα 1924. Στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της Καπαδοκίας συναντάμε πληθώρα εθήμων, εκ των οποίων τα περισσότερα έχουν λατρευτικό χαρακτήρα λόγω του έντονου θρησκευτικού συναισθήματος που διακατήχε τους Καπαδόκες. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αφού ολοκληρώσαμε το οδηπορικό, το νοσταλγικό, δεν πρέπει να παραλείψουμε και μια τελευταία συνταγή. Θα πούμε για τα σουτζουκάκια σμυρναίκα. Υλικά: 1 κιλό κιμά ανάμεικτο, μισό μοσχαρίσιο, μισό αρνίσιο, 4 σελίδες κόρδο πολτοποιημένες, 1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο, 4 μεγάλες φέτες ψωμί μουλιασμένες σε κόκκινο κρασί, 3 κουταλάκια κύμινο, λίγο ξύδι, αλάτι, πιπέρι. Μουλιάσουμε το ψωμί σε κόκκινο κρασί. Το στίβουμε και το ρίχνουμε στη λεκάνη με τον κυμά. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το πιπέρι, το κύμινο, το σκόρδο, το αλάτι, το ξύδι και ζυμώνουμε για αρκετή ώρα. Βάζουμε τον κυμά για 1 ώρα περίπου στο ψυγείο να ξεκουραστεί. Για τη σάλτσα: 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 4 μεγάλες όριμες ντομάτες πολτοποιημένες, 1 κρεμμύδι τριμμένο, 1 κουταλάκι πελτέ ντομάτας, λίγη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Καίμε σε κατσαρόλα το 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε ελαφρά το κρεμμύδι. Προσθέτουμε τις ντομάτες, τον πελτέ, τη ζάχαρη, το αλατοπίπερο και 1 ποτήρι νερό περίπου. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 15-20 λεπτά περίπου. Πλάθουμε με τον κυμά τα σουτζουκάκια και τα τηγανίζουμε σε μπόλικο ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν χρώμα και να κάνουν κρούστα. Αφού τελειώσουμε με το τηγάνισμα, ρίχνουμε τα σουτζουκάκια στην κατσαρόλα με τη σάλτσα και τα αφήνουμε να βράσουν σε χαμηλή φωτιά για 15-20 λεπτά περίπου μέχρι να μείνουν με τη σάλτσα. Ελέγχουμε κατά το βρασμό τα υγρά και αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο νερό ακόμα. Ανατακτά διαστήματα κουνάμε λίγο την κατσαρόλα για να μην μας αρπάξουν. Σερβίρουμε τα σουτζουκάκια με φυλάφι και συνοδεύουμε τη σάλτσα προαιρετικά με γιαούρτι. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και ολοκληρώσαμε το οδηπορικό στις αλυσμόνητες πατρίδες. Και έως την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί φίλοι του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Ακούτε το σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Στα πλαίσια του απογευματινού μας αναγνώσματος, μία νέα σειρά εκπομπών θα μεταδοθεί, η οποία αφορά το έργο του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Νικολάου Ανδρουλιδάκη. Μικρό σε έκταση, αλλά μεστό νοημάτων και αξιών, θα μας υπενθυμίσει τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες με τις οποίες οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ζούσαν πραγματικά αληθινά, ντυμένοι με τα χαρίσματα που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι για να μπορούν να ονομάζονται έτσι. Υπέροχο, απλό, κατανοητό, που συνεπέρνει τον αναγνώστη και του υπενθυμίζει τι είχαμε και τι χάσαμε στην πορεία. Μιλάει για την αγάπη και την ευγνωμοσύνη, όπου αν ριζώσουν στα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς, μπορεί να δώσουν λύση σε τρομακτικά διλήμματα και απάντηση σε αγωνιώδη προβλήματα. Μπορεί να επηρεάσουν τις ανθρώπινες σχέσεις και να θεραπεύσουν ανοιχτές πληγές του σημερινού ανθρώπου. Ακούστε το προσεκτικά και μην χάσετε τις συνέχειες, γιατί σίγουρα θα το απολαύσετε σαν μια πολύ όμορφη ιστορία η οποία γλυκαίνει την ψυχή. Ο τίτλος: «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα».

Στο διάβα της ζωής μου, υπηρέτησα δάσκαλο σε ένα μικρό ορεινό σχολείο της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα δημοτικά σχολεία τα χρόνια εκείνα λειτουργούσαν πρωί και απόγευμα. Κάθε μέρα, μετά το απογευματινό μάθημα, καθόμουν στο μοναδικό καφενείο του χωριού μαζί με μια μικρή παρεούλα από μεσόκοπους άνδρες και αδειάζαμε μερικά ποτηράκια τσίπουρο. Ανάμεσά μας ήταν τακτικότατα και ο μεγαλύτερος της παρέας μας, ο συνταξιούχος γεωπόνος Τάκης Αβραμίδης. Εύθυμος, κουβαρντάς, καλοσυνάτος, με πλούσια εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Ήταν μελετηρός και διάβαζε, όπως αργότερα έμαθα, κάθε μέρα την Αγία Γραφή, που πολύ τον είχε επηρεάσει. Είχε επιτύχει και απολάμβανε τον σεβασμό όλων των κατοίκων του μικρού χωριού. Σαν συνομιλητής ήταν ευχάριστος, ποτέ δεν γινόταν κουραστικός και δυσάρεστος. Στο πρόσωπό του έβλεπε τη δύναμη που φέρνει μια ζωή γεμάτη ενδιαφέροντα και αξιοπρέπεια. Μόλις ερχόταν στην παρέα, το καραφάκι με το τσίπουρο, πλαισιωμένο με νόστιμες λιχουδιές, όπως τυριά, τουρσιά, σαρδέλες, ελιές, πατάτες τηγανιτές, λουλουδάτες, δολμάδες και άλλα, γέμιζαν πρώτα πάντα το δικό του ποτηράκι και μετά τα υπόλοιπα. Ο κύριος Τάκης σήκωνε ψηλά το ρακοπότηρο, μας κοίταζε με αγάπη που ήταν γραμμένη στο πρόσωπό του και με ένα μηδίαμα που φανέρωνε αισιοδοξία και ελπίδα, έδινε την ευχή. Πάντα αγάπη. Ομολογώ ότι όταν άκουσα την ευχή αυτή την πρώτη φορά, μου έκανε εντύπωση. Την πρωτότυπη αυτή ευχή, η μικρή μας παρέα την άκουγε με προσοχή και με καταφατική κίνηση του προσώπου, την αποδεχόταν και την επικροτούσε με κάθε σοβαρότητα και σεβασμό. Αλλά και στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις της μικρής εκείνης κοινωνίας, βαπτίσια, γάμοι, ονομαστικές γιορτές, πανηγύρια, που συναντώμεθα, επαναλάμβανε με πολύ φυσικότητα την ίδια ευχή. Πάντα αγάπη. Το παράξενο για μένα ήταν ότι ποτέ, μα ποτέ η ευχή αυτή, όση κατάχρηση και να της γινόταν, κατά τη γνώμη μου αυτή διατηρούσε το υπέροχο και μοναδικό νόημά της. Ένα απογευματινό που πήγαινα στο σχολείο και πριν χτυπήσω την καμπάνα της εκκλησίας για να καλέσω τα παιδιά για τα απογευματινά τους μαθήματα, συναντηθήκαμε έξω από το καφενείο με τον κύριο Τάκη, που επέστρεφε από το πρωτότυπο αγρόκτημά του. Μου πρότεινε μια μικρή στάση για να πάρουμε μια γαζόζα και να συνεχίσουμε ο καθένας το πρόγραμμά του. Δέχθηκα και τότε βρήκα την ευκαιρία και του είπα πόσο μου άρεσε η πρωτότυπη για μένα ευχή, πάντα αγάπη, και ότι χαιρόμουν για την αποδοχή που έβρισκε. «Αγαπητέ δάσκαλε», μου είπε, «υπάρχουν ωραίες προτροπές για να δώσουμε την εντολή του Κυρίου. Αγαπάτε αλλήλους με μικρές εκφράσεις όπως: όταν μιλάς, να μιλάς από αγάπη. Όταν σιωπάς, να σιωπάς από αγάπη. Αν διορθώνεις κάποιον, να διορθώνεις από αγάπη. Αν συγχωρείς άλλον, να συγχωρείς από αγάπη. Στα βάθη της καρδιάς σου, να έχεις τη ρίζα της αγάπης. Από τέτοια ρίζα, ποτέ δεν μπορεί να βγει κάτι άλλο
παρά μόνο καλό. Διάλεξα την ευχή «Πάντα αγάπη», γιατί μου δίδεται η ευκαιρία να την επαναλαμβάνω περισσότερες φορές και πάντα είναι επίκαιρη. Γνωρίζω βέβαια πολύ καλά ότι η ευχή αυτή, όταν λέγεται μόνο από μένα, μπορεί να χαρακτηριστεί επιφανειακή και κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να φέρει αν δεν γίνει βίωμα και ζωή, αν δεν προσαρμόσουμε τις ιδιότητες της αγάπης στον χαρακτήρα μας. Αν δεν πιστέψουμε ότι η αγάπη γεννά αγάπη, όπως το μίσος γεννά μίσος. Την θεωρώ όμως απαραίτητη ως αρχή και αφετηρία για να προετοιμάσει τις πληγωμένες και μπερδεμένες καρδιές των συγχωριανών μου και σιγά σιγά, πες και ξαναπες, να αρχίζει να καλλιεργείται στο βάθος της ψυχής τους η καινή εντολή της αγάπης και ελπίζω να επιδράσει και να καθαρίσει τη ματωμένη από τα καρκινώματα του εγωισμού και της αυτονομίας καρδιάς τους και να τους ελευθερώσει από προκαταλήψεις, εμπάθειες και μεροληψίες. Δυστυχώς, ο καταραμένος εμφύλιος παραγμός που πρόσφατα περάσαμε δίχασε και τους συγχωριανούς μου και τους φόρτωσε με μίση, πάθη, φανατισμό. Σημαία τους έγινε το πνεύμα της εκδίκησης και της καταστροφής. Η αγάπη, ο σεβασμός, η ομόνια, η συμπόνια, η αλληλοβοήθεια, το γέλιο και η χαρά που άλλοτε βασίλευε στις καρδιές και στη ζωή των κατοίκων του μικρού τούτου τόπου, χάθηκε, μαράθηκε, εξαφανίστηκε και τα όμορφα πανηγύρια και οι κοινωνικές εκδηλώσεις πήραν κομματικό χαρακτήρα και έχασαν την ενωτική και χαρούμενη διάθεσή τους. Ελπίζω να έγινα σαφής, γιατί συχνά επαναλαμβάνω την ευχή αυτή. Η πείρα με έχει διδάξει να αποφεύγω να δίνω συμβουλή, γιατί ο ακαλλιέργητος δεν την προσέχει και ο σοφός δεν την έχει ανάγκη. Γι' αυτό, ανάλογα με το τι θέλω να συμβουλεύσω, προσπαθώ και βρίσκω ιδέες απλές και κατανοητές που να προκαλούν το ενδιαφέρον και παράλληλα να ξυπνούν συνειδήσεις και να ωφελούν. Την ευχή «Πάντα αγάπη» τη δίνω επίμονα με την ελπίδα η σπόρη της αγάπης που βρίσκονται στην καρδιά κάθε ανθρώπου, ευλογούμενοι από τη χάρη του Θεού, να αυξάνουν και να λούζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και να τις κάνουν όμορφες και αρμονικές. Και κάτι άλλο σημαντικό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν νοσταλγεί, δεν λαχταρά και δεν ζητά την αγάπη. Υπάρχει ανθρώπινη ψυχή που να μην θέλει να την αποκτήσει και να την κατακτήσει και να μπει στο απερίγραπτο μυστήριό της και να ζήσει την υπέρλαμπρη και μοναδική ομορφιά της. Η αγάπη έχει τόση δύναμη που υπερνικά και την πιο μεγάλη δυσκολία και θεραπεύει με το δικό της τρόπο κάθε αρρώστια. Δεν υπάρχει κενό που να μην μπορεί η αγάπη να το γεφυρώσει. Δεν υπάρχει πόρτα που να μην μπορεί η αγάπη να την ανοίξει. Δεν υπάρχει τείχος
που να μην μπορεί η αγάπη να τον συντρίψει. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μην μπορεί η αγάπη να λυτρώσει. Στο σημείο αυτό ο κύριος Τάκης σταμάτησε, πήρε μια βαθιά ανάσα και με την ίδια πεποίθηση, τον ίδιο γλυκή τόνο της φωνής του, και αφού μου έριξε ένα βλέμμα συμπάθειας, συνέχισε. Η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων δίνει ζωή, φέρνει αρμονία, ομόνια και γαλήνη, δίνει μια απερίγραπτη ομορφιά και λάμψη στις σχέσεις τους. Θεέ μου, Θεέ μου, πόσο χαρούμενη και αρμονική ήταν η ζωή εδώ στο μικρό μα όμορφο χωριουδάκι μας, πρώτου εμφυλίου σπαραγμού, που επικρατούσε η έμπρακτη αγάπη, ανοχή, αλληλοκατανόηση, συγχωρητικότητα, που επικρατούσε μεταξύ μας, και η χαρά μιας οικογένειας ήταν χαρά όλων μας, και ο πόνος και η συμφορά ήταν συμφορά και πόνος όλων. Η ευγνωμοσύνη, το τραγούδι των αγγέλων όπως την λένε, δημιουργούσε μια οικειότητα, ένα βαθύ αίσθημα χαράς. Έκανε ο ένας τον άλλο να νιώθει καλά. Η ευγνωμοσύνη ομόρφαινε τις σχέσεις των συγχωριανών μας, τις έκανε μυρωμένες και άγιες. Ο καθένας είχε τη δύναμη και αναγνώριζε τις ευεργεσίες του άλλου και ήταν πρόθυμος να αποδώσει στο μέτρο του δυνατού το καλό που δέχτηκε. Το ευχαριστώ το είχαν όχι μόνο στα χείλη αλλά και στην καρδιά. Ήταν θερμό και αληθινό. Ήταν καρπός μιας αγνής αγάπης. «Αγαπητέ δάσκαλε», μου είπε, «θα ήθελα πριν χωρίσουμε να επαναλάβω ότι αγάπη σημαίνει να δίνεις χαρά στους άλλους. Σημαίνει να βλέπεις κάτι ωραίο και να το λες. Αγάπη σημαίνει προσφορά, θυσία. Σημαίνει να δίνεις χωρίς να παίρνεις. Να ευεργετείς χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Η γνήσια αγάπη παίζει αποφασιστικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Το μαλακό ύφος, προϊόν αγάπης, συγκινεί, αφοπλίζει, εχμαλωτίζει, σώζει. Τότε όλες οι παρεξηγήσεις λύνονται. Η εμπιστοσύνη επανέρχεται. Η ειρήνη γαλινεύει τους πάντες και τα πάντα. Τότε ο αυταρχισμός απομακρύνεται. Η αληθινή αγάπη δεν γνωρίζει πείσματα και αντιπάθειες. Δεν κακολογεί στην πλάτη ορισμένων. Ούτε οξύνει ορισμένες διαφωνίες. Αλλά σαν πυροσβέστης σβήνει τη φλόγα κάθε φωτιάς. Και τώρα, να τα κατάντια μας. Νιώθουμε πληγωμένοι, μπερδεμένοι, γεμάτοι μνήση κακία και μίσος, φανατισμένοι και έτοιμοι για εκδίκηση. Ζούμε σε μια κοινωνία χωρίς αγάπη, χωρίς ευγνωμοσύνη. Αγαπητέ κύριε Τάκη, με προσοχή παρακολουθώ τον πνευματικό αγώνα που με αυταπάρνηση επιχειρείτε. Θαυμάζω την πραότητα, την υπομονή, τη μεθοδικότητα με την οποία θέλετε να ξυπνήσετε τις συνειδήσεις των συγχωριανών σας
και να τους εμβολιάσετε με την εντολή της αγάπης. Με συγκινεί η αγωνία που έχετε για να επανέλθει η ηρεμία και η γαλήνη στον όμορφο τούτο τόπο, για να σβήσει ο φανατισμός, η εκδίκηση και το μίσος που έφερε ο εμφύλιος σπαραγμός. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και σας δηλώνω ότι θα είμαι δίπλα σας όσο μου επιτρέπουν οι ασθενικές μου δυνάμεις.

Η είδηση. Ένα έγκυρο ελληνικό ιατρικό περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας έγραψε στην πρώτη σελίδα με χτυπητά γράμματα την εξαιρετικά ευχάριστη είδηση ότι ο διακεκριμένος ιατρός και πανεπιστημιακός καθηγητής στη Γερμανία κύριος Τάσος Λασκαρίδης, καθώς και η ερήτιμο σύζυγός του Ολυμπία, έρχονται στην Ελλάδα. Η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία, καθώς όλος ο ιατρικός κόσμος γνώριζε τον καθηγητή από τα ογκώδη βιβλία, τα οποία μάλιστα είχαν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και εδιδάσκοντος σε πανεπιστήμια, εξαιτίας της επιστημονικής τους εγκυρότητας, αλλά και από τις ιατρικές ανακοινώσεις που είχε κάνει σε πάρα πολλά διεθνή συνέδρια. Οι συζητήσεις έδιναν και έπαιρναν μεταξύ των Ελλήνων γιατρών. Την είδηση μετέδωσαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής εκείνης, εφημερίδες, ραδιόφωνα, περιοδικά.

Η έρευνα του δημοσιογράφου. Ένας διάσημος Έλληνας δημοσιογράφος, ο οποίος είχε θεραπευτεί στη Γερμανία, στην κλινική του καθηγητή Τάσου Λασκαρίδη, έγραψε: «Το γιατρό καθηγητή που έρχεται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, τον έζησα και τον γνώρισα από κοντά και είναι ένας από τους διασημότερους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής μας. Είναι μια εξαιρετική διάνοια, ένα δυνατό ταλέντο με πλατιά κατάρτιση, άρτια επιστημονική υποδομή και διακατέχεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης. Είναι συναισθηματικός, γλυκής και τρυφερός άνθρωπος, διακριτικός, γεμάτος αγάπη και καλοσύνη. Έχει ένα καταπληκτικό τρόπο σκέψης που εμπνέεται από τη χριστιανική πίστη, ελπίδα και αγάπη. Ο Θεός του έχει χαρίσει απλόχερα πνεύμα υπομονής, εγκράτειας, συγνώμης, ευσπλαχνίας και ταπεινοφροσύνης. Πιστεύει ακράδαντα ότι ο Θεός είναι μέσα στη ζωή μας, ότι δεν είναι μία αόρατη θεωρία, αλλά ένα πραγματικό γεγονός που μας δίνει δύναμη και προστασία σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής μας. Ζει δε τόσο στενά και ενωμένα με το Θεό, που όλες τις μικρές και μεγάλες επιστημονικές και κοινωνικές του επιτυχίες τις αποδίδει στη βοήθειά του. Παρουσιάζει μια χτυπητή αντίθεση με το υλιστικό πνεύμα της εποχής, που έχει επηρεάσει πολλούς επιστήμονες γιατρούς που απορρίπτουν την Θεία Βοήθεια. Αντιμετωπίζει τον κάθε ασθενή του με συμπάθεια και κατανόηση και δεν έμενε μόνο σε μια τυπική γνωριμία, σε μια διάγνωση και θεραπεία της ασθένειάς του, αλλά με τον δικό του τρόπο κατορθώνει και προχωρεί περισσότερο, βοηθά τους πάσχοντες ανθρώπους να ξεπεράσουν το φόβο και το βαρύ φορτίο του πόνου. Βλέπει τον ασθενή ως πρόσωπο και όχι ως νούμερο. Σε όλους δε εμπνέει ένα ζεστό αίσθημα ελπίδας και εμπιστοσύνη στο Θεό. Η ελπίδα που δίνει στην αρχή έχει βάση και θεμέλιο την πίστη στον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Χριστό. Ξεκινάει από αυτήν και καταλήγει σε μια γνήσια αγάπη όπως τη δίδαξε ο Χριστός. Οι ασθενείς του αισθάνονται τα υψηλά και άγια αισθήματά του και τρέφουν στο πρόσωπό του ένα βαθύ σεβασμό, μια απεριόριστη αγάπη και μια τυφλή εμπιστοσύνη. Ο ίδιος δημοσιογράφος, βλέποντας τη μεγάλη απήχηση που είχε ο ερχομός του καθηγητή Λαζαρίδη μεταξύ των γιατρών, έκρινε αναγκαίο να μην αρκεστεί σε πρόχειρες και ανεξέλεκτες πληροφορίες για την ταπεινή καταγωγή του και την ταλέπορη πατρική του οικογένεια, αλλά να ερευνήσει το θέμα σε βάθος, να εξακριβώσει την αλήθεια και να τον προβάλλει σαν παράδειγμα προς μίμηση. Κατά την εμπεριστατωμένη έρευνά του, διαπίστωσε
ότι όλη η ζωή του κυρίου Λαζαρίδη από την παιδική του ηλικία ήταν στενά συνδεδεμένη με την οικογένεια ενός φωτισμένου έγγαμου δασκάλου που υπηρέτησε στη γενέτειρά του σε ορεινό χωριό της Υπήρου από τότε που ήταν μαθητής δημοτικού σχολείου και ότι η γυναίκα του δασκάλου Ευτυχία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην όλη ζωή και στα διοδρομία του. Θεώρησε λοιπόν απαραίτητο και αναγκαίο να γνωρίσει την ιστορία της οικογένειας του δασκάλου και την καθοριστική επίδραση που είχε στην οικογένεια του καθηγητή. Ο κύριος Ανέστης, έτσι λεγόταν ο δάσκαλος, είχε γεννηθεί σε ένα μικρό νησί. Ήταν πρικισμένος με πλούσια διανοητικά προσόντα, τα οποία αξιοποίησε με την εργατικότητά του και τη συνετή ζωή του. Ήταν μεγάλο κατόρθωμα για την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του να τελειώσει δάσκαλος. Έκανε δε ιδιαίτερη εντύπωση στο νησί ο γάμος του. Παντρεύτηκε την Ευτυχία, μια κοπέλα από οικογένεια εγγράμματων και πλούσιων. Ο πατέρας της Ευτυχίας μόλις είχε απολυθεί από τις τάξεις της πολεμικής αεροπορίας και ήταν ανώτερος αξιωματικός. Ο θείος της, ο αδελφός του πατέρα της, ήταν γιατρός. Είχε κάνει πολλά χρόνια μετεκπαίδευση στη Γερμανία και στο νησί κυκλοφορούσε η φήμη ότι γρήγορα θα γινόταν καθηγητής πανεπιστημίου. Ο ξαφνικός όμως θάνατος της γιαγιάς του, που αν υπήρχε ιατρική βοήθεια πιθανότατα να τον απέφευγε και την οποία ο γιατρός υπεραγαπούσε, και η αγάπη του για το νησί στο οποίο δεν υπήρχε ούτε ένας γιατρός, τον έκαναν να αδιαφορήσει για την καριέρα του και να αψηφίσει δόξα και χρήματα και να μείνει ένας απλός γιατρός, άσημος μεν, αλλά ελπίδα και παρηγοριά των κατοίκων του απομακρυσμένου αυτού νησιού του Αιγαίου. Αλλά και η Ευτυχία δεν ήταν μόνο ωραία στην εμφάνιση και πρικισμένη από τη φύση με πολλά διανοητικά χαρίσματα, αλλά και στολισμένη με πολλές αρετές. Έκρυβε μέσα της ένα πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Η ευσεβής μητέρα της είχε μεταλαμπαδεύσει και καλλιεργήσει σε αυτήν τις ακλόνητες διαχρονικές αξίες. Ιδιαίτερα την έμαθε να θυσιάζεται για τους άλλους. Οι γονείς της Ευτυχίας διέγνωσαν το ήθος, την ικανότητα, την εργατικότητα του νεαρού δασκάλου και θεώρησαν καλή ευκαιρία να αποκαταστήσουν την κόρη τους, μια που είχαν τη δυνατότητα να στείλουν το δάσκαλο στο εξωτερικό για να κάνει ιδιαίτερες σπουδές και να εξελιχθεί στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης. Γι' αυτό δεν έλαβαν υπόψη την αποπτωχή αγροτική οικογένεια καταγωγή του, αλλά και την αθλία οικονομική του κατάσταση. Βέβαια, έπαιξε σημαντικό ρόλο και η συμπάθεια που μυστικά έτρεφε η Ευτυχία στον ωραίο σε εμφάνιση και μορφωμένο δάσκαλο, πράγμα που είχαν αντιληφθεί οι γονείς της. Ο Ανέστης και η Ευτυχία, νιόπαντροι, πηγαίνουν στο ορεινό χωριό της Υπήρου
που είχε διοριστεί δάσκαλος για να αναλάβει υπηρεσία. Δεν παραπονιούνται για τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Με αγάπη και υπομονή αντιμετωπίζουν όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει ό,τι ευχαριστεί τον άλλο και αυτό έκανε όμορφη και χωρίς συγκρούσεις την ζωή τους. Όμως, αγαπητοί φίλοι, εδώ τελείωσε η εκπομπή μας. Στην επόμενη θα ακούσουμε τη συνέχεια της πανέμορφης αυτής ιστορίας. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας, όπως και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, που επιμελήθηκε τόσο όμορφα τον ήχο τούτης της εκπομπής. Χαίρετε!

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: είχαμε και σε προηγούμενη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση, Πάτερ Δημήτρη. Καλή δύναμη στο έργο σας. Να πούμε για τους ακροατές ότι ήδη έχουμε συζητήσει έτσι αδρομερώς ορισμένα ιστορικά σχετικά με την έναρξη και εξάπλωση της διαμαρτύρησης και μετά του προτεσταντισμού και ορισμένα θεολογικά. Είναι φυσικά τεράστια τα ζητήματα αυτά και δεν εξαντλούνται, και τώρα είμαι στη διάθεσή σας για κάποια ίσως περισσότερο επίκαιρα σε σχέση με τους ακροατές μας επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με την διδασκαλία, την ζωή, την δραστηριοποίηση του προτεσταντισμού.
0: Αναφέραμε στην προηγούμενη μας εκπομπή ότι τα βασικά δόγματα του προτεσταντισμού είναι το sola scriptura και το sola fide, δηλαδή η μεγάλη έμφαση που δίνουν οι προτεστάντες στην αξία της Αγίας Γραφής και της πίστης για τη ζωή ενός χριστιανού. Υπάρχουν όμως και άλλες θεολογικές διαφορές και ιδιαιτερότητες στη διδασκαλία τους που συχνά μας ξενίζουν εμάς τους Ορθοδόξους. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και με ρωτάνε και εμένα προσωπικά, ο τάδε φίλος μου ή ο γειτονάς μου ή ο συνεργάτης μου στην δουλειά είναι χριστιανός, πιστεύει στον Χριστό, αλλά μου λέει κάποια πράγματα τα οποία με ξενίζουν για τη Θεοτόκο, για τις εικόνες, τα οποία δεν είναι Ορθοδόξα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε μερικές από τις διαφορές τις θεολογικές που έχουμε?
1: Τις εξωτερικές που είναι αναγνωρίσιμες, αν καταλαβαίνω
0: ακριβώς,
1: σωστά,
0: ακριβώς,
1: από έναν άνθρωπο που δεν ξέρει και πολλά πράγματα γύρω από την διδασκαλία ή την ιστορία της διδασκαλίας της Εκκλησίας, έτσι. Διότι σήμερα όλος ο κόσμος είναι μια παγκόσμια γειτονιά, δηλαδή αφενός μπορεί να βλέπουμε στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, είδαμε όλοι πρόσφατα την ενθρόνηση του νέου βασιλιά στο Ηνωμένο Βασίλειο και είδαμε την ωραία αυτή τελετή και πρόκειται για προτεστάντες, έτσι. Διαφορετικά τα άμφια, διαφορετικό. Είχαμε όμως αρχιεπίσκοπο, έχουμε αρχιεπίσκοπο εκεί, έχουμε επισκόπους, έχουμε πρεσβυτέρους ιερείς και τα λοιπά. Εάν όμως βρεθούμε σε έναν γάμο, συμβαίνουν και αυτά. Και εγώ έχω λάβει πρόσκληση από φίλους, από γείτονες, οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί, λέει, ξέρεις, μπορείτε να έρθετε να χαρούμε όλοι μαζί τον γάμο των παιδιών μας, και πάω σε μια αίθουσα. Δεν υπήρχε ούτε κληρικός, ούτε άμφια, ούτε εικόνες, ούτε... Λοιπόν, μπορούμε να αναφέρουμε έτσι μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, επισημένοντας όμως ότι δεν αφορούν αυτά σε όλους τους λεγόμενους προτεστάντες. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε μια τεράστια ποικιλία προτεσταντικές εκκλησίες, οι οποίοι έχουν ναούς, οι οποίοι έχουν κλήρο. Μπορούμε να βρούμε όμως και άλλες οι οποίες δεν έχουν καθόλου ούτε εκκλησίες ούτε κλήρο. Σε γενικές γραμμές, από αυτούς οι οποίοι είναι περισσότερο γνωστοί εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Θα δούμε. Να επικεντρώνονται σε μερικά ζητήματα. Παράδειγμα. Όταν μας πλησιάζουν, να κρατούν την Καινή Διαθήκη, και αυτό απορρέει από τη βασική διδασκαλία που είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι η Αγία Γραφή είναι η βασική πηγή της πίστης, το sola scriptura. Και συνήθως η πρώτη ερώτηση, η πρώτη κουβέντα τους είναι, θέλετε να σας πούμε δύο λόγια από την Αγία Γραφή, ή θέλετε να σας καλέσουμε, κάνουμε κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, και αν θέλετε μπορείτε να εγγραφείτε να παρακολουθήσετε κάποια μαθήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ναι, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν καλή πρόθεση, κάποιος θα πει αυτό είναι προσιλητισμός ή αυτό απαγορεύεται από τον νόμο ή δεν απαγορεύεται. Ας μην μπούμε σε αυτό το νομικό κομμάτι, ας παραμείνουμε μόνο στο ανθρώπινο και μόνο το θεολογικό και ας έχουμε καλό λογισμό. Ωστόσο, καλό είναι σε κάθε περίπτωση να ρωτάμε, είστε ορθόδοξος? Διότι οι ειλικρινές κουβέντες είναι που είναι απαραίτητες στην περίπτωση αυτή για να είμαστε και χριστιανοί, για να λέμε ότι είμαστε και πιστοί και ότι έχουμε και καλό σκοπό. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο, πολλές φορές η συζήτηση σε τέτοιες συναντήσεις επικεντρώνεται σε χαρακτηριστικούς προβληματισμούς των ανθρώπων που βεβαίως είναι δόγματα ή διδασκαλίες του προτεσταντισμού. Δηλαδή, η αμφισβήτηση της αγιότητος των Αγίων και ιδιαιτέρως της Θεοτόκου. Έτσι. Οι προτεστάντες υπερτονίζουν αυτό που λέμε οι θεολόγοι, την γενική ιεροσύνη, ότι η χάρις πηγαίνει σε όλους τους ανθρώπους και δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι να έχουν παραπάνω Μπορεί να είναι διακεκριμένο.

0: με ένα ιστορικά πρόσωπα στην ιστορία του χριστιανισμού, όπως και ο Λούθυρος και ο Σβίγλιος και ο Καλβίνος, μεγάλα ονόματα στον χώρο του προτεσταντισμού, είναι σεβαστές, μεγάλες προσωπικότητες για τον προτεσταντισμό, αλλά δεν έχουν κάτι περισσότερο ως προς την χάρη και τη σωτηρία από εκείνο το οποίο έχουν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Οπότε τι γίνεται, αμφισβητούν τους Αγίους, αμφισβητούν την Θεοτόκο κατά το μεγαλύτερο τους μέρος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι, αμφισβητούν τις εικόνες. Δηλαδή στις περισσότερες αίθουσες συναθρήσεων, κηρύγματος και τα λοιπά, ακόμη και σε ναούς προτεσταντικούς, σπανίως θα βρούμε εικόνες. Λέω σπανίως επειδή και η διαδρομή ακόμη και των πιο ακραίων παραφιάδων μέσα στον ιστορικό χρόνο είναι διαφορετική. Δηλαδή έχουμε χαρακτηριστικά, ας μην λέω τα ονόματα εδώ, χαρακτηριστικά ονόματα προτεσταντικών παραφιάδων που κάποτε είχαν το σύμβολο του Σταυρού στις αίθουσες τους ή στα βιβλία τους, αργότερα όμως το έβγαλαν, το αφαίρεσαν, θεωρώντας ότι αυτό δεν προβλέπεται, δεν είναι της παραδόσεως, δεν είναι στην αυθεντική, τέλος πάντων, διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Έτσι. Ένα άλλο ζήτημα είναι, μπορούμε να δούμε διαφορετικά, και αν θέλετε κάποιο από αυτά να το συζητήσουμε περισσότερο μπορείτε να μου πείτε, βλέπουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της Θείας Ευχαριστίας, στο ζήτημα του βαπτίσματος, όπως τα ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Αυτά τα δύο είναι γνωστά και στον χώρο του προτεσταντισμού. Υπάρχουν άλλες μυστηριακές ακολουθίες ή μυστήρια της Εκκλησίας που είναι παντελώς άγνωστα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η εξομολόγηση, όπως την ξέρουμε εμείς, το Ιερό Ευχέλαιο κλπ. Είναι άγνωστες πρακτικές στις περισσότερες προτεσταντικές παραφιάδες. Δίνουν τελείως διαφορετικό νόημα, σημασία στα δύο αυτά κεντρικά μυστήρια, στο βάπτισμα και στην Θεία Ευχαριστία. Με το βάπτισμα ο χριστιανός μπαίνει στην Εκκλησία, γίνεται χριστιανός. Με τη Θεία Ευχαριστία επιβεβαιώνεται η σχέση με τον Χριστό και μετέχει στη ζωή του Χριστού κάθε χριστιανός. Και κοινωνώντας, όπως το λέει και η λέξη κοινωνία, γινόμαστε ένα με τον Χριστό αλλά και μεταξύ μας, και έτσι αναδύεται η Εκκλησία, όπως θα έλεγε ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Και βλέπουμε αυτοί να έχουν μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα. Ή να τελείται διαφορετικά η Θεία Λειτουργία, ή να την παρουσιάζουν, η Θεία Ευχαριστία, ή να την παρουσιάζουν με διαφορετικό νόημα. Ή βλέπουμε κάποιες προτεσταντικές παραφιάδες να επαναλαμβάνουν το βάπτισμα πολλές φορές, θεωρώντας ότι είναι μια καθαρά συμβολική πρακτική σε ανάμνηση του Ιησού Χριστού. Σε ανάμνηση της αντίστοιχης βάπτισης του Ιησού Χριστού, αλλά και σε εφαρμογή της οδηγίας του να βαπτίζεστε και να βαπτίζετε, πορευθέντες μαθητές, ότι πάντα τα έννοια, βαπτίζοντες κλπ. Αλλά το βλέπουν ως μυστήριο, το βλέπουν ως γεγονός το οποίο εμφανίζεται η χάρη του Θεού, ως γεγονός μέσα από το οποίο μπαίνει ο Χριστός στην Εκκλησία, ή σαν ένα συμβολικό, επαιτειακό γεγονός που έτσι μπορούμε να το επαναλαμβάνουμε όπως θέλουμε κάρτες στα Χριστούγεννα ή όπως ανταλλάσσουμε δώρα στα Χριστούγεννα, ίσα ίσα για να επιβεβαιώνουμε την πίστη μας και να θυμόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί. Υπάρχει διαφορά λοιπόν. Και μετά εν τέλει βλέπουμε και άλλα ζητήματα τα οποία ταλαιπωρούν και το σύγχρονο προτεσταντισμό. Δηλαδή τώρα είναι επίκαιρα τα ζητήματα περί γάμου, περί φίλων, περί σχέσεων. Εδώ έχουμε τεράστιες αποκλίσεις, ποικιλία προσεγγίσεων ανάμεσα στους χριστιανούς και βεβαίως και ανάμεσα στους προτεστάντες χριστιανούς. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις τα λεγόμενα κολλήματα του γάμου, όμικρον ύψιλον, τα εμπόδια, δηλαδή πότε επιτρέπεται και πότε δεν επιτρέπεται ένας γάμος, έχουν αναθεωρηθεί ριζικά μέχρι και σε ακρότητες. Δηλαδή, να το αναφέρω έτσι με παράδειγμα, μιλάω για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, μιλάω ακόμα και για χειροτονία, την ανάληψη ιερατικών καθηκόντων από ομόφυλους. Τέτοια πράγματα μπορούμε να βρούμε και από γυναίκες, ή την ιεροσύνη των γυναικών. Ναι, έτσι πρόχειρα, απαντώντας στην ερώτησή σας, μερικά, έτσι.
1: Ναι, και μου δίνεται και το ένασμα να ρωτήσω τι σημαίνει αυτό που ακούμε καθολική ιεροσύνη των πιστών σε προτεσταντικούς χώρους. Δηλαδή, τι σημαίνει η δασκαλία τους ότι όλοι έχουν την ιεροσύνη.
0: Ναι.
1: Και γιατί νομίζετε ότι προήλθε μια τέτοια διδασκαλία.
0: Ναι, ναι. Όλοι οι χριστιανοί συμφωνούμε ότι με το βάπτισμα και με τη μετοχή του ανθρώπου μετά στην εκκλησιαστική ζωή, ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός της χάρος του Θεού. Mm-hmm. Πάει να πει δηλαδή ότι μετέχει τρόπον τεινά στο ιερατικό χάρισμα ο κάθε πιστός, ο κάθε χριστιανός, με την έννοια ότι μετέχει στην χάρη του Θεού. Mm-hmm. Αυτό είναι η γενική ιεροσύνη που λέμε. Όμως στην δική μας παράδοση αυτό, η γενική ιεροσύνη δηλαδή, η οποία καθιστά έναν άνθρωπο μέλος της Εκκλησίας, το καθιστά πιστό, δεν είναι αρκετό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που απλά είναι βαπτισμένος δεν μπορεί ο ίδιος μετά στη συνέχεια να βαπτίσει άλλους ή να τελέσει την Θεία Ευχαριστία. Mm-hmm. Αλλά χρειάζεται εκείνο που λέμε ειδική ιεροσύνη. Mm-hmm. Και γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι, τουλάχιστον οι Ορθόδοξοι, τι σημαίνει χειροτονία, τι σημαίνει καθίσταμε κληρικός. Ο κληρικός είναι ο προϊστάμενος εκκλησιαστικής σύναξης, είναι ο αρμόδιος εκείνος ο οποίος θα συγκαλέσει την εκκλησιαστική σύναξη και εκείνος ο οποίος προείσταται μετά στην λατρευτική αυτή σύναξη για να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία. Απέναντίας στο μεγαλύτερο μέρος του προτεσταντισμού δεν τονίζεται, δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Όχι απλά δεν τονίζεται, δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Δεν δέχονται δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ειδική αποστολή, mm-hmm. ώστε να τελούν τα μυστήρια, ώστε να είναι οι μεσίτες τρόπον τεινά ή να είναι οι προϊστάμενοι της εκκλησιαστικής σύναξης. Διότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την γενική ιεροσύνη. Κάθε άνθρωπος μπορεί να επιτελέσει αυτό το έργο λοιπόν. Αλλά αυτό είναι εύκολο να το πεις πότε, όταν δεν έχεις μυστήρια, όταν δεν έχεις λατρεία. Ναι, λες, κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ισότιμος με όλους τους υπόλοιπους στην σύναξη των πιστών. Mm. Τώρα, σε κάθε όμως παραφιάδα υπάρχουν κάποιοι προϊστάμενοι που μπορεί να έχουν και παρόμοια ονόματα με εκείνα που χρησιμοποιούμε και εμείς. Δηλαδή, μπορεί να λέγονται για παράδειγμα πρεσβύτεροι ή πάστορες ή κάπως αλλιώς. Πολλές φορές όμως αυτοί είναι απλοί ιεροκήρυτες, δηλαδή είναι γνώστες λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους θεολογικών ζητημάτων, της ερμηνείας Αγίας Γραφής και το καθεξής, οπότε αναλαμβάνουν αυτό τον ρόλο, χωρίς όμως να είναι ιερείς.
1: Η απόρριψη της ιεροσύνης, της ειδικής ιεροσύνης, έχει να κάνει καθόλου με την πολεμική η οποία αναπτύχθηκε τότε στην αντιπαράθεση των Προτεσταντών με τους Ρωμαιοκαθολικούς?
0: Ναι, ναι, προφανώς έχει σχέση. Δηλαδή, αμφισβητώντας την απολυταρχία του Πάπα, αμφισβητώντας τον ρόλο της άρχουσας εκκλησίας εκείνη την εποχή, υπενθυμίζω ότι στα χρόνια του Μεσαίωνα οι περισσότεροι επίσκοποι ήταν οι ίδιοι φεουδάρχες. Η εκκλησία ήταν οργανωμένη με βάση την φεουδαλική λογική. Δηλαδή, οι επισκοπές και οι μητροπόλεις ουσιαστικά ήταν φέουδα, από τα οποία μπορούσε ο προϊστάμενος, όποιος ήταν αυτός, είτε ηγούμενος, είτε μητροπολίτης, είτε αυτό, να έχει έσοδα. Λοιπόν, αμφισβητώντας αυτήν την ιεραρχία ο Λούθερος, έφτασε στην θέση να προβάλλει κατ' εξοχήν τη λεγόμενη γενική ιεροσύνη. Τώρα, εάν και ο ίδιος είχε κάποιες προσωπικές αφορμές, δηλαδή γνωρίζομαι ήταν μοναχός, Αυγουστινιανός μοναχός, ήταν ιερέας, μετά στη συνέχεια αποσχηματίστηκε αφού αφορίστηκε, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, παντρεύτηκε μια πρώην μοναχή, απέκτησαν πολλά παιδιά κλπ. Ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση πάλι. Mm. Τα κρίφια του κάθε ανθρώπου, είτε λέγεται αυτός Λούθερος, είτε λέγεται οποιοδήποτε άλλος, τα ξέρει ο Θεός.
1: Αρκετά συχνά στο θεολογικό χώρο ακούμε την έκφραση «προτεσταντικές επιδράσεις», «προτεσταντικό πνεύμα». Τι σημαίνει για μας τους Ορθοδόξους όταν λέμε ότι αυτή η διδασκαλία προτεσταντίζει ή αυτή η πρακτική προτεσταντίζει? Δηλαδή, έχουμε επιδράσεις του προτεσταντισμού και στο δικό μας χώρο, καλές ή κακές?
0: Ναι, τώρα θίγεται ένα δύσκολο έτσι ζήτημα που μας απασχολεί στα θεολογικά μας συνέδρια, στις θεολογικές μας σπουδές ή όταν συζητάμε μεταξύ μας. Βεβαίως αφορά και τους πιστούς και τους ακροατές και όλο τον κόσμο. Ίσως όμως πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Δηλαδή, το ότι υπήρξε μια εποχή που ακόμη και στον χώρο εδώ τον δικό μας, τα χρόνια που λόγω της κατοχής από αλλόθρησκους ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε τα δικά μας σχολεία, να έχουμε τα δικά μας βιβλία, να έχουμε την δικιά μας έτσι πορεία στο πλαίσιο της παράδοσής μας. Στην εποχή λοιπόν αυτή που υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις ότι διαδόθηκαν πράγματα που ερχόταν άκρητα από το εξωτερικό επειδή απλώς ακούστηκαν φιλελεύθερα ή όμορφα ή πιο όμορφα από άλλα αντίστοιχα δικά μας εδώ, αυτό είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Έτσι, εάν ρίχναμε μια ματιά πώς λειτουργούσε, όχι η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι μία, η Εκκλησία δεν αλλάζει, η Εκκλησία θεμελιώνεται πάνω στο μυστήριο της ευχαριστίας και στην παρουσία του Χριστού μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, αλλά ο χριστιανισμός ως πρακτική, ως ζωή, ως κοινότητα από το 19ο αιώνα, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και δόθε, θα δούμε πολύ πολύ σοβαρές επιρροές και από τον καθολικό χώρο, τον ρωμαιοκαθολικό χώρο και από τον προτεσταντικό χώρο σε πάρα πάρα πολλά ζητήματα, σε ζητήματα εκκλησιαστικής τέχνης, σε ζητήματα μεταφράσεων της Αγίας Γραφής. Μια και αυτό το έχουμε συζητήσει αρκετά στις εκπομπές μας για τον Προτεσταντισμό, να υπενθυμίσω. Πολύ πολύ νωρίς έχουμε προτεσταντίζουσα μετάφραση της Καινής Διαθήκης που προξένησε τεράστιες αντιπαραθέσεις μέχρι που φτάσαμε στα λεγόμενα Ευαγγελικά στις αρχές του 20ου αιώνα με συλλαλητήρια στην Αθήνα με πρωταγωνιστές, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο, όπου χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές στις αντιπαραθέσεις εκείνες. Έτσι. Επομένως, επιρροές υπήρξαν, επιδράσεις υπήρξαν και στον ακαδημαϊκό χώρο και επιτρέψτε μου να πω και στον εκκλησιαστικό χώρο. Δηλαδή, στον εκκλησιαστικό χώρο, σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε αλλίωση της παραδοσιακής μουσικής. Είδαμε να έρχονται ως έχουν προσευχητάρια, κυριακοδρόμια. Τι είναι τα κυριακοδρόμια? Είναι συλλογές κηρυγμάτων πάνω στα ευαγγελικά αποσπάσματα, αναγνώσματα των Κυριακών. Έτσι. Mm-hmm. Το οποίο ήταν αυτούσια προτεσταντικά. Έλεγε ένας καλός θεολόγος δάσκαλος πολλών από εμάς ότι εάν είχαμε στη διάθεσή μας τα κηρύγματα του Καλβίνου από τους πρώτους διδασκάλους του Προτεσταντισμού μετά τον Λούθυρο στον χώρο της Κεντρικής Ευρώπης, ναι, θα μας άρεσαν πάρα πάρα πολύ. Λέει πολύ ωραία πράγματα ηθικού έτσι ανθρωπολογικού χαρακτήρα, τι να κάνει ο άνθρωπος στην ζωή. Στα δύσκολα λοιπόν χρόνια ήρθαν αυτά και εδώ. Τώρα στην εποχή της σημερινής, της μέρας μας, αυτό που είπατε, προτεσταντίζουμε, ναι, επιτρέψτε να το σχολιάσω, χωρίς να βάλουμε σε δύσκολο τους ακροατές μας όμως. Λοιπόν, όταν λέμε αυτό το πράγμα, ουσιαστικά καταγγέλουμε την υποκειμενικοκρατία, δηλαδή ο καθένας να καταλαβαίνει την πίστη όπως νομίζει εκείνος. Το βλέπουμε κατ' εξοχήν αυτό το πρόβλημα σήμερα με τους θεολογούντες στο διαδίκτυο. Υπάρχουν χιλιάδες ιστοσελίδες που κάνουν ακριβώς αυτό που έκανε και ο Λούθυρος ή οι πρώτοι δάσκαλοι του Προτεσταντισμού. Δηλαδή, επιλέγουν κατά την δική τους κρίση αποφθέγματα, φράσεις από την Καινή Διαθήκη, φράσεις πατέρων, φράσεις γερόντων, ανεβάζουν καθημερινά, αποκόπτοντας από το ευρύτερο πλαίσιο. Είπε ο γέροντας αυτό, να μια προφητεία εδώ, θα περιμένουμε λοιπόν τι θα γίνει μετά και ούτω καθεξής. Ή μια άλλη διάσταση, βλέπετε ότι έχουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι μια δυσκολία να συνεννοηθούμε σε επίπεδο οικουμενικό, γιατί μας ταλανίζει ο λεγόμενος εθνοφιλετισμός. έχει κατακαιρματιστεί η Ορθοδοξία μας.
1: Τι σημαίνει εθνοφιλετισμός?
0: Θα σας πω. Η αρχή, κάθε κράτος και δική του εκκλησία, πώς το έλεγαν τότε στα λατινικά, το λέω σωστά, cuius regio, eius religio, δεν θυμάμαι αν το λέω σωστά. Λοιπόν, αυτό προέκυψε ως πολιτική θέση μέσα από τα σπλάχνα του προτεσταντισμού. Και σήμερα αυτό είναι σημαία στα Βαλκάνια και όχι μόνο, ότι ξέρεις, κάθε κρατήδιο που έχει την ανεξαρτησία είναι εύλογο να έχει τη δική του εκκλησία. Ναι, εντάξει, καταρχήν αυτό δεν είναι απόλυτα κακό, αλλά να έχει την εκκλησία του κρατώντας και την ενότητα με τις άλλες εκκλησίες. Εδώ αυτή την ώρα έχουμε πολέμους στη γειτονιά μας, Ορθόδοξοι εναντίον Ορθοδόξων.
1: Δυστυχώς ναι.
0: Δυστυχώς ναι. Και επίσης ορισμένοι συστηματικά ξύνουν παλαιές πληγές. Οι Βαλκάνοι έχουμε πονέσει. Ήταν εποχές που είχαμε και αντιπαραθέσεις στους Βαλκανικούς πολέμους μεταξύ μας, οι Βαλκανικοί λαοί. Και ορισμένοι ξύνουν συστηματικά αυτό. Ενώ θα πρέπει να επιδιώκουμε τι, και την ενότητα και την ένωση. Διαφορετικό είναι το νόημα των δύο όρων. Σε λίγο εύχομαι ποτέ να μην φτάσουμε σε αυτό, να μιλάμε ότι είναι απαραίτητη η ένωση. Προς το παρόν μιλάμε για ανάγκη ενότητας, αγάπης, ειρήνης, σύμφωνα με το πνεύμα. Ναι. Εάν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, δυστυχώς προτεσταντίζουμε. Δηλαδή η συνομοσπονδία εκκλησιών, μια συνομοσπονδία, ο καθένας τα δικά του, καμία συνεννόηση μεταξύ μας, δεν δεχόμαστε να προεδρεύει κάποιος πρώτος. Εν προκειμένου, στην Ορθόδοξη Εκκλησία ξέρουμε πάρα πολύ καλά την πρωτεύθυνη διακονία, μαρτυρία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίο είναι κάτι θυσιαστικό. Δεν είναι πρωτείο εξουσίας. Λοιπόν, και είναι ευλογία ίσως ότι μέσα από το μαρτύριο του Οικουμενικού Θρόνου μπορούμε να μιλάμε για διακόνημα και όχι για εξουσιαρχία, ας πούμε. Λοιπόν, αν αμφισβητούμε αυτά τα πράγματα που ανά τους αιώνες μας παρέδωσαν οι πατέρες, τότε ναι, προτεσταντίζουμε. Πάμε σε συνομοσπονδίες, πάμε σε σωματιακή λογική. Σωματιακή λογική. Εγώ έχω τόσα κλικ στο διαδίκτυο, επομένως αυτό μου δίνει την δυνατότητα να έχω ένα μικρόφωνο και να κάνω το κήρυγμα ή να κάνω, να διδάσκω την πίστη όπως εγώ την καταλαβαίνω, ατομικά. Όχι, να διδάξεις όσο θέλεις και όπως θέλεις. Αλλά μαζί με τους αδελφούς σου. Στην Ανορία, στην Μητρόπολη, στην Επισκοπή. Έχει σημασία αυτό. Λυπάμαι που το λέω. Εάν λίγο-λίγο κάνουμε μια πρόχειρη αναζήτηση, να γκουγκλάρουμε, όπως λένε τα παιδιά μας σήμερα, στο διαδίκτυο τα ζητήματα αυτά, οι Ορθόδοξοι θα πονέσουμε. Θα δούμε μια τεράστια αμφισβήτηση. Όχι του Πάπα, εμείς δεν έχουμε Πάπα. Αμφισβήτηση. Του ρόλου κληρικών, του ρόλου συνόδων. Και αυτά, δυστυχώς, πολλές φορές από τον στενό κύκλο των λεγόμενων πιστών, όχι από ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται. Πολλές φορές διχαζόμαστε και πολωνόμαστε άνθρωποι που έχουμε ενδιαφέρον, που αγαπάμε και νοιαζόμαστε για την πίστη. Λοιπόν, αυτό σημαίνει προτεσταντίζω για εμάς τους Ορθόδοξους.
1: Σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές μας αναφερθήκαμε στις επαφές που είχαν οι Προτεστάντες με τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Αναφέρομαι στον 17ο αιώνα. Σήμερα υπάρχουν τέτοιες επαφές, τέτοιες συζητήσεις σε θεολογικό επίπεδο ανάμεσα στους Προτεστάντες Χριστιανούς και σε εμάς τους Ορθόδοξους?
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως παραπέμπει σε μια τεράστια αναπάντηση που δεν μπορούμε σήμερα να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα. Όπως ακριβώς αναφερθήκατε στις πρώτες προσπάθειες αλληλογνωριμίας ήδη από την εποχή των πρώτων μαθητών του Λουθύρου με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αντίστοιχα λόγω άλλων συνθήκων, αναγκών και εν μέσω άλλων δυσκολιών, αυτή η έγνοια εμφανίστηκε ξανά με περισσότερη ένταση στον 20ο αιώνα και μετά στο πλαίσιο της λεγόμενης οικουμενικής κίνησης. Δηλαδή ήδη από την αρχή του 20ου αιώνα, στα χρόνια του Μεγάλου Πατριάρχου του Ιωακήμ του Τρίτου, αλλά και αργότερα μετά την Μικρασιατική καταστροφή, οι πατριάρχες οι οποίοι ακολούθησαν, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή το ότι συνέβησαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, όπου συμμετείχαν ενεργά χριστιανικά κράτη και χριστιανικοί λαοί. Αυτό δεν μπορούσε να είναι κάτι το οποίο θα άφηνε αδιάφορο τον χριστιανισμό, εκατέρωθεν και βεβαίως και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι σύνθετο δηλαδή το ζήτημα, δεν είναι απλά να κοιτάξουμε να τα βρούμε θεολογικά ή να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο μας χωρίζει. Τέλος πάντων, εξαιτίας πολλών λόγων ξεκίνησε μια προσπάθεια αλληλογνωριμίας, διαλόγου και ή δυνατόν συνεννόηση. Έτσι, με ευθύνη και πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου βλέπουμε να είναι παρούσα η Ορθόδοξη Εκκλησία από την αρχή σε διαλόγους αυτής της μορφής, από την ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Είναι ο δικός μας ΟΗΕ, η δική μας κοινωνία των εθνών, πιο κοντά στα ιστορικά γεγονότα εκείνης της εποχής, που είναι ένα βήμα δηλαδή συνάντησης και διαλόγου ανάμεσα στους χριστιανούς. Και εδώ μετέχουν ουσιαστικά οι Ορθόδοξοι και οι Προτεστάντες. Οι Καθολικοί μετέχουν πρωτίστως ως παρατηρητές. Λοιπόν, και πέρα από αυτού, και διμέρεις συναντήσεις, σχέσεις έχουν αναπτυχθεί και με τους Αγγλικανούς και με τους Λουθυρανούς και με τους Ευαγγελικούς και γίνονται προσπάθειες ακριβώς αλληλογνωριμίας και αλληλοκατανόησης. Πού έχουμε καταλήξει? Πορευόμαστε, δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Απλώς υπήρξε αλληλοβοήθεια σε εποχές δύσκολες. Παράδειγμα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι στα χρόνια της φτώχειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είχε έγνοια για ανθρώπους που πεινούσαν σε χώρες όπως είναι η δική μας. Αυτό είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Συνέβη. Λοιπόν, και επίσης τουλάχιστον έχει αναπτυχθεί αυτή η κουλτούρα αλληλοσεβασμού και διαλόγου με κορύφωση και το πλαίσιο το οποίο προσδιορίστηκε στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο του 2016 στην Κρήτη, όπου αναγνωρίζεται με απόφαση της Συνόδου το χρέος των χριστιανών να συζητούν μεταξύ τους, με ποθούμενο φυσικά, εάν η χάρη του Θεού το επιτρέψει, κάποτε πέρα από το τραπέζι, το κοινό τραπέζι του διαλόγου, να έχουμε και κοινό τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι η ευχή των άλλων, ευχόμαστε και στην Θεία Λειτουργία κάθε φορά περί αυτού, αλλά αυτό όμως είναι στην βούληση του Θεού.
1: Κύριε Στριλικά, σας ευχαριστούμε θερμότατα, γιατί μας αναπτύξατε με πολύ εύγλωτο και συνοπτικό τρόπο ένα τόσο σύνθετο αλλά και πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω, θέμα, όπως το θέμα των θεολογικών διαφορών ημών των Ορθοδόξων με τους Προτεστάντες Χριστιανούς. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Την αμφιβολία για τη θαυματουργική δύναμη της Θείας Αγάπης, δηλαδή για τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο Κύριος την ονόμασε ασυγχώρητη βλασφημία. Ήρθε ακριβώς για να κάνει τον άνθρωπο ναό του Αγίου Πνεύματος και κοινωνό της Θείας Ζωής. Προσπαθούσε λοιπόν να ενισχύσει μέσα στον άνθρωπο τις δυνάμεις εκείνες που θα τον οθούσαν σε ένωση με το Θεό. Όπως ο Ιησούς, έτσι και κάθε άνθρωπος μπορεί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να θαυματουργήσει. Η θαυματουργία είναι προσιτή σε μας. Οι Απόστολοι, πηγαίνοντας να κηρύξουν, πήραν εντολή από τον Κύριο να διώχνουν δαιμόνια, να θεραπεύουν ασθενείς και να ανασταίνουν νεκρούς. Άκουσαν ακόμη τα προφητικά λόγια. «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα, α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσι, και μίζωνα τούτον ποιήσι». Πραγματικά, από τότε οι Άγιοι θαυματουργούν όπως και ο Κύριος. Εκτός από τις περιπτώσεις των Αγίων, πολλές φορές ο Χριστός εκπληρώνει με θαύματα τις επιθυμίες και συνηθισμένων ακόμη πιστών. Εδώ διακρίνουμε την αξία που δίνει ο ύψιστος στον άνθρωπο. Η πρόσκληση του Θεού για να ζήσουμε τη θεανθρώπινη ζωή παρουσιάζεται σαν πρόσκληση να γίνουμε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Προς αυτή μας καλούν τα κηρύγματα και τα θαύματα του Κυρίου. Εκεί αποβλέπουν τα κηρύγματα και τα θαύματα των Αγίων. Η συμμετοχή στη Θεία Ζωή κατορθώνεται με τα μέσα που υποδεικνύει η Εκκλησία. Κυρίως όμως επινυχάνεται με τα μυστήρια και προπάντων με τη Θεία Ευχαριστία, όπως πολλές φορές τονίζει ο πατήρ Ιωάννης. Εάν με τη μελέτη της Αγίας Γραφής δεχόμεθα το ζωντανό κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων του, με τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας γινόμεθα μάρτυρες των θαυμάτων του. Τα μυστήρια είναι, κατά κάποιο τρόπο, συνέχεια των θείων θαυματουργιών. Με αυτά μεταδίδεται σε κάθε πιστό η ζωογόνος δύναμης του Παναγίου Πνεύματος, ιδιαίτερα με την Θεία Ευχαριστία προσφέρονται όλα σχεδόν τα υπέροχα δώρα της Θείας Αγάπης που θαμπώνουν τα μάτια της ψυχής. Προσφέρεται δηλαδή η δύναμης να κυριαρχεί η ψυχή πάνω στη σάρκα και το πνεύμα πάνω στην ύλη. Προσφέρεται η απολύτρωσης από τις ασθένειες και τα δαιμόνια. Κυρίως όμως προσφέρεται η αναγέννησης των νεκρωμένων από την αμαρτία ψυχών. Μετά το θαύμα αυτό ο άνθρωπος δέχεται το ύψιστο δώρο του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την αγάπη η οποία περιβάλλει όλους και οικοδομεί την Εκκλησία. Τα θαύματα που έκανε ο Κύριος ήσαν προετοιμασία του μεγίστου θαύματος της λυτρωτικής θυσίας και της Αναστάσεως, του οποίου ζωντανή ανάμνηση αποτελεί η Θεία Ευχαριστία. Κατά παρόμοιο τρόπο, τα θαύματα που γίνονται σήμερα μας προετοιμάζουν για την τράπεζα του Κυρίου, για την συμμετοχή στον ζωοποιό θάνατο και στην λαμπροφόρο Ανάστασή Του. Όπως στα θαύματα, έτσι και στα μυθήρια συντελείται η νίκη κατά του κακού ύστερα από σκληρό αγώνα. Ολόκληρη η ζωή του Κυρίου εδώ στη γη ήταν μια διαρκής πάλη με τον διάβολο. Η τελική νίκη του πραγματοποιήθηκε με τη σταυρική θυσία. Η πάλη όμως συνεχίζεται στα μυστήρια της Εκκλησίας. Στο βάπτισμα έχει και εξωτερική συμβολική έκφραση. Στα άλλα μυστήρια εμφανίζεται σαν αόρατος πόλεμος στις ψυχές των πιστών. Ιδιαίτερα σκληρό αγώνα δοκιμάζει ο ιερεύς, ο οποίος πρέπει να ιερουργεί μεγαλυνεμένη την καρδιά, πράγμα που δεν κατορθώνεται πάντοτε χωρίς κόπο. Ο πατήρ Ιωάννης διέκρινε στις διάφορες
θαυματουργίες, την δύναμη του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας που θεραπεύει όχι τόσο το σώμα όσο την ψυχή. Ένιωθε σε κάθε Θεία Μετάληψη την αντίδραση του διαβόλου. Στην αρχή της πνευματικής του δραστηριότητος, όπως ο ίδιος απεκάλυψε κατά την ιερατική σύναξη της Σαράπουλ, δεν θεωρούσε σωστό να ζητούμε συγκεκριμένα από το Θεό την θεραπεία κάποιου. Εκήρυτε μάλιστα τα εξής: στην εποχή μας πραγματοποιούνται λίγα θαύματα από τους Αγίους. Για μας είναι αρκετό το μέγιστο θαύμα η σάρκωσης δηλαδή του Θεού Λόγου, τα πάθη Του, η σταυρική θυσία και η Ανάστασή Του. Είναι αμαρτία να θέλουμε άλλο θαύμα. Γενεά η πονηρά και Μιχαλής σημείων επιζητεί. Το μέγιστο θαύμα πρέπει να αντικαταστήσει όλα τα άλλα θαύματα. Αυτό διοχετεύει στο φθαρτό μας κόσμο αστήρευτα νάματα ζωής και αθανασίας. Σήμερα δεν υπάρχει ανάγκη να θεραπεύουμε ασθενείς, πολύ περισσότερο να ανασταίνουμε νεκρούς. Αντίθετα, προς τις σκέψεις αυτές, ο πατήρ Ιωάννης άρχισε αργότερα να προσεύχεται για τη θεραπεία αρρώστων και συχνά θαυματουργούσε. Πληροφορήθηκε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Ένιωθε ότι ακόμα και η απλή ευχαριστία απαιτεί την προσφορά κάθε δυνατής ανακουφίσεως στον πονεμένο συνάνθρωπο.

Οι απόψεις του για τη σημασία των θαυμάτων παρέμειναν σταθερές. Δεν έπαυσε να θεωρεί σαν μέγιστο θαύμα το λειτουργικό έργο του Κυρίου και την πνευματική αναγέννηση των ψυχών. Η σωτηρία από την αμαρτία που διαπότησε όλη την ύπαρξή μας, όπως το λάδι διαποτίζει το χαρτί, αποτελεί το πραγματικό θαύμα. Θαύμα που προϋποθέτει πίστη στο Χριστό, μετάνοια και κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Σε αυτό το θαύμα έστρεφε την προσοχή όταν μιλούσε για την ιστορία της Εκκλησίας. Διαβάστε την ιστορία των Αγίων, την ιστορία της Εκκλησίας και θα γνωρίσετε άπειρα θαύματα. Θα δείτε λύκους που έγιναν αρνάκια. Θα δείτε ασώτους που έγιναν εγκρατείς. Θα δείτε ανθρώπους με αξιώματα και τριφυλή ζωή που φόρεσαν το ταπεινό ένδυμα του μοναχού. Στις σημειώσεις του πατρός Ιωάννου επαναλαμβάνεται συστηματικά η σκέψη ότι η Ανάσταση των νεκρωμένων από την αμαρτία ψυχών αποτελεί μέγα θαύμα. Σήμερα σπανίζουν τα θαύματα της Αναστάσεως νεκρών, δηλαδή της Αναστάσεως από τον θάνατο του σώματος. Επιτελούνται όμως διαρκώς θαύματα Αναστάσεως ψυχών από τον πνευματικό θάνατο, και αυτό είναι σπουδαιότερο από την Ανάσταση σωμάτων. Η ανακαίνιση και ο εξαγιασμός της ζωής των χριστιανών αποτελεί ένα ακατάπαυστο θαύμα. Ο ίδιος ο Χριστός πραγματοποιεί θαύματα αναγεννήσεως και ηθικής μεταμορφώσεως στους πιστούς. Οι χριστιανοί που ζουν με συνέπεια και που συνηθίζουν να στρέφονται προς τον Κύριο σε κάθε τους ανάγκη ομολογούν με παρησία αναρρύθμιτα θαύματα που συμβαίνουν στον εσωτερικό τους κόσμο. Μπορούν να μετακινούν όροι, όχι γήινα όροι, αλλά όροι θλίψεων και πειρασμών που παρακόρουν την καρδιά. Με την πίστη θεραπεύουν ψυχικές και σωματικές ασθένειες, νικούν τα πάθη, καθαρίζονται από το ρήπο της αμαρτίας και ενισχύονται με ηθικές δυνάμεις. Όλες αυτές τις επιτυχίες ο πατήρ Ιωάννης τις συνδέει με την Θεία Κοινωνία. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ευρίσκονται αυτοπροσώπος, ο Κύριος και σαν Θεός και σαν άνθρωπος. Επιτελεί εκπληκτικά θαύματα σε όσους συνειδητά κοινωνούν. Ανασταίνει ψυχές, θεραπεύει, αγιάζει και αναμορφώνει τον άνθρωπο. Επανειλημμένος μας προσκαλεί στη Θεία Κοινωνία. Λάβετε, φάγετε, πείετε από την πηγή της Αθανασίας. Ζήσετε και μη πεθαίνετε με τον πνευματικό θάνατο. Τα θαύματα της εσωτερικής αναγεννήσεως χρειάζονται πίστη. Γιατί άραγε ο Κύριος απαιτούσε την πίστη σαν προϋπόθεση των ευεργεσιών του? Διότι η πίστης χρησιμεύει όπως τα χέρια ή τα χείλη με τα οποία ο άνθρωπος λαμβάνει τα δώρα του Θεού. Για να ενισχυθεί ακριβώς η πίστης, για να ανοιχθούν τα χείλη της ψυχής και να δεχθούν τα υψηλά πνευματικά χαρίσματα, γίνονται τα θαύματα. Αποτελούν ιδιαίτερη διδασκαλία του Θεού, μαρτυρία θείας αγάπης, πρόσκληση εισόδου στην εφροσύνη της Βασιλείας. «Κύριε», αναφωνεί ο πατήρ Ιωάννης, «πώς να σε υμνήσω και πώς να σε δοξάσω για τα θαύματα των αχράντων μυστηρίων? Νιώθω τη δύναμή τους στον εαυτό μου, την διακρίνω και στους δούλους σου που κοινωνούν έπειτα από ειλικρινή εξομολόγηση. Κύριε, εγώ απτόπτης μάρτης των θαυματουργιών σου, δεν σε δόξασα μέχρι σήμερα ενώπιον πολλών, ώστε να ενισχυθούν στην πίστη. Σύ ο ίδιος δόξασε το όνομά σου και τα μυστήριά σου». Εδώ ο πατήρ Ιωάννης εξομολογείται ότι δεν εδόξασε τον Κύριο όπως έπρεπε για τα θαυμαστά έργα του. Στα επόμενα όμως χρόνια θα διακηρύξει ενώπιον όλων τις εκπληκτικές εκδηλώσεις της Θείας Αγάπης.
Ο Θεός άκουσε τις προσευχές του και τον χρησιμοποίησε σαν όργανο για να δοξαστεί το όνομά του και τα μυστήριά του. Από τις αναρρύθμιτες θαυματουργικές θεραπείες του ποιμένος του Σκροστάνδης θα διαλέξουμε πρώτα εκείνες που διηγείται ο ίδιος, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν σχέση με τη Θεία Μετάληψη. Ένας άρρωστος έπασχε από θανάσιμο έλκο στομάχου. Υπέφερε επί 9 ημέρες χωρίς την παραμικρή ανακούφιση από τους γιατρούς. Τον εκκοινώνησα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας θεραπεύτηκε και το βράδυ σηκώθηκε από το κρεβάτι. Είχε κοινωνήσει με σταθερή πίστη. Προηγουμένως προσευχήθηκα θερμά για αυτόν λέγοντας «Κύριε, είσαι η ζωή μας. Όσο εύκολα μπορώ εγώ να σκεφτώ την θεραπεία, τόσο εύκολα μπορείς εσύ να την χαρίσεις. Όσο εύκολα μπορώ εγώ να συλλογιστώ για την Ανάσταση των νεκρών, τόσο εύκολα μπορείς εσύ να την πραγματοποιήσεις». Θεράπευσε λοιπόν το δούλο σου, Βασίλειο, από την φοβερή του πάθηση. Ο πολυέσπλαχνος δεσπότης τον ελέησε και του χάρισε την υγεία. Δόξα στην παντοδυναμία σου, Κύριε. Ακολουθούν δύο ακόμη μαρτυρίες παρομοίων θεραπειών. Εκπλήττομαι με τη ζωογόνο δύναμη των αχράντων μυστηρίων. Μια γριούλα είχε αιμοπτήσεις. Ήταν πολύ αδύνατη και δεν έτρωγε σχεδόν τίποτε. Μόλις την εκκοινώνησα, άρχισε να συνέρχεται. Μια νεαρή κόρη είχε φτάσει στα πρόθυρα του θανάτου. Την θεράπευσε η Θεία Μετάληψης. Δόξα στα ζωπιά σου μυστήρια, Κύριε. Ο πατήρ Ιωάννης διακηρύσει την θαυματουργική δύναμη των αχράντων μυστηρίων και με τη μορφή της προτροπής. Να προσκαλείτε στο σπίτι σας τον ιερέα με το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Να πιστεύετε, όπως πίστευε ο Ιάιρος, ότι θα εκπληρωθούν οι επιθυμίες σας. Έχω κατά την ιερατική μου διακονία πολλά παραδείγματα ασθενών που σύντομα θεραπεύτηκαν με την βαθιά πίστη, την μετάνοια και την θεία κοινωνία.

Ορισμένες θεραπείες έγιναν χωρίς την άμεση μεσολάβηση των αχράντων μυστηρίων. Πάντοτε όμως, στην καθημερινή Θεία Κοινωνία αποδίδει τη δύναμη της προσφυής του. Τα νήπια Παύλος και Όλγα έγιναν καλά με την αμαρτωλή προσευχή μου. Προσευχήθηκα 9 φορές με σταθερή πεποίθηση στο έλεος του Θεού. Σκεπτόμουν ότι εάν ο άδικος κριτής που αναφέρει το Ευαγγέλιο τελικά ικανοποίησε την γυναίκα που τον ενοχλούσε ζητώντας δικαιοσύνη, ο δίκαιος κριτής των όλων θα ικανοποιήσει την αμαρτωλή μου προσευχή με τα, για τα αθώα παιδιά. Πραγματικά ο Θεός έκανε το θαύμα του. Τη 10η φορά που πήγα να προσευχηθώ, τα νήπια ήσαν υγιή. Εκτός από τις διηγήσεις συγκεκριμένων περιπτώσεων θεραπείας, έχουμε και γενικές μαρτυρίες για το ιαματικό χάρισμα του πατρός Ιωάννου της Κροστάνδης, σαν συμπλήρωμα των όσων αναφέραμε στις συζητήσεις του με ιερείς, προσθέτουμε και τα εξής. Ο Κύριος με κάλεσε να υπηρετήσω τους ανθρώπους διαμέσου της προσευχής. Είμαι λοιπόν μάρτης πολλών θαυμαστών θεραπειών από ποικίλες παθήσεις. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ή και την ίδια στιγμή έγιναν με την προσευχή θεραπείες χολών, τυφλών, κοφών και άλλων βασανισμένων αρρώστων. Οι θαυματουργίες είναι μαρτυρία της Θείας Αγάπης. Όποιος δεν πιστεύει σταθερά, με τη βοήθειά τους ενισχύεται. Όποιος όμως πιστεύει σταθερά, δεν αμφιβάλλει ότι η αγάπη του Θεού είναι ικανή για κάθε θαύμα. Ο Θεός είναι η πανάγαθη, η πάνσοφη και παντοδύναμη ύπαρξης. Προσφέρει τα δώρα του πλουσιοπάροχα σαν πανάγαθος, συνετά σαν πάνσοφος, παντού και πάντοτε σαν παντοδύναμος. Στην χριστιανική φιλολογία συναντάμε συχνά την ομολογία πως μεταξύ των θαυμάτων της Καινής Διαθήκης το μεγαλύτερο θαύμα είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός. Συνεπώς και οι Άγιοι που έμοιασαν περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους με τον Χριστό αποτελούν και αυτοί ένα θαύμα, είτε επιτελούν θαύματα είτε όχι. Τέτοια πεποίθησης επικρατούσε για τον πατέρα Ιωάννη στις καρδιές πολλών θαυμαστών του. Έτσι, ο αρχιεπίσκοπος Χερσόνος και Οδυσσού Νικάνορ έγραφε: «Πραγματικά, ο πατήρ Ιωάννης είναι θαυματουργός, διότι αναζωπήρωσε την πίστη στη δύναμη του Θεού, δύναμη που δορίζεται στην ανθρώπινη μηδαμινότητα ακόμη και σε αυτές τις ημέρες της απιστίας».

Το πλήθος των απασχολήσεων, αφενός και η βαθιά ταπεινοφροσύνη αφετέρου, δεν επέτρεψαν στον πατέρα Ιωάννη να περιγράψει πολλά από τα αναρρύθμιτα θαύματα της προσευχής του. Γι' αυτό, όσο και αν είναι σημαντικές οι προσωπικές του μαρτυρίες, είναι απαραίτητο να στραφούμε και σε άλλες πηγές. Στις ομολογίες πολλών μαρτύρων δεν αποκαλύπτεται μόνο το πλήθος των θαυμάτων, αλλά κυρίως η παρησία και η ένταση της προσευχής του πατρός Ιωάννου, καθώς και το προορατικό του χάρισμα, για τα οποία ο ίδιος δεν αναφέρει τίποτε. Τα ποικιλόμορφα θαύματά του είναι τόσο πολλά που σε κάθε Τρίτη ή Τετάρτη Ορθόδοξη Ρωσική οικογένεια συμβαίνει κάτι να διηγούνται από την θαυματουργική του βοήθεια ή την προορατικότητα. Ο συγγραφεύς του παρόντος βεβαιωνόταν συνεχώς γι' αυτό κατά την πορεία της εργασίας του. Μόλις γνωστοποιήθηκε το θέμα της, άρχισαν να καταφθάνουν πολυάριθμες προφορικές και γραπτές πληροφορίες για τα θαυμαστά αποτελέσματα της προσευχής του πατρός Ιωάννου. Λόγω ελλείψεως χρόνου, ελάχιστες μόνο αναφέρονται εδώ. Στην ουσία όμως, το πλήθος των πληροφοριών θα μεγάλωνε απλώς τον αριθμό γνωστών σε όλους γεγονότων. Εξάλλου, η ομοιότητα των περιπτώσεων μας πείθει για την αξιοπιστία τους, οποιαδήποτε κι αν είναι η πηγή. Όπως γνωρίσαμε, παρεκκίνησε τον πατέρα Ιωάννη να προσεύχεται για τη θεραπεία ασθενειών μια ευσεβής γριούλα. Αυτή δεν ήταν μια συνηθισμένη θαυμάστριά του. Ήταν στάριτσα, αντίστοιχο του στάρετς για τις γυναίκες, γερόντισσα δηλαδή. Η γερόντισσα Παρασκευή Κοβρίγινα, που από τα μικρά της χρόνια αφιερώθηκε στο Θεό, έγινε γνωστή από τα πολλά της πνευματικά χαρίσματα. Την οδήγησε στη διακονία του πατρός Ιωάννου ένας μαθητής του Οσίου Σεραφείμ του Σάραφ, ο ιερομόναχος Ιλαρίων, διότι διέκρινε σε αυτόν ένα φωστήρα της Εκκλησίας. Από την πρώτη συνάντησή της μαζί του στην Κροστάνδη, ένιωσε βαθιά εκτίμηση για τον προθιερέα, που τότε άσχιζε το έργο του και ήταν ακόμη άγνωστος. Η γεμάτη από αγάπη προσφορά της τον έκανε να την εγκομιάσει στην κηδεία της. «Με το λόγο και το παράδειγμά σου οδήγησες πολλούς στην Εκκλησία και στη ζωή της ευσεβίας. Τους εδίδαξες να εξομολογούνται συχνά και να κοινωνούν. Η πανορωσική του φήμη σαν ανθρώπου προσευχής και ιεματικού άρχισε το 1883 με τη δημοσίευση στην εφημερίδα «Νέοι καιροί φίλων της 20ης Δεκεμβρίου» μιας ευχαριστηρίου δηλώσεως που την υπέγραφαν δεκάδες άτομα. Η δήλωση περιείχε την έκφραση της ευγνωμοσύνης τους προς τον πατέρα Ιωάννη για την θεραπεία ποικιλομόρφων σοβαρών παθήσεων, τις οποίες αδυνατούσε να θεραπεύσει η επιστήμη παρά την μακροχρόνια παραμονή τους στα νοσοκομεία. Η ευγνωμοσύνη αναφερόταν επίσης και σε θεραπείες ηθικών νόσων. Η δήλωση κατέληγε με τα εξής: «Πάντοτε θα ενθυμούμεθα την αποτελεσματική βοήθεια του ιαματικού ποιμένος της Κωνσταντής και τις σωτήριες συμβουλές του για τη χριστιανική ζωή και για τη συχνή θεία κοινωνία».

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 7ο. Επιστολή Γέροντος Πορφυρίου. Καυσοκαλύβια 1991. Αγαπητά πνευματικά μου παιδιά, τώρα που ακόμη έχω τα σφρένας μου σώας, θέλω να σας πω μερικές συμβουλές. Από μικρό παιδί, όλο στις αμαρτίες ήμουνα. Και όταν με έστελνε η μητέρα μου να φυλάξω τα ζώα στο βουνό, γιατί ο πατέρας μου, επειδή ήμασταν φτωχοί, είχε πάει στην Αμερική για να εργαστεί. Εκεί που έβοσκα τα ζώα, συλλαβιστά διάβαζα το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου και πάρα πολύ αγάπησα τον Άγιο Ιωάννη. Και έκανα πάρα πολλές προσευχές σαν μικρό παιδί που ήμουνα. 12-15 χρόνων, δεν θυμάμαι ακριβώς καλά. Και θέλοντας να τον μιμηθώ, με πολύ αγώνα, έφυγα από τους γονείς μου κρυφά και ήλθα στα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους και υποτάχθηκα σε δύο γέροντες αυταδέλφους, Παντελεήμονα και Ιωαννίκιο. Μου έτυχε να είναι πολύ ευσεβείς και ενάρετοι και τους αγάπησα πάρα πολύ και γι' αυτό με την ευχή τους τους έκανα άκρα υπακοή. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Αισθάνθηκα και μεγάλη αγάπη και προς τον Θεό και πέρασα πάρα πολύ καλά. Αλλά κατά παραχώρηση Θεού για τις αμαρτίες μου αρρώστησα πολύ και οι γέροντές μου μου είπαν να πάω στους γονείς μου, στο χωριό μου, τον Άγιο Ιωάννη Ευβοίας. Και ενώ από μικρό παιδί είχα κάνει πολλές αμαρτίες, όταν ξαναπήγα στον κόσμο, συνέχισα τις αμαρτίες, οι οποίες μέχρι σήμερα έγιναν πάρα πολλές. Ο κόσμος όμως με πήρε από καλό και όλοι φωνάζουν ότι είμαι Άγιος. Εγώ όμως αισθάνομαι ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου. Όσα αμαρτήματα ενθυμόμουνα, βεβαίως τα εξομολογήθηκα και γνωρίζω ότι για αυτά που εξομολογήθηκα, με συγχώρησε ο Θεός. Αλλά όμως τώρα έχω ένα συνέστημα ότι και τα πνευματικά μου αμαρτήματα είναι πάρα πολλά και παρακαλώ όσοι με έχετε γνωρίσει να κάνετε προσευχή για μένα, διότι και εγώ όταν ζούσα πολύ ταπεινά έκανα προσευχή για σας. Αλλά όμως τώρα που θα πάω για τον ουρανό έχω το συνέστημα ότι ο Θεός θα μου πει «Τι θέλεις εσύ εδώ?» Εγώ ένα έχω να του πω. «Δεν είμαι άξιος Κύριε για εδώ, αλλά ό,τι θέλει η αγάπη σου ας κάνει για μένα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Επιθυμώ όμως να ενεργήσει η αγάπη του Θεού και πάντα εύχομαι τα πνευματικά μου παιδιά να αγαπήσουν τον Θεό, που είναι το παν, για να μας αξιώσει να μπούμε στην επίγειο άκτη στο εκκλησίο του, γιατί από εδώ πρέπει να αρχίσουμε. Εγώ πάντα είχα την προσπάθεια να προσεύχομαι και να διαβάζω τους ύμνους της Εκκλησίας, την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων μας. Και εύχομαι κι εσείς να κάνετε το ίδιο. Παρακαλώ όλους σας να με συγχωρέσετε για ό,τι σας στεναχώρησα». Ιερομόναχος Πορφύριος.

Η Εκκλησία είναι άναρχη, ατελεύτητη, αιώνια. Όπως ο ιδρυτής της, ο Τριαδικός Θεός, είναι άναρχος, ατελεύτητος, αιώνιος. Η Εκκλησία είναι άκτιστη, όπως και ο Θεός είναι άκτιστος. Υπήρχε πρώτων αιώνων, πρώτων αγγέλων, πρώτης δημιουργίας του κόσμου, προκαταβολής κόσμου, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είναι θείο καθίδρυμα και σε αυτήν κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος. Είναι έκφραση της πολυπίκυλης σοφίας του Θεού. Είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Υπήρξε αφανέρωτο και εφανερώθη επεσχάτων των χρόνων. Η Εκκλησία παραμένει απαρασάλευτη, γιατί είναι ριζωμένη στην αγάπη και στη σοφή πρόνοια του Θεού. Την αιώνια Εκκλησία αποτελούν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Στη σκέψη και στην αγάπη του Τριαδικού Θεού υπήρχαν απ' αρχής και οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι δεν γεννηθήκαμε τώρα. Μέσα στην παντογνωσία του Θεού υπήρχαμε πρώτων αιώνων. Η αγάπη του Θεού μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Μας συμπεριέλαβε στην Εκκλησία παρότι εγνώριζε την αποστασία μας. Μας έδωσε τα πάντα για να μας κάνει και εμάς θεούς κατά χάρη και δωρεάν. Εν τούτης εμείς, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας μας, εχάσαμε το αρχαίγονον κάλος, την αρχαίγονη δικαιοσύνη και αποκοπήκαμε από την Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία, μακριά από την Αγία Τριάδα, εχάσαμε τον Παράδεισο, το Παν. Έξω όμως από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό η σπλαχνική καρδιά του Θεού Πατέρα μας δεν μας άφησε έξω από την αγάπη Του. Άνοιξε για μας πάλι τις πύλες του Παραδείσου επεσχάτων των χρόνων και φανερώθη εν σαρκή. Με τη θεία σάρκωση του μονογενούς Υιού του Θεού φανερώθηκε πάλι στους ανθρώπους το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Λέει Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, και ομολογουμένος μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριων, Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστέθη εν κόσμο, ανελήθη εν δόξη. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου είναι λόγια πυκνά εννοήματα, θεία λόγια, ουράνια. Ο Θεός εν διαπήρω αγάπη του μας ένωσε πάλι με την Εκκλησία του στο πρόσωπο του Χριστού. Μπαίνοντας στην άκτιστη Εκκλησία, ερχόμαστε στον Χριστό. Μπαίνουμε στο άκτιστο. Καλούμαστε δηλαδή και εμείς οι πιστοί να γίνουμε άκτιστοι κατά χάρη, να γίνουμε μέτοχοι των θείων ενεργειών του Θεού, να μπούμε μέσα στο μυστήριο της θεότητος, να ξεπεράσουμε το κοσμικό μας φρόνημα, να αποθάνουμε κατά τον παλαιόν άνθρωπον και να γίνουμε ένθεοι. Όταν ζούμε στην Εκκλησία, ζούμε τον Χριστό. Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο το Άγιον Πνεύμα μπορεί να μας το διδάξει.

Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και σώμα εμείς οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός έστεινε κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και ο Χριστός είναι ένα. Το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την κεφαλή του. Το σώμα της Εκκλησίας τρέφεται, αγιάζεται, ζει με τον Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριος, ο παντοδύναμος, ο παντογνώστης, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο στηριγμός μας, ο φίλος μας, ο αδελφός μας, ο στήλος και το εδραίωμα της Εκκλησίας. Αυτός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, οι βάσεις, το παν. Χωρίς Χριστό, Εκκλησία δεν υπάρχει. Νυμφίος ο Χριστός, νύμφη κάθε μία ψυχή. Ο Χριστός ένωσε το σώμα της Εκκλησίας με τον ουρανό και τη γη, με τους αγγέλους, τους ανθρώπους και όλα τα δημιουργήματα, με όλη την κτήση του Θεού, με τα ζώα και τα πουλιά, με κάθε μικρό αγριολούλουδο, με κάθε μικρό έντομο. Έγινε έτσι η Εκκλησία, πλήρωμά του, τα πάντα εν πάση πληρωμένου, δηλαδή του Χριστού. Όλα εν Χριστώ και συν Χριστώ, μέσα και μαζί με τον Χριστό. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα τη μεταξύ μας και στην αγάπη του, την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά μαζί κι εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι. Μέσα στην Εκκλησία όλοι ενσωματώνονται. Είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Ένα σώμα, σώμα Χριστού. Εμείς δε έστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Είμαστε όλοι ένα, γιατί ο Θεός είναι πατέρας μας και είναι παντού. Όταν το ζήσουμε αυτό, είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η ευχή του Κυρίου μας στην αρχιερατική του προσευχή, «Ίνα όσιν εν», για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτό μόνο δια της χάριτος το καταλαβαίνει κανείς. Ζούμε τη χαρά της ενότητος, της αγάπης και γινόμαστε ένα με όλους. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς, να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φεύγει κανείς από τον κόσμο για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία του με το αίσθημα του ενός. Γι' αυτό ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα του λέγοντας «Ίνα όσιν εν». Το λέει και το ξαναλέει και οι Απόστολοι παντού το τονίζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο, να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Άλλη τέτοια θρησκεία δεν υπάρχει. Καμία θρησκεία δεν λέει τέτοια. Κάτι λένε, αλλά όχι αυτό το μυστήριο. Αυτή τη λεπτότητα του μυστηρίου που ζητάει ο Χριστός και μας λέει ότι έτσι πρέπει να γίνουμε. Ότι θέλει να είμαστε δικοί του. Είμαστε ένα ακόμη και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Είναι μακριά από άγνοια. Να κάνουμε προσευχή, ο Θεός να τους φωτίσει και να τους αλλάξει. Να έρθουν και αυτοί στον Χριστό. Εμείς τα βλέπουμε ανθρώπινα, κινούμαστε με άλλον τρόπο και νομίζουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Ο Χριστός όμως, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, μας λέγει: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Να ευχόμαστε να είμαστε όλοι μαζί στον Θεό. Τότε, αν το ζούμε αυτό, θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Θα είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι. Για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει απόσταση, έστω και αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε όλοι μαζί. Όσο μακριά και αν βρίσκονται οι συνάνθρωποι μας, πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε. Εμένα με παίρνουν κάποιοι συνάνθρωποι μας στο τηλέφωνο από μια πολιτεία που είναι στις όχθες του Ινδικού ωκεανού. Λέγεται Ντέρμπαν, αν το λέγω καλά. Είναι στη Νότια Αφρική, 2 ώρες έξω από το Johannesburg. Μάλιστα αυτές τις ημέρες ήρθαν εδώ για να συνοδεύσουν κάποιον άρρωστο στην Αγγλία και περάσανε να του διαβάσω μια ευχή. Συγκινήθηκα πολύ. Όταν μας συνδέει ο Χριστός, αποστάσεις δεν υπάρχουν. Όταν φύγω από τη ζωή αυτή, θα είναι πιο καλά. Θα είμαι πιο κοντά σας.

Η Εκκλησία είναι νέα ζωή εν Χριστώ. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει κόλασης. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εάν της των λόγων μου τηρήσει, ου μη γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα. Ο Χριστός καταργεί το θάνατο. Όποιος μπαίνει στην Εκκλησία, σώζεται, γίνεται αιώνιος. Μία είναι η ζωή, είναι ατελείωτη συνέχεια. Δεν έχει τέλος, δεν υπάρχει θάνατος. Όποιος ακολουθεί τις εντολές του Χριστού, δεν πεθαίνει ποτέ. Πεθαίνει κατά τη σάρκα, κατά τα πάθη και αξιώνεται να ζει από την εδώ ζωή μέσα στον Παράδεισο, στην Εκκλησία μας και κατόπιν στην αιωνιότητα. Με τον Χριστό, ο θάνατος γίνεται η γέφυρα που θα την περάσουμε σε μια στιγμή για να συνεχίσουμε να ζούμε εν το ανεσπέρο φωτί. Κι εγώ, αφότε έγινα μοναχός, πίστευσα ότι δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι ένιωθα και νιώθω πάντα ότι είμαι αιώνιος και αθάνατος. Τι ωραία! Μέσα στην Εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως. Μας διαβάζει ο Παπάς και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την αθανασία χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, ζούμε τη ζωή του Χριστού. Άμα αυτό με τη χάρη του Θεού το κατορθώσουμε, τότε βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Ζούμε μια άλλη κατάσταση ζηλευτή. Για μας δεν υπάρχει καμιά φοβία. Ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλασης. Όλα αυτά υπάρχουν για τους ανθρώπους που είναι μακράν του Χριστού, για τους μη χριστιανούς. Για μας που είμαστε χριστιανοί και κάνουμε το θέλημά του, εκεί, όπως το λέει, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν δηλαδή, αλλά όταν ο άνθρωπος αποκτήνει τον παλαίο άνθρωπο, σύν τις παθήμασι και τις επιθυμίες, δεν δίδει σημασία στον διάβολο, ούτε και στο κακό. Δεν τον απασχολεί. Εκείνο που τον απασχολεί είναι η αγάπη. Η λατρεία στον Χριστό και στον συνάνθρωπό του. Άμα φτάσουμε στο βαθμό να αισθανόμαστε τη χαρά, την αγάπη, τη λατρεία του Θεού χωρίς καμία φοβία, φτάνουμε να λέμε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Κανείς δεν μας εμποδίζει να μπούμε μέσα στο μυστήριο.

Με τη λατρεία του Θεού ζεις στον παράδεισο. Άμα γνωρίσεις και αγαπήσεις τον Χριστό, ζεις στον παράδεισο. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Ο παράδεισος αρχίζει από εδώ. Η Εκκλησία είναι ο επηγής παράδεισος, ομοιότατος με το εν ουρανής. Ο παράδεισος που είναι στον ουρανό, ο ίδιος είναι και εδώ στη γη. Εκεί όλες οι ψυχές είναι ένα. Όπως η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά είναι ενωμένα και αποτελούν ένα. Κύριο μέλημά μας είναι να αφοσιωθούμε στον Χριστό, να ενωθούμε με την Εκκλησία. Αν μπούμε στην αγάπη του Θεού, μπαίνουμε στην Εκκλησία. Αν δεν μπούμε στην Εκκλησία, αν δεν γίνουμε ένα με την εδώ, την επίγει Εκκλησία, υπάρχει φόβος να χάσουμε και την επουράνια. Και όταν λέμε επουράνια, μην νομίζουμε ότι θα βρούμε στην άλλη ζωή κήπους με λουλούδια, βουνά και νερά και πουλιά. Δεν έχει εκεί τις επίγειες ομορφιές. Είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ υψηλό. Αλλά για να πάμε στο κάτι άλλο, πρέπει να περάσουμε από αυτά, από τις γήινες εικόνες και ομορφιές. Όποιος ζει τον Χριστό, γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένος μέσα στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι σίδηρος, σκοτεινός, σκοτάδι. Στην Εκκλησία γίνεται η Θεία Συνουσία, γινόμαστε ένθεοι. Όταν είμαστε με τον Χριστό, είμαστε μέσα στο φως. Και όταν ζούμε μέσα στο φως, εκεί δεν υπάρχει σκότος. Το φως όμως δεν είναι παντοτινό. Εξαρτάται από εμάς. Συμβαίνει όπως με το σίδηρο, που έξω από τη φωτιά γίνεται σκοτεινός. Σκότος και φως δεν συμβιβάζονται. Ποτέ δεν μπορεί να έχουμε σκοτάδι και φως συγχρόνως. Ή φως ή σκότος. Όταν ανάψει το φως, πάει το σκότος.

Για να διατηρήσουμε την ενότητά μας, θα πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, στους επισκόπους της. Υπακούμε στην Εκκλησία, υπακούμε στον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε μία πείμνη, με έναν πειμένα. Να πονάμε για την Εκκλησία, να την αγαπάμε πολύ, να μην δεχόμαστε να κατακρίνουν τους αντιπροσώπους της. Στο Άγιον Όρος, το πνεύμα που έμαθα ήταν ορθόδοξο, βαθύ, άγιο, σιωπηλό, χωρίς έρηδες, χωρίς καυγάδες και χωρίς κατακρίσεις. Να μην πιστεύουμε τους ιεροκατηγόρους και με τα μάτια μας να δούμε κάτι αρνητικό να γίνεται από κάποιον ιερωμένο, να μην το πιστεύουμε, ούτε να το σκεπτόμαστε, ούτε να το μεταφέρουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας και για κάθε άνθρωπο. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δίθεν να βοηθήσουν για την διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία, όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος, ο οποίος, λιδωρούμενος ουκ αντελιδόρη, πάσχων ουκ υπήλη. Να προσέχουμε και το τυπικό μέρος, να ζούμε τα μυστήρια, ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Σε αυτά βρίσκεται η Ορθοδοξία. Προσφέρεται ο Χριστός στην Εκκλησία με τα μυστήρια και κυρίως με τη Θεία Κοινωνία. Να σας πω για μία επίσκεψη του Θεού σε μένα με τον ταπεινό για να δείτε την χάρη των μυστηρίων. Από καιρό είχα βγάλει στην πλάτη μου ένα σπυράκι, το οποίο με πονούσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μικρό, σαν μια κεφαλή καρφίτσας. Ο πόνος απλωνόταν σε μεγάλη περιφέρεια της αριστερής πλευράς της πλάτης. Ήταν αφόρητος. Στο κελί μου στο Μίλεση είχαμε κάνει ευχέλαιο. Έτσι όπως πονούσα, μου σταυρώσανε το σπυράκι με ευχέλαιο και αμέσως έσβησε ο πόνος. Και τόσο πολύ είχα ευχαριστηθεί με την επίσκεψη αυτή του Θεού, ώστε όποιος ερχότανε του έλεγα: «Πάρε από αυτό το ευχέλαιο. Ό,τι πόνο έχεις, από αυτό να βάζεις. Συγγνώμη που το λέγω, αλλά είναι προς δόξαν Θεού».

Την Πεντηκοστή εξηχήθη χάρη του Θεού όχι μόνο στους Αποστόλους, αλλά και σε όλο τον κόσμο που βρισκόταν γύρω τους. Επηρέασε πιστούς και απίστους. Πώς το λένε οι πράξεις? «Και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε, συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη, ότι οίκον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούν των αυτών». Ενώ ο Απόστολος Πέτρος ομιλούσε τη δική του γλώσσα, η γλώσσα του μετεποιείται εκείνη την ώρα στο νου των ακροατών. Με τρόπο μυστικό, το Άγιο Πνεύμα τους έκανε να καταλαβαίνουν τα λόγια του στη γλώσσα τους, μυστικά, χωρίς να φαίνεται. Αυτά τα θαυμαστά γίνονται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Παραδείγματος χάρη, η λέξη σπίτι, σε αυτό που ήξερε γαλλικά, θα ακουγόταν «λεμεσόν». Ήταν ένα είδος διοράσεως. Άκουγαν την ίδια τους τη γλώσσα. Ο ήχος χτυπούσε στο αυτί, αλλά εσωτερικά με τη φώτιση του Θεού, τα λόγια ακούγονταν στην γλώσσα τους. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτή την ερμηνεία της Πεντηκοστής δεν την αποκαλύπτουν πολύ φανερά. Φοβούνται τη διαστρέβλωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποκάλυψη του Ιωάννου. Οι αμύητοι δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα του μυστηρίου του Θεού. Παρακάτω λέγει «εγένετο δε πάση ψυχή φόβος». Δηλαδή, κατέλαβε φόβος την κάθε ψυχή. Αυτός ο φόβος δεν ήταν φόβος. Ήταν κάτι άλλο, κάτι ξένο, κάτι ακατανόητο, κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε. Ήταν το δέος, ήταν το γέμισμα, ήταν η χάρις. Ήταν το γέμισμα υπό της Θείας Χάριτος. Στην Πεντηκοστή οι άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά σε μια τέτοια κατάσταση θεώσεως που τα χάσανε. Έτσι, όταν η Θεία Χάρις τους επεσκίαζε, τους ατρέλαινε όλους. Με την καλή έννοια, τους ενθουσίαζε. Αυτό μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ήταν αυτό που λέγω εγώ καμιά φορά κατάστασης. Ενθουσιασμός ήταν. Κατάσταση τρέλας πνευματικής. Κλώντεστε κατοίκον άρτων, μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας, ενούντες των Θεών και έχοντες χάρη προς όλων των λαών. Ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν τη Εκκλησία. Οι κλάσεις του άρτου ήταν η Θεία Κοινωνία και συνεχώς αυξάνονταν οι σωζόμενοι εφόσον έβλεπαν όλους τους χριστιανούς να είναι εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας ενούντες των Θεών. Το εν αγαλιάσει και αφελότητη είναι όμοιο με εκείνο το εγένετο δε πάση ψυχή φόβος. Αυτό είναι ενθουσιασμός και αυτό πάλι τρέλα. Εγώ όταν το ζω αυτό, το αισθάνομαι και κλαίω. Πηγαίνω στο γεγονός, ζω το γεγονός, το αισθάνομαι και ενθουσιάζομαι και κλαίω. Αυτό είναι Θεία Χάρις, αυτό είναι και η αγάπη προς τον Χριστό. Αυτό που ζούσαν οι Απόστολοι μεταξύ τους και αισθανόντουσαν όλη αυτή τη χαρά, στη συνέχεια έγινε με όλους κάτω από το υπερόν. Δηλαδή, αγαπιόντουσαν, χαιρόταν ο ένας τον άλλον. Ο ένας με τον άλλον είχαν ενωθεί. Ακτινοβολεί αυτό το βίωμα και το ζούνε κι άλλοι. Του δε πλήθους των πιστευσάντων, είναι η καρδία και η ψυχή μία και ουδέ ιστή των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι, αλλά είναι αυτής άπαντα κοινά. Οι πράξεις ομιλούν για κοινοβιακή ζωή. Εδώ είναι το μυστήριο του Χριστού. Είναι η Εκκλησία. Τα πιο καλά λόγια για την πρώτη Εκκλησία εδώ υπάρχουν.

Η θρησκεία μας είναι η θρησκεία των θρησκειών, η εξαποκαλύψεως, η πραγματική, η αληθινή θρησκεία. Οι άλλες θρησκείες είναι ανθρώπινες, κούφιες, δεν γνωρίζουν το μεγαλείο του Τριαδικού Θεού. Δεν γνωρίζουν ότι ο σκοπός μας, ο προορισμός μας, είναι να γίνουμε θεοί κατά χάρη, να ομοιωθούμε με τον Θεό τον Τριαδικό, να γίνουμε ένα με Εκείνον και μεταξύ μας. Αυτά οι άλλες θρησκείες δεν τα γνωρίζουν. Ο απότερος σκοπός της θρησκείας μας είναι το «Ίνα όσιν εν». Εκεί ολοκληρώνεται το έργο του Χριστού. Η θρησκεία μας είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι λαχτάρα του Θείου. Είναι μέσα μας όλα αυτά. Είναι απέτηση της ψυχής μας η απόκτησή τους. Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Κι έτσι είναι πράγματι. Γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό του κακού πνεύματος. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι». Και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλασφημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Παλαιά οι άνθρωποι που ήταν σε μια κατάσταση πρωτόγονη δεν είχαν ούτε σπίτια ούτε τίποτα. Μπαίνανε μέσα στις σπηλιές χωρίς παράθυρα. Κλείνανε και την είσοδο μπροστά με πέτρες και με κλαδιά, ώστε να μην μπαίνει ο αέρας. Δεν καταλάβαιναν ότι έξω υπάρχει ζωή, το οξυγόνο. Μέσα στη σπηλιά ο άνθρωπος φθήρεται, αρρωσταίνει, καταστρέφεται, ενώ έξω ζωογονείται. Μπορείς να καταλάβεις την αλήθεια? Τότε είσαι στον ήλιο, στο φως. Βλέπεις όλα τα μεγαλεία. Αλλιώς είσαι σε μια σπηλιά σκοτεινή. Φως και σκότος. Ποιο είναι το πιο καλό? Να είσαι πράος, ταπεινός, ήσυχος. Να έχεις μέσα σου αγάπη ή να είσαι νευρικός, στενόχωρος, να διαπληκτίζεσαι με τους πάντες? Ασφαλώς το ανώτερο είναι η αγάπη. Η θρησκεία μας έχει όλα αυτά τα καλά και είναι η αλήθεια. Όμως πολλοί πάνε σε κάτι άλλο. Όσοι αρνούνται αυτή την αλήθεια είναι άρρωστοι ψυχικά. Είναι σαν τα άρρωστα παιδιά που επειδή τους έλειψαν οι γονείς ή χώρισαν ή μάλωσαν, έγιναν απροσάρμοστα. Και στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Όμως όλοι αυτοί οι μπερδεμένοι και απροσάρμοστοι έχουν ένα σθένος και μία επιμονή και κατορθώνουν πολλά πράγματα. Υποτάσσουν τους νορμάλ και τους ήσυχους ανθρώπους, διότι επηρεάζουν και άλλους ομοίους τους και υπερτερούν και στον κόσμο, γιατί αυτοί είναι πιο πολλοί και βρίσκουν οπαδούς. Υπάρχουν κι άλλοι που, ενώ δεν αρνούνται την αλήθεια, εντούτοις είναι μπερδεμένοι και άρρωστοι ψυχικά. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Δεύτε προς με πάντες οικοπιώντες. Μετά εμείς οι άνθρωποι αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση που την εκφράζουμε με την αγάπη μας απέναντί του. Με την προσευχή, με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, με τα μυστήρια. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταύροι προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φεύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Η αγάπη εννοεί πάντα να κάνει θυσίες. Σ' ό,τι κάνει σαγκάρια, κλωτσάει η ψυχή, αντιδρά. Η αγάπη ελκύει την χάρη του Θεού. Όταν έρθει η χάρις, έρχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος έστεινε αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτά είναι που πρέπει να έχει μια υγιής ψυχή εν Χριστώ. Ο άνθρωπος με τον Χριστό γίνεται χαριτωμένος και ζει έτσι πάνω από το κακό. Το κακό για αυτόν δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το αγαθό, ο Θεός. Δεν μπορεί να υπάρχει κακό. Δηλαδή, εφόσον έχει το φως, δεν μπορεί να έχει σκοτάδι. Ούτε μπορεί να τον καταλάβει το σκοτάδι, διότι έχει το φως.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείς από σαν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς το κρινεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες και κύσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειεκτα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιέων αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγκαίριτσο στην εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηρίξό με. Διδάξω νόμους τα σοδούσια σε βίσε επίσε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελησα θυσίαν εδώ κάνω λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη συναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμωμη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σι εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με σι εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριον σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσι με λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγη σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματος μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμενη είσαι, όψοντέ με και εφρανθήσω με ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε, ό,τι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου, το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις τον σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πώς εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησας με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτε εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με, η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμή εισήσα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας, ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλο σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμι πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετήν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγιος σε αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγιος τους αιώνας τον αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ η εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια ανσφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου η εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου, επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκο εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάψα Κύριε εν το ελέης σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησό με. Εισέρθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο ηχείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινούν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα σγραφά, και ανερθώντα στου ουρανού, και καθεζόμουν εκ δεξιών του πατρό, και πάλιν ερχόντα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού σου τη βασιλεία σου κρέστε τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόν το λαλήσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφήμε τις οφειλές ημών.

0: ανάπτουσα λαμπάδα σου ενελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδα ποτέ προσέ, πελεύσε τη φωνή μου, η λέγουσα, ειδών ημφίω σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μείνει τάξη και μείνει έξωθεν. Κρούσα ω επέντε παρθένη, αλλά γρύπνο καρτέρισον ή να υπαντήσει Χριστό το Θεό ενελαίω πίον και δόηση τον ημφώνα τον θείο τη δόξη αυτού. Και νυν και αϊ και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχο, το τη σωτηρία, ο χείρομα Θεοτό και παρθένη, και τεύομεν. Τα στον αντίον βουλά διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαρά μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, το κόσμο σου ανακάλυσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα, ουρανό και πηγή προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστό ο Θεό. Ο μακρόθυμο, ο πολυέλο, ο πολυέ πράχνο, ο του δικαίου αγαπών τη αμαρτωλού ελαιών. Ο πάντα καλών προσωτηρία τη επαγγελία των μελών αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα εντεύξει. Και ήθινον τη ζωή ημών πρόσταση εντολά σου. Τα ψυχά σου αγίασον. Τα σώματα άγνησον. Του λογισμού διόρθωσον. Τα σενεία κάθαρον. Και ρίση μα από πάση λήψεω κακών και οδύνη. Τύχησον ημά αγί σου αγγέληση. Ετ παρεβολή αυτών φρουρούμενη. Και οδηγούμε καταντήσουμε στην ενότητα τη πίστεως και στην επίγνωση τη απροσίτη σου δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αϊ και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραπίπ να διαφθόρο θεολόγων τεκούσαν. Την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφη μας και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμιδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών ικτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι ναμί αναπεπτοκότες και οι πνούντες αλεκγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείον ημφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και

0: ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απ' όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσο σε ειδούν, ειστάξει ουδέ υπνός ο φυλάσσο τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επιχείρα δεξιάν σου ημέρα, ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρα τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μην σενέγξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσην απονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγα την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου ένθα ούκα εστι πόνο σου λύπη ου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμεν σοι χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Νίστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πασίγαρ απολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημείς φόθρα μη δαιμνηστής των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πυλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, ρηστή με

0: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του φίλου Χριστού ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον για να έστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκιαη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τούντον ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίζομαι εν τους ευσεβείς άρχοντας.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον,

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσο να πάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίε στο θηλυβόντορ με. Ρίπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε επί λεώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριου επικαλέσομαι. Τα σευχάσμουν το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάσμουν το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατενάγηθε τη έλλειπούση έπειτα θαρών. Μυστική βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστηκε πολύ έλους. Ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκίσαι παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωση αληθείας ελθύν. Διό καγωή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπος σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψης των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί, και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και ειναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστής άντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό τους ομφύλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνεσάφης, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νυν και η και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νυν και η και σώνα στον αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τις άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπει και τους ταναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέλος. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα, ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμόπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξαμε των πόρνων και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένων σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρη Χριστέ μου, και θαρώνται εσές πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ίνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρο σώμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμε τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υπό τη θέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργαζάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξ όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο εγώ δε ο ελεηνός όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε μη καταπλεχθείν αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωπε βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε λεύσουμε ανάξιος. Εάν κατ' ο μίσος συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθά παριούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ότι ελεήνων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αήγιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον, Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσία και ζώπιο και αδιαιρέτου Τριάδη πάντο, την ίν και αήγιος αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, δόξον ύψης εις Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξον ύψης εις Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξον ύψης εις Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τη χειλημανή και το σώμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τη χειλημανή και το σώμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, διευκριτή, σε τη λιμανέ την απολύ, επανίστε να πέμε πολύ λίγο στην ψυχή μου και στην εταιρεία αυτού εν το Θεό αυτού. Στη δε κυρία αντιλήφθη μου, η δόξα μου και η ψώνη και παρήλ μου, φωνή μου προσχυρούν και κρατσά και επί του αίμα του όρου του αυτού. Εγώ δε γυμή, τη γη, προσέξ και έρθαν ο κύριο αντιλήψετε μου, που φοβητήσει όλο τον ιερά του λαού του κύλου την επιλυθέ μέλη μου, για να είστε κύριο όσο με το όρο τη επάταξη πάντα τρένοντα με το όρο τη Μαρτινό συνέδριψε. Κύριε Σωτήρια, για τον λαό σου, ευλογία σου, εγώ έχει μύθει για του εξέρχοντε και κύριε αντιλήψατε μου. Κύριε, με το θυμό το θυμό σου, έλεγξε με μια διορία σου, περάσει με την ταβέρνηση, ανυπάγησά μου και ψέξει με τη χείρα σου. Ο και στην ίση είναι τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου, και στην ειρήνη είναι τη σωστή μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μου υπερήρεν και φαλή μου, σου φορτή βαρύ, βαρύ τη αν το με προσώπου έχει εσάψει, είναι μόνο πέσω προσώπου τη απροσύνη μου. Τα λεπόρηση και κάτι κάμφινε του τέλου όλη μέρα και τροπάζουν εμπορευόμενοι ότι ψώμα γλίσανε με φάντα και ο και στην ίση είναι τη αρχή μου. Θα είχα κόλθει και ταπεινό την ασφόδρα ρεόμενο από στραγμό τη καρδία μου, κύριε Ναδίου σου πάσα επιθυμία μου και του στραγμό μου που σου καπεκτήβει. Κάτι με τεράστια εγκατελειμμένη μια σχέση μου για το πόσο ορφανό του και το πόσο ορφανό μου για αυτό που έστει με την ώρα. Φίλη μου και πλήσαν με ξαναδία μου έγκυσαν και έστησαν. Οι έγκυστα μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζουν τι λειτουργίε τη κοινωνική του δεν θα μια λάλη σημαντιότητα και τελώ του κουβελιώντα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δεν ζω σίγουρα πόσο λίγο και ουσιαζα όλο το ενίγμα του στόμα του. Και γενόμενο σε άνθρωπο που έχουν και ούτε έχουν το σώμα του αυτού ελεγμού. Ότι επίση κύριε Ήλου, σα είσαι ακούσει κύριε Θεό μου. Ότι είπαν μου είπατε και χαρό μη θρή μου και ενό αλεκτήν εμπόδο που πιο νέα μεγάλο λιμόνισαν. Ότι εγώ είμαστε ένα έλεγμο και αλλιώ το όνομα μου τον οποίο με σύρθει απαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και περιμένει υπέρ τη αμαρτία μου. Η δεύτερη μου ζώση κρατάει ότι περιμένει και πληθύνει σαν μισόντα με αδίκω. Εν τω πρώτο τη μήκη κάνει αγαθόν ιδιαίτερα και περιδίου κανένα του σύνη μην καταλήψει με κύριο Θεό μου από στι αφημού. Πρόσχεση τη βοήθεια μου, κύριε Σωτηρία μου, μην καταλήψει με κύριο Θεό μου από στι αφημού. Πρόσχεση τη βοήθεια μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό ο Θεό μου προσορτήριζε δηλαδή, ρίψε σε ψυχή μου, όσο πλωσή θα ρίξει με γέρι μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτω τον αγιώ τη σύντου δίτη δύναμη σου κύριε Δόξα, σου νικρίσω τελείω σου περσά σου κύριε με βενέζου σύζεν. Ούτω ευλογήσω σύν τη ζωή μου και το όνομα τη ορότα κύριε μου, σε ξέρετε σου ποιότητα σε πλήση ψυχή μου και η χίλια γαλιά σου είναι στο στόμα μου. Για μια μόνη εγώ σου βρίσκω το ρομπίζο με τι ορφέρε σε μελέτο νησία ότι γεννήθηκε τη βοηθό μου γιατί σκέφτομαι τελείω σου αγαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε όποτε ανελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε ισμάτη με ζήτησαν η ψυχή μου σε λεύσουν τη σαγατότητα τη γη. Προδοθήσουν ισχυρέ ζώα και τροφέ μερίδε αλλοπαγωνέζονται. Ο Δε Βασίλε, ο Χαρτίστε, που το Θεό επενεθήσετε, πάσο μείον αυτό είναι φράγη στο μάλα λόγω των άδικα. Εν τη σόρφη πίσω μέρα τον Ισίο, το γίνει και τη βοηθό μου και σκέφτεται τελείω σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε όμου δεν ανταλάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, τη γεννή και ιό και στου αιώνα του νερού να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Κυρία Λαϊσον, κυρία Λαϊσον, κυρία Λαϊσον.
3: Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, τη γεννή και ιό και στου αιώνα του νερού να μείνει. Κύριε Θεό, σωτηρία μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Τη ευθέτω ενώπιον σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου ει την δέησή μου. Ότι επλήστηκα, κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστη με το καταβενόν των Ισλάκων, εγινήθη ω οι άνθρωπο ο βοήθητο, ο νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέβονται σεν τάφο, ο νου καμνίστη έτη, και αυτοί εκ τη χειρό οπόστησαν. Έθεντό με εν λάκκο κατουτάτο, εν σκοτεινή και εν σχιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγαγε επ' εμέ. Εμάκρυνε στου νοχτού μου, απ' εμού εθεντό με ευδέλικμα η αυτή. Παρεδόθην και ούπε ξεπορευόμενη, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχία. Εγέκραξα προσέ, κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσια, η ιατρία να στήσου και εξομολογήσοντέ. Μη διηγήσετε τη εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Εγώ προσέ, κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Φτωχό σημεί εγώ και εν κόπη εκ νεότητό μου. Υψωθεί δε, ταπεινώθην και εξπορήθην. Επί με διήρθον οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου ξετάραξαν με. Εγκύκλωσαν με όσοι είδαν όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ευθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνω το ουσίο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσης της ανταποδόσης αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσης της ανομίας σου, τον ιόμενον πάσης της νόσου, τον λύτρουμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αλλά κινηστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιον ελιμοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θερήματα αυτού. Ικτήμων και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκιν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς ον απέχουν στην ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνα αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς ο κτήριοι πατήριους, ο κτήριος ο Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσιο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος η εμέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσους ή την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασαν τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλόγη τον Κύριον, ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της σποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της σποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησιν τη δέησιν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και κηδίασε επί με το πνεύμα μου. Ετεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργη σου. Εμποίημα στο χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνεις λάκων. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύρπησα. Γνωρισόν μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Εν εκείν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντως τους λείποντες την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δαηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δαηθώμεν, υπέρ της ειρήνης σύμπαντος κόσμος, τα θείας των Αγίων των Θεού Εκκλησιών, γιατί στον πάντων ενώσου σου Κυρίου δαηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των αταπίστεως ευλαβίας του φόβου Θεού ισιώνων εν αυτόν, Κυρίου δαηθώμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δαηθώμεν, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου του τμήου πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός σου πλήρου και του λαού, Κυρίου δαηθώμεν, υπέρ της ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές, Κυρίου δαηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δαηθώμεν, υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνώντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δαηθώμεν, υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης λήψεως οργής και δίνου και ανάγκης σου, Κυρίου δαηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ η χάρη της Παναγίας αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαν σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηλικία ίχιους αιώνους των αιώνων.
1: Αμήν Θεός Κύριος και Επεφανέμιο, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο.

0: κατά εθνικός ανεκτών την άμυνα αυτούς Θεός Κύριος και εθεφανήν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου γενετόρθηκε εις τη θαυμαστή ενός

0: και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, που πραξινεύρεστε όπνεστε, εις θεωρίας επίβαση, σύλια τούτο των λόγων της αληθείας, το τομόν και την πίστη ενήθη σας με διαίματος, ιερομάρτης φορτά. Πρέζευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχά σήμων.
1: Όσο το τρίκαι, ο Αγιαγιο Πνεύματι,
0: και νυχιαί και εις τους αιώνας των αιώνας.

Χριστέν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεό, ότι σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν, ως εν μέσω των μαθητών σου παραγέρου σωτήρ, την ειρήνη διδούσα φύσεθε και με θύμων και σώσον ημάς. Ποιος πάρεσαν λύνει είναι

0: άνδρες φωτίσμων και σώσαντες λαούς πολλούς εκλάνησαν φεγγούς Απόστολοι του Σωτήρων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ίσες βλαχνία στην πύλη να άνοιξαν ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμοι άστοχησον. Πιστήν ενδία σου το περιστάσεων σιγαρή σωτηρία του γένους του Χριστιανού.

0: δόξα Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού, αναγγέλει το στερέωμα, η δωδεκάς των Αποστόλων Κύριε, με δεκάπης ο Σωσίλιος, ο αφιτηγίδη αυτόν γαρεμάρανας, πλάνει στην βλάβη δι' αυτόν καταβγάζεις ψυχάς, το σοντούλον δύο και ημάς σώσον εισπλάχνε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κρίσον, με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι τερανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες σου και νικήσεις ενδοκρίνεστέ σε. Ιδού γάρα ανομίες συνελήθην και αναμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίης με αγαλία συγκέφρωσύνη, να αγαλιάσου δε ως θέατρα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία εγκαθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντνέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλεις τα σησίαν, εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις Ισίαν, δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
1: Ως εν Υπήρω πεζεύσας ο Ισραήλ, να δεις ο ίχνεσί το διώκει Φαραώ, καθορών ποντούμενο Θεό.

0: γλώσσες δεν ήρθος και ομίλης πείρασμον Θεομαϊκό Ερίστη.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, άρχοντος γίνεται πάσαν θεύμα ημάς, το σεπτόν κατέστησε του Κυρίου μαθητέ, του αέρους αρχόντος δύο, ετροπόσαστε πίστους

υπέρημον, θαυματισθέν τους ημάς, είπα ορατών των ξεφτών, την μοτώση της εις Νικολαέ πρεσβείας, περιποίησε όπως, ηλιός βηματίζομεν, τας του

σαν ακτίνες ένδοξε υπερφυούς προνοίας εξ αυτών των οδύνων μακάρι ευβοίωχος τυρί πέλαμπρος.

Αγίω Πνεύματι, αφήψους της απονίας, έριψασον υπερήφανον, εν διαπλήτων λόγων καθέλων, τούτον χάρη ποιώσιε, και κατά αυτού τα τρόπαια αθλητικές νίκες.

Χριστήν Άγιο σωσή, Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ, και στερεώσας ημάς εν την πέτρα

υπέρι μου. Νίκη σαφώς κατά των ψυχοφθόρων, ήρας παθών ημών Νικολάε επαμάκα. Η φωνή μας πάντοτε, ορθουμένους χαλεπώς, σες προσευχές

0: Αγίω Πνεύματι, ως χρώμα συφαΐνης, ιεροσύνης στην στολήν ευάψας, αθλητική σε μας και Χριστό φωτί ιερούργησα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θυσίαν ανέμακτον Χριστό προσφέρον φωκά, θυσίαν προσύνεγας σ' αυτόν διέματος, ιεράρχα Θεόληπτε, όθεν ενεφροσύνη, αγγλιζόμενος Πάτερ, μίσθητη τον εμπίστη, εκτελούντον την Θείαν, και αύση και εύσημον ημέραν, της αφήσεως.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Τα φωνήσενε σε ως Κυρία η Εκκλησία βοάσει εκ δαιμόνων λίθου και καθαρμένη το δίκτον εκ της πλευράς σου ρεύσαντι αίματι.
1: Έτ και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποιήσιμων Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Δευκάτη, η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκίη, η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Απολληναρίου και Βιταλίου Επισκόπων Ραβένης και Απολωνίου Ρώμης και των Εγκαρχιδών Επτά Μαρτύρων και Ανάμνησης των εν Βουλγαρίας τελειοθέντων Χριστιανών επί Νικηφόρου του Βασιλέως. Η αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Τιμίας, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ευλογούμενε, ευλογούμενε.

0: μεγαλύτερο το σπιάνιο το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν εις φοβουμένης αυτόν και την ιωτέραν των χερούβιν και ενδοξωτέραν να συγκρίσω στον Σεραφείς την αδία θόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκους μεγαλύνομαι.
1: Επίσης το κράτος Εβραϊκίων οι αδερφούν διεσκόρπισεν υπερήφανο

Θεολόγος Θεός, την όντως Θεοτόκος.

της Παναγίας Αφράν, υπερευλογημένησεν δόξου δεσποιήσιμον Θεοτόκου, η Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σε ενώσει πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το

εις πάσαν τη φιλίων δραμώντες εκηρύξατε, ειν του Χριστού εκ Παρθένου, Αγίαν σάρκον.

0: εις αχωρή του Τριάδος το Οικείον γεγεννημένη εν ο Πατήρι δόκησεν ο δε Υιός εσκήνωσε και πνεύματο Πανάγιον επισκιάσαν συγχώρη ανέδειξεται ο τόπος.
1: Σύ δόξα πρέπει, Κύριε, ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια ήδη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα είναι ψης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Τιμούμενσαι, ευλογούμενσαι, προσκυνούμενσαι, δοξολογούμενσαι, ευχαριστούμενσαι για τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξεν τη δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ιέσε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώματα φως, παράτινον το έλεό σου της γηνός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός σύ Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου, εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμε επισέ. Ευλογητός σύ Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σύ Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σύ Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Πληρώσον και νέο φινιδέ συνημών το Κυρίο ελέησον. Αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν

0: την απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μου τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: Κύριε Άγιο, ψήνεις σχετικό και ταπεινά εφορό, και το παντεφόρο σώματα επιβουλέπων εν πάση την πτήση, ξύγγυνα τον αφιέρα της ψηφής και του σώματος, και λέω μετά σου, Άγιο Έγκυρο, έκλεινον την κύρα σου την αόρθρα, ξεγείλα την κητηρίω και πρόεδρο σου πάντα σε εμάς, γιατί μάθουμε εκουσίωση, αλαθός και φιλάνθρωπος, ως επόρισον, δωρώμενα σμήτα εν κόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Στον γαρεστή του ελεή και σώσιν ημάς ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σοφιόν,
0: Χριστός,
1: ποτέ οι μαθητές σου Χριστέ, πλοίο έχει μαζόμενοι ανεβούς, οι δάσκαλες όσων ημάς, απολύμεθα και νυν ημείς κραυγάζομαι, φιλάνθρωπε σωτήρι μου ρίσαι ημάς, εκ των

0: εξομολογήσε το Κυρίο και ψάρει το όνομα σου ύψιστε, το αναγγέλει το πρωί του ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι της ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου. Ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυς εμάς πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εσύν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος, την πράξη νεύρες θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτο των λόγων, εις αληθείας ορθοτομών, και την πίστη γεννήθησας μέχρι αίματος, ιερομάρτης, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς.

0: Τα μαρτυρία σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Εν οικία ή και εις τους αιώνας.

θεών φωνάς, αλλά πρέσβευε ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών, ον πιστός κραυγαζόντων σοι, τάχυν εις πρεσβείαν.

όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Δεϊθώ μου, Κύριε Λέησο, της άξιος, που συνδεδεμένες αρχικές επιθυμίες και γονές προσεύχεστε, ή προσεγγίζει ή λειτουργήσει βασιλεύ της όξης, βάρδια κονήσει μέγα και φοβερό και αυτές εμπορεμίζει άμεσα. Αλλά όμως για την άφατον και μετρητό σου την ανθρωπία, ατρέπτος και αναλλιώτος γεγονός άνθρωπος, και αρχιερεύσιν ώρα κρυμάτισας, και της λειτουργικής τάφτης, και ανεμάχου θυσίας, και την ιερουργία παρέδωκα σημείνος δεσπότης σου να πάντα. Σίγαρ μόνος Κύριο Θεός ημών, δεσπός των ουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου κερουβικού εποφούμενος, ο Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Αγίης αναπαυόμενος, σε την ειδησοπό το μόνον αγαθόν και επίγον, επίβλεψε να πελέτουν αμάρτυρων και αχρίων κούρους σου, και καθάρισου με την ψυχή και την καρδία να αποσυνοδήσεις που οδηγάς, και κάνουσε με τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος, ενδεδειμένο ότι τη ιερατεία χάρη παρασύνθε για σου τάφη και τραπέζι και δική σου άγιο και άκρο εντό σώμα και δική σου νέα. Σιγά προσέρχομαι κλείνα στον αφού απιένα και δε ο μέσο μη αποστρέψω πρόσωπό σου άκρο. Δε από δοκιμάσει με κόλλη. Εκπέδω σου αλλαξίε προ την ευθύνη του Μαρκοβού και να ξεδούλω σου τα δώρα τάφτα σιγά δύο προσφέρω και προσφερόμενο και προσεχόμενο και διαδεδόμενο Χριστέ ο Θεό ημών. Και σε λιγόξω να πέμπω σε τον άρχο σου πατρί, τον Αγίου και αγαπώ και ζωπιό σου πνεύμα πριν και

Ζωμιο τριάδου του Χριστάγιου, του Σάντου, του Σπάθου, του Θεού, του Κομετρίου, του Σπίτου, του Υπόδεξόμου, του Θεσίλικες, τα ωράζω, του τάξης, του Θεού.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον διηγημά στους ανθρώπους και δια τη μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ενελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανά

γίνει το χειρόνιμο δέξα σε κατηξίωση. Και τη υπαρεστήκα σου χιλιάδε αρκαγγέλων, τη μιλιάδε αγγέλων, τα χειροβίμ και τα σεραβίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση από τη ρωτά μου.

και ελέγχο. Άγιος είχε Πανάγιος είχε ο Παναγίος ο Πνεύμας του Άγιου. Άγιος είχε Πανάγιος είχε ο Πνεύμας του Άγιου. Πώς τον κόσμο σου τις αγάπη σας. Πόσο το λιώσω του μονογενειδούν να πάσω πιστεύουν εις αυτό μία πόλη και άλλα έχει ζωή αιώνια. Πόσο ελθόν και πάσαν την περιμόνη οικονομία του γλώσσης. Την εκεί πάρεδι το παρόδι αυτό παρεδίδου υπέρ του σου κόσμου. Ζωής λαβονάρτων της Αγίας Αυτούχια, χράνης και ομιλής χρήση. Ευχαριστή σας και ευλογή σας, Αγιά σας, κλάσσας, έδωκε της Αγίας Αυτού μαθητές και

της εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τηρημέρων Αστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, Δευτέρας και Δόξου πάλι παρουσίας.

Για ρέμα το λατρεία και παρακαλούμεσαι και διόμαθα και ιδιαιτεύουμε. Κατάπεψε το πνεύμα στο Άγιον εφημάς για τα προκείμενα δώρα ταύτα και πίσω το δενάρτο του το τίμιο σώμα του Χριστού σου αμήν. Το δέντο ποτήριο του το τίμιο ρέμα του Χριστού σου αμήν. Μεταβαλώ το πνεύμα τη του Αγίου αμήν. Αμήν. Αμήν. Ως τη γενέα μεταλαμβάνω τη ψευδή. Η σάβαση μαρτύρου του Ιωτήρου και του πνεύματο τη βασιλεία των οποίων σπάσει το σύνδεσμο μα κατά του. Έτσι προσφέρω στο κοιτάφτη, δηλαδή υπέρ των επίση να πάψει τον

Πνεύματος αυτά εις του Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψιμη τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου.

0: Μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: αγιάσει μας, ο άνω του Πατρίς η καθήγνωση και ο δεμήνα οράτου σου, η κατεξίωση του δικρατιά σου και μετά που δώνει το αφράν σώμα σου, την μία και την αφάνη του λαού. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγής, μερίζεται και διαμερίζεται το αμνό σου Θεό, ο μελιζόμενος και μη διηρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος, ας μετέχουν ας αγιάζουν, πήρωμα ποτηρίου πνεύματος Αγίου, αμήν.
1: Θεού Πατρός, αμήν.
0: Ευλογημένη ζέσουν Αγίους πάντοτε, Θεού Πατρός, αμήν. Ζέσεις πίστεως πύρης

0: Αγίων Ακράτων Αθανάτων, επουρανίων ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η συγχαρητή. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σοι ο αγιασμός ημών και σε τη δόξον αναπέμπωεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν,
1: εν ονόμα
0: Κυρίου δεηθόμεν,
1: που
0: ευλογώνουσαν το Πάντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήφιοι φυθώντας. Σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούσαν τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσε λοιμόν το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και παντόρη ματέλειον, άνωθε με σύχτα τα βέρεξου του Πατρός των Πόντων, και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπωεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη, και Ιησούς αιώνας των αιώνων, το πλήρωμα του νόμου του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του Πάντος και του

Χριστός ο αληθινός, ο Σιμώνας, ο Ζήτης, ο Αναφράδος και παραμόνω Αγίες

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 23 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φωκά του Εξινόπης. Μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκιήλ. Ο Άγιος Προφήτης Ιεζεκιήλ, του οποίου το όνομα σημαίνει «Θεός ισχυρός» ή «Ο Θεός θα σε κάνει ισχυρό», ήταν γιος του ιερέα Βουζή και ιερέας ο ίδιος, προσιλωμένος στα θέσμια του νόμου και στο ναό του Θεού. Ήταν 25 ετών όταν ο Ναβουχοδονόσορ κατέλαβε για πρώτη φορά την Ιερουσαλήμ και οδηγήθηκε τότε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα μαζί με τον βασιλέα Ιωακήμ, την αυλή του και όλους τους ευγενείς, 10.000 ψυχές καθώς και με όλα τα πολύτιμα αντικείμενα του ναού. Εγκαταστάθηκε στο Τελ Αμπίμπ, κοντά στον ποταμό Χοβάρ, Ναρ Καμπάρ, μεγάλη πλωτή διόρυγα 60 χιλιόμετρα νοτίως της Βαβυλώνος, νυμφεύθηκε και το σπίτι του έγινε πόλος έλξης για τους εξόριστους Εβραίους που προσέρχονταν να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Τον πέμπτο χρόνο της εξορίας, ενώ βρισκόταν στις όχθες του ποταμού, άνοιξαν οι ουρανοί και είδε σε μεγαλειώδες όραμα την δόξα του Θεού, φερωμένη επί άρματος 4 φτερωτών χεροβίμ, με 4 πρόσωπα του καθένα. Το πρώτο ήταν εκείνο ενός λιονταριού, το δεύτερο εκείνο ενός αετού, το τρίτο εκείνο ενός μόσχου και το τέταρτο εκείνο ενός ανθρώπου. Δύο από τα φτερά τους ήσαν απλωμένα προς τα επάνω και τα άλλα δύο σκέπαζαν το σώμα τους. Το καθένα πορευόταν μπροστά δίχως να στρέφεται, εκεί όπου το οθούσε το πνεύμα και προχωρώντας άφηνε ήχο σαν το βουητό της θύελλας. Στο μέσον τους κατάβγαζε ένα φως εκτυφλωτικό σαν αστραπή ή φωτιά. Κάτω από τα όντα έβλεπες 4 τροχούς που προχωρούσαν μαζί τους. Επάνω τους εκτινόταν κάτι σαν θόλος κρυστάλλινος, όπου βρισκόταν ένα ζαφύρι σε σχήμα θρόνου, και πάνω στο θρόνο ήταν καθισμένος κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο, έχοντας την λάμψη χρυσάργυρου, περιβαλλόμενος από φως όμοιο με ουράνιο τόξο. Πεσμένος με το πρόσωπο στη γη, ο Ιεζεκίηλ άκουσε τη φωνή του Θεού να τον προστάζει να σηκωθεί και να τον στέλνει στους αποστάτες Ισραηλίτες. Ένα χέρι τότε του έτεινε ένα βιβλίο σε σχήμα κυλίνδρου, όπου ήσαν γραμμένοι θρήνοι, μέλη και οδυρμοί. Του υπόθηκε τότε να φάει το βιβλίο και στο στόμα του ο λόγος του Θεού έγινε γλυκό σαν μέλι. Το πνεύμα τον σήκωσε και άκουσε πίσω του κάτι σαν μεγάλο σεισμό. Τον θόρυβο από τα φτερά των χερουβίμ και τους τροχούς, καθώς και μια φωνή που έκραζε ευλογημένη η δόξα Κυρίου εκ του τόπου αυτού. Επιστρέφοντας στο Τελ Αμπίμπ, μεταξύ των εξορίστων έμεινε 7 ημέρες έκθαμβος, ανίκανος να μιλήσει. Μόλις πέρασε το διάστημα τούτο, ο λόγος του Θεού απευθύνθηκε λέγοντας: «Γε ανθρώπου, σε κατέστησα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Άκουσον λοιπόν λόγων εκ στόματός μου και νουθέτησον αυτούς παρεμού. Έχοντας αναλάβει την ευθύνη της ζωής ή του θανάτου εκείνων προς τους οποίους απεστάλλει, ο Ιεζεκιήλ θα επαγρυπνά αδιάκοπα για 22 χρόνια ψηλά από τη σκοπιά του ανατεταμένου προς τον Θεό πνεύματός του. Γινόμενος ο ίδιος τέρας και σημείων, θα αναγγείλει τόσο με τους λόγους του όσο και με τις συμβολικές πράξεις του την οριστική καταστροφή της Ιερουσαλήμ ως τιμωρία για τις αμαρτίες του λαού. Όταν όμως θα έλθει η καταστροφή, θα γίνει ο παρηγορητής του, διακηρύσσοντας τη συγχώρηση και τη μελλοντική αποκατάσταση. Μετά από ένα νέο όραμα της δόξης του Θεού, ο προφήτης πήγε να κλειστεί στο σπίτι του. Μένοντας άλαλος εκ Θεού, πήρε ένα κεραμίδι, χάραξε πάνω το σχεδιάγραμμα των τυχών της Ιερουσαλήμ και αναπαρέστησε μια πολιορκία της. Κατόπιν ο Θεός τον πρόσταξε να πλαγιάσει στο αριστερό πλευρό για 390 ημέρες και έπειτα στο δεξί για 40 ημέρες, παίρνοντας τροφή ευτελή και σε ζυγισμένες μερίδες, ψημένη δε πάνω σε ανθρώπινα περιτώματα, προκειμένου να πάρει πάνω του τα ανομήματα του λαού Ισραήλ, ο οποίος έμελε να πάρει τον δρόμο της εξορίας, όπως κατά τους χρόνους του εκτοπισμού του στην Αίγυπτο που κράτησε 430 χρόνια. Ξύρισε το κεφάλι και τα γένια του και έκαψε το 1/3 από τις τρίχες στη φωτιά, το 2/3 το έκανε κομματάκια με το ξύφος και το τελευταίο το σκόρπισε στον αέρα, κρατώντας μόνο μια μικρή ποσότητα μέσα στο κάτω άκρο της φορεσιάς του, ως πρόβλεψη ότι μόνο ένα μικρό υπόλοιμα θα γλίτωνε από την καταστροφή. «Το τέλος ήλθεν, το τέλος ήλθεν, ιδού έφθασεν», επαναλάμβανε ακάματα ο προφήτης, αναγγέλλοντας ότι ο Θεός θα ξεσπούσε την οργή του και θα ζητούσε λογαριασμό για όλες τις φρικαλαιότητες και όλες τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν από το λαό του. Κανείς δεν θα γλίτωνε από τον βασιλέα της Βαβυλώνας, που θα γινόταν το όργανο της θεϊκής οργής. Ειρήνη θα αναζητούσαν και ειρήνη δεν θα έβρισκαν.

0: Κατά τον έκτο χρόνο της εξορίας, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του παρουσία των πρεσβυτέρων, ο Ιεζεκιήλ είδε έναν άνθρωπο με όψη πυρός και χρυσαργύρου, παρόμοιον με το όν που καθόταν πάνω στο άρμα των Χερουβίμ. Ο άνθρωπος αυτός τον άρπαξε από τα μαλλιά και τον έφερε εν οράματι στην Ιερουσαλήμ, στην είσοδο του ναού, όπου οι Εβραίοι της εποχής του Μανασί είχαν τοποθετήσει ένα άγαλμα της Αστάρτης, ενώ εντός του τελούνταν κάθε είδους βδελιρές πράξεις. Εκεί ήταν η δόξα του Θεού, πληρώντας ως νεφέλη την αυλή του ναού, και αφού ένας άνθρωπος ντυμένος σταλινά στάλθηκε να σταυρώσει το μέτωπο των κατοίκων εκείνων που οδύρονταν και έκλεγαν για τις αμαρτίες του λαού, και σκόρπισε σε όλη την πόλη αναμένα κάρβουνα που είχε πάρει μέσα από το άρμα των Χερουβίμ, η δόξα του Θεού εγκατέλειψε το ναό και την πόλη, φερόμενη εν μέσω ορημαγδού επί των πτερήγων των Χερουβίμ. Επιστρέφοντας εν πνεύματι στη γη των Χαλδαίων, ο προφήτης διηγήθηκε στους εξόριστους όλα όσα είχε δει. Έλαβε κατόπιν τη διαταγή να ετοιμάσει τις αποσκευές του και να ανοίξει μια τρύπα στα τείχη για να βγει από την πόλη νύχτα με καλυμμένο το πρόσωπο σαν εξόριστος. Όταν ερωτήθηκε για τον λόγο της ενέργειας αυτής, απάντησε ότι με τον τρόπο τούτο προανήγγελε ότι ο λαός θα εξοριζόταν από την Ιερουσαλήμ και ότι ο βασιλιάς Εδεκίας θα φυλακιζόταν μετά την απόπειρά του να αποδράσει μέσα από μια τρύπα, πράγμα που έγινε πραγματικότητα. Κατόπιν, τρώγοντας ψωμί με τρόμο και πίνοντας νερό με ανησυχία και αγωνία, ο προφήτης προέβλεψε ότι οι διασπαρμένοι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ θα έκαναν το ίδιο, ώστε η χώρα να απαλλαχθεί από τη βία και όλοι να αναγνωρίσουν ότι ο Κύριος είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Αφού προφήτευσε κατά των ψευδοπροφητών που καθησύγαζαν ψευδώς τον λαό και τον προέτρεπαν στην εξέγερση κατά των Χαλδαίων, ο Ιεζεκιήλ υπενθύμησε την αγάπη του Θεού για τον λαό του, το Ισραήλ, τον οποίον έκανε δική του νύμφη στο όρο Σινά. Εκείνη όμως εκμεταλλεύτηκε το κάλος της και πορνεύθηκε παραδίδοντας τον εαυτό της στα είδωλα. Ο Κύριος λέγει: θα μαζέψει όλους τους εραστές της, τα ξένα έθνη, και θα την ξεγυμνώσει μπροστά τους για να την ντροπιάσει και να αποδώσει δικαιοσύνη στην απιστία της. Έπειτα, μόλις η οργή του καταλαγιάσει από καλοσύνη, θα συνάψει η αιώνια διαθήκη με τον συμφιλιωμένο και εξαγνισμένο από τη δοκιμασία λαό του. Προανακρούοντας τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, ο προφήτης ανήγγειλε επιπλέον ότι στη συμφιλίωση αυτή κανείς δεν θα οφείλει να δίνει λογαριασμό για τις αμαρτίες των πατέρων του, όπως ήθελε ο εβραϊκός νόμος, αλλά ο καθένας θα κρίνεται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία τον βρήκε ο Θεός. Αν ο κακός αποφασίσει να απαρνηθεί τις αμαρτίες του για να επιστρέψει προς τον Θεό και να λάβει από εκείνον καρδίαν κενήν και πνεύμα κενών, θα ζήσει και δεν θα πεθάνει, διότι ο Θεός δεν επιθυμεί τον θάνατο του ασεβούς, όσο το αποστρέψει τον ασεβή από τις οδού αυτού και ζήν αυτόν. Μετά από τόσα παραπτώματα και απιστίες, ο Θεός αποφεύγει να ξεσπάσει επάνω στο λαό του την οργή του και να τον εκμηδενήσει για να μην βεβηλωθεί το όνομά του ενώπιον των εθνών. Και του υπόσχεται ότι μετά την παιδαγωγική δοκιμασία της εξορίας θα τον βγάλει από τα ξένα έθνη και θα βασιλεύσει πάνω σε αυτόν εν χειρή κρατεά και εν βραχίωνη υψηλό. Τότε θα φέρει πίσω τους γιους του Ισραήλ στη γη των πατέρων τους για να τον λατρεύσουν στο όρος το Άγιο του, χύνοντας δάκρυα μετανοίας. Πριν τη συμφιλίωση όμως, αυτή πρέπει να πέσει επάνω τους η καταστροφή, τα πρόσωπα να καούν από το πυρ της κρίσεως και η μάχαιρα του Κυρίου να διαχωρίσει τον δίκαιο από τον ασεβή. Έναν χρόνο πριν την άλωση της Ιερουσαλήμ, αφού ο Θεός είχε αναγγείλει ότι η αιμοβόρα πόλη θα περνούσε μέσα από τη δοκιμασία του πυρός, σαν σκουριασμένη χύτρα προκειμένου να καεί η σκουριά της, ο Ιεζεκίλ έχασε ξαφνικά τη γυναίκα του, τη χαρά των οφθαλμών του. Ο Κύριος όμως του απαγόρευσε να πενθήσει. Την επόμενη ημέρα έκανε γνωστό στο λαό ότι με τον ίδιο τρόπο θα έχαναν και αυτοί ό,τι πιο ακριβό είχαν, και οι συμφορές θα έπεφταν πάνω τους τόσο βία, ώστε δεν θα είχαν χρόνο να θρηνήσουν καν. Λίγο μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ, κάποιος που είχε γλιτώσει έφτασε στο Τελ Αμπίμπ για να αναγγείλει τη συμφορά. Ο προφήτης που είχε ξανά προσβληθεί από αλαλία, πήρε τότε τον λόγο και επιτίμησε την απατηλή ασφάλεια που ένιωθαν εκείνοι που είχαν γλιτώσει και προέβλεψε ότι η συμφορά δεν θα τελείωνε εκεί και ότι όλη η χώρα θα ερημωνόταν. Απίφθινε κατόπιν μομφές κατά των ποιμένων του Ισραήλ. Του βασιλέα, των ιερέων και αρχηγών που έτρεφαν τον εαυτό τους αντί να τρέφουν το λαό τους με τα εγκλήματα και την πλεονεξία τους. Ανήγγειλε ότι ο Θεός θα τους έπαιρνε το ποίμνιό του και θα γινόταν ο ίδιος ποιμένας του για να το οδηγήσει στη γη της Επαγγελίας και να το βοσκήσει στα όρη του Ισραήλ. Μετά την εξορία η βασιλεία δεν θα αποκαθίστατο στο Ισραήλ, διότι στη μεσιανική εποχή ο Θεός θα βασιλεύει πάνω στο λαό του μέσω ενός νέου Δαβίδ, του καλού ποιμένος. «Και εγώ Κύριος έσωμε αυτής εις Θεών και Δαβίδ εν μέσω αυτών άρχων και έστε αυτών ποιμήν». Ο Ισραήλ βεβήλωσε το όνομα του Θεού που έφερε ερχόμενο σε συγκροτισμό με τα ιδωλολατρικά έθνη, αλλά ο Κύριος θα χαριστεί σε αυτόν και θα αγιάσει το όνομά του εν της έθνησιν, φέρνοντας το λαό του πίσω από την εξορία και θα τον εξαγνίσει από κάθε ακαθαρσία. Και δώσω ημίν καρδίαν κενήν και πνεύμα κενών δώσω εν ημίν και αφελώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην. Χορηγώντας αυτούς το Άγιο Πνεύμα του για να εκτελούν το θέλημα και τις εντολές του, θα αφήσει εφ' εξής να τον αναζητήσουν αυτοί. Και ο ανακαινισμένος λαός θα πληθύνει όπως ένα μεγάλο πίμνιο καθαγιασμένων ζώων. Ενώ βρισκόταν μεταξύ των εξόριστων Εβραίων, αποθαρρυμένων από την εξαγγελία της συμφοράς, ο προφήτης μεταφέρθηκε από το πνεύμα στο μέσο μιας πεδιάδας παρμένης με ξερά οστά. Ο Θεός τον διέταξε να προφητεύσει για τα οστά αυτά και να τους πει εξ ονόματός του: «Ιδού εγώ φέρω εις ημάς πνεύμα ζωής». Μόλις προφέρθηκαν τα λόγια αυτά, έγινε θόρυβος και ακούστηκαν τριγμοί. Τα οστά πλησίασαν μεταξύ τους και ντύθηκαν νεύρα, σάρκα και δέρμα, αλλά το πνεύμα δεν ήταν εντός τους. Ο Κύριος είπε: «Προφήτευσον ιέ ανθρώπου, προφήτευσον επί το πνεύμα και είπον το πνεύμα τι τάδε λέγει Κύριος, εκ των τεσσάρων πνευμάτων ελθέ και εμφύσισον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν». Ήλθε τότε το πνεύμα σε αυτά, οι νεκροί ήλθαν στη ζωή και στάθηκαν στα πόδια τους όμοιοι με μια πελώρια στρατιά. Ο Κύριος εξήγησε τότε ότι τα οστά αυτά ήταν σύμβολο των Ισραηλιτών που λέγουν συνεχώς ότι είναι σαν ξερά κόκαλα και ότι έχασαν κάθε ελπίδα και είναι πια σαν νεκροί. Αυτούς λοιπόν επρόκειτο να τους φέρει στη ζωή για να τους εγκαταστήσει ξανά στη γη τους. Πέραν όμως από την προφητεία αυτή που αφορούσε το εγγύς μέλλον, ο Θεός προετοίμαζε ταυτόχρονα τα πνεύματα για την ανάσταση των νεκρών. 14 χρόνια μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ, ο προφήτης Ιεζεκίλ μεταφέρθηκε εν οράση στην Παλαιστίνη και τοποθετήθηκε σε υψηλό όρος κατέναντι της Αγίας Πόλεως που είχε ανακαινιστεί και μεγαλώσει. Ένας άγγελος φανερώθηκε με ένα νήμα και ένα καλαμένιο μέτρο στο χέρι και μέτρησε μπροστά του τις διαστάσεις του ναού. Μόλις ολοκλήρωσε η ιερή αυτή χωρομέτρηση, ο προφήτης οδηγήθηκε μπροστά στην ανατολική πύλη και είδε τη δόξα του Θεού που επέστρεφε στο ναό, ερχόμενη εξ Ανατολών μέσα σε μεγάλο βουητό και αστραφτερή λάμψη. Μπαίνοντας ο προφήτης στην εσωτερική αυλή που είχε γεμίσει με τη δόξα αυτή, άκουσε τη φωνή του Θεού να λέγει: «Εώρακας των τόπων του θρόνου μου και των τόπων του ίχνους των ποδιών μου, εν εις κατασκηνώσει το όνομά μου εν μέσω οίκου Ισραήλ τον αιώνα». Και έδωσε εντολή στον προφήτη να παραδώσει στους Ισραηλίτες γραπτό στην περιγραφή και το σχέδιο του ναού, για να ντρέπονται για τα αμαρτήματά τους και μετανοώντας να τηρούν απαράβατα τον νέο νόμο. Πρόσθεσε ότι η ανατολική πύλη από όπου πέρασε η δόξα του Θεού για να εισέλθει στο ναό θα έπρεπε να μένει κλειστή εις τους αιώνας και ότι ο μεσιανικός άρχοντας, ο νέος Δαβίδ, θα καθίσει στην αίθουσα που βρίσκεται έναντι της πύλης για να γευματίσει παρουσία του Κυρίου. Ο ναός ήταν στραμμένος προς την ανατολή και στην είσοδο κάτω από το κατώφλι ανάβλιζε μία πηγή που γινόταν χύμαρος, έπειτα ποτάμι με βαθιά νερά, με φουντωμένα δέντρα στις όχθες του, που πότιζε όλη τη χώρα για να κάνει το χώμα της γόνιμο. Ο Θεός έδειξε κατόπιν στον προφήτη ότι θα χώριζε ισομερό στην Παλαιστίνη σε παράλληλες λωρίδες, σύμφωνα με τις 12 φυλές του Ισραήλ. Η Ιερουσαλήμ θα τοποθετηθεί στο κέντρο, σε τόπο προορισμένο για το Θεό και θα ανατεθεί στους ιερείς και στους Λεβίτες. Όσο για την περιοχή του Άρχοντος, θα εκτείνεται ανατολικά και δυτικά του Άγιου αυτού τόπου. Η πόλη θα είναι τετράγωνη, εφοδιασμένη με 12 πύλες και το όνομά της θα είναι έκτοτε «Ο Κύριος εκεί», σημαίνοντας την ανάπαυση και το οριστικό κατοικητήριο του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Ιστορείται ότι ο προφήτης Ιεζεκίλ τιμώρησε τους ανθρώπους της φύλης Γάδ που συμπεριφέρονταν ασεβώς, στέλνοντας σε αυτούς ερπετά που σκότωσαν τα παιδιά τους και τα ζωντανά τους. Καθώς τους προφήτευσε ότι δεν θα επέστρεφαν στη γη των πατέρων τους πριν εγκαταλείψουν τις ανομίες τους, οι άνθρωποι της Γάδ, μην υποφέροντας τις μομφές του ανθρώπου του Θεού, τον λιθοβόλησαν. Φαίνεται να ενταφιάστηκε στον τάφο των Σιμ και Αρφαξάδ κοντά στη Βαγδάτη. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 23 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 776 π.Χ., αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες.
1: Το 1821, μετά από συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών, η Μονεμβασιά παραδίδεται στους Έλληνες. Οι Οθωμανοί στρατιώτες και πολίτες μεταφέρονται στις ακτές της Μικράς Ασίας.
0: Σαν σήμερα, το 1825, ο ελληνικός στόλος πετυχαίνει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Μεσολογγίου από τους Οθωμανούς.
1: Το 1833, με βασιλικό διάταγμα από την Αντιβασιλεία του Όθωνα του Πρώτου, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται αρχικά.

0: Σαν σήμερα το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία αποστέλει τελεσίγραφο στη Σερβία μετά τη δολοφονία από έναν Σέρβο του αρχιδούκα της Αυστρίας διαδόχου Φερδινάνδου αξιώνοντας αποζημιώσεις. Η μεταξύ τους διαμάχη θα οδηγήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Το 1952 τίθεται σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, προδρομική μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σαν σήμερα το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και να ηγηθεί της νέας κυβέρνησης, ξεκινώντας η εποχή της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος από τη Χούντα Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κληρίδης.
1: Το 1996 πεθαίνει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου. Πρωταγωνίστησε σε 42 κινηματογραφικές ταινίες, οι περισσότερες των οποίων έγιναν τεράστιες εισπρακτικές επιτυχίες και κατάφεραν να εκτινάξουν την καριέρα της στα ύψη και να της αποδοθεί ο χαρακτηρισμός της εθνικής στάρ.
0: Την ίδια χρονιά, το 1996, στην Αμοργό, φεύγει ευνίδια από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς, ο Παρθένιος Τρίτος, κατά κόσμον Άρης Κοϊνίδης, Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κατά τα έτη 1987 έως 1996. Διακρίθηκε για τις θεολογικές του γνώσεις και τη δραστηριοποίησή του στο οικουμενικό κίνημα. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα ως ο Πατριάρχης των Διαλόγων. Διετέλεσε πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την Ορθόδοξη Ιεραποστολή.
1: Σαν σήμερα, το 2018, δύο μεγάλες πυρκαγιές ξεσπούν στην Αττική, η πρώτη στην Κινέτα και η δεύτερη κοντά στον Ταού Πεντέλης, η οποία θα επεκταθεί ραγδαία στους οικισμούς Νέο Βουτζά και Μάτι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 104 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι. Αυτή η δεύτερη καταστροφική πυρκαγιά που κατέληξε στο Μάτι είναι η φωνικότερη δασική και αστική πυρκαγιά στην ιστορία του νεότερου και σύγχρονου ελληνικού κράτους και του 21ου αιώνα. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουαν.

Ευχαριστούμε τα όσα καλά είπε ο πατήρ Αλέξιος και είναι γεγονός ότι για τον έγκαμο η σχέση που έχει με τον άνθρωπό του, με τη σύζυγο εν προκειμένου, είναι η βάση και το λιμάνι από το οποίο φεύγει το καράβι για να ταξιδέψει. Όπως και για εκείνον που είναι αφιερωμένο στο Χριστό και είναι στο μοναστήρι.

μοναστήρι, η σχέση του με τον τόπο της άσκησής του, με το γέροντά του, με τους πατέρες που υπάρχουν εκεί, που εύχομαι σύντομα να έχετε και εδώ πολλούς πατέρες και να είστε μια μεγάλη αδελφότητα, είναι εκείνη που πραγματικά τρέφει τον άνθρωπο. Θυμάμαι τον Άγιο Γέροντα Κύριλο από τον Όσιο Δαβίδ από την Εύβοια. Είχαμε πάει με την πρεσβυτέρα μια εβδομάδα πριν το γάμο μας, να κάτσουμε λίγο έτσι πριν τις φούργες τις πολλές του μυστηρίου, να ηρεμήσει το μυαλό μας, και τις έδινε συμβουλές και εκείνης και σε μένα. Με μια απλότητα έτσι σχεδόν παιδική θα έλεγα, ο πατήρ Κύριλλος, αγιασμένος άνθρωπος, ό,τι ήταν ο Ιάκωβος που έχουμε πλέον επίσημα Άγιο στην Εκκλησία μας, έτσι είναι και ο πατήρ Κύριλλος, απλά ακόμη η Εκκλησία δεν έχει κάνει το βήμα, αλλά θα γίνει και αυτό σιγά σιγά. Έχει δώσει πολλά σημεία. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τα λογάκια του που έχουν να κάνουν με την αλήθεια αυτών που είπε ο γέροντας εδώ, ο πατήρ Αλέξιος. Εσύ, Βαγγελίτσα, της λέει, θα είσαι, λέει, το λιμάνι, λέει. Και όταν θα έρχεται, λέει, κουρασμένος, φορτωμένος, στενοχωρημένος από την Εκκλησία, από τα διάφορα, θα τον κάνεις μια αγκαλιά, έτσι, λέει, και θα σβήνουν όλα. Και πραγματικά με τη χάρη του Θεού έτσι προχώρησαν τα πράγματα. Αλλά εδώ δεν ήρθαμε για να σας πω τα δικά μου. Αν και ο καθένας, να ξέρετε, ό,τι λέει, είτε το θέλει είτε όχι, ξεκινάει από τον εαυτό του. Να κάτσουμε να μιλήσουμε και να σας διαβάσω όλους τους πατέρες της Εκκλησίας. Θα περάσουν σαν λόγια από μπροστά σας. Όταν θα πούμε μια κουβέντα όμως που έχει να κάνει με μας και λίγο έχουμε γευτεί κάποια πράγματα, τότε το καταλαβαίνετε κι εσείς καλύτερα αυτό. Είπαμε λοιπόν με τον πατέρα Αλέξιο και βάλαμε τον τίτλο «Πώς αγαπάμε τα παιδιά μας». Όχι αν αγαπάμε, γιατί όλοι, αν σας ρωτήσω, όσοι έχετε παιδιά ή όσοι είστε παιδιά κάποιων γονιών, θα πείτε ναι, ο γονιός αγαπάει το παιδί του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ζήτημα είναι πώς το αγαπάει. Η αγάπη είναι τέτοια που βοηθάει το παιδί ή είναι τέτοια που καμιά φορά το καταστρέφει κιόλας το παιδί ή του δημιουργεί δυσκολίες. Και εδώ πέρα είναι κάτι στο οποίο πρέπει όλοι μας να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Μου είχε κάνει εντύπωση ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Έλεγε να ελέγχεις με πραότητα και να επενείς με σοβαρότητα. Εμείς κάνουμε πολλές φορές ακριβώς το αντίθετο. Συνήθως τα παιδιά τα φορτώνουμε πενέματα από τότε που είναι πολύ μικρά, και μάλιστα πενέματα υπερβολικά, με έλλειψη οποιοδήποτε μέτρου και οποιασδήποτε σοβαρότητος. Λέει ας πούμε η μαμά ή ο μπαμπάς ή οι παππούδες, ο Γιωργάκης μου, το καλύτερο παιδί του κόσμου, το πιο όμορφο, το πιο έξυπνο, το εκείνο, τα άλλα αυτά. Φουσκώνει ο Γιωργάκης εκεί πέρα, άντε μετά να καταλάβει ότι δεν είναι έτσι. Άντε να μπει όριο. Άντε να του πεις όχι σε κάτι. Θα φέρει τον κόσμο ανάποδα. Γιατί εσύ το έμαθες ότι είναι ο καλύτερος, ο εξυπνότερος, ο ομορφότερος. Του αξίζουν τα καλύτερα. Άρα γιατί να μου πει όχι. Αλλά και όταν πάμε να ελέγξουμε καμιά φορά τα παιδιά, και αυτό δεν γίνεται συνήθως όταν είναι μικρά-μικρά, αλλά όταν μεγαλώνουν και αρχίζουν να έχουν διαφωνίες με μας. Θέλει ο γονιός να πάει για δικηγόρος, που λέει ο λόγος, το παιδί, και το παιδί λέει όχι, θα γίνω, ξέρω εγώ, ηθοποιός. Πω, χαμός στο σπίτι. Εκεί αρχίζουν οι έλεγχοι χωρίς πραότητα και χωρίς υπομονή, και αρχίζουν καυγάδες ομερικοί, και αυτό που σου λέω εγώ θα κάνεις και όπως σου λέω εγώ θα τα πας. Σκηνές που δυστυχώς έχουμε ακούσει να συμβαίνουν και στις καλύτερες των οικογενειών. Έρχονται διαρκώς άνθρωποι στο πετραχύλι και λένε αυτό δεν με ακούει το παιδί μου, εκείνο τ' άλλο. Εγώ του φωνάζω, πάψε του λέω, μην του φωνάζεις. Θα μιλήσεις, θα ελέγξεις, θα επιτιμήσεις κιόλας. Αλλά με πραότητα, με υπομονή και με λίγη ταπείνωση και λίγη αυτομεμψία. Να κάτσει ο γονιός να σκεφτεί, εγώ που λέω αυτά στο παιδί, τι έχω εφαρμόσει.
ή εγώ πώς στάθηκα απέναντι στους γονείς μου. Είχα την υπακοή που ζητάω. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει και τα βλέπει έτσι τα πράγματα, τότε έρχεται στα ίσια του. Πάντως, το πρόβλημα είναι ότι μάλλον η αγάπη που δείχνουμε στα παιδιά μας δεν είναι πολύ καθαρή. Όπως και όλες οι αγάπες που έχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Επειδή δεν έχουμε καθαριστεί εμείς οι ίδιοι, αυτά που βγάζουμε από μέσα μας δεν είναι καθαρά. Οπότε αγαπάμε τα παιδιά μας με υπερβολή και όταν τα παιδιά μας αρχίζουν και μας κόβουν το θέλημα, δηλαδή δεν κάνουν αυτό που εμείς θέλουμε, τότε αρχίζουμε με υπερβολή πάλι να τους επιτιθέμεθα και καμιά φορά να διαρριγνύονται και οι σχέσεις και να δημιουργούνται ρήγματα μεγάλα. Γιατί πολλές φορές η αγάπη μας είναι η εγωιστική προέκταση η δική μας. Αγαπάω το παιδί όσο μου κάνει τα χατήρια, όσο το εξουσιάζω, όσο κάνει αυτά που εγώ θέλω. Από εκεί και έπειτα αρχίζει η σύγκρουση. Γι' αυτό και βλέπουμε μανάδες που λάτρευαν τα παιδιά τους, μόλις βρούνε μια νυφούλα που δεν τους αρέσει συνήθως, γιατί καμία δεν είναι σαν τη μαμά τους, όλες κάτι λιγότερο είναι, εκεί αρχίζουν τα πράγματα και χαλάνε. Και τι γίνεται? Ή θα κάνει πίσω το παιδί και θα έχει πρόβλημα με τη γυναίκα, ή θα είναι με τη γυναίκα και θα έχει πρόβλημα με τη μάνα. Μας έχουν προβληματίσει αυτά, γιατί συμβαίνουν. Πατεράδες που ξεχωρίζουν τα παιδιά. Και αυτό ξέρετε πότε φαίνεται. Μόλις θα γίνουν τα περιουσιακά. Α, αυτά τα πράγματα εκεί πέρα. Σκοτώνονται οι άνθρωποι. Άνθρωποι που έχουν κάνει παιδιά, που ζήτησαν από το Θεό να τους δώσει παιδιά, πολλές φορές ταλαιπωρήθηκαν για να έχουν παιδιά, αρχίζουν και συμπεριφέρονται αλόκοτα. Και τα παιδιά στη συνέχεια ανταποδίδουν αυτή την αλόκοτη συμπεριφορά. Γιατί τέτοια πράγματα παίρνουν, τέτοια πράγματα δίνουν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πολύ απλά δεν έχουμε συνέστηση ότι είμαστε διαχειριστές των παιδιών μας. Μας τα έχει δώσει δώρο ο Θεός. Δεν είναι τα παιδιά ούτε εκθελήματος ανδρός, ούτε εκθελήματος γυναικός. Όσο και αν θέλει ο άντρας και η γυναίκα, όσο και αν κάνουν τα ανθρώπινα, τα σαρκικά, παιδί δεν έρχεται άμα δεν θέλει ο Θεός. Και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά, ειδικά στις μέρες μας, που βλέπουμε πάρα πολλά ζευγάρια να ταλαιπωρούνται και να μην έρχονται παιδιά. Και να τρέχουν στους γιατρούς και να κάνουν και εξωσωματικές και πάλι να μην έρχονται παιδιά. Και κάπου αλλού ο Θεός να τα δίνει έτσι. Απλόχερα, χωρίς καν να προβληματιστούν οι άνθρωποι. Αυτό γίνεται για να καταλάβουμε τη μεγάλη αλήθεια. Ότι τα παιδιά μας δεν είναι δικά μας. Μόλις αρχίσουμε και συνειδητοποιούμε αυτό, τότε αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο πώς πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά μας. Όταν είχαμε κάνει το πρώτο μας παιδάκι, την κορούλα μας, τώρα είναι παντρεμένη, έχει κάνει και παιδί και περιμένει και δεύτερο. Το έβλεπε η πρεσβυτέρα μέσα στην κούνια, μια σκηνεδό, και είχε λιώσει. Ποια μάνα δεν λιώνει έτσι, από αγάπη πάνω από το μωράκι της στην κούνια. Θυμάμαι τότε έτσι μου ήρθε μια κουβέντα πολύ σκληρή. Τη λέω, τα αγαπάς? Μου λέει, ναι. Λέω, δεν τα αγαπάς τόσο. Δηλαδή, μου λέει, αν μέσα σου, όπως το βλέπεις, τυλιγμένο στις κουβέρτες, το φανταστείς στα σάβανα τυλιγμένο, τότε θα τα αγαπήσεις πραγματικά. Και συγκλονίστηκε η πρεσβυτέρα. Είναι πολύ σκληρό αυτό. Αλλά πραγματικά, μόλις καταλάβουμε ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να μας το πάρει ο Θεός το παιδί, τότε ίσως αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να αγαπάμε. Πρέπει να βλέπουμε τα παιδιά σαν δώρα του Θεού. Μας τα χαρίζει. Γιατί μας τα χαρίζει? Για να τα μεγαλώσουμε, να τα ταΐσουμε, και τις γατούλες τις ταΐζουμε. Και τα σκυλάκια. Για ποιο λόγο μας τα έδωσε? Για να τα ντύσουμε? Για να έχουμε ένα αντικείμενο έκφρασης των συναισθημάτων μας? Άντε και γι' αυτό, για όλα αυτά ίσως. Για να τα μορφώσουμε, γιατί έχει ανάγκη ο Θεός από πτυχιούχους? Τα παιδιά μας τα έχει δώσει μόνο και μόνο για ένα και μόνο λόγο.
Για ένα λόγο. Να βοηθήσουμε ανθρωπίνως και εκείνος να κάνει τα περισσότερα, ο Θεός, ώστε αυτά τα παιδιά που γεννιούνται κατά σάρκα να γεννηθούν και στη Βασιλεία των Ουρανών. Να γίνουν πολίτες της Βασιλείας του. Άρα λοιπόν, εμένα μου έδωσε 5, στον άλλον έδωσε 7, στον άλλον έδωσε 3, στον άλλον 1. Γιατί? Για να τα βάλουμε με τη βοήθεια του Θεού και να κοπιάσουμε να μπουν στον Παράδεισο. Να μπουν στη Βασιλεία του. Ο μόνος λόγος που έχουμε τα παιδιά μας, και πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί είμαστε χριστιανοί υποτίθεται. Δεν είμαστε ένα σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, ούτε ένα γκρουπάκι ψυχοθεραπείας. Ο μόνος λόγος που έχουμε τα παιδιά μας είναι για να τα οδηγήσουμε στη Βασιλεία του. Και όλη μας η αγάπη, όλη μας η προσπάθεια, όλες οι σκέψεις μας, οι κινήσεις μας, οι πράξεις μας, οι προσευχές μας αν θέλετε, πρέπει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ερωτώ λοιπόν τώρα, πόσοι από εμάς, τους χριστιανούς γονείς, σκεφτόμαστε έτσι? Οι περισσότεροι σκεφτόμαστε τι θέλουμε εμείς για τα παιδιά μας. Γιατί λέμε τα παιδιά μας, δικά μας έτσι, τι είναι δικό σου? Τι έχεις που δεν το έλαβες? Τίποτε δεν είναι δικό μας. Και πόσα παιδιά φεύγουν από μωρά μέχρι νέα παλικάρια στο άψες βίσε, χωρίς να το καταλάβει κανείς. Και βλέπεις εκεί τις μανάδες πως πονάνε και τα λοιπά. Έχουμε αναλογιστεί ότι δεν είναι δικά μας τα παιδιά? Ότι είναι δώρα τα οποία τα ζητάει πίσω και πρέπει να του τα δώσουμε με κάποιο καλό, αν θέλετε, πρόσημο που θα βάλουμε εμείς μπροστά. Με κάποια προσπάθεια σωστή που θα έχουμε κάνει για αυτά τα παιδιά. Αλλιώς, να πάμε στο Θεό και να του πούμε ότι τα τάισα, τα μεγάλωσα, τα ψήλωσα, τους έδωσα και βιταμίνες να γίνουν 2 μέτρα και τάχα και καλοθρεμένα και τάχα και μορφωμένα, θα μας πει εντάξει και παρακάτω. Θα πει πόσο προσευχήθηκες για αυτά. Να ένας τρόπος. Να αγαπάμε ουσιαστικά τα παιδιά μας. Να προσευχόμαστε για αυτά. Όταν λέμε να προσευχόμαστε για αυτά, τι σημαίνει? Να μπω στη θέση του και να προσευχηθώ. Όχι Παναγιά μου, κάνε το παιδί μου να μ' ακούει ή κάνε το παιδί μου να κάνει αυτό. Γιατί έρχονται πολλοί μου λένε κάνε προσευχή, λέει, να πάει το παιδί, λέει, στη σχολή του γιατί δεν διαβάζει τα μαθήματα. Καλό είναι αυτό που λέει, αλλά ρώτησε το παιδί γιατί δεν μπορεί να πάει να διαβάσει τα μαθήματα. Γιατί δυσκολεύεται. Πρέπει να μπω στη θέση του παιδιού, να το νιώσω για να μπορώ να προσευχηθώ γι' αυτό. Λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Τα ακούμε? Αφού γκραζόμαστε, τι αισθάνονται? Πώς μεταφράζουν αυτά που εμείς τους λέμε ή που κάνουμε? Εμείς νομίζουμε ότι επειδή είπαμε παιδάκι μου αυτό γίνεται έτσι, ότι το παιδί το κατάλαβε. Και περνάνε χρόνια και καταλαβαίνουμε ότι έχει καταλάβει άλλα από αυτά που εμείς νομίζαμε ότι του δίναμε να καταλάβει. Πολλές φορές είμαστε μέσα σε ένα σπίτι και είμαστε άγνωστοι μεταξύ μας και με τα παιδιά μας. Γιατί ένα παιδί έχει την ανάγκη να κάνει μια τελείως διαφορετική επιλογή από αυτή που έχει ο γονιός του? Γιατί πολλές φορές η ζωή του είναι τελείως διαφορετική? Μήπως δεν τον έπεισε ο γονιός για το καλό που κάνει ο ίδιος, για αυτό που ζει ο ίδιος? Μήπως θέλει και αυτό να κάνει τη διαφορά, να δει μια δική του πορεία και να δοκιμάσει τα πράγματα και μετά ίσως γυρίσει εκεί που θα ήθελε ο γονιός? Δεν τα αναλογιζόμαστε. Φωνάζουμε ότι έχουμε φασίστες κυβερνήτες, αλλά είμαστε μεγαλύτεροι φασίστες μέσα στο σπίτι μας. Τα θέλουμε τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Δεν καθόμαστε ούτε καν να ακούσουμε τα παιδιά μας. Τους έχουμε πετάξει ένα τάμπλετ, ένα κινητό στο καθένα. Πιο πολλά είναι τα κινητά από τα παιδιά στα σπίτια. Και είμαστε ήσυχοι ότι κάναμε τη δουλειά μας. Τα πάμε και σε παράλληλες δραστηριότητες. Πιάνα, μπαλέτα, καράτε, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, δεν ξέρω τι έχετε εδώ. Λοιπόν, και δεν έχουμε κάτσει με να παίξουμε μαζί τους. Κατά τα άλλα, θέλουμε να τα κάνουμε χριστιανούς τα παιδιά.
Κάτσε να γίνουν πρώτα άνθρωποι. Κάτσε να σε αγαπήσουν σαν πατέρα, σαν μάνα, να σε γνωρίσουν, να σε δούνε. Πώς είσαι, πώς μυρίζει ο υδρότας σου, πώς χαμογελάς, πώς θυμώνεις καμιά φορά. Και μετά θα γίνει χριστιανός. Εμείς τα θεωρούμε τα πράγματα δεδομένα. Τους παρέχω αυτά που τους παρέχω, μπορώ να τρέχω εγώ στην εκκλησία μου, άλλος στις δουλειές του, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, και να μην ασχολούμαστε καν με τα παιδιά μας. Μα ο χρόνος, θα πει κάποιος, είναι πιεστικός, έτσι. Υποχρεώσεις πολλές, βεβαίως. Και γίνονται όλα ένα και περισσότερες. Αλλά, εάν θυσιάσουμε χρόνο πολλές φορές για τα πάθη μας, και γι' αυτά βρίσκουμε χρόνο να θυσιάσουμε χρόνο. Δεν έχουμε λίγο χρόνο να θυσιάσουμε για τα παιδιά μας. Να κόψουμε και από τον ύπνο μας. Να κάτσουμε να ξενυχτήσουμε λίγο, να το περιμένουμε το παιδί, ειδικά στην εφηβεία που ξεπορτίζει και που γυρνάει πίσω και θα βρει το σπίτι κλειστό και να κοιμούνται οι άλλοι. Ας δει ότι κάποιος το περιμένει. Ξέρετε τι κήρυγμα είναι αυτό στο παιδί? Ξέρετε τι έμπρακτη αγάπη είναι? Ας έχει την αίσθηση ότι υπάρχει ένα πιάτο φαγητό. Ότι δεν το περιμένει για να του γκρινιάξει η μάνα ή ο πατέρας. Να του πει τι κάνεις, πώς πέρασες, καλά, καλά, άντε καλή νύχτα, κοιμήσου. Και να του σκουντήσει την πλάτη. Να δείτε πως το παιδί δεν χρειάζεται να το δέσεις μετά. Δεν χρειάζεται να του κάνεις, να του βάλεις περιορισμούς, όρια, όρια, όρια. Αλλά τι βλέπει, δένεται μόνο του. Χαζό είναι να πάει παραπέρα. Αφού εδώ με αγαπάνε, θα πει. Θα νιώσει την αγάπη. Και όταν το ακούσουμε το παιδί και προσευχηθούμε για το παιδί, θα έχουμε δράσει όπως δρά ο Χριστός για μας. Τι κάνει ο Χριστός? Εύχεται να τον ακούσουμε και να πάμε καλά, σύμφωνα με το θέλημά του. Και μας περιμένει και μας παρατηρεί και μας αφήνει στην ελευθερία μας. Και επειδή θα το δει το παιδί μας ότι δρούμε κατά αυτόν τον τρόπο, τότε θα έρθει και θα ακολουθήσει και αυτό, σε αυτό το όμορφο μονοπάτι που βαδίζουμε. Αλλιώς, αν δεν βαδίζουμε αυτό το μονοπάτι, γιατί να ακολουθήσει το παιδί? Να το πάρουμε και να το κάνουμε σαν τα μούτρα μας και χειρότερο καμιά φορά? Μας απορρίπτει και καλά κάνει. Να χαίρεστε όταν τα παιδιά σας αντιδρούν. Να χαίρεστε όταν τα παιδιά σας καμιά φορά θέλουν να καταλάβουν και θέλουν να κάνουν το δικό τους. Γιατί είναι άνθρωποι. Είναι ελεύθεροι και τους το χάρισε ο Θεός. Το ζήτημα είναι να κάτσουμε κι εμείς εκείνη την ώρα να κάνουμε τον κόπο που πρέπει. Και αν θέλουμε να κάνουμε λιγότερο κόπο όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και να μην βλέπουμε επαναστάσεις μεγάλες στην εφηβεία και πιο μετά, θα πρέπει να έχουμε αφιερώσει κόπο και χρόνο όταν είναι μικρά τα παιδιά. Τότε θα βάλουμε τα όρια, τότε θα νουθετήσουμε, τότε θα πούμε τα βασικά πράγματα στα παιδιά μας και μαζί με την αγάπη μας θα τα παιδαγωγήσουμε με έναν τρόπο όμορφο, απαλό, που θα σέβεται την προσωπικότητά τους και θα δείτε ότι από μόνα τους τα παιδιά μετά θα παίρνουν το δρόμο τους. Επειδή όμως δυστυχώς τα παιδιά μας τα αγαπάμε με έναν εγωκεντρικό, εγωπαθή τρόπο, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και οι οικογένειες είναι χειρότερες από ό,τι είναι οι διακρατικές σχέσεις. Όπως τρώγονται τα κράτη, η Ελλάδα με την Τουρκία, έτσι τρώγονται μέσα στις οικογένειες. Και καμιά φορά λίγο περισσότερο. Γιατί δεν κάτσαμε να φουγκραστούμε τα παιδιά, να μιλήσουμε στα παιδιά, να τα ακούσουμε τα παιδιά, να κάνουμε προσευχούλα και να τους δώσουμε και κάτι ακόμα. Καλό παράδειγμα. Τι να το κάνω εγώ, να μου λέει ο πατέρας μου και η μάνα μου και να βλέπω κενό. Να μην βλέπω πράξη τίποτα. Πώς θα καταλάβω την αγάπη τους όταν δεν έχουν αγάπη? Λέμε ότι αγαπάμε και εμείς οι άνθρωποι, αλλά τι αγαπάμε? Τον εαυτό μας, την πάρτη μας, να το πω έτσι λαϊκά. Τι αγαπάμε? Παντού κυριαρχεί ένα υπερφύαλο εγώ, ένα υπερτροφικό εγώ. Αισθανόμαστε ότι εμείς τα ξέρουμε, ότι εμείς είμαστε, εμείς κανονίζουμε τα πράγματα, εμείς εξουσιάζουμε τα πάντα, εμείς έχουμε το αλάθητο του Πάπα. Μας ενοχλεί ο Πάπας, αλλά εμείς είμαστε πιο αλάθητοι από τον Πάπα. Οπότε νομίζουμε ότι είμαστε και καλοί και ότι έχουμε και αγάπη. Δυστυχώς, όπως δεν έχουμε αγάπη σε τίποτε, έτσι δεν αγαπάμε και τα παιδιά μας.
Θα δείτε ότι τα αγαπάτε όταν θα αρχίσετε να χαμηλώνετε εσείς και να αφήνετε τόπο στα παιδιά δίπλα σας να υπάρχουν, να τα ακούτε, να τα φουγκράζεστε, όταν θα σκέφτεστε ότι είναι δώρα του Θεού που θα τα ζητήσει πίσω και είστε υπεύθυνοι για να σταθείτε όπως πρέπει, όχι για να τα τραβήξετε με το ζόρι στην Εκκλησία ή στο Χριστό, αλλά για να σταθείτε όπως πρέπει ως γονείς. Τότε θα αρχίσετε να αγαπάτε πραγματικά. Πότε ο γονιός αγαπάει το παιδί? Όταν πονάει για το παιδί. Όταν βλέπει ότι ζει τις μπόρες του, ζει τις ταλαιπωρίες του και αντί να το κρίνει, θυμηθεί και αυτό, τις δικές του μπόρες, τις δικές του ταλαιπωρίες και αρχίσει και σκέφτεται και προσεύχεται για το παιδί και το αγαπάει ουσιαστικά. Τότε το αγαπάει. Εμείς όπως κάνουμε για τους γειτόνους, έτσι κάνουμε και για τα παιδιά μας. Μόλις αρχίσει και κάνει λάθη το παιδί, σηκώνουμε ένα δάχτυλο και κατακρίνουμε. Και λέμε, που σου λέει ότι «Α, με κρίνουν έξω από το σπίτι, με κρίνουν και μέσα στο σπίτι», λέει το παιδί, «να σηκωθώ να φύγω». Τι να κάνουμε, παντού χάλια είναι τα πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε, απογοητεύουμε τα παιδιά. Χρειάζεται λίγο να αρχίσουμε να το παίρνουμε αλλιώς, που λέμε. Να στρίψουμε το τιμόνι σε άλλη κατεύθυνση. Γιατί η εμπειρία από το Πετραχύλι, ξέρετε τι λέει? Σήμερα στις 100 οικογένειες είναι ζήτημα οι 10-15 να έχουν μια ισορροπία και να βλέπεις, ας πούμε, αγάπη, να βλέπεις ότι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και είναι όντως αγαπημένοι. Αυτό πλέον τίνει να γίνει μουσιακό είδος. Να το βλέπουμε σε καμιά ταινία, ξέρω, από τις πολύ παλιές. Δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί έχουμε γίνει πολύ εγωιστές. Και ως γονείς είμαστε εγωιστές και ως σύζυγοι είμαστε εγωιστές. Γι' αυτό και η αγάπη μας είναι εγωκεντρική. Άρα δεν είναι αγάπη. Άρα λοιπόν τον τίτλο θα τον αλλάξουμε. Όχι πώς αγαπάμε τα παιδιά μας. Φεύγοντας πρέπει να πούμε αν τα αγαπάμε τα παιδιά μας. Μήπως αγαπάμε τον εαυτό μας και αυτό που θέλουμε να γίνουν τα παιδιά μας και όχι αυτό που είναι τα παιδιά μας? Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν όλους και για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε πρέπει να σκύψουμε πρώτα μέσα μας. Να σκύψουμε μέσα μας και να πούμε «Παπαγιώργη, χαμήλωσε», «Κώστα, Μαρία, ηρέμησε», «Ταπεινώσου», «Άστα στο Θεό». Τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος? Λέει, όσο τα παιδιά σας είναι μικρά, θα τους μιλάτε για το Θεό. Όταν θα μεγαλώσουν, θα μιλάτε στο Θεό για αυτά. Δεν μπορεί από ένα σημείο και έπειτα να κάνουμε συνέχεια το ίδιο πράγμα. Ό,τι κάναμε όταν 3 και 5 χρονών και 6 και 7, δεν μπορούμε να το κάνουμε και στα 17 και στα 20 και στα 30. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε πιο πολύ να αισθανόμαστε τα παιδιά ως δώρα του Θεού στη ζωή μας, να χαιρόμαστε την παρουσία τους, αλλά και να αρχίσουμε να θυσιάζουμε κάτι από τον εαυτό μας για χάρη των παιδιών μας. Μόλις θα θυσιάσουμε εμείς, όχι χρήματα μόνο, χρόνο, καρδιά, προσευχή, υπομονή, έμπονη προσευχή, τότε τα παιδιά θα καταλάβουν και θα αρχίσουν και εκείνα να ανταποδίδουν με τον καλύτερο τρόπο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σπουδαίο να βλέπει κανείς ανθρώπους να ετοιμάζουν τα παιδιά τους για το Θεό. Να μην τα ετοιμάζουν για τον εαυτό τους. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να βλέπεις γονείς να χαίρονται με τη χαρά του παιδιού τους, να χαίρονται ακόμη και με τα όνειρα που έχει το παιδί, έστω και αν αυτά είναι διαφορετικά από τα όνειρα που είχαν εκείνοι για το παιδί τους. Θυμάμαι μια περίπτωση εκεί στην Καλυθέα. Ήμουν ακόμη λαϊκός φοιτητής και μια κοπέλα ήταν και αυτή συμφοιτήτρια κιόλας της νομικής. Τη γνωρίσαμε, η οικογένεια ήταν, κάνα και κύκλο υγείας γραφής στο σπίτι τους. Και ο μπαμπάς ήταν έτσι με καλή δουλειά και η μαμά, σπουδαγμένοι άνθρωποι, χριστιανοί άνθρωποι. Αποφάσισε όμως η κόρη
να τα βροντίξει όλα και να γίνει καλόγρια. Πω, πω, τι έγινε. Όχι μόνο αντιστάθηκαν, όχι μόνο θύμωσαν, στενοχωρήθηκαν, κλάψανε, μα δεν ξαναπάτησαν και στην εκκλησία. Αυτοί που κάναν κύκλο Αγίας Γραφής στο σπίτι τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα τι σημαίνει ότι αγαπώ το παιδί μου για να κάνει αυτά που εγώ θέλω, όχι αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό ήθελε ο Θεός. Εκεί χτύπησε η καρδούλα της. Δεν τις κάνουμε, να βγάλουμε την καρδιά να την κάνουμε επισκευή, ένα ρεκτιφιέ όπως κάνουν στις μηχανές παλιά, να αρχίσει να παίρνει άλλες τροφές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό δείχνει ακριβώς το ότι απέχουμε πάρα πολύ από την αγάπη. Και αυτό ισχύει και για την ιδιότητά μας ως γονείς, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες εκφράσεις της ζωής μας. Να αγαπάμε λοιπόν με τρόπο αληθινό. Να αγαπάμε έχοντας συνέστηση ότι ο άλλος δεν είναι ιδιοκτησία μου. Το παιδί μου δεν είναι ιδιοκτησία μου. Να αγαπάμε έχοντας τη συνέστηση ότι όσο πιο πολύ αγαπάω, τόσο πιο πολύ θα κόψω από μένα. Θα θυσιάσω από μένα για να δώσω στο παιδί μου. Και δεν θα θυσιάσω υλικά, κυρίως πνευματικά. Και κυρίως θα θυσιάσω κάτι από τον κακό μου εαυτό. Θυμάστε ένα περιστατικό, το λέγανε οι παλιές μανάδες, τώρα ίσως το έχουν ξεχάσει, να το μάθουν οι καινούργιες, που είναι ένα παλικάρι, έχει τη μάνα του που το αγαπάει πολύ, αλλά γνωρίζει μια κοπέλα, του παίρνει τα μυαλά και η κοπέλα δεν θέλει τη μάνα του με τίποτε. Οπότε, αφού τη ζητάει 1000-2 θελήματα να τις κάνει, γυρνάει και του λέει, θέλω να πας να σκοτώσεις τη μάνα σου, να μου φέρεις την καρδιά της. Ερωτευμένος αυτός φεύγει, πάει, τη σφάζει τη μάνα, κάθε τη μάνα τη σφάζει, παίρνει την καρδιά και τρέχει να την πάει στην ερωμένη του, να της αποδείξει την αγάπη που της έτρεφε. Και όπως περπατάει, κάπως κοντάφτει στον δρόμο και πέφτει, του πέφτει και η καρδιά κάτω. Και τι έγινε, λέει, τότε μίλησε η μάνα, η καρδιά της μάνας, και λέει, χτύπησες παιδί μου. Την είχε σφάξει για χάρη της άλλης, αλλά εκείνη δεν έπαψε να αγαπά. Αυτό τι είναι ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Δεν φεύγει ποτέ. Επείτε μου πόσες μανάδες σήμερα έχουν τέτοια αγάπη. Ειδικά με τους γιους, καμιά φορά τα λένε και οι ψυχολόγοι, δεν έχουν απόλυτα άδικο, ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Μη μου πάρει καμία το γιο μου, λες και είναι δεύτερος σύζυγος. Και βγάζουν γκρίνια και βγάζουν αυτό και άλλες πιο άγαρμα, άλλες πιο έτσι ευσχήμως αρχίζουν. Ναι, αλλά αυτό δεν το κάνει καλά, μήπως να το κάνει έτσι. Τα ρίχνουν στην ύφη και βάζουν φυτίλια. Το ίδιο καμιά φορά και οι πατεράδες με το δικό τους τρόπο σε άλλα πράγματα. Χρειάζεται να θυσιάσουμε τον εαυτό μας. Εμείς οι χριστιανοί όταν μπαίνουμε στην εκκλησία τι κάνουμε? Ανάβουμε κεράκι, δεν ανάβουμε? Ξέρετε γιατί το ανάβουμε? Θα μου πείτε τι σχέση έχει. Έχει σχέση. Αυτό το κεράκι που το ανάβουμε λιώνει. Και όσο πιο πολύ λιώνει, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει η φλόγα, έτσι, και φωτίζει. Όσο λιώνει, τόσο φωτίζει. Έτσι είναι η αγάπη του γονιού. Θα λιώνει, θα θυσιάζεται ο ίδιος για να δίνει φως στο παιδί του και να το κερδίσει για τη Βασιλεία του Θεού. Αν δεν μπορούμε να λιώσουμε, καλύτερα μην κάνουμε ούτε οικογένεια, ούτε παιδιά. Να κάτσουμε στην άκρη και να πούμε ότι δεν τα καταφέρνουμε. Αν θέλω να είμαι γύρω από τον εαυτό μου, ας μείνουμε, είναι και της μόδας τώρα, πώς το λένε έτσι στην αργό, μπακούρια, εργένιδες. Να κάτσουμε μόνοι μας εκεί πέρα, να καούμε μπροστά σε ένα κινητό, μπροστά σε μια οθόνη, να περάσουν τα χρόνια, να πάρουμε μια σύνταξη, να συνεχίσουμε να βλέπουμε μια οθόνη και να ζούμε μέσα από μια οθόνη. Πρέπει να μπορούμε να αλλάξουμε, να πετάξουμε πράγματα από τον εαυτό μας. Ξέρετε τι μου είπε ένα παιδί μια φορά? Μου λέει, θέλω, λέει, να παίξω, λέει, με τον πατέρα μου, λέει, αλλά δεν έχει χρόνο, λέει. Ένας πολύ καλός πατέρας. Προσπαθούσε ο καημένος, αλλά είχε βουτυχτεί μες στις δουλειές. Ήταν και επιχειρηματίας και πολύ άσχολος. Του παρήχε τα πάντα του παιδιού του. Και το έλεγε και έκλαιγε.
Το παιδί έκλαιγε, ήταν γυμνασιόπαιδο και έκλαιγε. Δεν τον βρίσκω, λέει, να παίξω, λέει, με τον πατέρα μου. Και να κλαίει, και τι να του πω και εγώ τώρα εκείνη την ώρα. Του τον δικαιολόγησα λίγο τον μπαμπά, αλλά μετά του λέω, κοίτα, του λέω, άσε και λίγο τις δουλειές, πήγαινε παίξει καμιά μπάλα με το παιδί σου, πάρ' το παραέξω, γιατί κάπως έτσι, να ξέρετε, τα παιδιά πληγώνονται, χάνουν την επαφή με τους γονείς. Και ενώ νομίζουμε ότι τους δίνουμε τα πάντα, δεν τους δίνουμε τίποτε. Και μετά γυρνάει το παιδί αυτό και βγάζει μια αντίδραση, και μπορεί να το δει στο παιδάκι αυτό να μην έχει μετά φυσιολογική πορεία, να το γυρνάει και να γίνει το ομοφυλόφιλος. Γιατί έψαχνε μια ζωή τον μπαμπά, δεν τον βρήκε πουθενά. Και αυτό πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει πολλές παρενέργειες. Και να ψάχνει παντού σε έναν άντρα, ένα πρότυπο, έναν άνθρωπο που ποτέ δεν συνάντησε στη ζωή του. Και να το βλέπεις να δαπανάται σε μια αντίχριστη πορεία ουσιαστικά, μακριά από το θέλημα του Θεού με αυτή την έννοια, χωρίς να φταίει και απόλυτα. Γιατί το πρότυπο που είχε του πατέρα του ήταν ή άφαντο ή καμιά φορά κακό. Ο μπαμπάς του λέει, έτσι θα γίνει. Μπαίνει μέσα για 5 λεπτά, βάζει τάξη και μετά φεύγει. Και ας γίνει ό,τι είναι να γίνει πίσω. Πρέπει λίγο, λίγο να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος λέει, όποιος φίδεται, λέει, τη ράβδο του, ακούστηκε κάτι εξτρεμιστικό, θα χάσει το παιδί του. Μιλάει για μια άλλη αγάπη, την αγάπη που δεν διστάζει να δυσαρεστήσει το παιδί. Αλλά πότε? Όταν είναι μικρό. Δεν μπορείς να πιάσεις το παιδί πια, να το παιδαγωγείς στα 15 και στα 16 με τη ράβδο, γιατί θα σου ρίξει εκείνο ράβδο. Αλλά όταν είναι μικρό, καμιά φορά το κόβεις το χατήρι. Κάνουμε πολλά χατήρια, πάρα πολλά χατήρια στα παιδιά μας, και με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται? Ουσιαστικά τα οθούμε και αυτά να βαδίσουν τον ίδιο εγωιστικό τρόπο που βαδίζουμε κι εμείς. Να βάλουμε έτσι μια προσπάθεια, και δεν θέλω να σας πω άλλες κουβέντες πολλές, εκτός αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι, πατέρα Αλέξη, να αισθανθούμε, ανακεφαλαιώνω, τα παιδιά μας ως δώρα του Χριστού στη ζωή μας, να κάτσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τα βοηθήσουμε να πάνε στη Βασιλεία του Θεού, μετά να κοιτάξουμε πώς θα τα θρέψουμε, πώς θα τα σπουδάσουμε, πώς θα τα ντύσουμε και πώς θα τα πρικίσουμε, και πάνω απ' όλα να καθόμαστε να τα ακούμε τα παιδιά. Θα μάθουμε και πολλά πράγματα. Γιατί τι λέει και ο λαός, από μικρό, λέει, μαθαίνεις την αλήθεια, δεν λέει καμιά φορά. Ο μικρός, επειδή ακριβώς είναι μικρός και με απλότητα εκφράζεται, θα μας πει πολλές αλήθειες. Να κάτσουμε να τα ακούσουμε τα παιδιά μας. Και αυτοί που δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα, δεν πειράζει, κάντε το τώρα. Και μη σας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος για τα παιδιά σας. Να το πούμε και αυτό στο τέλος. Γιατί οι περισσότεροι δρούμε με ένα συμπλεγματικό τρόπο, έτσι. Τι θα πει ο κόσμος για το παιδί μου? Να, τι πήγε το παιδί του παπά και έκανε τατουάζ, που λέει ο λόγος. Και τι θα πούνε και τι θα κάνουν? Ωραία, ας ήταν αυτό μόνο. Λοιπόν, να μην μας νοιάζει. Ο πατέρας της παραβολής του ασώτου κάθισε να δει τι λένε οι γείτονες, που το παιδί του είναι μέσα στην ασωτεία. Τι μας δείχνει το ίδιο το Ευαγγέλιο, ο Χριστός? Περιμένει το παιδί. Του δίνει την πατρική περιουσία, το μερίδιο που είχε. Τον αφήνει ελεύθερο και τον περιμένει. Και κάθε βράδυ ο πατέρας δεν κοιμότανε. Έβγαινε έξω από τον πατρικό οίκο, έξω από το σπίτι όταν έπεφτε το σούρουπο, κάθε βράδυ. Και κοίταζε κατά τη μεριά που είχε φύγει το παιδί του. Το περίμενε να γυρίσει. Ούτε κοίταζε τι θα πει ο γείτονας, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Τίποτα απολύτως. Και ένα από αυτά τα απογεύματα, από αυτά τα βραδάκια που κοίταζε, γύρισε το παιδί. Γιατί γύρισε? Γιατί βρήκε αληθινή αγάπη. Γιατί ήξερε ότι όσο μακρύ ταξίδι κι αν είχε κάνει, ο πατέρας του τον αγαπούσε. Δεν τον έκρινε. Ήταν εκεί για αυτόν, λαμπάδα αναμένη. Και δεν τον ένοιαζε ούτε τι θα πούν οι γείτονες, ούτε καν τι θα πει ο αδερφός του. Βλέπετε, μόλις έρχεται ο άσωτος και επιστρέφει, ο μεγάλος αδερφός που ήταν τακτοποιημένος και όπως πρέπει,
έβγαλε δόντια. Μπα! Θα έχουμε και αυτόν τώρα που πήγε και τα άφαγε με τις πόρνες τα λεφτά και ήρθε εδώ πέρα να με ζητήσει και καλά συγγνώμη. Εσύ λέει δεν σε νοιάζει τίποτε. Τα δικά σου τα έχεις, τα έχεις. Κάτσε στην άκρη του λέει. Αυτός είναι ο γονιός ο πραγματικός. Κάτσε στην άκρη. Αν χρειαστεί κάτσε στην άκρη. Γιατί για αυτόν τον ένα εγώ είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα, τι σε νοιάζει. Και για σένα είμαι έτοιμος να τα δώσω και για εκείνον. Και όταν ο γονιός δρά με τέτοιο τρόπο, τότε τα παιδιά μαθαίνουν την αγάπη στην πράξη. Την αγάπη που δεν είναι λόγια, που δεν είναι θεωρίες, αλλά την αγάπη που είναι πράξη. Αλλά για να ζούμε, είπαμε, αυτή την αγάπη, πρέπει, τι να κάνουμε, αυτό που λέγαμε Πατέρα Αλέξη, ο Χριστός. Πρέπει να ζούμε την αγάπη. Και πώς τη ζούμε την αγάπη, να ζούμε το Χριστό. Όλα αυτά που λέμε, αν ο γονιός δεν θέλει να ζει με το Χριστό, αν δεν θέλει να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού, αν δεν ακολουθεί τα λόγια του Χριστού στη ζωή του, τις πράξεις, να τις χρωματίζει η παρουσία του Χριστού, τότε δεν μπορεί να έχει αγάπη. Μην ακούτε καμία αγάπη, δεν υπάρχει αγάπη πέραν του Χριστού. Αν λοιπόν αγαπάμε τα παιδιά μας πραγματικά, θα τα αγαπάμε μόνο και μόνο επειδή θα έχουμε σχέση με τον Χριστό ουσιαστική, θα αισθανόμαστε κι εμείς ότι είμαστε παιδιά αυτού του Πατέρα, και αφού ο Πατέρας αυτός είναι μοναδικός, είναι υπέροχος, είναι θεσπέσιος, θα θέλουμε κι εμείς να μοιάσουμε σε αυτόν τον Πατέρα και στη Μάνα την Παναγιά μας. Θα είμαστε λοιπόν καλά παιδιά εμείς στη σχέση μας με τον Χριστό και την Παναγία, και τότε θα γίνουμε και καλοί γονείς για τα δικά μας τα παιδιά. Αυτά τα λίγα είχα να πω στην αγάπη σας. Τώρα αν κάτι υπάρχει να συζητήσουμε, ευχαρίστως.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαΐδας κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέησης στο Μνημείο των Ηρώων που βρίσκεται στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίας Χριστίνης υπεραναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων της ιστορικής μάχης εναντίον των Οθωμανών που έλαβε χώρα στην περιοχή ανήμερα της γιορτής της Αγίας στις 24 Ιουλίου 1889.
0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμαράκι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερέως ναός της Ενορίας Κολυβά Αγαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται μετά τη διασταύρωση Πεπαγνή Βουτών.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Μονής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής πανηγυρίζει ο φερόνιμος παλαιός βυζαντινός ναός της Ενορίας Σίβα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 και 4 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Σκοτεινού Παιδιάδος. Το Σάββατο το πρωί 25 Ιουλίου και ώρα 7 και 4 θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου.
3: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Δεματίου Μονοφατσίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 7 θα τελεστούν παράκληση και ιερό ευχέλαιο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Ζαχαράκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μελετίου Ορφανάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Πάρου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 8 θα τελεστούν νυχτερινή Θεία Λειτουργία μετά των εγκομείων της Αγίας Παρασκευής προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου Χιώτη, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελίου Παιδιάδος.
4: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Γνωσού Ηρακλείου στη θέση Βλυχιά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα ακολουθήσει η πάνδημος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου στους δρόμους του χωριού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κονοσσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο στον παλαιό ναό του Αγίου Παντελεήμονος.
1: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το καθολικό της Ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10.15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστούν ο Εσπερινός της Αποδόσεως της Εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της Εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1.30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελέσει

0: Ένους. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας, κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαπατικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.

0: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κουνάβων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών Μαλβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου της Αγίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Σαλούστρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαίνη. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Αγίας και Ιερό Ευχέλαιο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Το Εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση Κλητσί Μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση. Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός

0: Της ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμαί Αγίου Βασιλείου της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακήμ.
0: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Κημητηριακός Ιερός Ναός της Ενορίας Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Στις 9:30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας. Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού της Αγίας Εκατερίνης Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η παράκληση του Αγίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Σιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας με τον Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία ανεπτικών πατέρων με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας κύριο Παΐσιο. Λόγια Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου διαβάζει ο πατέρας Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα από την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Χρονολόγιο, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων με τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Ο Ζηλωτής Εφημέριος, μέρος δεύτερον. Ως εφημέριος ο Άγιος Γερβάσιος, εξαιτίας της υπερβολής του ζήλου που τον διέκρινε σε ό,τι αφορά την ευπρέπεια του ναού και τη γενικότερη εμφάνισή του, πραγματοποίησε μερικές καινοτομίες κατά την ομολογία πολλών αντιδραστικών. Κατήργησε την περιφορά των δίσκων. Μετέφερε την πώληση των κεριών στον Άρθικα, για να μην υπάρχει συναλλαγή χρημάτων την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Όλοι γνωρίζουμε το φοβερό αυτό κακό που υπάρχει και σήμερα. Επιπλέον, άνοιξε και τις πλαϊνές πόρτες του ναού, για να μπορούν να παρακολουθούν και οι πτωχοί χριστιανοί, οι οποίοι λόγω μη εμφανίσιμης ενδυμασίας ή ελλείψεως χρημάτων για κερί, δίσταζαν να μπουν στο ναό για να προσευχηθούν. Αυτή η ενέργεια εξαγρίωσε τους επιτρόπους όχι μόνο του ναού, όπου ήταν εφημέριος, αλλά και άλλων ναών και έτσι άρχισαν διάφορες υποβολές στην Μητρόπολη. Σε όλα αυτά ο Ζηλωτής Εφημέριος έδινε την ίδια απάντηση που έδωσε ο Κύριος στους συγχρόνους του επικριτές, τους υποκριτές, γραμματείς και φαρισαίους. Γέγραπτε «Και έστε ο οίκος μου οίκος προσευχής». Ημείς δε αυτόν επίησατε σπήλαιον ληστών. Απαγόρευσε επίσης την αμοιβή στο μυστήριο της εξομολογήσεως, διότι η χάρις παρέχεται δωρεάν, όπως έλεγε. Επίσης κατήργησε τις κατηγορίες γάμων, πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Αλλά και ως προς την υπερβολική του αγάπη για τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, τι μπορούμε να πούμε? Ήταν εξαιρετικά φυλακόλουθος. «Πολλάκι στον οίκουσα», λέει ένα από τα πνευματικά του τέκνα, μόλις ακουόμενον, ψιθυρίζοντα και επαναλαμβάνοντα, το Κύριε ελέησον κατά τιούτων τρόπων, ώστε να είναι δύσκολον να το εκφράσω γραπτός. Εκείνο δε το «παράσχου Κύριε», προφερόμενον από τον γέροντα, είναι μοναδικόν εις την έκφρασή του. Θα μου μείνει αξέχαστα γραμμένο εις την ψυχήν μου.

Ο Άγιος Γερβάσιος αγαπούσε ιδιαιτέρως τις ακολουθίες των ωρών και του Εσπερινού. Τις ευχές του Εσπερινού τις έλεγε τόσο αργά και κατανυκτικά, ώστε ήταν αδύνατο να παραμείνει στη γη όποιος τον παρακολουθούσε. Πολλές φορές μάλιστα τον έβλεπαν κατά την ώρα του Εσπερινού δακρυσμένο. Επιτελούσε τα εφημεριακά του καθήκοντα στο ακέραιο, ως άριστος ποιμένας. Παράλληλα όμως, δεν εγκατέλειπε και την προσωπική του άσκηση. Αυτό είναι φανερό στο ακόλουθο περιστατικό που περιγράφει η Ουρανία Λιαπίκου, η οποία ήταν ένα από τα πνευματικά του παιδιά που τον υπεραγαπούσαν. Όταν έζη η αδελφή του μακαρίτισσα Ελένη, η απλή και ενάρετος εκείνη γυναίκα, Πολάκης, κατά απέτησή της, εκοιμήθηνε στο σπίτι των, παρά τον προφήτην Ηλίαν, διότι ήτο μόνη. Εις την οικίαν των αυτήν και κάτωθεν, είχε το κελί γραφείων του, και ο Σάκης ήρχε το, έμενε εκεί. Το δάπεδον, ήτο μονό σαν είδη, και τότε, επειδή ηγάπων να παρακολουθώ την ζωήν του, ήκουσα Πολάκης κατά την ησυχίαν της νυχτός, πολύ βέβαια αμυδρά, τις ολονύκτιες προσευχές του, και συνήθως ψαλτήρι. Άναβε καιρή και θυμίαμα και προσήφιετο, ενώ συνέχιζε τη μελέτη και το γράψιμο των ομιλιών και κηρυγμάτων, ως τας πρώτας πρωινάς ώρας, οπότε ανεχώρη δια την εκκλησίαν. Μας συνίστα την νυχτερινή προσευχήν, ως περισσότερον κατανυκτικήν, κατά το παράδειγμα του προφητάνακτος, δια των άμωμων, όρθρων και εξάψαλμων. Εμελέτε πολύ τα σιεράς γραφάς, ιδιαιτέρως ενετρίφα εις τον ιερόν ψαλτήρα, την φωνή της Εκκλησίας, όπως τον απεκάλει. Ας σημειωθεί δε ότι όταν έμελε να λειτουργήσει, την προηγούμενη νύχτα δεν αναπαυόταν σε κρεβάτι, αλλά περνούσε όλες τις νυχτερινές ώρες σε ένα κάθισμα. Γι' αυτό και την επομένη τελούσε εξαϊλωμένος πλέον την Θεία Λειτουργία. Ήταν αδύνατο να παρακολουθήσει κανείς τη Θεία Λειτουργία που τελούσε ο Άγιος Γερβάσιος, καθώς και το πυρφόρο κήρυγμά του, και να μην αισθανθεί ότι πετάει σε ουράνιους κόσμους. Η κυρία Μαρίκα Φούρα κατέγραψε ένα θαυμαστό γεγονός, το οποίο κατέθεσε εγγράφος στο Μητροπολίτη Πατρών. «Ευσεβάστος, σεβασμιότατε Άγιε Πατρών, λαμβάνω το θάρρος να σας αναφέρω ένα συμβάν που έλαβε χώραν κατά την Θεία Λειτουργία μιας Κυριακής του 1942 εις τον Ιερό Ναόν Αγίας Εκατερίνης Πατρών. Μεταβάσα εκεί προς εκκλησιασμόν μίαν Κυριακήν και καθήν στιγμήν εξήρχετο εκ του Ιερού ο πατήρ Γερβάσιος δια την συνέχιση της Θείας Λειτουργίας, εξήλθε για να ευχαριστήσει το εκκλησίασμα. Και ενώ ίστατο πρώτης ωραίας πύλης ευχαριστών το εκκλησίασμα και τους ιεροψάλτας, έφνης, τόσον εγώ, όσο και η Σωτηρία Δροσοπούλου, είδομεν ομού μετά του λοιπού εκκλησιάσματος, ένα αστέρι λαμπερό να βγαίνει από το τέμπλον του ιερού και να σβήνει άνωθεν της κεφαλής του πατρός Γερβασίου. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να πω ότι αν σήμερα ο κόσμος απομακρύνθηκε κατά ένα μεγάλο μέρος από την Εκκλησία και δεν επιθυμεί να παρακολουθεί τις ακολουθίες και το κήρυγμα, αυτό οφείλεται κυρίως στον Εφημέριο, ο οποίος προσέρχεται στο Άγιο Θυσιαστήριο ή στον Αποστολικό Άμβονα χωρίς καμιά πνευματική προετοιμασία. Ο Άγιος Γερβάσιος όμως φλεγόταν από θείο έρωτα. Πολλές φορές, συναισθανόμενος την αμαρτωλότητά του αλλά και τη φοβερή διακονία που του εμπιστεύθηκε ο ουράνιος πατέρας, έλεγε κλαίοντας: «Ο Θεός με επήρε από τη Στρούγκα και με έκανε βασιλέα. Τι άλλο ζητώ?»

Η διακονία του στον αμπελώνα του Κυρίου τον γέμιζε με αγαλίαση και ουράνια ειρήνη. Κάθε κοσμική επιθυμία είχε νεκρωθεί μέσα του. Μόνο ένα ζητούσε: να εισαγάγει στην ουράνια βασιλεία το μικρό πίμνιο που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Γι' αυτό το πίμνιο αγωνιούσε. Γι' αυτά τα ταπεινά πρόβατά του ανάλωνε όλες τις δυνάμεις του, μη φιδόμενος ούτε αυτής της σωματικής υγείας του. Αυτή η ολοκληρωτική αφοσίωση στο έργο της ποιμαντικής διακονίας τον καθιστούσε όχι μόνον ολοκληρωμένο ποιμένα, απαλλαγμένο από κοσμικά συμπλέγματα και αδυναμίες, αλλά τον κατεδείκνυε ως ένα ξεχωριστό ανθρώπινο «ον», μία ευγενική θυσιαστική ύπαρξη, έναν πλήρη αρετόν, πατέρα της Εκκλησίας. Αυτή η ξεχωριστή δύναμη που πήγαζε από την πατρική καρδιά του τον έκαμε ακόμη και στα βαθιά γεράματα να ασκεί με νεανικό ζήλο το έργο του. Χαιρόταν να περιβάλλεται από τα αρνία του, τα απεφιλημένα παιδιά του, το αυριανό μέλλον της αγαπημένης του Ορθοδόξου Ελλάδος. «Βλέπω», έλεγε, «τους αγγέλους του ουρανού γύρω μου και ακούω το τραγούδι τους. Το έργο αυτό είναι ο Χριστός, ο αΐ ον, ο ως αυτός ον». Ο καλός ποιμένας δεν παραμελούσε και την φροντίδα για τους πτωχούς και ενδεείς. Τους ελεούσε νύχτα και ημέρα. Πόσες φορές δεν τον είδαν όταν βασίλευε το πυκνό σκοτάδι να βαδίζει στις πτωχοσυνοικίες για να ασκήσει την αρετή της ελεημοσύνης. Μεγάλος επίσης ήταν ο πόνος του Αγίου Γερβασίου όταν ξέσπασε η μικρασιατική καταστροφή του 1922 και κατόπιν με την βίαιη ανταλλαγή των πληθυσμών. Και η Πάτρα, όπως όλες οι πόλεις της Ελλάδος, κατεκλείστη από εκδιωγμένους Έλληνες από τις προαιώνιες ελληνικές περιοχές της Ιωνίας. Ρακένδυτοι και πεινασμένοι οι πρώην άρχοντες και ευκατάστατοι νοικοκυρέοι, τώρα ζητούν με αγωνία ένα κομμάτι ψωμί και μία γωνιά για να ξεκουράσουν τα ταλαιπωρημένα σώματά τους και να παρηγορήσουν τις εμάσουσες από τον ψυχικό πόνο καρδιές τους. Δεν είναι τυχαίο το ότι εγκατέστησε το κέντρο της κατηχητικής του δράσεως μέσα στην καρδιά της προσφυγιάς, στην οδό Ιωνίας 47-49. Μία περιοχή όπου βασίλευε η πτωχία, η ανέχεια και γενικότερα η ψυχοσωματική στέρηση, κάθε είδους παρηγοριάς και ανθρωπίνης βοηθείας. Εκεί έστησε το αρχηγείο του και εργάστηκε με τόση υπομονή και ανεπιτίδευτη στοργή προς τους πάσχοντες αδελφούς μας Έλληνες της Μικράς Ασίας, ώστε οι πρόσφυγες φώναζαν: «Ξερό ψωμί και παπούλι θέλουμε». Η παρουσία του ανεπλήρωνε στη ζωή τους όλα τα αγαθά τα οποία τόσο άδικα έχασαν. Ο αγιάτρευτος πόνος της ψυχής τους για την απώλεια τόσων αγαπημένων τους και για την ανομολόγητη ταπείνωση που υπέστησαν κατά την υποδοχή τους στη μητέρα Ελλάδα έβρισκαν γλυκία θεραπεία κάτω από την αγαπητική προστασία την οποία τόσο αφιδόλευτα τους προσέφερε. Οργάνωσε συσίτια, συγκέντρωσε ρουχισμό, φρόντισε για έβρεση εργασίας, προστάτευσε ορφανά και στάθηκε αδελφός και πατέρας σε απροστάτευτες κοπέλες οι οποίες προσπαθούσαν με τον τίμιο ιδρώτα τους να σταθούν όρθιες και να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Πολλές από αυτές τις πονεμένες ψυχές αργότερα έγιναν στελέχη και φωτισμένες κατηχήτριες και βοηθοί του στο ποιμαντικό του έργο. Αναφέρεται ότι κάποτε εξομολόγησε μία υπέργυρη μικρασιάτισσα η οποία μιλούσε μόνον τουρκικά. Παρόλα αυτά συνεννοήθηκαν άριστα, μιλώντας εκείνη τουρκικά και απαντώντας ο παππούλης ελληνικά. Το Πανάγιο Πνεύμα δεν σταματά να ενεργεί μπροστά στο εμπόδιο των ξένων γλωσσών, όπως και στους Αποστόλους μετά την Πεντηκοστή. Αλλά και την περίοδο της γερμανικής κατοχής 1940-1944
έσωσε εκατοντάδες συμπολίτες του, κυρίως παιδιά, από την πείνα, οργανώνοντας συσίτια σε διάφορα σημεία της πόλης. Διένεμε είδη ρουχισμού και τρόφιμα σε πτωχές οικογένειες. Πολλοί πατρινοί ομολογούν σήμερα ότι χρεωστούν κυριολεκτικά τη ζωή τους στον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος τους έτρεφε κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Λοιμού. Ο ίδιος ήταν πτωχός, πάμπτωχος. Είχε εγκαταλείψει κάθε υλική προσδοκία και απόλαυση. Θεωρούσε τα επίγεια πλούτη ως σκύβαλα. Γι' αυτό και με τα Παρισίας μπορούσε να λέει: «Εσείς που είστε προσκολλημένοι στα επίγεια και ζείτε μόνο για αυτά, σπάστε σας παρακαλώ τις αλυσίδες αυτής της δουλείας. Καταργήστε τη λατρεία της ύλης και των θησαυρών της. Υψωθείτε πάνω από αυτά για την αληθινή ζωή. Ναι, για χάρη της αιωνίου ζωής, για χάρη της άνω ζωής, και πλούτος και χρήματα, θησαυροί και κτήματα, ας πάνε στον κόρακα. Και για να το πω πιο εκκλησιαστικά και πιο ευπρεπώς, τα χρήματα μαζί με τα καλά τους ας πάνε στην απώλεια, χάριν του μόνου αγαθού». Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ένα περιστατικό το οποίο μας διηγήθηκε η κυρία μεταρχικά Νίχη, πνευματικό παιδί του παππούλη, και το οποίο φανερώνει την ακρίβεια του Αγίου Γερβασίου και την καθαρότητα του έργου του. Κάποιο βράδυ βρισκόταν στην τραπεζαρία της αναπλαστικής σχολής μαζί με πνευματικά του παιδιά. Μπαίνει μία κυρία κάποιου μορφωτικού συλλόγου και του προσφέρει ένα σεβαστό χρηματικό ποσό ως βοήθημα του συλλόγου προς το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Γερβασίου. Εκείνος την ρώτησε με ποιο τρόπο συλλέχθηκαν αυτά τα χρήματα. Όταν έμαθε ότι τα έσοδα προέρχονταν από κάποιο φιλανθρωπικό χορό, δεν τα δέχθηκε, εφαρμόζοντας το «έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλήν μου». Αν αναλογιστούμε την ένδια των καιρών εκείνων και την δυσκολία εξευρέσεως πόρων για την ενίσχυση των πτωχών, θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε το ηρωικό φρόνημα του πτωχού Λεβίτου, ώστε να αρνηθεί τέτοιου ύψους οικονομική προσφορά. Πράγματι, το ιερόν αγωνιστικόν υπέρ της αθανάτου Ορθοδοξίας φρόνημα και έργων, η διαφύλαξη της Ιεράς Παρακαταθήκης, της Αγιωτάτης Ορθοδοξίας Ανωθεύτου, Απαρασαλεύτου, Ασινούς και Αλοβίτου, η εν φόβο Θεού και πάση επιμελία ιερατική βιωτή, η φιλανθρωπία και η ελεημοσύνη, αλλά και η καταπλάτος και βάθος προς πάντας αγάπη, συνέθεταν το μεγαλείο μιας αθάνατης, εκκλησιαστικής κατά πάντα πατερικής φυσιογνωμίας. Στο πρόσωπο του Αγίου Γερβασίου διακρίναμε να αναβιώνει το πνεύμα του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννου του Ελεήμονος και τόσων άλλων ποιμένων της Αγίας μας Εκκλησίας. Ενσάρκωνε όλες τις αρετές των πρώτων πατέρων της Εκκλησίας.

Ο Κήρυκας της Χάριτος. Το θείο κήρυγμα, κατά παλαιούς και νέους διδασκάλους, είναι η ψυχή και το πνεύμα κάθε ιεράς ακολουθίας, προπάντων δε της θείας λειτουργίας. Άνευ αυτού, το τελετουργικό της θείας λατρείας, το αγιότερο όλων των έργων, κινδυνεύει να εκπέσει σε ξηρό τύπο και σε τυπολατρεία, λόγω του αγνώστου ακόμη και των βασικών νοημάτων, αλλά και της ενίας των λέξεων ή φράσεων, των ευχών και ύμνων. Αυτά πίστευε και διεκήρυτε ο Άγιος Γερβάσιος στην πόλη των Πατρών. Δίδασκε με παρησία ότι η Θεία Διδασκαλία καθαρίζει τον άνθρωπο, διαλύει τις πλάνες, φωτίζει τον νου, θερμαίνει και καθαρίζει την καρδιά και κάνει τους ανθρώπους νυφάλιους. Πίστευε ακράδαντα ότι η συμμετοχή στα Θεία Κηρύγματα εξευγενίζει και απλοποιεί τον οικογενειακό βίο, εξημερώνει την κοινωνική ζωή, εμφυσά το ζωογόνο πνεύμα της φιλαλληλίας και ευποιίας μεταξύ των ανθρώπων. Ο Θείος Λόγος για τον Άγιο Γερβάσιο είναι εκείνος που κατακοσμεί τα ήθη, ενισχύει και στερεώνει τους ηθικούς δεσμούς. Μέσω του Θείου Κηρύγματος αναδεικνύονται κατά τον Άγιο Γερβάσιο όχι μόνον αληθινοί χριστιανοί, αλλά και χριστοί και ενάρετοι πολίτες, αφού διδάσκεται η ισότητα και εμπεδώνεται η έννοια της δικαιοσύνης. Γενικά, το Θείο Κήρυγμα περικλείει και περιλαμβάνει ό,τι εξηγένει και καταρτίζει κάθε κοινωνία. Για να καταλάβει κανείς τη μέγιστη σημασία που έδινε ο Άγιος στη διακονία του Θείου Λόγου, είναι αρκετό να αναφέρουμε απλώς και μόνον το ημερήσιο πρόγραμμα της Κυριακής. Καταρχήν κήρυγμα στην νυχτερινή Θεία Λειτουργία, την οποία τελούσε στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Αργότερα και πάλι κήρυγμα με τη μορφή υποδειγματικής κατηχήσεως στους κατηχητές και στις κατηχήτριες. Τρίτο κήρυγμα, απογευματινό στον Άγιο Δημήτριο, και τέλος, τέταρτο κήρυγμα, επίσης απογευματινό, στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας. Στην έκθεση πεπραγμένων προς την Ιερά Σύνοδο του Μητροπολίτου Πατρών Αντωνίου των ετών 1936-1937, διαβάζουμε ότι ο Ιεροκήρυκας Αρχιμανδρίτης Πατήρ Γεβάσιος Παρασκευόπουλος κηρύττει ανελιπώς κατά Κυριακήν, Τετάρτην και Παρασκευήν. Όταν πλέον απαλλάχθηκε από τα εφημεριακά του καθήκοντα, το κήρυγμα έγινε καθημερινό. Δεν υπολόγιζε τον κόπο. Πάντα σκεπτόταν με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερα πρόβατα από το στόμα του νοητού δράκοντα. Ούτε τα γυρατιά, αλλά ούτε οι διάφορες ασθένειες που τον ταλαιπωρούσαν στάθηκαν ικανά να μετριάσουν τον ιερό ζήλο του. Μάλιστα, κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, όταν δεν μπορούσε πλέον να σηκωθεί από το κρεβάτι, έπαιρνε στο χέρι το μικρόφωνο και από εκεί κήρυτε στα πλήθη που συγκεντρώνονταν στην ειδική για αυτόν τον σκοπό αίθουσα δίπλα από το κελί του. Ήθελε να διατηρήσει ως καλός ποιμένας την επαφή με το ποιμνιό του έως την τελευταία στιγμή της ζωής του. Αυτό το διεπίστωσα κι εγώ όταν κάποτε περίμενα να δω τον γέροντα να κηρύττει και αντί αυτού άκουσε την φωνή του από τα μεγάφωνα της αίθουσας. Ο κηρυκτικός ζήλος του Αγίου Γερβασίου εξήγηρε τον φθόνο εκείνων που η ζωή τους δεν τέριαζε με το περιεχόμενο των κηρυγμάτων του. Γι' αυτό άρχισε να τον κατηγορούν και να συκοφαντούν τις ιερές συνάξεις, οι οποίες μπορούν να συγκριθούν από όσους τις έζησαν με τις πρώτες χριστιανικές συνάξεις των Αποστολικών χρόνων. Τι ζήλος κατήχε τον Άγιο Γερβάσιο. Διερωτόταν φλεγόμενος από αγάπη για τον διαφωτισμό του ποιμνίου της Εκκλησίας. Πώς, αφού η πίστη σε εξακοής και ακοή είναι ο λόγος του Θεού,
πώς είναι δυνατόν να ενδυθεί κάποιος τον Χριστό μέσω του Αγίου Βαπτίσματος, χωρίς ο Λόγος του Θεού να αναπτύξει τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα αυτού του μυστηρίου σε Αυτόν. Είναι περισσότερο χρήσιμα και αναγκαία το Θείο Κήρυγμα και ο Λόγος του Θεού παρά ο επιούσιος άρτος της εφήμερης ζωής.

Θεία Μυσταγωγία ήταν τα πεφωτισμένα κηρύγματα του Αγίου Γερβασίου. Ο λόγος του ήταν πατερικός, η σκέψη του συνετή, το ύφος του αυστηρό και σεμνό. Άτεγκτος υπερασπιστής της αληθείας, δεν δίσταζε να καυτηριάζει την παρανομία ακόμα και με έντονο ύφος, όποτε χρειαζόταν. Και επειδή ο λόγος του στηριζόταν πάντοτε στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας, έπειθε τον ακροατή, τον κατένισε και τον έφερνε προ των ευθυνών του, εφαρμόζοντας το του Αποστόλου Παύλου. Έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, άλλοτε ήταν ελεγκτικός, άλλοτε παραμυθητικός και άλλοτε επιτιμητικός, προσαρμοσμένος στις πνευματικές ανάγκες των ακροατών του. Μελέτησε σε βάθος το χωρίο των πράξεων, ήσαν δε προσκαρτερούντες, τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία, τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Γι' αυτό και έγραφε: «Διέβλεψα ότι το θείο κήρυγμα, χωρίς το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας, υπολείπεται». Όταν είχε σκοπό να κηρύξει, τελούσε προηγουμένως την Θεία Λειτουργία. Μόνον ο αρμονικός συνδυασμός, έγραφε, θείου κηρύγματος και θείων μυστηρίων, μας παρέχει το όλο έργο. Το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, του Σωτήρος μας. Από όλα αυτά, αβίαστα συμπεραίνει κανείς ότι η αιτία της ικτράς αποτυχίας πολλών ιεροκηρύκων ήταν και είναι η μη συνύπαρξη του Θείου Κηρύγματος και του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ως γνωστόν, ο διαχωρισμός αυτός είναι στην κυριολεξία προτεσταντικός και δεν συμφωνεί με την Ορθόδοξη Παράδοση. Γι' αυτό και όταν κήρυτε, φαινόταν σαν να ιερουργούσε. Στο ερώτημα, τι ήταν κυρίως, ιερουργός ή ομιλητής, το παράδειγμά του δίνει την απάντηση, η οποία ερμηνεύει αποκαλυπτικά την μυστηριακή εκείνη φράση του Αποστόλου Παύλου, στην προς Ρωμαίους, 15ο κεφάλαιο, 16η παράγραφο. Ήταν ο ιερουργός του Ευαγγελίου. Δεν μπορούσες να τον απομονώσεις. Η εικόνα του ομιλητή με υψωμένη την ευρώδη δεξιά του ήταν αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την εικόνα του λευκοφορεμένου, ένα απλό λινό φελόνι ιερουργού με το μόλις υψούμενο και ακουόμενο θυμιατήριο, με τη μετάρσια μορφή και την βαθιά εκείνη φωνή, η οποία μετέδιδε στις ψυχές το δέος των ουρανίων δυνάμεων, οι οποίες παρίστανται εμπρός στο θρόνο του Παντοκράτορος. Ένιωθες συντριβή καθώς παρακολουθούσες τον Άγιο Γερβάσιο να ιερουργεί, αλλά και να κηρύττει. Φέρνω στη μνήμη μου, γεμάτος νοσταλγία, πως όταν κατευθυνόμουν στον αίσκο της Αγίας Ταβιθάς τον χειμώνα ή στην αίθουσα το καλοκαίρι για να ακούσω το κήρυγμα του Αγίου Γερβασίου, η καρδιά μου χτυπούσε από ιερή συγκίνηση και χαρά. Αυτό συνέβαινε διότι γνώριζα από πριν πως επιστρέφοντας από εκεί κάτι θα είχε αλλάξει στον εσωτερικό μου κόσμο. Και αυτό το αποδίδω όχι μόνον εγώ, αλλά και όσοι παρακολούθησαν τα φλογερά κηρύγματά του, αφενός μεν στο φωτεινό παράδειγμα της Αγίας Ζωής του, αφετέρου δε στο περιεχόμενο της ομιλίας του. Κανένα κήρυγμα δεν ήταν κατώτερο από το προηγούμενο. Όλα είχαν τη σφραγίδα της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, των Αγίων Πατέρων και των Ιερών Κανόνων της Αγίας μας Εκκλησίας. Όποιος παρακολουθούσε το κήρυγμα του Αγίου Πατρός, εισερχόταν στην Αγιοπατερική Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όντως, ο Άγιος Γερβάσιος ήταν ο κήρυκας της αληθείας.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, μια πόλη που σφίζει από ζωή και ανθρώπινη δραστηριότητα. Μια πόλη που ο κάθε δρόμος έχει και μια ιστορία να σου διηγηθεί. Ο πρώτος οικισμός χρονολογείται από τη μινωική εποχή και τοποθετείται στη θέση γύρω από το σημερινό μικρό βενετσιάνικο λιμάνι του Ηρακλείου, που αποτελούσε το λιμάνι της Κνωσού, όπως μας βεβαιώνει ο Έλληνας γεωγράφος Στράβων. Έχει δε πίνιον το Ηράκλειον η Κνωσός. Στις ανασκαφές που πραγματοποίησαν σε ένα όριγμα του Αγίου Πέτρου στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, ο Αμερικανός νομισματολόγος George Miles με τον έφορο Βυζαντινών αρχαιοτήτων Κρήτης Μανώλη Μπορμπουδάκη το 1967 βρέθηκαν νομίσματα και πρωτογεωμετρικά όστρακα που βεβαιώνουν ότι ο οικισμός του λιμανιού υπήρχε από την πρωτογεωμετρική περίοδο το 1000 έως 950 π.Χ. Πρόκειται δηλαδή για το επίνιον της Κνωσού, το Ηράκλειον, που αναφέρει ο Στράβων.

Αρχικά είχαν δημιουργηθεί δύο σημαντικοί παραθαλάσσιοι οικισμοί από την Κνωσό. Ο ένας στις εκβολές της ανατολικής όχθης του ποταμού Κέρατου, που εκβάλλει στο προάστιο Κατσαμπάς, με εκτεταμένες λιμενικές εγκαταστάσεις, και ο άλλος στο ύψωμα του πόρου, όπως μαρτυρούν οι εγκαταστάσεις που ήταν εκεί από τα εργαστήρια σφραγιδογλυφίας, επεξεργασίας οστέινων αντικειμένων και χύτευσης μετάλλων. Στη διάρκεια της γεωμετρικής περίοδου, η Κνωσός παρακμάζει και μαζί της παρακμάζουν και οι οικισμοί του Κατσαπά και του Πόρου. Ο κέρατος ποταμός που λειτουργούσε ως θαλάσσιος δρόμος που συνέδεε την θάλασσα με την πρωτεύουσα χάνει την σπουδαιότητά του και τότε δημιουργείται ο οικισμός Ηράκλειων 4 χιλιόμετρα δυτικότερα. Ευρήματα ανασκαφών που προέρχονται από διάφορα σημεία της σημερινής πόλης βεβαιώνουν την κατοίκηση του χώρου κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους. Με την ονομασία Ηράκλειων αναφέρεται το λιμάνι της Κνωσού και κατά την ρωμαϊκή περίοδο τον 3ο μετά Χριστό αιώνα. Αυτό διαπιστώνεται από το γεγονός ότι δύο από τους Αγίους Δέκα που μαρτύρησαν στη Γόρτινα επί αυτοκράτορος της Ρώμης Δεκίου ήταν ο Ευάρεστος και ο Μόβιος από το Ηράκλειο. Το 146 π.Χ. μετά την υποταγή της Νότιας Ελλάδας στους Ρωμαίους, η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο των ρωμαϊκών επιδιώξεων, διότι θα έδινε στη Ρώμη την δυνατότητα να προστατεύσει το θαλάσσιο εμπόριο από τους πειρατές. Η αφορμή για την επέμβαση δόθηκε στη διάρκεια του Δεύτερου Μηθριδατικού Πολέμου, που διήρκεσε από το 74 έως το 64 π.Χ. Ο φιλόδοξος βασιλιάς του Πόντου, Ευπάτορ, αντιδρούσε στα σχέδια των Ρωμαίων και έστειλε στην Κρήτη τον στρατηγό Δωρύλαο, προκειμένου να συγκροτήσει ένα σώμα επίλεκτων Κρητών πολεμιστών. Εκτός από τη σχέση των Κρητών με τον Μηθριδάτη, οι Κρήτες κατηγορήθηκαν από τους Ρωμαίους και για τη σχέση τους με τους φοβερούς πειρατές της Κιλικίας, και το 74 π.Χ. η Ρωμαϊκή Σύγκλητος ανέθεσε στο στρατηγό Μάρκο Αντώνιο να υποτάξει την Κρήτη, αλλά απέτυχε με ταπεινωτικές συνέπειες. Οι Κρήτες στρατηγοί Πανάρης από την Κηδονία και Λασθένης από την Κνωσό κατέστρεψαν το ρωμαϊκό στόλο σε μια ναυμαχία ανάμεσα στο Ηράκλειο και το νησί Δία. Κρέμασαν τους Ρωμαίους στα κατάρτια των πλοίων τους και ο Μάρκος Αντώνιος πέθανε ντροπιασμένος. Η Ρώμη όμως επέμεινε και το 69 π.Χ. εκδηλώθηκε νέα επιχείρηση με τον ύπατο Κόιντο και Κίλιο Μέτελο, ο οποίος σε δύο χρόνια κατάφερε να υποτάξει όλη την Κρήτη, η οποία με πρωτεύουσα την Γόρτινα έγινε ρωμαϊκή επαρχία μαζί με την Κυριναϊκή. Ο Ρωμαίος ιστορικός Λεύκιος Ανέος Φλόρος έγραψε τότε: «Αν θέλουμε να γνωρίζουμε την αλήθεια, τον Κρητικό πόλεμο τον κάναμε από μόνη την επιθυμία να νικήσουμε και να υποδηλώσουμε το σπουδαίο τούτο νησί».

Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου είναι ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης και ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει σήμερα αρχαιολογικές συλλογές που χρονολογούνται από την νεολιθική περίοδο μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους, καλύπτοντας μια περίοδο 5.500 χρόνων. Στο μουσείο εκτίθενται τα θαυμάσια αριστουργήματα του μινωικού πολιτισμού, όπως το Ζαρφίκιο, η Θεά των Φιδιών και ο δίσκος της Φεστού, που κρατά ακόμη εφτασφράγιστα τα μυστικά του.

Απέναντι στην είσοδο του μουσείου βρίσκεται το άγαλμα του αρχαιολόγου Στέφανου Ξανθοδίδη, που ήταν ο ιδρυτής του. Μετά τον διαχωρισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Κρήτη υπάγεται στο Βυζάντιο και η πρώτη βυζαντινή περίοδος διαρκεί μέχρι το 824. Ο οικισμός του Ηρακλείου συνεχίζει να υπάρχει την πρώτη βυζαντινή περίοδο, όπως βεβαιώνεται από τους σταδιασμούς της Μεγάλης Θαλάσσης, αλλά και σε στήλη του 7ου αιώνα που βρέθηκε κοντά στο λιμάνι. Την περίοδο εκείνη, ο οικισμός ήταν οχυρωμένος και αναφέρεται με την ονομασία Κάστρο, σε εγκόμιο του Αγίου Ανδρέα του Εντικρίση. «Ειν δε ούτως ο μακάριος διάγων και ζών κατά Θεόν ευσεβώς, εν το επιλεγωμένο της Κρήτης Κάστρο». Το 824 οι Σαρακινοί καταλαμβάνουν την Κρήτη, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του Βυζαντίου να προστατέψει τα παράλια της αυτοκρατορίας εξαιτίας της επανάστασης του Θωμά του Σλάβου. Στις αρχές του 9ου αιώνα, τα αραβικά χαλιφάτα της Ανταλουσίας περιέρχονται σε κρίση και ο αρχηγός της Κόρδοβας, Αμπού Χαφς Ομάρ, πήρε το λαό του, 10.000 ψυχές όλους κι όλους, και με 40 πλοία κουμπάρια κατέλαβαν την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 818 στις αρχές της βασιλείας του Χαλίφη Μαμούν. Σύντομα όμως εκδιώχθηκαν από τους Αιγύπτιους και το 824 αποβιβάζονται στα νότια παράλια της Κρήτης. Κατέστρεψαν την Γόρτινα, που ήταν ακόμη πρωτεύουσα της Κρήτης, και εγκαταστάθηκαν στο Ηράκλειο, που ήταν καταλληλότερη θέση για τις πειρατικές τους επιδρομές. Ο Άραβας ιστορικός Μπαλαδούρη γράφει για το γεγονός: «Έγινε εισβολή στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Χαλίφη Μαμούν από τον Αμπού Χαφς Ομάρ Αϊσί, τον Ανδαλούσιο, ο οποίος είναι γνωστός ως Κρητικός. Στην αρχή κατέκτησε το Φρούριο και διέμεινε εκεί. Μετά άρχισε την κατάκτηση του υπόλοιπου νησιού βήμα προς βήμα, μέχρι που τίποτε δεν παρέμεινε στα χέρια των Βυζαντινών και κατέστρεψε τα φρούριά τους».

Η Σαρακινή οχύρωσαν το Ηράκλειο με ένα φρούριο που οικοδόμησαν από άψητους πλίνθους και άνοιξαν περιμετρικά μια βαθιά τάφο. Το φρούριο αυτό το ονόμασαν Rabd El Kandak, φρούριο της τάφου. Στα 133 χρόνια της Αραβοκρατίας μέχρι το 961 η Κρήτη είχε μετατραπεί σε ένα τόπο μαρτυρίου και οδύνης και το Ηράκλειο κέντρο του λεμπορίου. Οι Σαρακινοί έγιναν η μάστιγα και ο τρόπος

πληρωμές και τα σκλαβοπάζαρα. Στη θέση που τους υπέδειξε, σύμφωνα με την παράδοση, ένας μοναχός, έκτισαν μεγαλοπρεπή κτίρια αραβικής αρχιτεκτονικής, όπως αυτά που είχαν στην Κόρδοβα της Ισπανίας, με χαρακτηριστικό δείγμα το περίφημο Τέμενος Μεθκίτα. Παρόμοιες αρχιτεκτονικές κτίρια οικοδόμησαν οι Σαραγινοί και στο Φρούριο του Χάνδακα, τα ερείπια των οποίων αποκαλύφθηκαν τυχαία στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στη συμβολή των οδών Βύρονος και Θαλίτα, καθώς και πίσω από την Εθνική Τράπεζα της 25ης Αυγούστου, με εντυπωσιακά ευρήματα που πλουτίζουν τις γνώσεις μας για το ιστορικό παρελθόν της πόλης του Ηρακλείου, όπως μας τα είχε παρουσιάσει η αρχαιολόγος κυρία Λιάννα Σταρίδα.

Το Βυζάντιο επιχείρησε επανειλημμένος να ανακτήσει την Κρήτη, αλλά οι εκστρατείες με τους στρατηγούς Κρατερό και Ορύφα κατέληξαν σε τραγωδίες. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ρωμανός δεύτερος ο Πορφυρογέννητος αποφάσισε νέα εκστρατεία στην Κρήτη και στις 5 Ιουλίου 960 μια τρομερή αρμάδα με τον Νικηφόρο Φωκά αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη για την Κρήτη. 2.000 πυρφόρα πλοία, 1.000 δρόμονες, 16 χελάνδια και 307 καματηρά πλοία με εφόδια έφτασαν στην Κρήτη. Ο Μέγας Ρουγάριος, ο ναύαρχος δηλαδή της εκστρατείας, ήταν ο Κοιτονίτης Κλειδούχος Μιχαήλ και ο Νικηφόρος Φωκάς είχε μαζί του ως πνευματικό τον πιστό φίλο του μοναχό και αργότερα Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, που ίδρυσε τη Μονή της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους. Ο Φωκάς με τον πολυάριθμο στρατό του ελευθέρωσε αρχικά την Ήπεθρο και στη συνέχεια πολιορκεί το φρούριο της Τάφρου, το Ράμπντ Ελ Καντάκ. Με τους καταπέλτες εξακοντίζει τα κομμένα κεφάλια των Σαραγινών μέσα στο φρούριο, ώστε οι πολιορκούμενοι να χάσουν κάθε ελπίδα. Και στις 7 Μαρτίου του 1961, με μια γενική επίθεση, μπαίνει στο φρούριο και καταστρέφει τα πάντα από τα θεμέλια, για να μην υπάρχει πια αυτός ο αμαρτωλός τόπος. Ο Νικηφόρος Φωκάς, μετά την καταστροφή του Χάνδακα, έκτισε ένα νέο φρούριο στο δίκορφο ύψωμα πάνω από το σημερινό χωριό Προφήτης Ηλίας, το οποίο ονόμασε Τέμενος και από αυτό πήρε την ονομασία της η επαρχία Τεμένους.

Εκεί εγκαταστάθηκαν οι νέες αρχές του νησιού, αλλά επειδή ήταν μακριά από τη θάλασσα, δεν εξυπηρετούσε τις εμπορικές δραστηριότητες των κατοίκων, οι οποίοι επέστρεψαν στην παλιά πόλη, έκτισαν νέα τείχη πάνω στα αραβικά και ονόμασαν την πόλη Χάνδαξ, αντί του αραβικού Καντά.

Η νέα πόλη αναπτύχθηκε με γοργούς ρυθμούς. Καινούργοι κάτοικοι έφταναν καθημερινά και επειδή δεν υπήρχε πλέον χώρος για εγκατάσταση μέσα στα τείχη, δημιουργήθηκαν έξω από αυτά νέα προάστια, τα οποία επικοινωνούσαν με την πόλη από τη μοναδική πύλη, την οποία ονόμασαν αργότερα η Ενετή Βολτόνε και ήταν μπροστά από την σημερινή Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου.

Η κυριαρχία των Βυζαντινών διήρχεσε μέχρι την εποχή της τέταρτης σταυροφορίας του 1204, όποτε καταλήθηκε οριστικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι σταυροφόροι είχαν υποσχεθεί στον αρχηγό της σταυροφορίας Βονιφάτιο τον Μονφερατικό ότι θα ήταν ο πρώτος Λατίνος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης, αλλά ο δόγης της Βενετίας Ενρίκο Ντάντολο είχε αντιρρήσεις και πρώτος αυτοκράτορας εξελέγει ο Βαλδουίνος πρώτος. Αλλά και για να εξευμενήσουν τον Βονιφάτιο του πρόσφεραν το βασίλειο της Θεσσαλονίκης και το θέμα της Κρήτης. Εκείνος όμως, νέος και άπειρος καθώς ήταν, δέχθηκε να πουλήσει την Κρήτη στους Ενετούς για 1000 μάρκες αργύρου που αντιστοιχούσαν σε 50.000 χρυσά δουκάτα. Η συμφωνία αγοραπολισίας, γνωστή ως Refutatio Cretae, υπεγράφει μυστικά στην Ανδριανούπολη στις 12 Αυγούστου 1204 και η Κρήτη έγινε κτήση της Βενετίας. Οι Ενετοί όμως καθυστέρησαν να στείλουν δυνάμεις στην Κρήτη, καθώς ήταν απασχολημένοι με τις κτήσεις τους στην Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Την καθυστέρηση αυτή εκμεταλλεύθηκε ο αρχιπειρατής και κόμις της Μάλτας Ενρίκο Πεσκατόρε, ο οποίος με τη βοήθεια του γενοβέζου φίλου του Αλαμάνου Ντακώστα, τον οποίο αποκαλούσαν πρίγκιπα των πειρατών, κατέλαβε πρώτος στην Κρήτη το 1206.

Ο Ενρίκο Πεσκατόρε έκτισε 14 μικρά φρούρια κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής της Κρήτης για να οχυρώσει το νησί, μεταξύ των οποίων ήταν το φρούριο της Ιεράπετρας, του Παλαιοκάστρου, ο γενοβέζικος πύργος στα Χανιά και δύο μικρά φρούρια στον όρμο του Φόβελες.

Η Βενετία έστειλε αμέσως στόλο κατά του Πεσκατόρε με αρχηγούς τον Ρανιέρι Ντάντολο και Ρουτζιέρο Πρεμαρίνο, αλλά η προσπάθειά τους να καταλάβουν το νησί κατέληξε σε αποτυχία. Οι προσπάθειες των Ενετών να ανακτήσουν την Κρήτη συνεχίστηκαν μέχρι το 1212, που ο πρώτος δούκας της Κρήτης, Ιάκωβος Θιέπολο, ανάγκασε τον Ενρίκο Πεσκατόρε να εγκαταλείψει το νησί. Ο Τιέπολο εγκαταστάθηκε στον Χάνδακα και επειδή οι Ενετοί δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την ονομασία Χάνδαξ, ονόμασαν την πόλη Κάντια και ολόκληρο το βασίλειο της Κρήτης Ρένιο Ντι Κάντια. Η πόλη Κάντια έγινε η κυριότερη ενετική βάση στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και οι Ενετοί την αποκαλούσαν ως το πολυτιμότερο πετράδι στο στέμμα της Βενετίας. Εδώ έφταναν οι νεοπομπές που πραγματοποιούσαν τις εμπορικές μεταφορές μεταξύ Ανατολής και Δύσης και η δραστηριότητα αυτή αποτελούσε την κύρια πηγή πλούτου και ευημερίας των Ενετών Αρχόντων. Πρώτο μέλημα των Ενετών ήταν η οχύρωση της πόλης για να αντιμετωπίσουν τις απανωτές επαναστάσεις των Κρητικών και την συνεχώς αυξανόμενη τουρκική απειλή στη Μεσόγειο. Επέβαλαν βαριά φορολογία 3.000 υπέρπειρων για την επισκευή του λιμανιού στους Ενετούς φεουδάρχες, στους οποίους η Βενετία δεν αναγνώριζε τα ίδια δικαιώματα με τους ευγενείς της Μητρόπολης και οι λόγοι αυτοί προκάλεσαν την επανάσταση του Αγίου Τίτου του 1363, η οποία κατέλυσε την ενετική διοίκηση και ανακήρυξε το βασίλειο της Κρήτης σε ανεξάρτητη δημοκρατία του Αγίου Τίτου με την συνεργασία και των Κρητικών. Και ήταν πραγματικά συγκινητική η λειτουργία που έγινε στον Άγιο Τίτο με τον Ορθόδοξο και τον Λατίνο Επίσκοπο. Η Βενετία αντέδρασε αμέσως και απέστειλε μισθοφορικά στρατεύματα στην Κρήτη με αρχηγό τον Λουτσιάνο Νταλβέρνα, ο οποίος με μία μονομάχη έξω από τον Χάνδακα διέλυσε τους επαναστάτες και αποκατέστησε την ενετική κυριαρχία στο νησί.

Εκείνα τα χρόνια της σκληρής ενατικής δουλείας, οι κριτικοί ζούσαν σε συνθήκες απάνθρωπες. Ο ενετός φεουδάρχης είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου στους κατοίκους της καστελανίας του. Ό,τι καλλιεργούσαν είχαν την υποχρέωση να το πουλούν μόνο στο δικό τους φεουδάρχη σε εξευτελιστικές φυσικά τιμές. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια δόθηκαν σε Λατίνους κληρικούς και πολλοί από αυτούς άφησαν την τελευταία τους πνοή στα κάτεργα των ενετικών καραβιών και στις βαριές αγκαρίες επί 200 χρόνια για να χτιστούν τα θεόρατα τείχη που αγκάλιασαν τις πόλεις της Κρήτης.

Κριτικοί δεν δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα τη στέρηση της εθνικής και θρησκευτικής τους ελευθερίας. 27 επαναστάσεις ξέσπασαν εναντίον των ενετών και πολλά τοπικά κινήματα σε ολόκληρο το νησί. Αλλά οι ενετοί επικράτησαν κυρίως λόγω της διχόνοιας των κριτικών αρχόντων που δεν επέτρεψαν μια κοινή και συντονισμένη επαναστατική δράση. Εν τω μεταξύ η Οθωμανική απειλή ήταν πλέον ορατή στον ορίζοντα και όλα έδειχναν ότι δεν θα αργούσε η ώρα που η Κρήτη θα δεχόταν επίθεση. Τα παλιά τείχη δεν πρόσφεραν καμία ασφάλεια και η εμφάνιση της Πυρίτιδας είχε αλλάξει τα δεδομένα της οχυρωματικής τέχνης. Η Βενετία ανέθεσε τότε στον διάσημο Βερονέζο μηχανικό οχυρωματικό έργο Μικέλε Σαν Μικέλη τον σχεδιασμό των φρουρίων της Κρήτης και η ανοικοδόμησή τους άρχισε το 1462.

Τότε υπέστη μεγάλη καταστροφή και ικνωσός, διότι τα αρχαία ερείπια χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικά υλικά για την ανέργεια των οχυρώσεων.

Τα κολοσσιαία τείχη του Χάντακα έχουν μήκος 3 χιλιόμετρων σε σχήμα τριγώνου, με την υποτείνουσα πλευρά προς το κριτικό πέλαγος με 7 προμαχώνες, και είναι σήμερα το καλύτερα διατηρημένο φρουριακό συγκρότημα της Μεσογείου, μαζί με το φρούριο Ρόκα Αλμάρε, το φρούριο της θάλασσας, που έμεινε να αποκαλείται κούλες από τα χρόνια της τουρκοκρατίας.

Η οικοδόμηση του φρουρίου της θάλασσας στη θέση παλαιότερου πύργου που προϋπήρχε για να οχυρώσει το λιμάνι άρχισε το 1523 και ολοκληρώθηκε το 1540.

Στο Ισόγειο υπάρχουν 26 διαμερίσματα που χρησιμεύαν ως αποθήκες πολεμοφοδίων και τροφίμων, αλλά και ως φυλακές στις οποίες βασανίστηκαν και θανατώθηκαν πολλοί κριτικοί στη διάρκεια της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας.

Στα ανοίγματα του ισογείου υπήρχαν το 1630 18 κανόνια διαφόρων τύπων και στον επάνω όροφο ήταν τα καταλήμματα της φρουράς, μια εκκλησία, ένας φούρνος και 25 κανόνια.

Οι εκθέσεις των ενετών γενικών προβλεπτών μας πληροφορούν ότι τα μάρμαρα αυτά προέρχονταν από την Ισοδία, αλλά και ο Φλωρεντινός ιερωμένος Χριστόφορος Μποντελμόντι, που πραγματοποίησε τον περίπλου της Κρήτης το 1415, αναφέρει ότι είδε στη βόρεια πλευρά της Νησουδία κατάλευκα μεγαλοπρεπή μαρμάρινα παλάτια. Μάλιστα, οι ενετοί φόρτωναν τότε παλιές γαλέρες, τις οποίες βούλιαζαν με το φορτίο τους για να κατασκευάσουν τον μόλο του λιμανιού.

Το λιμάνι του Χάντακα ήταν για τους Ενετούς σπουδαίος σταθμός διαμετακόμισης των εμπορευμάτων της Ανατολής, αλλά και ναύσταθμος για τα πολεμικά πλοία που προστάτευαν την Κρήτη από τις πειρατικές επιδρομές. Για τις ανάγκες του στόλου τους, οι Ενετοί κατασκεύασαν μια σειρά νεορίων, όπου επισκέβαζαν και ναυπηγούσαν γαλέρες με κριτικούς κυρίως τεχνίτες.

Παράλληλα με την οχύρωση της πόλης Κάντια, οι Ενετοί έκτισαν μεγαλοπρεπή κτίρια, εκκλησίες και κρίνες που έδιναν μια λαμπρή εικόνα της πόλης. Το σημερινό δημαρχείο, η Λότζια, παλαδιανού ρυθμού, ήταν η λέσχη των Ενετών Ευγενών, η οποία χτίστηκε ανάμεσα στο 1625 έως 1628 από τον γενικό προβλεπτή Φραγκίσκο Μοροζίνη. Το κτίριο ήταν διόροφο με κίονες δωρικού ρυθμού στο ισόγειο και κίονες ιωνικού ρυθμού στον πρώτο όροφο και διάφορα ανάγλυφα στο διάζωμα.

1915 ξεκίνησαν οι εργασίες αναστήλωσης της Λότζιας υπό την επιμέλεια του Μαξιμίλιαν Ονγκάρο, που ήταν έφορος των καλλιτεχνικών μνημείων της Βενετίας και συνεχίστηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι εργασίες προχώρησαν σταδιακά από τότε και ολοκληρώθηκαν το 1980 και το 1987 απονεμήθηκε στη Λότζια το πρώτο βραβείο Europa Nostra ως το καλύτερα αναπαλαιωμένο ευρωπαϊκό μνημείο της χρονιάς εκείνης.

Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε η ενετική Πολυκάντια ήταν η λειψιδρία. Η πόλη υδρευόταν από πηγάδια που έβγαζαν υφάλμηρο νερό. Το 1639 παραμονές της τουρκικής πολιορκίας στην πόλη υπήρχαν 1270 πηγάδια και 273 δεξαμενές νερού. Ο πρώτος που έφερε νερό στην πόλη με υδραγωγείο ήταν ο καπιτάν γενεράλε της Κάντια Τζιάν Ματέο Μπέμπο το 1552 και η κρίνη που φέρει το όνομά του βρίσκεται στην πλατεία του Ναού του Σωτήρος, τη σημερινή πλατεία Κορνάρου. Η κρίνη είναι διακοσμημένη με ένα κέφαλο ρωμαϊκό άγαλμα που προέρχεται από την Ιεράπετρα και τα οικόσημα του οίκου του Μπέμπο καθώς και του τότε δούκα της Κρήτης Αλβίζε Γκρίτη και άλλων αξιωματούχων.

Τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας, οι σκλάβοι που είχαν φέρει μαζί τους οι Τούρκοι από διάφορες χώρες της Αφρικής, οι χαλικούτιδες όπως τους αποκαλούσαν, είχαν βάψει μαύρο το άγαλμα και κάθε Μάιο έκαναν εδώ μια θρησκευτική τελετή με χορούς και τραγούδια. Δίπλα στην Κρίνη βλέπουμε το Οθωμανικό Σεμπίλ του πλούσιου Χατζή Ιμπραχήμ Αγά, που οικοδομήθηκε το 1776, ο οποίος αφιέρωσε τη μεγάλη περιουσία του για την συντήρησή του. Στο αφιερωτήριο αναφέρεται η επιθυμία του να μεταφέρονται το καλοκαίρι από τον Ψιλορίτη 4 φορτία χιόνι για να προσφέρεται από το σεμπίλ του κρύο νερό.

Στη νότια πλευρά της πλατείας, όπου βρίσκεται σήμερα το άγαλμα του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, δέσποζε στα χρόνια της Ενετοκρατίας ο ναός του Σαν Σαλβατόρε, των Αυγουστινιανών μοναχών, από τον οποίο είχε πάρει την ονομασία της και η πλατεία, που ήταν σημαντικό κέντρο των προαστίων. Πριν από την κατεδάφισή του, από την κυβέρνηση της Χούντας, λειτουργούσε ως γυμνάσιο.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας και συγκεκριμένα στο κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού 200 κεφάλαια προς τον θαλάσσιο περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού. Βρισκόμαστε στην πρώτη εκατοντάδα. Εκείνος που πιστεύει φοβάται και όποιος φοβάται ταπεινώνεται και όποιος ταπεινώνεται γίνεται πράος γιατί αποκτά συνήθεια να κρατεί ανενέργητες τις παραφύσει κινήσεις του θυμού και της επιθυμίας. Ο πράος στηρεί τις εντολές και όποιος στηρεί τις εντολές καθαρίζεται και όποιος καθαρίστηκε φωτίζεται και εκείνος που φωτίζεται αξιώνεται να ενωθεί με τον ουράνιο νυμφίο, τον Θεό Λόγο, στον νυμφώνα των μυστηρίων. Όπως ο γεωργός που ζητώντας κατάλληλο τόπο για να μεταφυτέψει κάποιο άκριο δέντρο βρίσκει έναν ανέλπιστο θησαυρό, έτσι είναι και κάθε ασκητής ταπεινός και άδωλος και απαλλαγμένος από την ηλική δασίτητα στην ψυχή όπως αναφέρεται για τον τρισμακάριο Ιακώβ. Όταν ερωτηθεί από τον πνευματικό του πατέρα πώς απόκτησε τη γνώση, τι είναι αυτό που βρήκες έτσι γρήγορα παιδί μου, αποκρίνεται λέγοντας. Είναι κάτι που ο Κύριος και ο Θεός μου το παρέδωσε. Όταν λοιπόν ο Θεός μας παραδώσει τα σοφά θεωρήματα της σοφίας του χωρίς κόπο και ενώ δεν τον περιμέναμε ας σκεφτούμε ότι βρήκαμε ξαφνικά πνευματικό θησαυρό. Γιατί ο γνήσιος ασκητής είναι πνευματικός γεωργός, ο οποίος στη θεωρία των ορατών μέσω της αισθήσεως τη μεταφυτεύει σαν άγριο δέντρο στη γη των νοητών και βρίσκει θησαυρό την καταχάρη φανέρωση της σοφίας που βρίσκεται μέσα στα όντα. Η γνώση των θείων θεωρημάτων που έρχεται ξαφνικά στον ασκητή χωρίς να το περιμένει, λόγω της ταπεινοφροσύνης του, κατασυντρίβει το φρόνημα εκείνο που με κόπο και μόχθο την αναζητεί για επίδειξη και δεν τη βρίσκει. Και προξενεί χωρίς λόγο φθόνο στον ανόητο εναντίον του αδελφού και σκέψη φόνου και λύπη, επειδή δεν μπορεί να έχει την έπαρση από τους επένους. Εκείνοι που ζητούν με κόπο την γνώση και δεν την πετυχαίνουν, αποτυγχάνουν ή λόγω απιστίας ή γιατί από ανόητη εριστικότητα θα αρχίσουν ίσως να υπερηφανεύονται εναντίον εκείνων που έχουν τη γνώση όπως κάποτε οι Ισραηλίτες εναντίον του Μωυσή. Σε αυτούς ο νόμος θα πει πως πρέπει ότι μερικοί ανέβηκαν δια της βίας στο όρος και βγήκαν οι Αμοραίοι που κατοικούσαν εκεί και τους χτυπούσαν και τους πλήγωναν. Γιατί είναι αναπόφευκτο εκείνοι που προφασίζονται για επίδειξη την αρετή όχι μόνο να αποτυγχάνουν νοθεύοντας την ευσέβεια αλλά και να πληγώνονται από τη συνείδησή τους. Εκείνος που επιθυμεί τη γνώση για επίδειξη και δεν την πετυχαίνει μήτε να φθονεί των πλησίων μήτε να λυπάται. Αλλά όπως έχει διαταχθεί ας προσπαρασκευάζεται σε κάτι παραπλήσιο, δηλαδή ας σκουπιάσει πρώτα φιλόπονα με το σώμα στην πρακτική αρετή, προετοιμάζοντας έτσι την ψυχή του για τη Θεία Γνώση. Εκείνοι που αντικρίζουν με ευσέβεια τα όντα και δεν προσπαθούν να εφεύρουν κανένα τρόπο επιδείξεως, θα βρουν μπροστά τους να τους προϋπαντούν οι ολόφωτες θεωρίες των όντων και να προκαλούν σε αυτούς την τελειότατη κατανόησή τους. Προς αυτούς ο νόμος λέει «Ελάτε να κληρονομήσετε πόλεις μεγάλες και ωραίες, γεμάτες από κάθε καλό, τις οποίες δεν χτίσατε εσείς και δεξαμενές πελεκημένες που δεν πελεκίσατε εσείς και αμπέλια και ελαιώνες που δεν τις φυτέψατε εσείς. Γιατί εκείνος που δεν ζει για τον εαυτό του αλλά για τον Θεό γεμίζει από όλα τα χαρίσματα που προηγουμένως δεν φαίνονταν λόγω της ενοχλήσεως που προξενούσαν τα πάθη». Η αίσθηση διακρίνεται σε δύο είδη. Είναι η αίσθηση ως διαρκής φυσική ιδιότητα που λειτουργεί και όταν κοιμόμαστε, η οποία δεν αντιλαμβάνεται κανένα από τα υποκείμενά της και δεν έχει καμιά ωφέλεια, αφού δεν τίνει προς ενέργεια. Είναι και η ενεργητική αίσθηση με την οποία αντιλαμβανόμαστε τα αισθητά. Έτσι και η γνώση των δύο ειδών, η μία είναι θεωρητική που στοχάζεται μόνο από έξι τους λόγους των όντων και δεν έχει καμιά ωφέλεια, καθώς δεν επεκτείνεται στην ενέργεια των εντολών. Η άλλη είναι ενεργητική και βασίζεται στην πράξη και θεωρεί αληθινή κατανόηση των όντων εκείνη που βεβαιώνεται από την πείρα. Ο υποκριτής όσο νομίζει ότι δεν τον αντιλήφθηκαν είναι ήρεμος, κυνηγώντας τη δόξα του να νομίζεται δίκαιος. Όταν όμως ανακαλυφθεί τότε προβάλλει θανατηφόρους λόγους, νομίζοντας ότι με τις κατηγορίες
εναντίον των άλλων θα σκεπάσει την απρέπειά του. Αυτόν, επειδή είναι άστατο, συγγραφή τον παρομοίωσε με γέννημα έχυδνας και τον διέταξε να κάνει καρπούς άξιους της μετάνοιας, δηλαδή να μετατρέψει την κρυφή διάθεση της καρδιάς ώστε να γίνει σύμφωνη με τους εξωτερικούς τρόπους. Μερικοί λένε ότι θηρίο ονομάζεται κάθε ζώο από όσα ζουν στον αέρα, στη γη και στην θάλασσα, που ο νόμος δεν το έχει κρίνει καθαρό, ακόμη και αν φαίνεται ήμερο. Ονομασία θηρίου δίνει και ο λόγος μας σε κάθε άνθρωπο ανάλογα με το πάθος που τον κατέχει. Εκείνος που υποκρίνεται φιλία για να βλάψει τους γύρω του είναι λύκος που κρύβει κάτω από την προβιά την κακία του. Αυτός όταν βρει ένα αθώο φέρσιμο ή λόγο που γίνεται ή λέγεται όπως θέλει ο Χριστός, αλλά με τρόπο απλοϊκό το αρπάζει και το καταστρέφει, εκτοξεύοντας μοίριες κατηγορίες προς εκείνους των οποίων στα ήθη ή τους λόγους επιτίθεται σαν επίβουλος της ελευθερίας που έχουν οι αδελφοί από τον Χριστό. Εκείνος που υποκρίνεται σιωπή για να πράξει κάτι κακό μηχανεύεται δόλο κατά του πλησίον. Αν αποτύχει σε αυτό, φεύγει προσθέτοντας το πάθος του και τον πόνο της αποτυχίας. Ενώ εκείνος που σιωπά για να ωφελήσει, αυξάνει την φιλία και φεύγει με χαρά, γιατί έλαβε φωτισμό που διώχνει το σκοτάδι. Εκείνος που μέσα σε σύναξη διακόπτει την ακρόαση των λόγων με αυθάδεια, δεν κρύβει ότι πάσχει από φιλοδοξία. Δούλος της φιλοδοξίας αυτής προτείνει στροφές και περιστροφές προτάσεων, θέλοντας να διασπάσει τον ιρμό των λεγόμενων. Ο σοφός είτε διδάσκει είτε διδάσκεται. Μόνο τα ωφέλιμα θέλει να διδάσκεται και να διδάσκει. Ο δικησίσοφος, αυτός που κάνει το σοφό, και όταν ερωτά και όταν τον ρωτούν, μόνο τα πιο περίεργα παρουσιάζει. Εκείνος που είναι μέτοχος αγαθών κατά χάρη Θεού, γίνεται χρεός της να τα μεταδίδει και στους άλλους χωρίς φθόνο. Γιατί λέει η Γραφή, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν να δώσετε. Αυτός που κρύβει τη θεία δωρεά συκοφαντεί τον Κύριο ως σκληρό και αρνείται την αρετή, θέλοντας να την ταλαιπωρήσει την σάρκα του. Και εκείνος που πουλάει την αλήθεια στους εχθρούς και έπειτα ξεσκεπάζεται ως φιλόδοξος, απαγχωνίζεται μην μπορώντας να αντέξει την τροπή. Εκείνοι που ακόμη δηλιάζουν στον πόλεμο εναντίον των παθών και φοβούνται την επίθεση των αοράτων εχθρών, πρέπει να σωπαίνουν, δηλαδή να μην μεταχειρίζονται τον αντιρρητικό τρόπο για υπεράσπιση της αρετής, αλλά να αναθέτουν στο Θεό με προσευχή να φροντίσει για εκείνους. Προς αυτούς λέγεται στην Έξοδο, «Ο Κύριος θα πολεμήσει για λογαριασμό σας και εσείς θα συγγίσετε». Εκείνοι όμως που μετά την κατανίκηση των δαιμόνων ζητούν αμέσως τους τρόπους ασκήσεως των αρετών για να τους μάθουν από καλή διάθεση, πρέπει να έχουν ανοιχτό το αυτί της διάνοιάς τους. Σε αυτούς λέει, ακούτε Ισραηλίτες, σε εκείνον πάλι που επειδή έχει καθαρθεί επιθυμής φοδρά τη Θεία Γνώση, αρμόζει η ευλαβής παρησία προς τον Θεό. Προς αυτόν θα λεχθεί, γιατί φωνάζεις προς εμένα, επομένως, σε όποιον έχει διαταχθεί η σιωπή επειδή φοβάται, είναι κατάλληλη η καταφυγή προς τον Θεό. Σε εκείνον που δίνεται η εντολή να ακούει, αρμόζει η ετοιμότητα στο να υπακούει τις εντολές. Για τον γνωστικό, κατάλληλο είναι να φωνάζει ακατάπαυστα στο Θεό παρακαλώντας για την αποτροπή των κακών και ευχαριστώντας για την παροχή των αγαθών.

Ποτέ η ψυχή δεν μπορεί να υψωθεί στη γνώση του Θεού, αν ο ίδιος ο Θεός από συγκατάβαση δεν την πιάσει και την ανεβάσει προς τον εαυτό του. Γιατί ποτέ δεν θα είχε τόση δύναμη ο ανθρώπινος νους, ώστε να δεχθεί κάποιο θείο φωτισμό, αν ο ίδιος ο Θεός δεν το τραβήξει επάνω, όσο αυτό είναι δυνατό σε άνθρωπο και δεν τον φωτίσει με τις θείες λάμψεις. Εκείνος που μιμείται τους μαθητές του Κυρίου δεν αποφεύγει από φόβο των Φαρισαίων να βαδίζει το Σάββατο μέσα από τα σπαρμένα χωράφια και να ματά τα στάχια. Αλλά μετά την άσκηση της πρακτικής αρετής και αφού φτάσει στην απάτεια, αναλογίζεται τους λόγους των δημιουργημάτων και τρέφεται ευσεβώς με τη θεία επιστήμη των όντων. Εκείνος που είναι μόνο πιστός κατά το Ευαγγέλιο μετακινεί το βουνό της κακίας του με την πρακτική αρετή. Επειδή κατανοεί την αστάθεια των αισθητών, απομακρύνει από μέσα του την διάθεση που είχε πρωτύτερα από αυτά. Εκείνος που μπορεί να είναι και μαθητής δέχεται από τα χέρια του λόγου τα κομμάτια των άρτων της γνώσεως και τρέφει με αυτά χιλιάδες, φανερώνοντας έτσι ότι η δύναμη του λόγου αυξάνεται με την πράξη. Εκείνος που μπόρεσε να είναι και Απόστολος θεραπεύει κάθε ασθένεια και αδυναμία. Βγάζει δαιμόνια, εξορίζει δηλαδή την ενέργεια των παθών. Θεραπεύει ασθενείς, επαναφέροντας μέσω της ελπίδας στη συνήθεια της ευσέβειας, εκείνους που την είχα στερηθεί. Και εκείνους που από οκνηρία χαυνώθηκαν, τους ελέγχει με την υπόμνηση της κρίσεως. Γιατί αφού διατάχθηκε να πατεί πάνω σε φίδια και σκορπιούς, εξαφανίζει την αρχή και το τέλος της αμαρτίας. Ο Απόστολος και μαθητής είναι οπωσδήποτε και πιστός. Ο μαθητής πάλι δεν είναι οπωσδήποτε και Απόστολος. Είναι όμως απαραίτητα πιστός. Εκείνος που είναι μόνον πιστός, ούτε μαθητής είναι ούτε Απόστολος. Πριν όμως μπορεί με τον ανάλογο βίο και με τη θεωρία και ο πιστός να γίνει μαθητής και ο μαθητής να μεταταχθεί στην τάξη και αξία του Αποστόλου. Όσα δημιουργούνται εν χρόνο και υπόκεινται στο χρόνο σταματούν όταν τελειωθούν πάβοντας τη φυσική τους αύξηση. Όσα όμως έργα αρετής κατορθώνονται με τη γνώση του Θεού, αυτά και όταν ολοκληρωθούν πάλι κινούνται για νέα αύξηση. Γιατί τα τέλη τους αποτελούν αρχές άλλων. Όποιος δηλαδή κατάργησε στον εαυτό του τη δύναμη των φθαρτών μέσω της πρακτικής εφαρμογής των αρετών, άρχισε ήδη την πραγματοποίηση άλλων θειωτέρων καταστάσεων. Γιατί ο Θεός δεν δίνει τέλος ποτέ στα καλά, τα οποία δεν έχουν ούτε αρχή. Γιατί όπως ιδίωμα του φωτός είναι να φωτίζει, έτσι ιδίωμα και του Θεού είναι να ευεργετεί. Γι' αυτό στον νόμο όπου γίνεται η αφήγηση της καταχρόνων συστάσεως όσων δημιουργούνται και φθήρονται, τιμάται με αργία το Σάββατο. Στο Ευαγγέλιο όμως, με το οποίο εισάγεται το καθεστώς των νοητών, το Σάββατο στολίζεται με αγαθοεργίες. Ακόμα κι αν αγαναχτούν εκείνοι που δεν ενόησαν ότι το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο, και ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Αναφέρεται στον νόμο και στους προφήτες και Σάββατο και Σάββατα και Σάββατα Σαββάτων, όπως επίσης και περιτομή και περιτομή περιτομής και θέρος και θέρος θέρους, όπως τη φράση «όταν θερίσετε τον θερισμό σας». Σημαίνουν λοιπόν το πρώτο την τελείωση της πρακτικής, της φυσικής και της θεολογικής φιλοσοφίας. Το δεύτερο την αποδέσμευση από την δημιουργία και τους λόγους των δημιουργημάτων. Το τρίτο τη συγκέντρωση και απόλαυση των μειών πνευματικών λόγων των αισθητών και νοητών. Και αν αυτό γίνει κατά τρεις τρόπους, δηλαδή για το καθένα από όσα είπαμε, θα γνωρίσει αυτός που έχει θεία γνώση τους λόγους για τους οποίους ο Μωυσής πεθαίνει και σαββατίζει, δηλαδή αναπαύεται έξω από την Αγία Γη. Και ο Ιησούς του Ναβί διενεργεί την περιτομή αφού περάσει τον Ιορδάνη. Και αυτοί που κληρονομούν την αγαθή γη προσκομίζουν στο Θεό την εισφορά με το υπερθετικό του διπλού θέρους. Σάββατο είναι η απάθεια της λογικής ψυχής, η οποία μέσω της πρακτικής αρετής απέρριψε ολότελα τα στίγματα της αμαρτίας. Σάββατα είναι η ελευθερία της λογικής ψυχής, η οποία έχει αποθέσει και αυτήν ακόμη τη φυσική ενέργεια της αισθήσεως μέσω της πνευματικής θεωρίας της φύσεως. Σάββατα Σαββάτων είναι η πνευματική ηρεμία της λογικής ψυχής, η οποία απέσπασε τον νου και από αυτούς ακόμη τους πιο θείους λόγους των όντων και τον βήθησε ολοκληρωτικά στο Θεό μόνο κατά ερωτική έκσταση και τον έκανε ολότελα μετακίνητο από τον Θεό με τη μυστική θεολογία. Περιτομή είναι η αποβολή από την ψυχή της εμπαθούς διαθέσεως προς τα δημιουργήματα.
Περιτομή περιτομής είναι η τέλεια αποβολή και αφαίρεση από την ψυχή και αυτών των φυσικών κινήσεων προς τα δημιουργήματα. Θέρος της λογικής ψυχής είναι η καταγνώση, συγκέντρωση και επίγνωση των πιο πνευματικών λόγων περί της αρετής και της φύσεως των όντων. Θέρος θέρους είναι η απρόσιτη σόλους κατανόηση του Θεού, η οποία πραγματοποιείται στο νου μετά τη μυστική θεωρία των νοητών με τρόπο που ξεπερνά τη γνώση. Αυτή τη μυστική θεωρία προσφέρει όπως πρέπει αυτός που εξαφορμεί στον ορατών και αοράτων δημιουργημάτων, δοξάζει άξια το Δημιουργό. Υπάρχει και άλλο θέρος πνευματικότερο που αναφέρεται πως είναι του Θεού και άλλη πιο μυστική περιτομή και άλλο πιο κρυφό Σάββατο κατά το οποίο ο Θεός σαββατίζει από τα έργα Του, δηλαδή αναπαύεται και αυτά σύμφωνα με τους λόγους. Ο θερισμός είναι πολλής αλλά οι εργάτες λίγοι και πνευματική περιτομή της καρδιάς και ευλόγησε ο Θεός την 7η ημέρα και την αγίασε επειδή σε αυτήν αναπαύθηκε έχοντας ολοκληρώσει όλα τα έργα Του τα οποία είχε αρχίσει ο Θεός να δημιουργεί. Θέρος Θεού είναι η αιώνια παραμονή και εγκατάσταση όλων των αξίων πλασμάτων Του μετά το τέλος των αιώνων. Πνευματική περιτομή της καρδιάς είναι η τέλεια αφαίρεση των φυσικών ενεργειών, των αισθήσεων και του νου σχετικά με τα αισθητά και τα νοητά. Αυτό γίνεται με την παρουσία του Πνεύματος που κατά τρόπο άμεσο μεταμορφώνει προς το θεϊκότερο ολικά και το σώμα και την ψυχή. Σαββατισμός του Θεού είναι η ολική κατάληξη σε αυτών των δημιουργημάτων Του με την οποία ο Θεός πάβει τη φυσική ενέργειά Τους όταν αυτά ενεργούν μυστικώς τη δική Του θεότατη ενέργεια. Σταματά δηλαδή ο Θεός τη φυσική ενέργεια που τυχόν έχει καθεόν και σύμφωνα με την οποία εκφύσεως κινείται όταν το καθένα από τα όντα αφού δεχτεί αναλόγως τη Θεία Ενέργεια κατευθύνει τη δική Του φυσική ενέργεια προς τον ίδιο το Θεό. Ας αναζητήσουν όσοι έχουν ζήλο στα πνευματικά ποια πρέπει να θεωρήσουν ότι είναι τα έργα που άρχισε να δημιουργεί ο Θεός και ποια πάλι είναι εκείνα που δεν άρχισε. Γιατί αν ο Θεός σταμάτησε όταν ολοκλήρωσε τα έργα που άρχισε, είναι φανερό ότι δεν σταμάτησε από εκείνα τα οποία δεν άρχισε. Ας σκεφτούν λοιπόν

αξία δεν είναι αρχαιότερη από την αρετή, ούτε κανένα από όσα προαναφέραμε, ακόμη κι αν εκείνα που μετέχουν σε αυτά έχουν την ίδια χρονική αρχή. Κάθε αρετή είναι άναρχη και δεν είναι ο χρόνος αρχαιότερός της, γιατί έχει το Θεό ένα και μοναδικό γεννήτωρά της προαιωνίως. Από όλα τα όντα και τα μετέχοντα και τα μεθεχτά είναι πάνω απείρως άπειρες φορές ο Θεός. Γιατί κάθε τι που έχει ως κατηγορούμενό του την ιδιότητα της υπάρξεως είναι έργο του Θεού. Και τούτο είτε έχει δημιουργηθεί και έχει χρονική αρχή της υπάρξεως, είτε δόθηκε κατά χάρη στα δημιουργήματα σαν μια έφητη δύναμη που κηρύττει μεγαλόφωνα το Θεό που βρίσκεται σε όλα.

Όλα όσα είναι αθάνατα και ίδια η αθανασία και όλα όσα ζούνε και ίδια η ζωή και όλα τα άγια και ίδια η αγιότητα και όλα τα ενάρετα και ίδια η αρετή και όλα τα αγαθά και ίδια η αγαθότητα και όλα τα όντα και ίδια η οντότητα ολοφάνερα είναι έργα του Θεού. Αλλά αυτά έχουν χρονική αρχή γιατί κάποτε δεν υπήρχαν, ενώ τα άλλα δεν έχουν χρονική αρχή γιατί πάντοτε υπήρχαν αρετή και αγαθότητα και αγιότητα και αθανασία. Και αυτά που έχουν χρονική αρχή υπάρχουν και λέγονται ό,τι είναι και ό,τι λέγονται με τη μετοχή τους σε εκείνα που δεν έχουν χρονική αρχή. Γιατί δημιουργός κάθε ζωής και αθανασίας και αγιότητας και αρετής είναι ο Θεός και είναι πάνω και πέρα από την ουσία όλων όσα νοούμε και λέμε. Η έκτη ημέρα κατά τη Γραφή διηγείται τη συμπλήρωση των όντων της φύσεως. Η έβδομη τελειώνει την κίνηση του χρόνου και η όγδοη υποδηλώνει τον τρόπο της καταστάσεως που υπερβαίνει και τη φύση και τον χρόνο. Εκείνος που διέρχεται την έκτη ημέρα σύμφωνα μόνο με τον νόμο, φεύγοντας από την ενεργητική κυριαρχία των παθών που πιέζουν την ψυχή, αυτός περνά άφοβα τη θάλασσα και βγαίνει στην έρημο όπου σαββατίζει, δηλαδή αναπαύεται μόνο με την αργία των παθών. Εκείνος όμως που πέρασε τον Ιορδάνη, αφού άφησε και αυτή την κατάσταση της αργίας των παθών, έφτασε στην κληρονομία των παθών. Εκείνος που περνά την έκτη ημέρα σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αφού πρωτήτερα θανάτωσε τις πρώτες κινήσεις της αμαρτίας, φτάνει διαμέσου των αρετών στην έρημη από κάθε κακία κατάσταση της απάθειας, όπου σαββατίζει το νου του και από αυτή την ψηλή φαντασία των παθών. Εκείνος τώρα που πέρασε τον Ιορδάνη μετατίθεται στη χώρα της γνώσεως, όπου ο νους, σαν ναός που χτίζεται μυστικά από την ειρήνη, γίνεται πνευματικό κατοικητήριο του Θεού. Εκείνος που συμπλήρωσε την έκτη ημέρα κατά το θέλημα του Θεού, με κατάλληλα έργα και σκέψη και ολοκλήρωσε και αυτός όπως ο Θεός τα έργα του, πέρασε διαμέσου της κατανοήσεως όλο τον κόσμο των όντων που τα εξουσιάζουν η φύση και ο χρόνος. Και ήρθε στη μυστική θεωρία των αιώνων και των αιωνίων, όπου σαββατίζει νοερά κατά τρόπο ακατάληπτο με την ολοκληρωτική εγκατάλειψη και υπέρβαση των όντων. Εκείνος τώρα που αξιώθηκε και την 8η ημέρα αναστήθηκε και αυτός όπως ο Θεός από τους νεκρούς, δηλαδή από όλα, από τα αισθητά και τα νοητά, τους λόγους και τα νοήματα και έζησε την μακάρια ζωή του Θεού, του μόνου που αληθινά και λέγεται και είναι κατά κυριολεξία ζωή, γιατί έγινε και ο ίδιος Θεός με τη θέωση. Έκτη ημέρα είναι η τέλεια από τους πρακτικούς εκπλήρωση των φυσικών ενεργειών των σχετικών με την αρετή. Έβδομη είναι η αποπεράτωση και η πάυση από τους θεωρητικούς όλων των φυσικών ενιών γύρω από την ανέκφραστη γνώση. Όγδοη είναι η μετάταξη και μετάβαση των αξίων προς τη θέωση. Και ίσως ο Κύριος υποδηλώνοντας μυστικότερα αυτή την έβδομη και την όγδοη ημέρα της ονόμασε ημέρα και ώρα συντελείας, επειδή περικλείουν τα μυστήρια και τους λόγους των πάντων. Αυτή την ημέρα και την ώρα, καμία απολύτως από τις επουράνιες και επίγειες δυνάμεις,

δεν θα μπορέσει να τις γνωρίσει προτού να τις ζήσει, εκτός από την ίδια την μακάρια θεότητα που δημιουργεί αυτά τα πράγματα. Η έκτη ημέρα υποδηλώνει το λόγο της υπάρξεως των όντων. Η έβδομη υπονοεί τον τρόπο της ευδαιμονίας των όντων και η όγδοη υπαγορεύει το άρρητο μυστήριο της αιώνιας ευδαιμονίας των όντων. Αφού γνωρίζουμε ότι η έκτη ημέρα είναι σύμβολο της πρακτικής ενέργειας, έχουμε χρέος να εκπληρώσουμε κατά αυτήν όλο το χρέος των έργων της αρετής, για να λεχθεί και σε εμάς ο λόγος. Και είδεν ο Θεός όλα όσα δημιούργησε και ειδού είναι πολύ καλά. Εκπληρώνει το χρέος της καλής εργασίας την οποία επαινεί ο Θεός εκείνος που μέσω της φιλόπονης σωματικής ασκήσεως στολίζει την ψυχή με τις ποικίλες αρετές. Εκείνος που ολοκλήρωσε την παρασκευή των έργων της δικαιοσύνης πέρασε στην ανάπαυση της γνωστικής θεωρίας κατά την οποία αφού έκλεισε μέσα του με θείο τρόπο τους λόγους των όντων αναπαύεται από την οαιρή κίνηση γύρω από αυτήν. Εκείνος που έγινε μέτοχος της αναπαύσεως του Θεού για μας την 7η ημέρα θα γίνει μέτοχος και της θεωτικής για μας ενεργείας του της 8ης ημέρας, δηλαδή της μυστικής αναπαύσεως, αφήνοντας και αυτός στον τάφο τα οθόνια και το σουδάριο της κεφαλής. Αυτά βλέποντάς τα, οποιοδήποτε Πέτρος και Ιωάννης πιστεύουν ότι ο Κύριος έχει αναστηθεί. Μνημείο του Κυρίου είναι εξίσου ο κόσμος και η καρδιά καθεπιστού. Τα οθόνια είναι οι λόγοι των αισθητών μαζί με τους τρόπους των αρετών. Το σουδάριο είναι η απλή και ενιαία γνώση των νοητών και η θεολογία στο μέτρο που κατορθώνεται. Με αυτά έγινε τότε γνωστός ο λόγος της Αναστάσεως και χωρίς αυτά είναι ολότελα αδύνατη για μας η κατανόηση όσων είναι πιο πάνω από αυτά. Εκείνοι που ενταφιάζουν με τιμές τον Κύριο θα τον δουν και αναστημένο με δόξα, ενώ είναι αθέατος σε όλους που δεν ενεργούν έτσι. Γιατί δεν συλλαμβάνεται πλέον ο Κύριος από όσους τον επιβουλεύονται, καθώς δεν έχει τα εξωτερικά περικαλήματα με τα οποία φαινόταν ότι αφήνεται θεληματικά να συλληφθεί από τους διώχτες του και υπέμεινε το πάθος για τη σωτηρία όλων. Εκείνος που ενταφιάζει με τιμές τον Κύριο είναι σε όλους τους φιλόθεους σεβάσμιος, γιατί τον έσωσε όπως έπρεπε, από τη διαπόμπευση και τον εξευτελισμό των εχθρών του και δεν άφησε να γίνει το κάρφωμά του πάνω στο σταυρό αφορμή βλασφημίας τους άπιστους. Εκείνοι που σφραγίζουν τον τάφο και βάζουν στρατιώτες να τον φρουρούν, είναι μισητοί για την πράξη τους και όταν αναστηθεί ο λόγος αυτοί διαδίδουν ότι δήθεν τον έκλεψαν. Για τη συκοφαντή αυτή του αναστημένου σωτήρα εξαγοράζουν και τους στρατιώτες με χρήματα, όπως και για την προδοσία είχαν εξαγοράσει τον όθο μαθητή. Νόθο μαθητή εννοώ τον επιδεικτικό τρόπο της αρετής. Γνωρίζει την έννοια των λεγόμενων όποιος κατέχει θεία γνώση. Αυτός δεν αγνοεί πώς και με πόσους τρόπους σταυρώνεται ο Κύριος και ενταφιάζεται και ανασταίνεται κάνοντας σαν νεκρούς τους εμπαθείς λογισμούς που τους εγκαθιστούν οι δαίμονες στην καρδιά. Εκείνους που διαμοιράζονται στις ώρες του πειρασμού σαν νημάτια, τους τρόπους της ηθικής ομορφιάς και πώς εξουδετερώνει όπως τις σφραγίδες του τάφου τα αποτυπώματα που άφησαν πάνω στην ψυχή τα προηγούμενα αμαρτήματα. Κάθε φιλάργυρος που με σχήμα ευλάβειας υποκρίνεται την αρετή, όταν βρει τρόπο να συλλέξει τα χρήματα που ποθεί, απαρνείται τη συμπεριφορά με την οποία νομιζόταν πρωτήτερα ότι είναι μαθητής του λόγου. Όταν δεις κάποιους υπερήφανους που δεν αντέχουν να επαινούνται οι καλύτεροι και μηχανεύονται πώς να συγκαλύψουν την αλήθεια που κηρύτεται, εμποδίζοντάς την με χίλιους δυο πειρασμούς και αθέμητες διαβολές, τότε να εννοείς ότι ξανασταυρώνεται από αυτούς ο Κύριος και ενταφιάζεται και φρουρείται με στρατιώτες και σφραγίδες στον τάφο. Ο λόγος όμως, ανατρέποντας αυτούς, ανασταίνεται και πιο πολύ αποδεικνύεται από τον εναντίον του πόλεμο, ενισχυόμενος ως προς την απάθεια με τα παθήματα, γιατί είναι ισχυρότερος από όλα, επειδή και είναι και ονομάζεται αλήθεια.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Κεφάλαιο τρίτο. Η αναπηρία είναι ευλογία από τον Θεό. Σωστή αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Μια αναπηρία γέροντα μπορεί να δημιουργήσει σύμπλεγμα κατωτερότητος. Αυτά είναι μπανταλά. Στους αναπήρους όμως, γέροντα, μερικές φορές συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει γιατί δεν τοποθετούνται σωστά. Όταν καταλάβουν ότι η αναπηρία είναι ευλογία από τον Θεό, τοποθετούνται σωστά και απαλλάσσονται από την μειονεκτικότητα. Όταν ένα μικρό παιδί έχει κάποια αναπηρία και δεν έχει βοηθηθεί ώστε να χαίρεται για την αναπηρία του, τότε έχει ελαφρυντικά αν αισθάνεται μειονεκτικά. Αλλά αν μεγαλώσει και παραμένει η μειονεκτικότητα, σημαίνει ότι δεν έχει συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Σε ένα κοριτσάκι, όταν ήταν 9 χρονών, παρουσιάστηκε όγκος στο μάτι του και οι γιατροί του αφήρεσαν το ένα μάτι. Τα παιδιά στο σχολείο το κορόιδευαν και αυτό το καημένο βασανιζόταν. Ο πατέρας του ήρθε στο καλύβι και μου είπε το πρόβλημά του. Σκέφτηκα, γέροντα, μου είπε, πως αν του παίρνω ό,τι μου ζητάει θα το βοηθήσω, γιατί θα χαίρεται και θα ξεχνάει τη στενοχώρια για την αναπηρία του. Ναι, αλλά πώς να το κάνω αυτό? Έχω άλλα 5 μικρά παιδιά που ζηλεύουν γιατί δεν καταλαβαίνουν. Τι είναι αυτά, του λέω. Αυτά είναι μια ψεύτικη παρηγοριά. Δεν είναι λύση. Αν του παίρνεις τώρα όποιο φόρεμα σου ζητάει, μετά από λίγα χρόνια θα σου ζητήσει να του πάρεις και Mercedes. Πώς θα τα βγάλεις πέρα? Ύστερα θα μάθει ότι μερικοί έχουν αεροπλάνα στην ταράτσα τους και θα σου ζητάει να του πάρεις αεροπλάνο. Τι θα κάνεις τότε? Προσπάθησε να βοηθήσεις το παιδί σου να χαρεί που έχει ένα μάτι, να αισθάνεται ότι είναι μάρτυρας. Πολλούς μάρτυρες τους έβγαζαν τα μάτια, τους έκοβαν τα αυτιά, τη μύτη, και ο κόσμος γελούσε μαζί τους. Αυτοί όμως, ενώ υπέφεραν από τον πόνο και από την κοροϊδία των ανθρώπων, δεν υποχωρούσαν και υπέμειναν ακλόνητοι το μαρτύριο. Αν το παιδί καταλάβει και αντιμετωπίσει με δοξολογία την αναπηρία του, ο Θεός θα το κατατάξει με τους ομολογητές. Μικρό πράγμα είναι να οικονομήσει ο Θεός να βγάλουν το μάτι του παιδιού με τέτοιο τρόπο που να μην πονέσει και να το κατατάξει με τους ομολογητές. Γιατί αυτό δεν έχει αμαρτίες να εξοφλήσει και θα έχει καθαρό μισθό από αυτήν την αναπηρία. Με ευχαρίστησε ο καημένος και έφυγε αναπαυμένος. Πράγματι βοήθησε το κοριτσάκι του να καταλάβει ότι η αναπηρία του ήταν ευλογία από τον Θεό και να δοξολογεί τον Θεό. Έτσι μεγάλωσε φυσιολογικά, σπούδασε φιλολογία και τώρα εργάζεται ως καθηγήτρια και χαίρεται πιο πολύ από άλλες κοπέλες που τα έχουν όλα και βασανίζονται, γιατί δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Όταν οι άνθρωποι δεν καταλάβουν το βαθύτερο νόημα της ζωής, βασανίζονται με τις ευλογίες και με τις ευκαιρίες που τους δίνει ο Θεός για τη σωτηρία τους. Ενώ όποιος τοποθετείται σωστά, όλα τα χαίρεται. Και κουτσός να είναι, το χαίρεται. Και να μην του κόβει πολύ, το χαίρεται. Και φτωχός να είναι, το χαίρεται. Καταλαβαίνω βέβαια πόσο δυσκολεύονται οι ανάπηροι και προσεύχομαι πολύ για αυτούς και πιο πολύ για τις κοπέλες. Για ένα αγόρι μια αναπηρία δεν είναι και τόσο βαρύ. Για μια κοπέλα όμως που θέλει να αποκατασταθεί είναι δύσκολο. Ιδίως οι τυφλοί πόσο δυσκολεύονται. Οι καημένοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Όταν περπατούν σκοντάφτουν. Στην προσευχή μου ζητώ από τον Θεό να δώσει στους τυφλούς τουλάχιστον λίγο φως για να μπορούν κάπως να αυτοεξυπηρετούνται. Γέροντα, κι εγώ στενοχωριέμαι που δεν μπορώ να διαβάσω έστω ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο, γιατί δεν βλέπω καλά. Μας έχετε πει πως αν διαβάζει κανείς κάθε μέρα ένα κεφάλαιο, αγιάζεται. Γιατί να στενοχωριέσαι γι' αυτό? Αν διαβάσεις λίγους στίχους ή μόνο μία λέξη ή απλώς ασπαστείς το Ευαγγέλιο, δεν αγιάζεσαι. Άλλωστε εσύ
δεν γνώρισες τώρα τον Χριστό? Γιατί δεν μελετάς νοερά όσα διάβασες ή όσα άκουσες μέχρι τώρα? Όλη η βάση είναι η σωστή τοποθέτηση. Να πεις, τώρα ο Θεός με θέλει έτσι. Πριν από λίγα χρόνια με ήθελε αλλιώς. Ένας ευλαβής δικηγόρος στα γεράματά του δεν έβλεπε και μου είπε μια φορά, «Κάνε, Άγιε Γέροντα, προσευχή να μπορώ λίγο να διαβάζω και να γνωρίζω τα προσφυλή μου πρόσωπα». «Τα προσφυλή πρόσωπα τα γνωρίζεις και από τη φωνή», του είπα. «Όσο για το διάβασμα, τόσα χρόνια διάβαζες. Τώρα να λες την ευχή. Φαίνεται ότι τώρα ο Θεός αυτό θέλει από σένα». Και από τότε ο καημένος ένιωθε μεγαλύτερη χαρά από ό,τι όταν έβλεπε.

Όταν έχουμε κάποια αναπηρία, αν κάνουμε υπομονή και δεν γκρινιάζουμε, τότε έχουμε μεγαλύτερο μισθό. Γιατί όλοι οι ανάπηροι αποταμιεύουν. Ένας κουφός έχει τσεκ στο ταμιευτήριο του Θεού από το κουφό αυτή. Ένας τυφλός από το τυφλωμάτι. Ένας κουτσός από το κουτσό πόδι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αν κάνουν και λίγο αγώνα κατά των ψυχικών παθών, θα έχουν να λάβουν και στεφάνια από τον Θεό. Βλέπεις, οι ανάπηροι πολέμου παίρνουν σύνταξη, παίρνουν και παράσημα. Όποιος έχει ομορφιά, λεβεντιά, υγεία και δεν αγωνίζεται να κόψει τα ελαττώματά του, θα του πει ο Θεός: «Απίλαυσε στη ζωή σου τα αγαθά σου, τη λεβεντιά σου. Τι σου χρωστώ τώρα? Τίποτε». Ενώ όποιος έχει μια αναπηρία, είτε έτσι γεννήθηκε, είτε την κληρονόμησε από τους γονείς του, είτε την απέκτησε αργότερα, πρέπει να χαίρεται, γιατί έχει να λάβει στην άλλη ζωή. Όταν μάλιστα δεν έχει φταίξει, θα έχει καθαρό ουράνιο μισθό, χωρίς κρατήσεις. Δεν είναι μικρό πράγμα μια ολόκληρη ζωή να μην μπορεί κάποιος λόγου χάρη να απλώσει το πόδι του, να μην μπορεί να καθίσει, να μην μπορεί να κάνει μετάνοιες κλπ. Στην άλλη ζωή ο Θεός θα του πει: «Έλα παιδί μου, κάθισε πια αιώνια άνετα σε αυτή την πολυθρόνα». Γι' αυτό λέω χίλιες φορές να είχα γεννηθεί καθυστερημένος διανοητικά, τυφλός, κουφός, γιατί θα είχα να λάβω τότε από τον Θεό. Οι ανάπηροι, εάν δεν γογίζουν, αλλά δοξολογούν ταπεινά τον Θεό και ζουν κοντά Του, θα έχουν την καλύτερη θέση στον Παράδεισο. Ο Θεός θα τους κατατάξει με τους ομολογητές και τους μάρτυρες που έδωσαν για την αγάπη του Χριστού τα χέρια και τα πόδια τους, και τώρα στον Παράδεισο φίλουν με ευλάβεια συνέχεια τα πόδια και τα χέρια του Χριστού. Και όταν γέροντα κάποιος είναι λόγου χάρη κουφός και γκρινιάρης, και τα μικρά παιδιά γκρινιάζουν, ο Θεός σε πολλά δεν δίνει σημασία. Βλέπετε, οι καλοί γονείς αγαπούν όλα τα παιδιά τους εξίσου, αλλά δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αδύνατα ή τα ανάπηρα. Το ίδιο κάνει και ο Θεός, ο καλός μας Πατέρας, για τα παιδιά Του που είναι αδύνατα σωματικά ή πνευματικά. Αρκεί αυτά να έχουν αγαθή διάθεση και να Του δίνουν το δικαίωμα να επεμβαίνει στη ζωή τους.

τα καθυστερημένα παιδιά. Οι μάνες που έχουν καθυστερημένα παιδιά, που κάνουν συνέχεια σκηνές, που λερώνουν, τι τραβάνε καημένες, μαρτύριο. Γνώρισα μια μάνα που έχει κοντζάμ παιδί και δεν μπορεί να το κουμαντάρει, γιατί κάνει κάτι αταξίες. Το καημένο παίρνει τις ακαθαρσίες και πασαλίβει τα ντουβάρια, τα σεντόνια. Η μάνα να συμμαζεύει, να καθαρίζει το σπίτι, να κάνει όλο το νοικοκυριό και αυτό να τα κάνει όλα άνω κάτω, όλα να τα λερώνει. Να κρύβει η φουκαριάρα τα απορρυπαντικά και αυτό να τα βρίσκει και να τα πίνει. Ολόκληρα ντουλάπια τα πετάει κάτω από τον μπαλκόνι. Φύλαξε ο Θεός και δεν σκότωσε κανέναν μέχρι τώρα. Και δεν είναι μια μέρα και δύο. Χρόνια ολόκληρα είναι αυτή η κατάσταση. Μπορεί γέροντα κάποιος που είναι λειψός στο μυαλό να έχει ταπείνωση και καλοσύνη. Πώς δεν μπορεί. Να, αυτό το παιδάκι που έρχεται συχνά εδώ στο μοναστήρι μπορεί να είναι διανοητικά καθυστερημένο. Αλλά την καλοσύνη που έχει αυτό, ποιος λογικός άνθρωπος την έχει? Τι προσευχή, τι μετάνοιες κάνει? Όταν με την κύλη δυσκολευόμουν να κάνω μετάνοιες, του είπαν οι γονείς του, «Ο παππούλης είναι άρρωστος, δεν μπορεί να κάνει μετάνοιες». «Κάνω εγώ», είπε εκείνο. Και έκανε μετά μετάνοιες για μένα και γινόταν μουσκεμα στον ιδρώτα. Πόσο φιλότιμο, πόση αρχοντιά έχει. Μια φορά το έδιρε ένα παιδί στη γειτονιά και εκείνο, αφού έφαγε το ξύλο, του έδωσε το χέρι και του είπε, «Γεια χαρά». «Ακούς, ποιος γνωστικός το κάνει αυτό? Κι ας έχει διαβάσει Ευαγγέλιο και ένα σωρό πνευματικά βιβλία». Να, και πριν από λίγες ημέρες που είχε έρθει εδώ όλη η οικογένειά του να με δει, αυτό κάθισε δίπλα μου και η αδελφούλα του πιο πέρα. Μόλις είδε την αδελφούλα του που κάθισε μακριά μου, «Έλα κοντά στον παππούλη», της λέει, και την έβαλε δίπλα μου. Πολύ με συγκίνησε και του έδωσα ευλογία ένα μεγάλο φιλτισένιο σταυρό που μου είχαν φέρει από τα Ιεροσόλυμα. Μόλις τον πήρε στα χέρια του, «Γιαγιά», είπε, και έδειξε πως θα τον βάλει στον τάφο της γιαγιάς του. Φοβερό. Τίποτε δεν θέλει για τον εαυτό του. Όλα για τους άλλους. Αυτό θα πάει με τα τσαρούχια στον παράδεισο, αλλά θα βάλει και τους γονείς του στον παράδεισο. Μακάρι να ήμουν και εγώ στη θέση του, και ας μην καταλάβαινα και ας μην μιλούσα. Ενώ ο Θεός μου έδωσε όλα τα αγαθά, εγώ τα αχρίστευσα. Στην άλλη ζωή θα κρύβονται μπροστά του ακόμη και θεολόγοι. Μου λέει ο λογισμός ότι οι θεολόγοι, άγιοι στον ουρανό, δεν θα είναι σε καλύτερη θέση ως προς τη γνώση του Θεού από αυτά τα παιδάκια. Ίσως αυτά να δώσει ο δίκαιος Θεός και κάτι παραπάνω, γιατί εδώ έζησαν στερημένα.

ψυχικές ασθένειες. Γέροντα, όταν μελαγχολεί κανείς, τι πρέπει να κάνει για να το ξεπεράσει? Χρειάζεται θεία παρηγοριά? Και πώς θα την πάρει? Να γαντζωθεί στο Χριστό και ο Χριστός θα του τη δώσει. Πολλές φορές μπλέκεται το φιλότιμο με τον εγωισμό. Οι περισσότεροι σκιζοφρενείς είναι ευαίσθητες ψυχές. Τυχαίνει να συμβεί ένα τυποτένιο πράγμα ή κάτι που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν και υποφέρουν πολύ. Άλλος σκοτώνει άνθρωπο και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Ενώ ένας ευαίσθητος, ένα γατάκι αν πατήσει λίγο στο πόδι κατά λάθος, υποφέρει και δεν κοιμάται από τη στεναχώρια του. Και άμα δεν κοιμηθεί 2-3 βράδια, μετά φυσικά θα τρέξει στο γιατρό. Γέροντα, η ψυχολογία λέει ότι για να βοηθηθεί ένας ψυχοπαθής πρέπει να λείψει το αίτιο. Ναι, αλλά αν υπάρχει αίτιο. Γιατί μερικές φορές, ενώ κάποια πράγματα είναι φυσιολογικά, δικαιολογούνται κατά κάποιο τρόπο, οι άνθρωποι μπαίνουν σε λογισμούς που πάνε να παλαβώσουν. Μήπως έχω κάτι κληρονομικό? Μήπως δεν είμαι καλά? Λένε. Γνώρισα ένα παλικάρι που σπούδαζε, διάβαζε 11 ώρες το 24ωρο και έπαιρνε υποτροφία. Βοηθούσε και την οικογένειά του, γιατί ο πατέρας του ήταν άρρωστος. Στο τέλος κουράστηκε, γιατί ήταν ευαίσθητο. Είχε συνεχώς πονοκεφάλους και με πολύ κόπο πήρε το πτυχίο. Είχε μεταλογισμούς μήπως ήταν κληρονομικό. Τι κληρονομικό? Μα και μόνον αν διαβάσει κανείς 11 ώρες την ημέρα, θα πάθει υπερκόπωση. Πόσο μάλλον να βοηθάει και τους γονείς και να είναι και ευαίσθητος. Γέροντα, ένα παιδί παρουσίασε κάποια μελαγχολία μετά την αυτοκτονία του πατέρα του. Μήπως είναι κληρονομικό? Μπορεί να τραυματίστηκε ψυχικά το παιδί. Δεν είναι απόλυτο ότι αυτό είναι κληρονομικό. Ύστερα δεν ξέρουμε και ο πατέρας σε τι κατάσταση βρέθηκε και αυτοκτόνησε. Βέβαια, ένα παιδί που ο πατέρας του είναι κλειστός εκφύσεως χρειάζεται βοήθεια. Γιατί αν συνεχίσει και αυτό να είναι κλειστό, έχει και τον λογισμό μήπως είναι κάτι κληρονομικό, μπορεί να αρρωστήσει. Ο Θεός πάντοτε επιτρέπει να δοκιμαστεί ο άνθρωπος όσο αντέχει. Αλλά προστίθενται και οι κοροϊδίες των ανθρώπων. Οπότε κάμπτεται η ψυχή από το επιπλέον βάρος και γονγίζει. Τους τρελούς οι άνθρωποι τους αποτρελαίνουν. Στην αρχή η τρέλα οικονομιέται. Παλιά δεν υπήρχαν ψυχιατρία και αν ήταν κανείς τρελός, τον έκλειναν σε κάποιο δωμάτιο με σιδεριές. Ήταν μια περιστέρο, την έλεγαν, που την είχαν κλεισμένη στο σπίτι. Τα παιδιά την πετροβολούσαν, την κορόιδευαν. Αγρίευε η φουκαριάρα. Έπιανε τις σιδεριές, φώναζε και ό,τι έβρισκε μπροστά της το πετούσε έξω. Στην άλλη ζωή όμως θα δεις η περιστέρο να ξεπερνάει πολλές γνωστικές. Θυμάμαι και μια άλλη περίπτωση. Ήταν μια οικογένεια που η μεγάλη κόρη τους ήταν λίγο λειψή, αλλά είχε πολύ καλοσύνη. Ήταν 40 ετών, αλλά ήταν σαν 5. Τι σκηνές της έκαναν μικρή μεγάλη. Μια φορά την άφησαν οι γονείς της να μαγειρέψει και εκείνοι πήγαν στο χωράφι. Θα ερχόταν ο αδελφός της από το χωράφι για να φέρει τα καλαμπόκια και θα έπαιρνε το φαγητό να το πάει στο χωράφι να φάνε οι γονείς τους και οι εργάτες. Μάζεψε η καημένη από τον κήπο κολοκυθάκια, μελιτζάνες, φασολάκια και τα είχε έτοιμα να τα μαγειρέψει. Πάει η μικρότερη αδελφή της που ήταν σωστός πειρασμός. Τραβάει το γάιδαρο από το αυτί και τον βάζει και τα τρώει όλα. Άντε μετά η καημένη να πάει να μαζέψει άλλα. Και δεν είπε τίποτε. Μέχρι να τα ετοιμάσει ξανά ήρθε ο αδελφός της και αυτή μόλις τότε έβαζε το φαγητό στη φωτιά.
ξεφόρτωσε τα ζώα και όταν είδε ότι δεν ήταν έτοιμο το φαγητό, της έδωσε ένα ξύλο. Τι ταλαιπωρία περνούσε κάθε μέρα. Η μάνα της, η Φουκαριάρα, παρακαλούσε να πεθάνει πρώτα η κόρη της και μετά αυτή, γιατί σκεφτόταν ποιος θα τη φρόντιζε. Και πράγματι, πέθανε πρώτα η κόρη και ύστερα η μάνα. Πάντως, αυτή που δεν είναι καλά στο μυαλό, είναι καλύτερα από πολλούς άλλους. Έχουν το ακαταλόγιστο και χωρίς εξετάσεις περνούν στην άλλη ζωή.

Υπάρχουν μητέρες που, αν διαπιστωθεί κατά την εγκυμοσύνη ότι το παιδάκι που θα γεννήσουν θα είναι ανάπηρο ή διανοητικά καθυστερημένο, κάνουν έκτρωση και το σκοτώνουν. Δεν σκέφτονται ότι και αυτό έχει ψυχή. Πόσοι πατέρες έρχονται και μου λένε «Το δικό μου το παιδί να είναι σπαστικό? Γιατί να το κάνει έτσι ο Θεός? Δεν μπορώ να το αντέξω». Πόση ανέδεια προς τον Θεό έχει αυτή η αντιμετώπιση? Πόσο πείσμα, πόσο εγωισμό? Αυτοί, αν τους βοηθήσει ο Θεός, θα γίνουν χειρότεροι. Κάποτε ήρθε στο καλύβι με τον πατέρα του ένας φοιτητής που είχε πάθει το μυαλό του απολογισμούς και του είχαν κάνει ηλεκτροσόκ. Το καημένο είχε στριμωχθεί πολύ από το σπίτι του. Είχε και μια ευλάβεια. Έκανε μετάνοιες και χτυπούσε το κεφάλι του κάτω στο χώμα. «Μήπως λυπηθεί το χώμα ο Θεός», έλεγε, «και λυπηθεί και εμένα που το χτύπησα». Δηλαδή, μήπως λυπηθεί ο Θεός το χώμα που πόνεσε από το δικό του χτύπημα και λυπηθεί και εκείνον. Μου έκανε εντύπωση. Αισθανόταν τον εαυτό του ανάξιο. Όποτε ζοριζόταν, ερχόταν στο όρος. Του τακτοποιούσα τους λογισμούς, περνούσε ένα-δυο μήνες καλά και ύστερα πάλι τα ίδια. Ο πατέρας του δεν ήθελε να βλέπουν οι γνωστοί του στο παιδί, γιατί θυγόταν η υπόλοιψή του. Υπέφερε από τον εγωισμό του. «Εκτίθεμαι στον κόσμο με το γιο μου», μου είπε. Μόλις το ακούει το παιδί, του λέει «Βρε, να ταπεινωθείς. Εγώ είμαι τρελός και κινούμαι άνετα. Θα με βάλεις σε καλούπια? Να ξέρεις ότι έχεις ένα τρελό παιδί και να κινείσαι άνετα». «Ο μόνος είσαι που έχεις τρελό παιδί?» σκέφτηκα. «Ποιος είναι τώρα από τους δύο τρελός?» Βλέπετε που οδηγεί πολλές φορές ο εγωισμός. Να θέλει ο πατέρας ακόμη και την καταστροφή του παιδιού του. Και στον κόσμο όταν ήμουν, γνώριζα ένα καθυστερημένο διανοητικά που οι συγγενείς του, όταν πήγαιναν κάπου με καμιά συντροφιά, δεν τον έπαιρναν μαζί τους για να μην ντροπιαστούν. Και εμένα με κορόιδευαν επειδή καταδεχόμουν να συζητάω μαζί του. Εγώ όμως τον είχα σε καλύτερη θέση στην καρδιά μου από ότι εκείνους.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

«Η ασπροφουστανούσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Τέλος, αφού επί έτη το έλεγε συχνά, πότε παίζον, πότε από πείσμα δια μερικού συγγενείς της πρώτης γυναικός του, χωρίς να το πιστεύει ο ίδιος, ότι έμελε να το πραγματοποιήσει ποτέ, ο Κυρμανιός ο Σκαμπέβας έξαφνα μίαν βραδιάν το απεφάσισε και το έκαμε. Επροσκάλεσεν έναν παπάν και εστεφανώθη με την ταντότη χτούκεναν. Πράγματι δε, αν εν υφεύθη μίαν, εφορτώθη δύο γυναίκας, τη σύζυγόν του και την γριαχτούκεναν τη μητέρα της. Πλην δεν ξέρω πώς, η παλαιά γνωριμία και η ανάμνηση σ' αυτή με έκαμε να ενθυμηθώ, κοντά εις τα άλλα παλαβάρω λόγια, όσα έχω ειδεί στην ζωή μου. Ούτω τα ονομάζει ο λαός πράγματι. Είναι δε το ορολόγιον εν των ευρικοτέρων και των μάλλον επιδεκτικών αγυρτίας και κυβδηλίας πραγμάτων και εξόχως παραστατικών του προϊόντος νευρικού εκφυλισμού της κοινωνίας μας. Αφού και αθηναϊκέ εφημερίδες κατά προτίμησιν ορολόγια προσφέρουν ως δώρα εις τους συνδρομητάς των. Δηλαδή, ανάμεσα εις τα τόσα λατωματικά ορολόγια, όσα έχω ειδεί στην ζωή μου, είδα εσχάτως εν, το οποίον, ενώ μέχρι τεινός επήγαινε καλά, έξαφνα όταν ο λεπτοδείκτης συνέπιπτε με τον οροδείχτην, τον συνήρπαζε, τον παρέσυρε και συνεβάδιζον ομού κολλητά, ώστε ενώ προ 5 λεπτών ακόμη ή το λόγου χάρη 2 και 10 λεπτά, έξαφνα μετά 5 λεπτά εδείκνυε 3 και 4. Μετά άλλα 5 λεπτά, 4 και 20 και ούτω καθεξής. Εδίο βελών εξικολούθουν να συνταξιδεύουν διαρκώς. Το ασθενέστερον δοκούν παρέσυρε το οριμότερον και το εδραιότερον και τούτο μου εφάνει λίαν διδακτικόν θέαμα. Δεν είτο μικρός άνθρωπος εις τον τόπον του ο γέρος Καμπέβας. Ευπατρίδης, εγγράμματος, ελευθεριάζων, φωνασκός, ανοιχτόκαρδος, ο λίγον τι καηρίζων εις τα θρησκευτικά, υπήρξε σημεοφόρος της χειραφετήσεως των ιδεών εις την πατρίδα του. Επιόθωνος, είχε να εκλεχθεί δις βουλευτής. Ήταν επί της ενεστώσης βασιλείας, όταν εγύρασε και οικονομικός εξέπεσεν, εδέχθη δημοσίαν θέση. Διορίστη έπαρχος καταρχάς, ήτα έφορος, ύστερον συμβολεογράφος και τελευταίον υποτελώνης. Εκατιούσε βαθμίδες δεικνύουν την προηγούσαν έκπτωση των αξιών και των χαρακτήρων από τις εποχής της πρώτης βασιλείας μέχρι σήμερα. Είχε χειρεύσει από τον πρώτον γάμον μήνας με δύο ορφανά, ιών και θυγατέρα. Η γάπα εξόχως την γυναίκα του και την επένθησεν εγκαρδίως. Αλυσόρας δυσθυμίας και ψυχικής ταραχής, έλεγεν ότι θα νυφεύεται εκ νέου και έτη 55 ετών ήδη, εις το πείσμα του πενθερού του, του Γερομελισσίδου. «Να σκάσω Γερομελισσάς, θα πανδρευθώ, να σκάσω Γερομελισσάς». Και όταν επραγματοποίησε οριστικώς την απειλήν, τα δύο ορφανά, ο Μοναχάκης και η μικρά Μαριγό, έμειναν έκτοτε πλησίων του παππούτων και δεν ειδηνήθησαν ούτε μίαν ημέρα να ζήσουν υπό την αυτήν στέγην με τη μητριάν των.

Η Νταντό, ορφανή μοναχοκόρη, από 30ετίας και πλέον, όταν ήτο εις το πρωτοκέριον έαρτης, επερίμενε πότε να έλθει η τύχη. Εμούχλιαζε μέσα εις τους 4 στίχους του σπιτιού με 3 πατώματα, αρχοντοξεπεσμένη, εκεί ψηλά εις την συνοικία της Παναγιάς, στον πύργο. Μετά καιρόν απειλπίστη από τους αγάμους νέους, αλλά ως να ήθελεν η μοίρα της να της δίδει νήξεις προς παρηγορίαν, αθρώοι είχαν αρχίσει να χειρεύουν το καιρό εκείνο οι καλύτεροι του τόπου. Κοντά εις άλλους εχείρευσε και ο Σκαμπέβας. Ήλπισε πολύ τον Νταντό, ήτα απειλπίστη πάλιν. Μεγάλη βραδύ της επήλθε. Η μοίρα της ήταν άρρωστη, ως έλεγε. Πάλιν ήλπισεν, ήταν νέα αργοπορία, εζούριασε η μοίρα της η χτικιάρα, η βερεμιάρα. Ο Σκαμπέβας υπέσχετο, αλλά δεν ήθελε να αποφασίσει. Τέλος, ο γέρον, πενταετίαν όλην μετά τον θάνατον της πρώτης συζύγου, το απεφάσισεν. Έκλεισε τα όματα και την ενυφεύθη. Η Νταντό, αν και δεν έλεγε ποτέ τα χρόνια της, θα ήταν τότε 45. Αλλά ποτέ δεν έπαυσε να θάλπει την ελπίδα ότι θα απέκτα τέκνον.

Όταν ο γέρος Καμπέβας, εστάλιος υποτελώνης εις την ωραίαν εκείνην ακρογιαλιάν εις το χωρίον πει, όχι μακράν από την ιδίαν επαρχίαν του, η σύζυγός του τον συνόδευσεν, η δε γραία πενθερά, αχώριστος πάντοτε, οικολούθησε το ανδρόγυνον. Ο γάμος επάλιωσε. Είχε γίνει προεξαετίας ήδη. Αλλά δύο γυναίκες, η σύζυγος και η πενθερά, εξοικολούθουν ενισχυόμενα εις την πεποίθησή των και δια της αμοιβαίας υποβολής, να θάλπουν την ελπίδα περί αποκτήσεως τέκνου. Εννοείται ότι η Νταντό την ιδέαν ταύτην είχεν υποκάρδιον μέσα της, αλλά εφυλάσσε το καλός να την εξωτερικεύσει, είχεν αμυδράν την έννοιαν περί του γελίου. Εις το χωρίον της ακρογιαλιάς ως Καμπέβας είχεν ικανούς παλαιούς φίλους και γνωρίμους, ακόμη και μακρινούς την συγγενείς. Θα έβρισκε πώς να περνά την ώρα του με τα συναναστροφάς, διότι ήτο εξόχως κοινωνικός. Η γραία χτούκενα, άμα εισήχθη στα σπαλαιά συγγενικά του γαβρού της οικογενείας, ήρχισε να ανακοινώνει τα σκέψεις της. Εν πρώτης, εξεθίαζε την ιδίαν κοινωνική θέση και την περιοπήν της εις όλο το κράτος της Σύ. Ονόμαζε τον τόπο της γεννήσεώς της. Ήτα εξομολογήτο το τρυφερότερον εξ όλων των αισθημάτων της. Μοναχάκι και μαρηγό. Όλο μοναχάκι και μαρηγό να έχει στο στόμα το γιανιός, ο γαβρός της. Αυτό δεν υποφέρνεται. Πρέπει χωρίς άλλο πρέπει να κάνει παιδί τον ταντόμο. Ενεάνιδες, εις τες οποίας διηγεί το τανωτέρο, εκάχασαν. Η γραία δεν εννοεί το διατί. Εις το υποτελωνίον του ο Σκαμπέβας, ούτε υπηρεσίαν μεγάλην είχε να διεξάγει και την ολίγην υπάρχουσαν την εξετέλουν οι δύο τελωνοφύλακες, ήτινες εμοιράζοντο και τα τυχηρά. Άλλος, η κυρία υποτελώνου δεν τον άφηνεν εις ησυχίαν. Η γυνή αυτή, καλώς γνωρίζουσα πώς να φυλάει την θέση της, εστολίζει το καθημερινός, ελευκοφορούσε, εφόρει το καβούκι της το χρυσοκέντητον επί της κορυφής της, έριπτεν επί της καστανής κόμης το αλέμι το λεπτόν και διαφανές και εξήρχετο με το επανοκόρμι της, υψηλά υπό τας μασχάλας και τας πλουσίας φουσκωτάς πτυχάς της παλεύκου αισθήτως της, διήρχετο από το γραφείο του συζύγου της και απήτη διαρκώς άπαξ και δις της ημέρας να την συνοδεύει εις περιπάτους ανά την ακρογιαλιάν, εντός του χωρίου πάντοτε, μέχρι της εσχατιάς των Αλωνίων, όπου ήσαν ευρύσεις, πλήθουσε κατά τας εσπερινάς ώρας από κόσμων γυναικών και κορασίων. Ποτέ δεν εξήρχοντο έξω εις τα στερπνάς εξοχάς, αν δεν ήξευρεν ότι θα έβρουν κόσμον εκεί. Δια να έβρουν δε κόσμον, έπρεπε να είναι καιρός συγκομιδής καρπού ή άλλης αγροτικής εργασίας. Εκ των γυναικών του χωρίου σχεδόν καμία δεν υφκέρει ποτέ να εξέλθει εις περίπατον μετά του συζύγου της. Τας δε εκδρομάστων εξετέλουν πάντοτε με ενδυμασίαν καθημερινήν και κρατούσε τα καλάθια των. Μερικέ γραίε βλέπουσε τους τακτικούς περιπάτους του ανδρογίνου, αίσιον ηρέματας κεφαλάς και ψιθύριζαν σιγά την παροιμίαν. Έπαρμε καλέ μου και ας παένουμε. Η Νταντό ή το πρόθυμο στις επισκέψεις προς γνωστούς και αγνώστους, εσταμάτα πρώτου κήπου ή της αυλής εκάστης οικογενείας, έπιανεν ομιλίαν με την οικοδέσποιναν ή με την κόρην και ποτέ δεν τα έσωνε.

Καθόλον τον χειμώνα, σχεδόν καμίαν ημέρα δεν έλειψαν από το σπίτι του γεροκονόμου, παλαιού συγγενούς των, ούτε ο Σκαμπέβας, ούτε η Νταντό. Άμα ενύκτωνεν, ο κύριος Υποτελώνης εφώναζε μακρόθεν την καλησπέραν αντικρήτου γραφείου του, εις την κονόμησαν, τρίτε ξαδέλφιν του, ή τα ανήρχετο εις την οικίαν, ήρχιζεν ομιλίαν, ελισμόνι των εαυτών του επιμακρών, χωρίς να το μέλει ποτέ τι ώρα ήτο. Επλησίαζεν ώρα του δείπνου, αλλά η κουβέντα δεν είχε τελειωμόν. Τότε έφθανεν από το σπίτι, το οποίον απήχεν ένα δρομίσκον παραπέρα, λευκοφορούσα πάντοτε, αλλά με ολιγοτέραν πολυτέλειαν στολισμένη η κυρία Νταντό. «Θα πω, κόλλησες? Έχω κατεβασμένο το φαΐ, θα κρυώσει, αλλά πάμε». «Κάθεσε λιγάκι, καημένη Αλεξανδρό», απήντα ο Σκαμπέβας. Αλλή Αλεξανδρό, δηλαδή η Νταντό, προλαβούσα είχε καθίσει ήδη, αφού εκοιτάχθη ο λίγον εις τον καθρέπτην και διευθέτησε τα στιχά στις αισθήτως της. Η γριακονόμησα ή το φιλόφρον. Εμιδία το καρτερικόν της μηδίαμα και ποτέ δεν έδιωχνε τους επισκέπτας. Εξανάρχιζεν εκ νέου η κουβέντα, αφού έριπτεν ολίγα προς ανάματα η Νταντό. Μετά τέταρτον της ώρας έφτανε τρίτη η γριαχτούκενα. «Τα τι ήτανε, θα πω, τι πάθατε κι οι δυο σας? Αστοχήσατε πλιό, ολότελα, το φαΐ θα τσικνώσει». «Μα η Αλεξανδρό μας είπε πως το είχε κατεβάσει». «Το βάλα πίσω απάνω για να ζεσταθεί». «Και τ' άφησες γριά να τσικνώσει? Τρέχα πίσω, γλίγορα». «Μα το κατέβασα». Τότε ο Σκαμπέβας προς την σύζυγόν του. «Ήρθες που ήρθες, καημένη. Δεν ήξερες να φέρεις και το φαΐ. Τάχα δεν τρώμε και εδώ. Σε δικό μας σπίτι είμαστε». «Τι το θέλετε το φαΐ?» διαμαρτύρετο η κυρακονόμησα. «Μακάρι δεν έχουμε φιά εδώ. Κοιτάξτε, τα καλά του Θεού». Εδείκνυε με το νεύμα προς την αχαμηλήν εις το μέσον της μεγάλης χειμωνιάτικης κάμαρης, εστίαν, όπου αρτίως κατεβασμένη από το σπινθυρίζον πυρ ήτο η χύτρα γεμάτη φασόλια με ευώδες έλαιον. Ήταν μεγάλη γαβάθα γεμάτη αχινούς αρτίως καθαρισμένους και ταψίων με λαχανόπιτες, αχνιστάς και μυροβολούσας από τα αρωματικά είδη των λαχάνων, ήτο σαρακοστή. «Μα δε πας ωστόσο γριά», έλεγε ο Σκαμπέβας προς την περθερά του. «Να φέρεις και το δικό μας το φαΐ». «Τι να σου κάνει γριά?» παρενέβαινε τώρα ο οικοδεσπότης, ο κυρκονόμος. «Βλέπεις γριά γυναίκα να κουβαλά νύχτα το φαΐ. Ας πάει και ο Σπυράκης μαζί της, υποδεικνύων των μικρότερων δεκαετίων του, να του δώσει το φαΐ να το φέρει». Αλλά η γριά εδίσταζε και ήθελεν ίσως να δείξει ότι δεν η γάπα να μένει κατοίκον μόνη της. «Ας πάνε», επρότεινε οικονόμησα, συγκαταβαίνουσα εις την αδυναμία της γριάς. «Και ας έρθει και η γριά μαζί πίσω». «Τότε πηγαίνετε και οι δυο σας, καημένη Αλεξανδρό, για να ζήσεις τη φωτιά, να κλειδώσεις καλά και το σπίτι». «Πού να πάει και να έρχεται πάλι γριά?» «Λοιπόν, πήγαινε εσύ, Αλεξανδρό, και ας έρθει μαζί και ο Σπυράκης». Μετά το δείπνον, επάνω εις τους αχινούς, τις λαχανόπιτες και το μοσχάτον, εξύπτετο ζωηρότερα η ομιλία. Η Νταντό εκαυχάτο ότι είχε γεννηθεί εις ξεσκέπαστο σπίτι, ήταν αναφάνταλη, καθώς έλεγαν εις την εγχώριον διάλεκτον, και τα έλεγεν όλα ενώπιον όλων, ιδίως ό,τι αυτή εθεώρει ως ελαττώματα του συζύγου της. «Ου για νιός θα πω, τι θα ρείτε, πως είναι τάχα για νοικοκυριό άνθρωπος, ή τον μέλη τίποτα για νητερέσω, ή για δουλειά, ή για κασάντιο? Εβάντε χίλια λέσετε. Κατά πως φαίνεται και η πρώτη γυναίκα του ήταν δια μία σκορπαλευρού. Αχ, και πως δεν έμαθε να εκτιμά τα γρόσια». «Τι να κάνω εγώ τα γρόσια, καημένη?» είπεν εν μεγαλοφροσύνη ο γέρον. «Εγώ να είχα χρήματα θα μου τα έτρωγαν άλλοι, καθώς είχα στα νιάτα μου και με ξαλάφρωσαν γλίγορα». «Στα νιάτα σου είπες?» παρετήρησε να φταρέσκωση Νταντό. «Τι, μακάρι γέρος είσαι?» «Όχι, είμαι νέος». «Σώπα, δεν θέλω να τα λες αυτά δα. Αχ, ας είχαμε τώρα γρόσια. Τι θα ρεις, θα σ' άφηνα εγώ παρατσακισμένο στο χέρι? Ήμουνα εγώ ικανή να τα φυλάξω». «Τι, ήθελες να με σέρνεις του λόγου σου, να με σφυρίζεις? Μη χειρότερα». «Όλες μας σέρνουν λίγο οι πολλοί γυναίκες, εξάδερφοι γιανιό», παρετήρησε γελών ο γεροκονόμος. Ώστις όμως, δεν ήτο βέβαιος αναλήθευε το πράγμα δια των εαυτών του, ήτο άνθρωπος με ισχυράν θέληση. «Εμένα όχι», εκαυχήθη ο κυριανιός. «Τόσο το χειρότερο», είπε η Νταντό. «Γιατί αν σε κουμαντάριζε η πρώτη γυναίκα, θα είχες τώρα κατάσταση». «Και τι να την κάνω, κυρά, την κατάσταση?
Έχεις κουράγιο να ζήσεις εσύ, να με κληρονομήσεις, ας είσαι και 15 χρόνια μικρότερη από μένα?» «Εγώ», είπε ενός να εδίσταζε να είπει κάτι η γυνή. Η Γριαχτούκενα εταράχθη στην γωνία της, όπου εκάθητο, και έδειξε ότι ετοιμάζει το να λάβει μέρος στην συζήτηση. «Τα δύο παιδιά, αν έχουν ζωή, έχουν την πρίκα της μητέρας των», επέφερε ο γέρος Καμπέβας. «Εμάς το κουβέρνο μας διορίζει σε θέση και μας πληρώνει. Τι άλλο μας χρειάζεται?» «Τι σας χρειάζεται?» εφώναξε μη δυνηθείς να κρατηθεί πλέον η Γριαχτούκενα. «Μαριγό και μοναχάκι, όλο μαριγό και μοναχάκι. Και τι θα αριστάχα, δεν θα κάνει παιδί τον ταντό?» Όλη η συντροφιά και μάλιστα οι νεότεροι, ακούοντες δια πρώτην φοράν το πράγμα, εγέλασαν πεπνιγμένους γέλοντας. «Τι γελάτε?» έκραξε με κεραυνόδη φωνή η Γραία. «Ναι, θα κάνει παιδί τον ταντό μου και θα το ειδείτε. Θα κάνει παιδί και θα είναι και ο σομιλγκάτο. Και στην κορφία στεράτο», προσέθηκε ασυμπληρούσα την φράση, ληφθήσαν από δημόδες παραμύθι οικονόμησα. Μόλις παρήλθαν δύο έτη από τη συνδιάλεξη ταύτην και τα δύο τέκνα του Καμπέβα, ασθενικής κράσεως εξ αρχής, και κληρονομήσαντα ως φαίνεται το νόσημα της μητρός των, απέθνισκον. Ο γερος Καμπέβας είχε αναβληθεί πολύ και δεν μπόρεσε να αισθανθεί βαθύ το πένθος. Η κυρανταντό εναγκάστη να κρύψει επί πολύν καιρό εις τα κυβότιά της όλα τα εθερόπλαστα αλέμια και τα χρυσοκέντητα καβούκια και τα σχιονολεύκους εστίτας της. Η Γραία Χτούκενα ακόμη περισσότερον εξεκολούθη να θάλπει την ελπίδα και να αισθάνεται την ανάγκη ότι η Νταντό έμελε να γεννήσει κληρονόμων εις τον γεροσκαμπέβαν.

βάρκες, με φελούκες, με σκαμπαβίες. Από το μεσημβρινόν χωρίον, πλέοντες με κόπας και με ιστία, κατεπάνω τον άνεμο, εις το πέλαγος του βορρά. Τα μελτέμια ήσαν πολύ δυνατά, φρέσκα. Εφιλόθρισκοι γυναίκες, όσε είχαν ήδη φτάσει διαξηράς από το ύψος του βραχώδους λόφου, με τους θυσάνους των βαθυπρασίνων θάμνων επί της κορυφής, αγνάντευαν τα σλέμβους όσε ήρχοντο πλησιάζουσε να φθάσουν κάτω εις τον επισφαλή βορεινών όρμων. Και έβλεπον των δροσερών καταγάλανων πόντων βουνά τα κύματα και ανεμέτρουν την αγωνία των αυβατών. «Να, χριστιανές, δεν βλέπετε πώς καμπανεβάζει. Κοιτάξετε, τρομάρα. Αχ, ιδέτε, τι λαχτάρα. Παναία μου στο πέλαγο. Α, εμγιάννη, κυριά, κυριά κολλάτε, ψάλατε παράκληση». Και εκόλων κυριά και έψαλον παράκλησιν εμπρός εις την παλαιάν μεγάλην εικόνα του Αγίου. Με το λίγα λεπτά ελέμβη έτινες είχον κινδυνεύσει κατά το φαινόμενον, κατέπλεον εις των ανοιχτών άγριων αιγιαλών, των σπαρμένων με ταραστείους βράχους και αντιχούντα από τους κρογμούς των λευκοπτέρων μεγάλων ορναίων. Τα μικρά σκάφη εσύροντο επί της άμμου και οι πανηγυριστέ ανήρχοντο εις των λόφων του Αγίου. Τη νύχτα, εις τας ώρας τας βαθίας του μυστηρίου, όταν είχεν ανατείλει η ευθύνουσα σελήνη, είχα εξέλθει προς στιγμήν από την ολόφωτον πανηχίδα του Ναΐσκου και κάθισα κοντά εις τους θάμνους τους προς το χείλος του βράχου, δια να απολαύσω την μεγάλην μαγείαν της σελήνης, αργυράς επί των βράχων, μαργαρόδους αναταφοσφορίζουν τα κύματα, την άπειρον σκιαυγή θέαν, με τον ψήθυρον της άβρας, επί των θάμνων και αγριελαιών, τους μακρισμένους φλίσβους των κυμάτων κάτω, τους δούπους του ρεύματος εις την χαράδραν της βαθίας κοιλάδος και τους μυστηριώδεις θρούς, ήχους, μορμήρους της κοιμωμένης φύσεως, ως εν ονείρο λυκνιζωμένης και αναφρυσούσης. Εκεί περί τους θάμνους, επειδή όλοι οι πανηγυριστές δεν είχαν ασκήσει την εγκράτεια, δύο ή τρεις νέοι εκοιμώντο κατόπιν ευοχίας και κόμου. Ο εις τούτον εψιθύριζεν ακόμη μισοκοιμισμένος την εποδόν άσματος. Το γυαλό γυαλό ψαρά για κυνηγό. Ούτω σε καλείτο ο Γιώργης Ταγγελή. Με είδε και σηκωθείς ανέσυρεν από τους θάμνους όπου ήτο κρυμμένον ένα κανάτι, ταπομένον με σχήνον ευώδη και μου επρόσφερε νερόν. Εις άλλος νέος, ο Γιάννης του Μανόλα, ώστε σε κάθητο παρέκει καπνίζον, με είδε πίνοντα και επλησίασεν. «Έχετε νερό, παιδιά?» η ρώτησε. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργης Ταγγελή είχε λάβει το κανάτι από τα σχήρας μου και το έκρυψε πάλιν εις τους σχήνους. Έκαμε τον κοφόν και δεν έδωκε νερόν εις τον Γιάννη. Τούτο με πείραξε κάπως. Εκ του τραγικού συμβάντος, το οποίον μέλλον να διηγηθώ, θα ειδείτε ότι περισσότερον το αισθάνθην αργότερα εντός της ημέρας. Διατί να μην αναλάβω εγώ τολμηρός την πρωτοβουλία να δώσω νερόν εις τον διψώντα? Δεν λέγει, όσαν ποτίσει ποτήριον ψυχρού, εκατονταπλασίο να λείψετε. Και έπειτα εις τον άλλον κόσμο. Ω, εις τον άδειν, εκεί ακούεται εις μάτιν η ηκεσία, ελέησόν με και πέμψον Λάζαρον. Αλλά το αγγείον δεν είναι το ειδικόν μου, και είναι το μόνον μισογεμάτον. Και έπειτα, ήξευρα ότι απήχε μακράν οι βρύσεις, οπόθεν εκόμιζαν το νερόν, και ο δρόμος τη νύχτα με όλην την φθήνουσαν σελήνην ήταν δύσβατος, ανάμεσα εις τους κρυμνούς και τους βράχους. Εις μίαν μικράν φελούκαν επέβησαν το πρωί πρώτης Ανατολής ακόμη ο Κωνσταντής το Τσάμα Σφυρόπουλο και ο Γιάννης του Μανόλα. Άλλοι είχαν μεγάλας λέμβους, οι δύο αυτοί την μικράν βαρκούλαν τον. Ο Κωστάκης το Τσάμα Σφυρόπουλο ήταν μόνον 15 ετών έφηβος, μονογενής του πατρός του, έχοντος ικανήν περιουσία. Ο Γιάννης ο Μανόλας ήταν υπερ 20 ετής, νοικοκυρόπουλο, ναύτη

Φεύγεις από τα μικρά του χρόνια. Φεύ, εις των δρόμων τους κατέλαβεν η τρικυμία. Ο ναίσκος του Αγίου δεν είτο πλέον εκεί πλησίον και φιλόθρης και γυναίκες είχον φύγει και οι παπάδες επίσης και τις να κολλήσει κυριά και τις να ψάλει παράκλησιν. Δι' αυτό η παλαιότερη επέγραφον επί πινακίου καλλιτεχνικού όλων το ακροτελεύτιον τροπάριον της ακολουθίας του Αγίου φρύτους η πάθη των βρωτών και το αφιέρωμα τούτο ανέθετον ισοβίως προσίασιν από των πυρετών τους οποίους φέρει ο κύον του ορίωνος δηλύσει βρωτήσιν. Εάλε λέμβη προηγήθησαν τόσον ώστε να μην βλέπωσι πλέον ο πίσω των την βαρκούλα να ακολουθούσαν ή έμειναν τόσον ο πίσω ώστε να μην δίνονται να την φθάσουν όσον και αν ήσαν ο κύπλοι. Η βαρκούλα φλοιός καρίου ή ασίτο και άντλημα μη αρκούν να εκμετρήσει το υπέραντλον πέλαγος ήρχισε να βυθίζεται. Από ακτίν εις ακτίν και από αιγιαλών εις αιγιαλών μόνον δύο βοσκοί είδαν την αγωνία των βόσκοντες εκεί σημά εις τα σκριμνώδης ακτά στα κοπάδια των. Εκοίταζαν ανοφελώς και εκινούντο ατάκτος, εκβάλλοντες εξάλλους φωνάς παραθαρύνσεως διόν απίντων εις τα σιπο του ανέμου φερωμένας και μη ακουωμένας κραυγάς της αγωνίας των δύο αυβατών. Η βαρκούλα εβουλιούσε. Τέλος, μετά μακράν και φρικώδη βάσαν, ονόταν η βαρκούλα εξόκυλε κοντά εις ένα αιγιαλόν, ο Κωστάκης του Τσαμασφύρου εσώθη με ασθενές κολύμβημα. Ο Γιάννης του Μανόλα, αν και κολύμβα πολύ καλύτερα, είτε συνεβυθίστη με την μικράν σκάφην, είτε πλακώθη από αυτήν και επνίγει. Την άλλην ημέραν ανεβρέθη το πτώμα και τον έθαψαν εκεί σημάει στην άμμον. Ιστάνθην βαθέως την θλιβεράν εντύπωσιν. Εκείνος ως της προολίγων ωρών εζήτη μία νερού σταγόνα, την οποίαν θα ευχόμην αντί πάσης θυσίας να του είχα δώσει, ας μη ήμην και ο άγνωστος Κύριος, εκείνος ως να εδίψα φεύ, της είδεν, αν εδίψα ακόμη πολύ. Έπιεν αμετρήτους κοτήλας και πίθους όλους αλμυρού νάματος, εις τας ψυχράς αγκάλας της πικράς μητριάς του, της θαλάσσης.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: Περπατάω ξέγνιαστα στις αρχάνες, προς τις άσπρες τις αυλές, ανάμεσα σε ρομαντικά σοκάκια. Βλέπω καφενεδάκια μα και αρχοντικά. Μυρίζω για σεμιά. Όλα παρουσιάζουν ένα τόπο γεμάτο από χρώματα. Όλοι γύρω μου άγνωστοι, μα χαμογελαστοί.
1: Η μικρή γειτονιά, μέρα νύχτα τραγουδούν.
0: Αναζητώ το Μυριόφυτο, την ταβέρνα που άνοιξε το 1885 από τον Γιώργο Λυριτσάκη. Πρόκειται για το πρώτο υπαίθριο εστιατόριο της περιοχής με πανύψηλα δέντρα και μεγάλη ποικιλία φυτών και λουλουδιών. Αυτή η υπέροχη γωνιά και οι υπέροχες εφοδίες των λουλουδιών λέγεται ότι είχαν εντυπωσιάσει μέχρι και τον πρίγκιπα Γεώργιο.

0: Αυτό ξεκίνησε σαν μια μεγάλη αλάνα με άγρια δέντρα, επειδή κάτω από το μυριόφυτο, στο τελείωμα του ή στην αρχή του, είναι οι όχθες του ποταμού Κέρατος. Ο Κέρατος είναι ποταμός που ξεκινάει από πολύ μακριά, από το Βαθύπετρο και ακόμα πιο πέρα, περνάει εμάς εδώ, αλλά μια ομορφιά που την χάσαμε από τη Χούντα των Συνταγματαρχών.
1: Λένε στα ξένια στα ζευγάρια.
2: Η περιοχή ήταν κατάφυτη. Την γερμανική κατοχή δεν τόλμησαν να καταστρέψουν και να ξεριζώσουν κανένα δέντρο. Ίσως τα άφησαν για καμουφλάζ και παραπλάνηση, επειδή η πλατεία ήταν γεμάτη γερμανικά καταφύγια. Μετά από χρόνια με τη Χούντα, κόπηκαν όλα τα δέντρα και από τότε τίποτα δεν θύμιζε το μυριόφυτο του 1900.
0: Το μυριόφυτο το 1900 ήταν μισό καλλιεργημένο και το άλλο μισό ακαλλιέργητο. Είχε όμως ο θάμνους, γιατί περνάει το ποτάμι δίπλα του. Ναι, αυτό ήταν, δεν το στέρναν, δεν το χρησιμοποιούσαν για να ποτίσουν, για να φυτέψουν τίποτα. Ήταν έτσι.

0: Ο προπάπους του Μινά σκέφτηκε να το κάνει ένα τεζιάκι. Έτσι λέγανε ένα κομμάτι που ήταν σε ένα κεντρικό, ας πούμε, σημείο και πηγαίνανε και καθόταν οι επιστήμονες. Δηλαδή, από τον καιρό εκείνο ο επιστήμονας ήταν κάτι το θείο. Δεν είναι όπως είναι σήμερα. Και ήταν πολύ σεβαστοί όσοι καθόταν σε μια γωνιά στο Μυριόφυτο. Και Μυριόφυτο έγινε γιατί ήρθε εδώ ο βασιλιάς, ο Γεώργιος ο πρώτος και του κάνανε εδώ την τελετή, πως ήρθε, γιατί πήγε μετά και σε άλλα μέρη και άρχισε σιγά σιγά από το τίποτα να γίνεται ένα μαγαζάκι το χειμώνα, αυτό που είναι και τώρα, αλλά ήταν πιο μικρό και κακός που το μεγάλωσε ο πατέρας του Μινά. Και από εκεί ξεκινάει να ανοίξει στον κόσμο όποιος επίσημος από το Ηράκλειο, από την Αθήνα, ήρθαν εδώ βασιλείς, υπουργοί, πρόεδροι κρατών και τι δεν ήρθανε. Αλλά ήταν τακτοποιημένο, έτσι με τα δέντρα, πιο πολύ είχε λουλούδια περισσότερο.
1: Ο ύπατος αρμοστής Κρήτης Γεώργιος μετά από μια εξοχική βόλτα βρέθηκε τυχαία έξω από την ανθισμένη αυλή της ταβέρνας. Εντυπωσιασμένος ρώτησε «Πώς λέγεται η ταβέρνα» και ο πρώτος ιδιοκτήτης, ο Γιώργος Λυριτσάκης, του απάντησε «Τι θα πει πως ονομάζεται, άνθρωπος είναι για να έχει όνομα». Τότε λέγεται ότι ο ύπατος αρμοστής Κρήτης Γεώργιος του απάντησε «Μυριόφυτο να το βγάλετε με τα μύρια φυτά που έχει».

1938, ο Σύλλογος Δεσποινίδων Κυριών των Αρχανών προσκάλεσε σε επίσημο γεύμα στο Μυριόφυτο τον βασιλιά Παύλο. Το Μυριόφυτο είχε γίνει γνωστό και εκτός Κρήτης και αυτό συνεχίστηκε και μετά που ο πρώτος ιδιοκτήτης Γιώργος Λυριτσάκης μεταβίβασε το Μυριόφυτο στο γαμπρό του Εμμανουήλ Ελευθεράκη. Ο Εμμανουήλ Ελευθεράκης μάλιστα συνεργαζόταν με τον γνωστό Ηρακλειώτη Εμμανουήλ Ρεγκινάκη, ιδιοκτήτη γνωστού πολυτελούς εστιατορίου που βρισκόταν στο γνωστό σε εμάς Ακτάρικα, απέναντι ακριβώς από την Κρίνη Μοροζίνη. Από τον Εμμανουήλ Ρεγκινάκη δανειζόταν τα περίφημα σερβίτσια Ρεγκινάκη. Με την ίδια επιτυχία συνεχίστηκε και μετά που ανέλαβε την επιχείρηση ο τρίτος στη σειρά διάδοχος, Γιώργος Ελευθεράκης.

έγινε ένα χώρος που επί των ημερών μου κάναμε ο Δήμος κάποιες εκδηλώσεις και χορευτικές και κλειδώνους εκεί γεννότανε. Πολύ ωραία. Σιγά σιγά ο Γιώργης, ο πατέρας του Μινά, ο Μακαρίτης, με μια φωνή, να ακούσετε αυτό να τραγουδάει, τι θα πει.

0: Τότε ήταν πολιτιστικό αυτό, με αυτά που σας λέω, ότι με τον Κλείδωνα, με παρέες που κάναμε ή με συλλόγους κυριών και δεσποινίδων, αλλά τους ξεμασκαρώσανε διότι ήταν φασιστικό το περιεχόμενο. Ναι, αυτό. Μετά κατοχή το επιτάξανε και το Μυριόφυτο.
1: Οι Γερμανοί είχαν δώσει διορία μία εβδομάδα στον τότε ιδιοκτήτη του Μυριόφυτου, Γιώργο Ελευθεράκη, προκειμένου να εξασφαλίσει τα φλιτζάνια, τα ποτήρια, τα πιάτα που χρειάζονταν για τις συναντήσεις τους εκεί. Είχαν εγκαταστήσει ψυγεία πάγου και είχαν διαμορφώσει το χώρο κοντά στο πηγάδι που βρισκόταν στην αυλή του Μυριόφυτου σε χώρο που θα εξυπηρετούσε για να εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή. Όσο για τις μετακινήσεις του Γιώργου Ελευθεράκη, προκειμένου να κάνει τα ψώνια που χρειαζόταν για το μαγαζί του και να προετοιμαστεί, είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ταυτότητας.

0: Με την απελευθέρωση της πατρίδας, ο στρατιωτικός διοικητής Ηρακλείου το καλοκαίρι του 1946 επιλέγει το Μυριόφυτο και προσκαλεί σε γεύμα 40 βαριά τραυματισμένους Έλληνες αξιωματικούς του αλβανικού μετόπου.
1: Εγώ βέβαια δεσποινιδούλα, αλλά τους σου πήγαινα το νερό. Η ψυχή μου έκλαιγε, κομμένα πόδια, κομμένα χέρια, χωρίς να βλέπουνε, χωρίς να ακούνε. Πανικάρια ωραία. Ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Λέω ο πόλεμος. Ο πόλεμος είναι το καταστρεφικότερο.

0: Δεν υπήρχε άλλος χώρος. Δεν υπήρχε. Ήτανε το Μυριόφυτο, ακουστό μέχρι την Αθήνα και έξω από την Ευρώπη. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Ο Γεώργιος ο πρώτος, στο Μυριόφυτο έφαγε. Δήμαρχοι, όλοι οι επίσημοι έχουν περάσει από το Μυριόφυτο.
1: Τα τραύματα των Ελλήνων αξιωματικών ήταν πολύ βαριά. Κάθονταν σε αναπηρικά αμαξίδια και ο καθένας τους συνοδευόταν από μια κυρία του Ερυθρού Σταυρού. Για να βοηθήσουν την περιποίηση των τραυματιών, πήγαν στο Μυριόφυτο και αρχανιώτισες γυναίκες του Ερυθρού Σταυρού.
0: Ο πατέρας μου ήταν μευτήρας γυναικολόγος και παθολόγος και είχε κάνει Ερυθρό Σταυρό εδώ της Αρχανιώτισσας. Και αμέσως τις κάλεσε για να βοηθήσουν, γιατί δεν μπορούσαν ολόκληρο ένα αυτοκίνητο και όχι τόσο καλό αυτοκίνητο να ανεβάσει, να κατεβάσει τα καρότσια τους, που δεν είχαν πόδια, δεν μπορούσε το καρότσι να τα κατεβάσουν. Τέλος πάντων, ήρθανε όλοι και βοηθήσανε. Όλοι. Εκείνη την εποχή και νομίζω μετά από κάποιες μέρες άλλο ένα γκρουπ ήρθε, αλλά πιο βαριά τραυματισμένη, γιατί θυμάμαι και σε ένα που τον είχα λυπηθεί, ένα ωραίο παιδί, δεν είχε χέρια και ένα πόδι. Και πήγαινα και του έκανα αέρα. Τώρα θα σας πω το... Με ένα Καλάζνικοφ θα αρχίσω να πολεμώ και αντί για σφαίρες, μαργαρίτες θα σκορπώ να κάνω θέλω ένα κόσμο ειρηνικό που να σκεπάζει γη και ουρανό. Αυτό. Έχω κι άλλα. Άστα.

0: Εδώ στο Ζαρό οι Μήλοι έχουν την ιστορία τους από παλιά επί Τουρκοκρατίας. Δεν ξέρω ακριβώς πότε, διότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να μας πούνε ακριβώς. Εγώ ξέρω για το δικό μας το Μήλο και για το Ζαρό ότι παλιά είχε 13 νερόμηλους ο Ζαρός. Τώρα έχει μόνο δύο, των οποίων ο ένας δουλεύει, που είναι αυτός εδώ. Ο παππούς μου, ο Αλμπατογιώργης, τον είχε πάρει το 1912 από τους Τούρκους. Έμεινε στην οικογένεια και με την πάροδο των χρόνων έχω μείνει τώρα εγώ. Δεν είμαι Μηλωνάς, αλλά είμαι ο μόνος που ξέρω να τον συντηρήσω.
1: Από την αρχαιότητα, το νερό έχει πρωταρχικό ρόλο στην περιοχή του Ζαρού. Ο Ζαρός συνδέεται με τις ανάγκες της αρχαίας Γόρτινας σε νερό και σήμερα διακρίνονται τα ίχνη των δεξαμενών και των αγωγών που οδηγούσαν το νερό από το Ζαρό στη Γόρτινα, δημιουργώντας ένα δίκτυο από κλειστούς αγωγούς, υπόγεια τούνελ, γέφυρες συνολικού μήκους 12 χιλιόμετρων.
2: Το ρωμαϊκό υδραγωγείο ξεκινούσε και υδρευόταν παλιά η αρχαία Γόρτινα, που μάλιστα υπολείμματα του ρωμαϊκού υδραγωγείου υπάρχουν και σήμερα ακόμα, όπως μπορεί να διαπιστώσει ο επισκέπτης. Φανταστείτε ότι αυτό το νερό ίδρευε την αρχαία Γόρτινα τότε που υπήρχε τόσος κόσμος, πάνω από 100.000 κόσμος σε αυτή την αρχαία πόλη.

του Ζαρού βρίσκεται ο εγκαταλελειμμένος οικισμός Κούρτες. Στην ανατολική πλευρά του λόφου της περιοχής σώζεται σε καλή κατάσταση υδραγωγείο που χρονολογείται τον 1ο με 2ο αιώνα μετά Χριστού. Περιλαμβάνει 2 τεχνητά σπήλαια μικρών διαστάσεων. Η παρουσία του νερού αποτελούσε πάντα το πιο σημαντικό κριτήριο για την επιλογή ενός τόπου ως μόνιμη κατοικία. Οι πηγές και τα ποτάμια του Ζαρού συνέδεταν τα στοιχεία εκείνα που επηρέασαν την επιλογή της θέσης του ως οικισμού από την αρχαιότητα, καθώς επίσης οριοθετούσαν, εξασφάλιζαν την ίδρυυσή του και την άδρευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεών του. Για τη συγκέντρωση και τη μεταφορά νερού κατασκευάστηκε και το 1986 η λίμνη του Ζαρού.

0: Περπατώντας στα σοκάκια του χωριού, παρατηρώ τον δρόμο του νερού. Αναπολώ τον άνθρωπο που ζούσε ενταγμένο στις δυνάμεις της φύσης. Προσεγγίζω τους νερόμυλους του Ζαρού και ανασύρω από τα ρήπια τους εικόνες. Σκέφτομαι πως οι νερόμυλοι τότε επέβαλαν νέες τεχνολογίες για να υπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες της τότε εποχής. Μου μιλούν για τον Σταύρο Πιάνγκαλη και τον Μανώλη Τσικριτσάκη, τους δύο επιχειρηματίες του Ζαρού που ηλεκτροδότησαν το χωριό. Ο Σταύρος Πιάνγκαλης εγκαταστήθηκε στην Κρήτη μετά από την Κρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ο λόγος που επέλεξε να εγκατασταθεί τελικά στο Ζαρό δεν ήταν άλλος παρά το ίδιο το νερό. Είχε στα σχέδιά του να εκμεταλλευτεί την ενέργεια του νερού για να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του. Αγόρασε λοιπόν τον εγκαταλελειμμένο νερόμυλο των Ρομπογιάννηδων. Ο μήλος είχε να λειτουργήσει από τα τέλη του 18ου αιώνα και ήταν σχεδόν γκρεμισμένος. Τον έκτισε και ζούσε εκεί με την οικογένειά του, ενώ παράλληλα ξεκίνησε το 1940 να λειτουργεί ως αλευρόμυλος, ρασοτριβείο και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό ήταν και το πρώτο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Ζαρού που λειτουργούσε για μία δωδεκαετία περίπου. Στον κάτω Ζαρό τώρα, ο πρώτος που διέθετε την υποδομή και έδωσε ηλεκτρικό ρεύμα ήταν ο Μανώλη Τσικριτζάκης. Ο μήλος του δούλευε αλέθοντας καρπό, αλλά και ως φάμπρικα για την παραγωγή λαδιού. Κινητήρια δύναμη και εδώ το νερό. Η πρώτη επίσημη ηλεκτροδότηση για τον κάτω Ζαρό αρχίζει τον Ιούλιο του 1953. Ωστόσο, υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων που επιβεβαιώνουν την εγκατάσταση της γεννήτριας νωρίτερα.
1: Τον είχε αγοράσει ο παππούς, ο πατέρα μου ο πατέρας, το 1927. Ένα μήλο απλώς ήταν. Μετά τον έφτιαξε, τον εσχρόνιζε και δούλευε κανονικά σαν αλευρόμυλος. Μετά το 37 έγινε και το δεύτερο, όπως είναι το ένα πηγάδι εδώ, έγινε και το δεύτερο και δούλευε τσέλια, σάλεθε. Με πιεστήριο, δηλαδή τις εποχές συνά επίτευμα. Αυτοί οι άλλοι λέθανε με τα ζώα, ξέρω εγώ, αυτοί λέθανε με το νερό, δούλευε το γρανάζια, έσυγε το πιεστήριο, όλα δουλεύανε με το νερό. Μετά έγινε κατοχή. Τότε ο πατέρας μου ήταν από τους πρωτεργάτες που ήταν στην αντίσταση και εδώ δούλευε και σαν ελεουργείο και ο πατέρας μου είχε κάνει πρωτοπόρα τότε. Είχε ηλεκτροφωτήσει, είχε βάλει μια γεννήτρια και δούλευε νερό και ηλεκτροφωτούσε τον κάτω Ζαρό. Ηλεκτροφωτισμός, δηλαδή τα φώτα εδώ, μην νομίζω ότι ήταν μεγάλο το χωριό, ήταν 50 οικογένειες, 50 σπίτια. Ηλεκτροφώτησε πάντως με αυτή τη γεννήτρια. Ήταν η αιτία αυτή και να σου πω πως ήταν μια από αυτές που βγήκε στο βουνό, διότι γέμιζε τις μπαταρίες στον Εγγλέζο για τα σέρμα τους και τον καταδιώξανε, δηλαδή τον εκαρχώσανε με λίγα λόγια και από εκεί αρσύνηξε και τον κυνηγούσαν οι Γερμανοί μέχρι και έγινε την τελευταία, δηλαδή έφυγε. Αναγκάστηκε, δεν μπορούσε, τον είχαν πιάσει δύο φορές. Είχε δώσει μια αναμνηστία, τη δεύτερη φορά δηλαδή κατεβήκαν για τον πιάσουν, τον είχαν ειδοποιήσει, είχε φύγει και μετά δεν ξαναγήκε. Εδώ δούλευε πάντως και σαν νερόμυλος και σαν αλευρόμυλος. Μετά την κατοχή βέβαια το εξυγχρονίσανε κιόλας και μπήκε και ηλεκτρικό ρεύμα. Είχαν με μηχανή, δουλεύανε μετά, δηλαδή δούλεψε μια δεκαετία με μηχανή, πετρελομηχανή.

0: Μετά το 65 ήρθε το ηλεκτρισμός. Μετά την ιδέα του πατέρα μου το 37 που έγινε, πήρα τη γεννήτρια και ηλεκτροχωτήσανε τον κάτω ζαρό, οπωσδήποτε ήταν επίτευγμα την εποχή εκείνη, διότι ξέρεις από τη μια στιγμή στην άλλη αν πατήσεις το κουμπί και να ανάβεις το ρεύμα, ήταν την εποχή μεγάλο επίτευγμα. Παρόλο που ήταν μικρό το ρεύμα και δεν μπορούσε να δουλέψει, μόνο φως βέβαια. Και θυμάμαι τι είχαν βάλει και εγώ τι θυμάμαι σε θέσεις όπου ήταν σταυροστάρια τότε, τότε οι δρόμοι ήταν βέβαια δύσκολοι. Δεν ήταν όλο καρδιρίμια, το χειμώνα αδιάβατη, να πατήσεις τα πλάγια να περνάς. Και θυμούσε ορισμένα τώρα τέσσερα σημεία και είχαν βάλει και έξω μια λάμπα έτσι και έφεγε λίγο λίγο που να περνά περάσεις, να μην πατήσεις τα πλάγια, δηλαδή εξωτερικό φωτισμό. Μην εννοείς βέβαια μεγάλες λάμπες όπως αυτές οι μικρές παρόμοιες. Τι θυμάμαι, 3-4 είχαν βάλει. Εγώ τι θυμάμαι τι λάμπες. Και θυμάμαι και όταν ήρθε η ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ μετά εξαγόρασε το. Που εξαγόρασε όλα, εξαγόρασε και το, τη γεννήτρια πήρε η ΔΕΗ.
1: Η ηλεκτροπαραγωγή στον ελληνικό χώρο ξεκίνησε και επεκτάθηκε από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, αλλά με την εποπτεία του κράτους. Το πρώτο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει το 1889 στην Αθήνα. Η ΔΕΗ ΑΕ ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1950 και το 1956 αποφασίστηκε η εξαγορά όλων των ιδιωτικών και δημοτικών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κάπως έτσι εξαγοράστηκε και η ηλεκτρογεννήτρια του Μανώλη Τσικριτσάκη. Η νερόμελη του Ζαρού είναι συνδεδεμένη με την ιστορία και την παράδοση αυτού του τόπου. Στέκουν όμως σχεδόν κατεστραμμένοι. Η ύπαρξή τους είναι ένα μονοπάτι πολιτισμού, που όπως φαίνεται δεν θέλουμε να το διαβούμε.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», κεφάλαιο «Η παθολογία του πεπτοκότος ανθρώπου». Η παθολογία της επιθυμίας και της συντονής στον πεπτοκότο άνθρωπο. Ο Μέγας Βασίλειος, ομιλώντας για τη διεστραμμένη επιθυμία του πεπτοκότος ανθρώπου, γράφει: «Επιθυμία νόσος εστί ψυχής». Και γίνεται νόσημα της ψυχής η επιθυμία με πολλούς τρόπους. Ο άνθρωπος αποστρέφει την επιθυμία του από το Θεό, που αποτελεί την εντελέχειά της, για να την προσανατολίσει προς τον ίδιο τον εαυτό του και τα αισθητά όντα και να τα απολαύσει έξω από το Θεό. Μεταβάλλει πλέον κατά παράλογο και απρεπή τρόπο τη χρήση της επιθυμίας. Δεν την κατευθύνει σύμφωνα προς τη φύση του. Ενεργεί παραφύση. Ταύτην τη δύναμη την καταφύσιν του νου προς τον Θεόν έφεσιν, άμα το γενέστε τη αισθήση δούς ο πρώτος άνθρωπος προς τα αισθητά και κατά αυτήν την πρώτην κίνησιν, διαμέσης της αισθήσεως έσχε παραφύσιν ενεργουμένη την ειδονήν, εξηγεί ο Άγιος Μάξιμος. Και ο Άγιος Νικήτας στη Θάτους γράφει: «Όταν μεν επιθυμείτε των εστώτων και εσαΐ όντων αγαθών του Θεού, την εικάφτα καταφύσιν κινείται, όταν δε επιθυμεί προσήλους επιθυμίας των ρευστών και μη διαμένων εχούσας, τότε παραφύσιν κινούμενος ου λογικός αλλά αλόγος ζει». Ου λογικός σημαίνει αντίθετα προς τον λόγο. Ο λόγος σε τελευταία ανάγκηση αποτελεί την πατερική προοπτική, την συμμόρφωση προς τον λόγο. Με άλλα λόγια, αποστρέφοντας την επιθυμία του από τον Χριστό, ο παράλογος άνθρωπος συμπεριφέρεται με ανόητο και άφρονα τρόπο. Να γιατί λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος, μιλώντας σχετικά με την επιθυμία του ανθρώπου που εκτρέπεται από τον κατά Θεό σκοπό του, την χαρακτηρίζει ως νου μανίαν παραφύσιν επί τα αισθητά κινουμένην. Όταν η επιθυμία επιστρέφει στον άνθρωπο, τον κάνει να ζει σε ένα ανάποδο κόσμο, όπου οι αξίες βρίσκονται σε σύγχυση και τα πράγματα έχουν χάσει την αυθεντική τους τάξη και τις αληθινές τους αναλογίες. Η επιθυμία της μιας και μόνης απαιτείται και απαθούς αιτίας και φύσεως, ποιείται τα μετ' αυτήν ερασμιότερα και δια τούτο την σάρκα προτιμωτέραν του πνεύματος τίθεται και της νοουμένης δόξιστε και λαμπρότητος επιτερπεστέραν την των φαινομένων απόλαυση συνεργάζεται. Παράλληλα, ο Άγιος Μάξιμος διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος φοβάται και αποθεί τα επιθυμητά, ενώ συγκεντρώνει όλες τις φροντίδες και μέρημνές του στα ανεπιθύμητα πράγματα. Ο πεπτοκός άνθρωπος αρχίζει να ζει έτσι σε πλήρη παραφορά και σύγχυση. Όσο περισσότερο χάνει την αίσθηση του ελαχθινού Θεού, τόσο περισσότερο φτάνει σε ένα νέο προσανατολισμό της επιθυμίας του και στην ανακάλυψη καινούργιων απολαύσεων. Αυτό γίνεται απολυτοποιώντας τις επιθυμίες και τις αισθητές ειδονές και διαμέσου αυτών τα αντικείμενά τους, με τα οποία αντικαθιστά το Θεό, όπως εξηγεί ο Άγιος Μάξιμος. Προς μόνη την αίσθηση ανέδειν μεταλαμβάνων κτηνών αλόγων δίκην ο άνθρωπος και ευρών δια της πείρας της φαινομένης αυτού σωματικής φύσεως συστατικήν των αισθητών την μετάληψην, η κότοσία του νοητού κάλους ήδη της Θείας Ωραιότητος διαμαρτυρήσει σας τον την φαινομέναν κτίσιν εις Θεόν παρεγνώρισεν δια την αυτής προσύστασιν σώματος χρίαν Θεοποίησας. Τότε ο άνθρωπος γίνεται αισθητόν ένα πλήθος ψεύτικων θεών, ειδόλων που προέρχονται από τη φύση των διαστραμμένων επιθυμιών του και το μέγεθός τους. Στις σχέσεις του με τα δημιουργήματα, ο άνθρωπος δεν έχει πλέον το Θεό ως προτεραιότητα, αλλά τη δική του ευχαρίστηση και έχει ως κανόνα του τις δικές του αισθητές επιθυμίες. Δεν θεωρεί ούτε μεταχείριζεται πλέον τα όντα σε αναφορά προς τους λόγους τους, τις πνευματικές αιτίες τους, αλλά σε αναφορά με το βαθμό της επιθυμίας του για αυτά. Η ένταση της ειδονής που μπορεί να αποκομίσει ο άνθρωπος από τα όντα καθορίζει τη σημασία τους και προσδιορίζει την αξία τους.
Κατά αυτόν τον τρόπο ο κόσμος καθίσταται για τον άνθρωπο μία φαντασιακή προβολή των επιθυμιών του. Τα κτίσματα γίνονται μέσα ικανοποίησης των παθών του και όργανα για την αισθητή ειδονή του. Οι σχέσεις του ανθρώπου με όλα τα όντα της δημιουργίας και με τους ίδιους τους συνανθρώπους του φτάνουν έτσι σε πλήρη διαστροφή, καθώς τα όντα χάνοντας από τα μάτια τους την πνευματική αξία καταντούν όργανα ειδονής που δίδονται φύση στα πολλά πάθη του ανθρώπου. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων γίνονται ουσιαστικά σχέσεις αντικειμένων προς αντικείμενα, παραδομένες στις ιδιορυθμίες των επιθυμιών και των αισθητών ειδονών. Κινούμενος από τη διαστραμμένη επιθυμία του, ο άνθρωπος διαρκώς σφάγει και απαιτάται ως προς τον ορισμό και την αναζήτηση του συμφέροντος και του αγαθού γενικά. Επιθυμώντας το Θεό, ο άνθρωπος ποθούσε το όντως αγαθό και έκρινε το κάθε τι αποκλειστικά σε συνάρτηση με αυτό. Απέρριπτε το πονηρό, μη γνωρίζοντας και μη επιθυμώντας παρά το Θεό. Με το αμάρτημα γεύεται τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Με την επιθυμία του για την αισθητή ειδονή, εγκαταλείπει το απόκειτο και μοναδικό αγαθό για να αποκτήσει εμπειρία του κακού και για να εγγενιάσει ένα τρόπο ύπαρξης όπου το καλό και το κακό για αυτόν καταντούν να συγχέονται. Εστί η αή το ξύνο της παρακοής του καλού του και κακού κατά αυτόν με μειγμένην κατά την αίσθηση δια της πείρας έχουν την γνώση. Το κακό στη συνείδηση του πεπτοκόντος ανθρώπου δεν θεωρείται πλέον ως κακό αλλά συχνά εκλαμβάνεται ως αγαθό. Στην κατάσταση της πτώσης, κριτήριο του αγαθού γίνεται η ειδονή. Η γνώση του αγαθού και του κακού που οι άνθρωποι επέκτησαν με το αμάρτημά τους δεν χαρακτηρίζει πια ποτέ ούτε την πραγματική γνώση ούτε τη διάκριση που ήταν δικά τους όταν γνώριζαν το όντως αγαθό και αρνούνταν το κακό. Όπως παρατηρεί όμως ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, η γνώμη του αγαθού και του κακού μεταπτωτικά υφηγείται κατά το σημενόμενον την προς το και χαρισμένον διάθεση. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να δείχνει και να αναζητεί ως αγαθό αυτό που και του είναι ευχάριστο μόνο και μόνο επειδή του είναι ευχάριστο. Μόλον ότι αυτό είναι αντικειμενικά επιζήμιο. Αντίστοιχα μπορεί να αποφεύγει ως κακό αυτό που είναι αντικειμενικά αγαθό και ωφέλιμο μόνο και μόνο επειδή του προκαλεί δυσαρέσκεια στα επίπεδα των αισθήσεών του. Αγαθό και κακό ορίζονται έτσι υποκειμενικά από την αισθητή επιθυμία και σε συνάρτηση με την επιζητούμενη ειδονή και ο άνθρωπος οδηγείται μόνιμα στη σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που του παρουσιάζεται ως αγαθό αντίστοιχα προς την υπερπτωτική επιθυμία του και στο πραγματικό και αληθινό αγαθό. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς γράφει «Επιγάρκε ο πονηρές επιθυμίες αλισκόμενος και αγόμενος των αυτών δοκούντων εφίεται καλών και διέργων άγνοιαν δείκνησιν έχων του όντως καλού και ο θυμό κρατούμενος το ανθισταμένο προς τα δοκούντα αυτό καλά και αγαθά μάχεται και απλώς πας ο του χείρονος αντεχόμενος βίου ως αυτό δοκούντι καγίον η πρόσκειται αλούχ ως όντως όντι». Η έκφραση που χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή των γινώσιν καλών και πονηρών για να δηλωθεί η νέα ιδιότητα που αποκτά ο άνθρωπος με το αμάρτημά του δεν σημαίνει κάτι διαφορετικό σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις από τη σύγχυση μεταξύ του αληθινού και του ψεύτικου αγαθού προς το οποίο φέρεται η αισθητή επιθυμία. Επειδή τίγνει η πολλή των καλών εντότα σε στήσεις εφραίνονται κρίνουση και τίσε στην ομονιμία τούτε όντως και του δοκούντος είναι καλού. Τούτο χάριν η προς το κακόν ως προς το αγαθόν γινωμένη επιθυμία καλού και κακού γνώσης υπό της γραφής ονομάστη συνδιάθεσιν την ά και ανάκρασιν ερμηνευούσης της γνώσεως. Η κατάσταση αυτή κατά την οποία ο άνθρωπος συγχαίει το κακό και το καλό και εκλαμβάνει το ένα για το άλλο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πραγματικό απαραγύρημα όπως επισημαίνει με τον τρόπο του ο Αθανάσιος ο Μέγας. Η ψυχή ιδούσα καλόν εαυτή είναι την ειδονήν, πλανηθήσα κατεχρήσατο το του καλού ονόματι και ενόμισεν είναι την ειδονήν αυτό το όντως καλόν.
ως περί της νηδιάνιαν παραπληγής και απαιτών ξύφος κατά των απαντώντων νομίζει τούτο είναι το σοφρονήν. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις επιβεβαιώνει πολλές φορές ότι ο άνθρωπος εδώ είναι το θύμα μιας απάτης. Γράφει συγκεκριμένα «Τα λοιπά των αμαρτημάτων εγκεκριμένοι να έχουν την διαφθοράν ερετά παρά την πρώτη δοχή, δια την ως απάτης της ανεπισκέπτης ανταγαθού σπουδαζόμενα». Και συνεχίζει «Σύμιχτος πως εστίνει του κακού πίσης, εν μεν το βάθη των όλεθρων, ίον την αδόλων εγκεκριμένων έχουσα, εν δέτη κατά το φαινόμενο απάτη καλού την αφαντασίαν παραδείγνύουσα». Ο διάβολος είναι ο εμπνευστής της απάτης εξηγεί, επιούν της προς τον όντως αγαθών επιθυμίας δια ψεύδες στις ονούς, προς το μειόν παρινέχθη. Δια πάτης του της κακίας συμβούλουται και ευρετού καλών αναπιστής είναι το καλό εναντίον. Παρουσιάζει τον πονηρό σαν ένα γόητα που κυριολεκτικά μαγεύει όποιον συνενεί και συγκατατίθεται, δια την ως ώρα στο φαινόμενο αγλαΐσας και την άκατα την αίσθηση ειδονήν εγκοητεύσα στη γεύση. Κάτω από την επιρροή της απάτης αυτής, ο άνθρωπος κινείται σε ένα κόσμο φαινομένων βλέποντας και θεωρώντας μόνο την αισθητή πραγματικότητα, όπως του την υποδεικνύει η πεπτοκία επιθυμία του. Επιπλέον πιστεύει ότι εκτός της πραγματικότητας αυτής δεν υπάρχει αγαθό. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει «Μαθούσα γάρ διαφοράς ειδονών και ζωσαμένη την των θείων λήθην, ειδωμένη δε και προς τα του σώματος πάθη και προς μόνα τα παρόντα και τα στού των δόξας αποβλέπουσα, ενώ μισε μηδέν έτη πλέον είναι των βλεπωμένων, αλλά μόνα τα πρόσχερα και τα σωματικά είναι τα καλά». Ο συγκεκριμένος περιορισμός της πραγματικότητας σε ένα τμήμα της και η πλασματική όραση που προκύπτει από αυτό το γεγονός παρουσιάζονται εξίσου ως μία παραγερματική κατάσταση εγκατεστημένη από την έκπτωση της επιθυμίας. Τούτο συμβαίνει τόσο περισσότερο όσο ο άνθρωπος επιθυμώντας τα όντα σύμφωνα με την εξωτερική του εμφάνιση και έξω από το Θεό και αξιώνοντας να τα απολαμβάνει, επιθυμεί και απολαμβάνει ένα φάντασμα και προσκολάται σε κάτι ανύπρακτο στην πραγματικότητα όπως ήδη έχουμε δείξει. Η διαστροφή της επιθυμητικής δύναμης έχει για τους ανθρώπους και άλλες συνέπειες ιδιαίτερα σοβαρές. «Πολυστέναχτος γέγονεν ημών η ζωή», παρατηρεί ο Άγιος Μάξιμος. Πράγματι, αρχίζουν να θεοποιούν και να λατρεύουν τα πάθη που ο Θεός τους είχε απαγορεύσει ακόμα και να τα διανοούνται. Και συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος. «Η ζωή της οικίας αναιρέσεως τιμά τα σαφορμάς και της φοράς τα προφάσεις, εαυτή δια την άγνοια εξευρίσχει και περιέπει, εξηγώντας πως ο πεπτοκός άνθρωπος αυτοκαταστρέφεται με τις παραφύσεις επιθυμίες του. Η της αυτής φύσεως αγγίλωνες μεν δίκην ερπετών θηρίων παραναλώματα. Με την αισθητή ειδονή ο άνθρωπος των δραστικών ιών εισδέχεται και επομένως δηλητηριάζεται», σημειώνει αλλού. «Τη πυρώση των του σώματος ειδονών η ψυχή κατασφάζεται», λέγει από την πλευρά του Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις επιβεβαιώνει ότι η προσκακία των ζώντων ορμή τούτο της φύσεως ημών εστίν αρρώστημα. Πράγματι, αφότου ο άνθρωπος απομάκρυνε την επιθυμία του από το Θεό και παραδόθηκε στις αισθητές επιθυμίες, δεν διαστρέφει και δεν καθιστά ασθενή μόνο την επιθυμητική του δύναμη καθεαυτή, αλλά εισάγει το άλλο σε όλη την ύπαρξή του και μάλιστα οδηγεί όλες τις δυνάμεις του να λειτουργούν ανάποδα, κατά τρόπον άτακτο, συγκεχημένο και ακατάστατο. Κατευθύνοντας όλες του τις φροντίδες σε ανεπιθύμητα πράγματα, παρατηρεί ο Άγιος Μάξιμος ο άνθρωπος συνεξαλλιών της σκεδαστής της ψυχής την διάθεση, συνδιανυχωμένη αστάτως της ρέουσιν και την οικία αναπόλυα νου κατανοών, δια την παντελή της ψυχής προς την αλήθεια αντίφλωσιν. Μια από τις πιο σημαντικές αταξίες που ο άνθρωπος πρέπει να υποφέρει είναι η σύγχυση των δυνάμεών του. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος «Μόσχος ουν έστιχον ευτός είναι ή των κακών φύσιν δυνάμεων εις αλλήλας φύρσης και σύγχυσης.
ή μάλλον σύνοδος εμπαθής και αλόγιστος, και της αλογής του των παραφύσιν παθών ενεργίας αποτελεστική. Πάντως, ο μνημονευόμενος χωνευτός μόσχος συμβολίζει την αισθητή πραγματικότητα υψωμένος ως είδωλο. Οι συνέπειες της αναστροφής της επιθυμίας γίνονται καταρχάς αισθητές στο επίπεδο της διάνοιας. Εξετάσαμε την παθολογία του στο προηγούμενο κεφάλαιο. Περιοριζόμαστε να σημειώσουμε εδώ ότι τυφλωμένος από την ηδονή και απατημένος από αυτή, δεν ασκεί πλέον ο νους στη φυσική λειτουργία του της γνώσης, της θεωρίας και της διάκρισης, ούτε πολύ λιγότερο και τη λειτουργία καθοδήγησης της επιθυμίας, που επίσης έχει από τη φύση του. Αντίθετα, αφήνεται να εχμαλωτιστεί από την επιθυμία και γίνεται υπηρέτης της. Στο εξής μάγιστα προσφέρεται για μια από τις κύριες δραστηριότητες της επιθυμίας την αναζήτηση και κινητοποίηση των μέσων που θα του επιστρέψουν να απολαύσει τις αισθητές ειδονές που επιθυμεί διακαώς. Ένα άλλο παθολογικό αποτέλεσμα πρωταρχικής σημασίας της διαστροφής της επιθυμητικής δύναμης είναι η διαίρεση των δυνάμεων του ανθρώπου και κατά το πρώτο λόγο της επιθυμίας. Στην προπτωτική κατάσταση του Αδάμ, η επιθυμία του ανθρώπου, έχοντας το Θεό ως μοναδικό αντικείμενο και τίνοντας αδιάκοπα και καθ' ολοκληρία προς εκείνο, ήταν τελείως ενιαία. Ο άνθρωπος δεν επιθυμούσε τίποτε άλλο πλην τον Θεού. Είχε μοναδική επιθυμία, το Θεό. Αποστρεφόμενος στο Θεό, η επιθυμία του χάνει την ενότητά της και στρεφόμενος προς τον αισθητό κόσμο, θεωρούμενο και ανεξάρτητα από το Θεό, η επιθυμία του διαχέεται και διασκοπίζεται στην πολλαπλότητα που ο επαπτωκός νους βλέπει εκεί. Δηλαδή στον αισθητό κόσμο και στο εξής, γίνεται πολύμορφη, διαιρείται σε ένα πλήθος χωριστών επιθυμιών, ετερογενών και μερικές φορές αντιφατικών.

Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει: «Αποστάντεστι προς τον ένα και όντα Θεόν λέγω, κατανοήσεως και του προς αυτόν πόθου λοιπόν εις διαφόρους και εις τας κατά μέρος επιθυμίας ενέβησαν του σώματος. Συνεπώς, ο άνθρωπος πάβει να έχει την σταθερή και μία ειδονή και γνωρίζει πλέον την πολλαπλότητα των αισθητών ειδονών. Σημειώνει σχετικά ο Μέγας Αθανάσιος ότι εράς εραστήσα της ειδονής η ψυχή, ποικίλος αυτήν ενεργήν ήρξατο». Τελικά, η ψυχή ολόκληρη διασκορπίζεται σε όλες τις κατευθύνσεις και διαιρείται, παρασυρώμενη πανταχώθεν από τις πολλαπλές αισθητές επιθυμίες. Ο νους διασκορπίζεται σε πολλές κατευθύνσεις, ρέοντας και διαχειόμενος κάθε στιγμή προς ό,τι ικανοποιεί τις αισθήσεις του. Ο Ευάγριος αναφέρει: «Ο νους περιάγεται εμπαθής γενόμενος, ουδέ συνέχεται πράτων ποικίλας επιθυμίας». Παρασυνόμενος από την αδιάκοπα ανακυκλούμενη δίνη των επιθυμιών του, χάνει τη σταθερότητα και την ειρήνη που κατήχε όταν ασκούσε την φυσιολογική του δραστηριότητα, τη θεωρία του θείου. Τώρα έχει παρασυρθεί από μία ατελείωτη πλημμύρα, είναι ταραγμένος, χωρίς γαλήνη. Για δύο λόγους η ψυχή είναι διχασμένη, διαιρημένη. Πρώτον, εξαιτίας της πολλαπλότητας των επιθυμιών που την καταλαμβάνουν, και δεύτερον, εξαιτίας του διαλυσμού που την χαρακτηρίζει, δηλαδή της γνώσης του καλού και του κακού την οποία έχει αποκτήσει με το αμάρτημα. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής σημειώνει: «Ως γας πεύδια ή το καλόν εννοήν, ευθύς και του κακού μέμνηται, επειδή εις διπλήν την αένια έσχιστε από τις αδάμ παρακοής ή του ανθρώπου μνήμη». Γενικά ο άνθρωπος, έχοντας καταληφθεί από τις επιθυμίες και τις αισθητές ειδονές, αλωτριώνεται εντελώς. Της των αισθητών και φθαρτών ειδονών αντεχομένης, το της ψυχής επιθυμούν όλων και νούτε προς την σάρκα, και δια τούτο όλοι σάρκες γίνονται, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Από τότε υποφέρουν από περιορισμούς και μεταπτώσεις. Ο Άγιος Μάξιμος παρατηρεί ότι της αμαρτίας η δύναμης προσήκτων της συγγενούς καθ' υπόσταση ενσαρκώς την ψυχήν διειδονής υποσύρει. Την πρόσδεση του ανθρώπου στη σάρκα δια της ειδονής ακολουθούν η φθορά και ο θάνατος. Ειδονής απάτη κλαπέντες του απαρχής, τον θάνατον της όντως ζωής προεκρίναμεν, συμπληρώνει ο Άγιος Μάξιμος. Η ειδονή είναι η μητέρα του θανάτου. Ενώ ο άνθρωπος στην αρχική φύση του ήταν πνευματικός, με τη διαστροφή της επιθυμίας του γίνεται ύπαρξη ψυχική, σαρκική, και χάνοντας το ουσιαστικό χαρακτηριστικό της φύσης του, ομοιώνεται προς τα ζώα. Εκτινώδης και άλογος προς την ακολασή ενορμή, εκλάθεστε της ανθρωπίνης ανέπης φύσεως, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Έχοντας αποστρέψει την επιθυμία του από το Θεό, για να τη στρέψει προς τις αισθητές πραγματικότητες, ώστε να βρει εκεί μια ειδονή πιο προσιτή και άμεση, ο άνθρωπος βλέπει να διαψεύδεται πλήρως η ελπίδα του για την απόλαυση. Μόλις απέκτησε την εμπειρία της αισθητής ειδονής,

μορφή της λύπης. Την καταψυχήν λύπην τέλος είναι φυσή της κατ' αίσθησιν ειδονής. Εκ γάρ ταύτης συνίσταται λύπη ψυχής. Επισημαίνει ο σχολιαστής του έργου του Αγίου Μαξίμου προς την Ράσιον περί διαφόρων απόρων της Θείας Γραφής. Συγχρόνως, με τη στροφή της επιθυμίας του προς το αισθητό, ο άνθρωπος στρέφει και το νου του προς το αισθητό και τον περιβάλλει με την επιθυμία, δίνοντας τελικά στο νου του ένα αντικείμενο που δεν αντιστοιχεί πλέον στην εντελέχειά του και δεν είναι ανάλογο προς τη φύση του. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος, ο νους παρά των λόγων, δηλαδή αντίθετα προς τη φύση, ενεργούμενος δια την αυτόν εκνικής ασανέστησιν, της μεν κατά ψυχήν λύπης γεννήτωρ καθίσταται, συχνέστε κατά συνείδησιν μάστιξιν εκιζωμένην. Η λύπη όμως προέρχεται εξίσου από το γεγονός ότι το αντικείμενο της επιθυμίας και η ειδονή που δίδει αυτό είναι εντελώς δυσανάλογα προς τη φύση της επιθυμίας και προς την ευχαρίστηση την οποία η επιθυμία είναι προορισμένη να δοκιμάσει. Είδαμε ότι η επιθυμία του ανθρώπου δημιουργήθηκε για το Θεό. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας προσδιορίζει το επιθυμητικόν προς την απειρίαν εκείνην του επιθυμητού, δηλαδή του αντικειμένου της επιθυμίας το άπειρο, έχει και παρασκεύαστε. Παρόμοιες παρατηρεί ότι και την ζωή της ψυχής ο Θεός και την επιθυμίαν και την χαράν και τον καθημάς άπαν εις εαυτόν ήρμοσιν. Και συνεχίζει παρατηρώντας ότι για τον σωτήρα μας τον Χριστό δημιουργήθηκε η ανθρώπινη καρδιά. Καθάπερ θησαυρό σου το μέγας, ούτως ευρύς ως Θεόν υποδέξαστε δυνηθήνε. Παρόμοια, όπως έχουμε δει, ο άνθρωπος είχε από τη φύση του την ικανότητα να απολαμβάνει κατά αναλογία Θεία αγαθά ως αντικείμενα υπόσχεσης του Θεού. Έχοντας αποστρέψει από το Θεό την επιθυμία του για να την προσανατολίσει προς τα αισθητά, προσφέρει πλέον στις επιθυμίες του αντικείμενα πεπερασμένα, μερικά, περιορισμένα και σχετικά. Συνεχίζει ωστόσο να επιθυμεί το άπειρο και το απόγειτο, καθώς με την πτώση η επιθυμητική του δύναμη δεν έχει αλλάξει φύση, αλλά μόνο προσανατολισμό και παραμένει αναλογική προς το αρχικό και φυσιολογικό θείο αντικείμενό της. Αναπόφευκτα λοιπόν ο άνθρωπος οδηγείται στο ανικανοποίητο. Καμιά πραγματικότητα του κόσμου τούτου, αναγκαστικά πεπερασμένη, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη μη πεπερασμένη επιθυμία του απείρου η οποία υπάρχει μέσα του. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας διαπιστώνει «Η γάρκη όριστε τη φύση συμμετρωνών το επιθυμητικών, αλλορώμεν εφαρμόζον αυτό των πεπερασμένων καλών ουδέν, αλέστην αυτού πάντα ελάτο». Στην επιθυμία της χωρίς όρια τέρψης που ενυπάρχει στον άνθρωπο ανήκοντας την ίδια του φύση, ανταποκρίνονται πλέον μόνο περιορισμένες και πρόσχερες ειδονές, οι οποίες μόλις τελειώσουν του αφήνουν ένα οδυνηρό κενό. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας «Τον εντοβείο καλόν ουδείς εστί κόρος. Ουδίστησιν ουδέν την επιθυμίαν αλέτη διψόμενος περί μηδενή παρήμεν ον εποθούμεν. Η γάρ των ανθρώπων δίψα απείρου δείτε την ως ύδατος. Ο δε κόσμος ούτως πεπερασμένος αρκέσαι δει πως δύναται αν και τούτο εστίν όπερο Κύριος ενίτεται προς τη Σαμαρίτιδα λέγον. Πας οποίον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν».

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαΐδας κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέησης στο Μνημείο των Ηρώων που βρίσκεται στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίας Χριστίνης υπεραναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων της ιστορικής μάχης εναντίον των Οθωμανών που έλαβε χώρα στην περιοχή ανήμερα της γιορτής της Αγίας στις 24 Ιουλίου 1889.
0: Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις γωνιές Μαλεβιζίου. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη θέση Δίας πλησίων του νοτίου κόμβου εισόδου των Αρχανών.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμαράκι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω Ασιτών Μαλβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου της Αγίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Σαλούστρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαίνη. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Αγίας και Ιερό Ευχέλαιο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Κολυβά Αγαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται μετά τη διασταύρωση Πεπαγνή Βουτών.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Μονής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος παλαιός βυζαντινός ναός της Ενορίας Σίβα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 και 4 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου,

0: θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Δεματίου Μονοφατσίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 7 θα τελεστούν παράκληση και ιερό ευχέλαιο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Ζαχαράκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μελετίου Ορφανάκη, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Πάρου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 8 θα τελεστούν νυχτερινή Θεία Λειτουργία μετά των εγκομείων της Αγίας Παρασκευής προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου Χιώτη, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελίου Παιδιάδος.
3: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κνωσού Ηρακλείου στη θέση Βλυχιά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο

περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Ελιά Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα ακολουθήσει η πάνδημος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου στους δρόμους του χωριού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο στον παλαιό ναό του Αγίου Παντελεήμονος.
1: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10.15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστούν ο Εσπερινός της Αποδόσεως της Εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της Εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1.30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κυπαρισίου Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
4: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενωρίας Κουνάβων. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
6: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό εξοκλήσιο της Ενωρίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Το εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση Κλητσί Μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση.
7: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της Ενωρίας Κολυβά Γαζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενωρίας Κεραμαία Αγίου Βασιλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακήμ.
7: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος κημητηριακός ιερός ναός της Ενωρίας Νέων Βριούλων Κατσαμπά. ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Στις 9.30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο ιερός ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας. Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού της Αγίας Εκατερίνης Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η παράκληση του Αγίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την 3η 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Σιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη μέσα από την εκπομπή «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και βρισκόμαστε πλέον στην Λαύρα του Αγίου Σάβα. Η Λαύρα του Αγίου Σάβα βρίσκεται στην καρδιά της ερήμου, μεταξύ Βηθλεέμ και Νεκράς Θάλασσας, στη δεξιά όχθη του Πύρινου ποταμού. Ονομάζεται έτσι λόγω της υπερβολικής ζέστης και είναι συνέχεια του χήμαρου των Κέδρων. Απέχει 7 χιλιόμετρα ανατολικά της μονής του Αγίου Θεοδοσίου. Η Λαύρα αυτή ιδρύθηκε την εποχή του Ιουστινιανού, το 485 μετά Χριστόν, από τον Άγιο Σάβα τον Υγειασμένο, κατόπιν θείας υποδείξεως από την Υπεραγία Θεοτόκο. Σε αυτή ασκήτεψαν μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο μεγάλος Υμνογράφος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, οι Άγιοι Θεοφάνης και Θεόδωρος οι Γραπτοί, ο Άγιος Ξενοφών και οι του Αρκάδιος και Ιωάννης, ο Άγιος Στέφανος και πολλοί άλλοι.

Ο Άγιος Σάββας μαζί με τους μαθητές του ίδρυσε στην Παλαιστίνη 14 μοναστήρια. Ο ίδιος υπήρξε μαθητής του Μεγάλου Ευθυμίου και η λαύρα του γνώρισε μέρες μεγάλης ακμής και έγινε το κέντρο της μοναχικής ζωής όλων όσων ζούσαν στη γύρω περιοχή. Το 614 μετά Χριστόν, το έτος της μεγάλης σφαγής των Αβάδων από τους Πέρσες, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη τους στις 20 Μαρτίου, η Λαύρα είχε 5.000 μοναχούς και άλλους 10.000 αναχωρητές στα γύρω ασκητήρια. Προς τα βόρεια της Μονής υπάρχει οικοδόμημα Οχυρό, ο πύργος του Ιουστινιανού όπως λέγεται. Ο ευσεβής αυτοκράτορας έκτισε αυτό τον πύργο για την προστασία των μοναχών από τους Αρακινούς. Ανατολικά από τη Μονή και πέρα από το Χήμαρο σώζονται τα ασκητήρια, σπηλιές του Αγίου Σάββα, του Αγίου Ξενοφόντος και των Ιών του, του Αγίου Ιωάννου της Κολονίας, της Αγίας Σοφίας, μητέρας του Αγίου Σάββα και άλλων διαλαψάντων οσίων πατέρων της ερήμου.

Το καθολικό της μονής, που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, είναι ρυθμού βασιλικής μετρούλου. Είναι διακοσμημένο με σπουδαιότατες στιχογραφίες και η ανέγερσή του κράτησε 20 χρόνια. Στο δεξιό μέρος του ναού φυλάσσεται μέσα σε λάρνακα το Άγιο Σκήνομα του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου, το οποίο είναι άφθαρτο. Μέσα στο καθολικό επίσης φυλάσσεται αρχαία εικόνα του Αγίου και οι κάρες των Αγίων Ξενοφόντος και των παιδιών του, Ιωάννου και Αρκαδίου. Επίσης υπάρχει και ένα θαυμάσιο αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Τριχερούσας, έργο της αδελφότητας των Δαναλιαίων από τα κατουνάκια του Αγίου Όρους. Το πρωτότυπο βρίσκεται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, σέρβικο μοναστήρι του Αγίου Όρους.

Έξω από το καθολικό και στο κέντρο της αυλής βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Σάβα. Αυτό είναι μικρό οικοδόμημα με τρούλο. Πρόσφατα έχει διακοσμηθεί με αγιογραφίες που απεικονίζουν σκηνές από τον βίο του Αγίου Σάβα. Σε αυτό το χώρο αρχικά τοποθετούσαν τους διακεκριμένους πατέρες και ηγουμένους της Μονής. Εκεί τοποθέτησαν και το λείψανο του Αγίου Σάβα το 532 μετά Χριστόν. Όταν μετά από 14 χρόνια χρειάστηκε ο τάφος, τότε βρήκαν ολόσωμο τον Άγιο να ευωδιάζει και τον μετέφεραν στο καθολικό της Μονής όπου βρίσκεται σήμερα. Εκτός του καθολικού στην Μονή του Αγίου Σάβα υπάρχουν και 6 παρεκκλήσια. Του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι το αρχαιότερο απ' όλα, βρίσκεται μέσα σε σπήλαιο το οποίο ανακάλυψε ο Άγιος Σάβας, και επειδή το σπήλαιο αυτό είχε το σχήμα εκκλησίας, το καθιέρωσε προς τιμήν του Αγίου Νικολάου και το ονόμασε Θεόχτιστη Εκκλησία. Σήμερα το παρεκκλήσι αυτό περιέχει σε ειδικές λειψανοθήκες τα λείψανα των σφαγιαστέν των πατέρων από τους Πέρσες το 614 μετά Χριστόν, αλλά και από άλλες σφαγές που έγιναν στο πέρασμα των χρόνων. 5 σφαγές στο σύνολο. Το παρεκκλήσι των Αγίων Ιωακείμ και Άννας. Το παρεκκλήσι των Αγίων Αρχαγγέλων. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο οποίο ασκήτεψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και στο οποίο βρίσκεται ο τάφος του στη βορειοδυτική άκρη της Μονής. Το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα τελευταία χρόνια στη Μονή έχουν χτιστεί και 2 νέα παρεκκλήσια. Των Αγίων Θεοδόρου και Μιχαήλ και των Αγίων Νεοφανών Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Στο ανατολικό μέρος της Μονής, στην όχθη του Πύρινου ποταμού, πάνω σε απόκρημνη πλαγιά μέσα σε βράχο, βρίσκεται η σπηλιά όπου έζησε ασκούμενος ο Άγιος Σάβας για πολλά χρόνια, διακονούμενος από ένα λιοντάρι. Λέγεται ότι όταν ο Άγιος μπήκε στη σπηλιά να ασκητέψει, το λιοντάρι βρυχήθηκε, αλλά ο Άγιος Σάβας του φανέρωσε το σκοπό του λέγοντάς του αν ήθελε να φύγει ή να μείνει. Το λιοντάρι έμεινε και τον υπηρετούσε σε όλη του τη ζωή.

Η μονή είναι άβαθη για τις γυναίκες. Ο Άγιος Σάβας δεν επέτρεπε να μπει στη μονή ούτε και η μητέρα του ακόμη. Αυτό τον περιορισμό που έβαλε ο Άγιος Σάβας δεν τον έβαλε γιατί ήθελε να υποτιμήσει το γυναικείο φύλο, αλλά γιατί θέλησε να ακολουθήσει τη συνήθεια παλαιότερων γερόντων. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και το άβατο του Αγίου Όρους είναι επιθυμία και εντολή της Παναγίας. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι πολλές φορές γίνονται παράπονα για αυτό το λόγο και μάλιστα από μορφωμένους και αξιωματούχους της πολιτείας. Αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε ένα γεγονός που έγινε το 2009 στη Μονή του Αγίου Σάβα, το οποίο μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές, τους κανόνες και την παράδοση της μοναχικής πολιτείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ασέβεια, η θρασίτητα, η ανέδεια και η απιστία είναι κακό πράγμα στον άνθρωπο και ιδιαιτέρως σε έναν που λέει ότι είναι χριστιανός και επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους. Μια κοπέλα λοιπόν με θράσος και ανέδεια και ασφαλώς έξαλλα ντυμένη δεν υπήκουσε στην παράκληση του πορτάρι της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάβα. Μια στιγμή που αυτός είχε μπει στο δωματιάκι που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα της εισόδου της Μονής για να φέρει κάτι σε μια προσκυνήτρια, βρήκε ευκαιρία η δεσποινίδα αυτή, όρμησε και μπήκε στο μοναστήρι. Τότε ο μοναχός με ευγένεια και καλοσύνη της είπε: «Πού πας παιδί μου, δεν επιτρέπεται». Αυτή όμως συνέχιζε να κατεβαίνει τα σκαλιά. Δεν πρόφτασε όμως να κατέβει 2-3 σκαλιά και όρμησε πάνω της ένας άγριος γάτος που δεν άφησε σημείο του σώματός της που ήταν ακάλυπτο να μην το γδάρει. Το σώμα της πλημμύρισε στα αίματα και παραμορφώθηκε τελείως. Τότε φώναξε δυνατά: «Άγιε μου Σάβα, βοήθησέ με και συγχώρεσέ με». Άρχισε να παρακαλάει τον πορτάρι μοναχό και τις άλλες προσκυνήτριες που ήταν εκεί έξω να παρακαλέσουν τον Άγιο Σάβα να τη συγχωρέσει για την ανυπακοή της. Φοβήθηκαν μην πάθει καμιά μόλυνση. Ειδοποίησαν τις πρώτες βοήθησες και την πήγαν στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογο περιστατικό δεν έχει συμβεί τις τόσες φορές που ο κόσμος επισκέπτεται το μοναστήρι αυτό, την Ιερά Μονή δηλαδή του Αγίου Σάβα. Βεβαίως, οι άνδρες συναντούμε και στα σκαλιά που κατεβαίνουμε και στην αυλή πολλές φορές γάτες, αλλά ποτέ δεν πείραξαν κανένα από τους προσκυνητές. Το συμβάν αυτό λοιπόν ήταν μια παραδειγματική επέμβαση του ιδρυτή, προστάτη, φρουρού και εφόρου της Μονής του Αγίου Σάβα.

Το Αγίασμα του Αγίου Σάβα. Κάτω από την ανατολική πρόσωψη της Μονής, κατεβαίνοντας 358 σκαλοπάτια, υπάρχει σπήλαιο με καθαρό νερό που είναι αγίασμα. Ο Άγιος Σάββας παρακαλούσε συνέχεια το Θεό να δώσει στο μοναστήρι νερό για τις ανάγκες των ασκητών, για να μην αναγκάζονται να κουβαλούν νερό από μακριά. Πράγματι, ο Θεός εισήκουσε τη δέηση του Αγίου Σάββα και με θαυμαστό τρόπο έδωσε στο μοναστήρι το αγίασμα. Ένα βράδυ, ενώ ο Άγιος Σάββας προσευχόταν, άκουσε χτυπήματα που έρχονταν από τη χαράδρα του πύρινου ποταμού. Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Νόμιζε ότι ήταν ο πειρασμός. Ο θόρυβος συνεχιζόταν με μεγάλη επιμονή για πολλή ώρα. Τότε ο Άγιος, βγαίνοντας από το ασκητήριό του και ενώ το φεγγάρι λαμποκοπούσε, είδε με έκπληξη στο βάθος ένα γαϊδουράκι να χτυπάει τα πόδια του. Μπροστά στο γαϊδουράκι κάτι γυάλιζε. Το πρωί, όταν κατέβηκε, βρήκε να στάζει από το βράχο νερό και να έχει γεμίσει τη γούρνα που έσκαψε ο γάιδαρος. Το νερό αυτό αναβλύζει μέσα από το βράχο με θαυμαστό τρόπο μέχρι σήμερα, παρόλο που όλη η περιοχή γύρω είναι κατάξερη και ονομάζεται το Αγίασμα του Αγίου Σάββα. Η γούρνα χωράει περίπου 20 λίτρα και αφού γεμίσει δεν ξεχυλίζει ποτέ. Οι πατέρες της Μονής χρησιμοποιούν το νερό αυτό για τις ανάγκες τους και το δίνουν στους προσκυνητές ως ευλογία. Για τη λάτρα της Μονής έχουν δεξαμενές στις οποίες μαζεύουν το βρόχερνο νερό όταν βρέχει.

το κημητήριο της Μονής. Το αρχικό κημητήριο της Μονής του Αγίου Σάβα βρίσκονταν έξω από τη Μονή. Σήμερα, λόγω των πολλών επιδρομών και καταστροφών στην περιοχή, οι πατέρες δεν γνωρίζουν το ακριβές σημείο που βρισκόταν. Σαν κημητήριο των πατέρων της Μονής σήμερα χρησιμοποιείται ένας υπόγειος θάλαμος κάτω από την πλακόστρωτη μικρή αυλή μπροστά από τον άρθικα του καθολικού της Μονής. Εκεί υπάρχουν δύο τρύπες από τις οποίες η μια χρησιμοποιείται για να κατεβάζουν τα σώματα των μεγαλόσχημων και η άλλη τα σώματα των μικρόσχημων μοναχών και εργατών της Μονής. Το θαυμαστό είναι ότι τα λείψανα των πατέρων που τίθενται εκεί ακάλυπτα έως ότου να διαλυθούν δεν αναδίδουν δυσοσμία.

η θαυματουργική φοινικιά του Αγίου Σάβα. Το μοναστήρι του Αγίου Σάβα αποτελεί μεγάλη πηγή ευλογίας. Μέσα στο μοναστήρι υπάρχει μια φοινικιά, φυτεμένη από τον ίδιο τον Άγιο Σάβα, της οποίας τα φύλλα και οι καρποί κάνουν θαύματα σε στήρες γυναίκες. Το δέντρο που φύτευσε ο Άγιος ξεράθηκε πριν μερικά χρόνια. Ενώ οι πατέρες προσπάθησαν να φυτέψουν πολλές φορές νέο φοίνικα στο ίδιο σημείο, απέτυχαν. Με θαυμαστό τρόπο όμως βλάστησε εκ νέου από το ίδιο δέντρο που είχε φυτέψει ο Άγιος Σάβας, το οποίο μεγαλώνει συνεχώς. Από αυτό το νέο δέντρο δίνουν πλέον οι πατέρες της Μονής φύλλα ως ευλογία στα ευλαβή και στήρα ανδρόγυνα.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στην Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το αφιερώμα μας αυτό στην αμέσως επόμενή μας εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο θάνατος του Δημήτρη Τσικριτζή. Μόλις ξημέρωσε η άλλη μέρα, ο Σύφης με τον Μαθιό μαζί με τον Πρωτοκαπετάνιο και τον Καπετάν Τσικριτζή σηκώθηκαν λίαν πρωί και πήγαν στο ναό της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου ο Ασύγκριτος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία μαζί με άλλους ιερωμένους που συμμετείχαν στην Επανάσταση. Ύστερα κάθισαν στο παρακείμενο καφενείο να πιούν άλλη καφέ και άλλη τσάι από διάφορα βότανα της Κρητικής Υπαίθρου. Υπήρχαν πολλοί που απολάμβαναν τον καφέ τους με τον οπλισμό τους παραπόδα. Άλλοι ακόμα κοιμούνταν στα διάφορα καταλύματα που είχαν διαμορφωθεί σε στρατώνες. Κατά τις 8 ακούστηκαν μακρινοί πυροβολισμοί που ειδοποιούσαν για επικείμενη τουρκική επίθεση. Σε μια στιγμή όλοι έτρεξαν να συγκεντρωθούν στην είσοδο της Κωμόπολης, στη θέση που λεγόταν Πατητήρια. Από εκεί διασκορπίστηκαν άλλοι στον Γιούχτα και άλλοι στο Γαλανό Παπούρι, στις Κάτω Αρχάνες. Στις Κάτω Αρχάνες κατευθύνθηκαν και τα αδέλφια μαζί με τον αρχηγό του Ψιλορίτη και τον καπετάν Τσικριτζή, ακολουθούμενοι από όλους τους άνδρες τους. Είχαν μαζευτεί 1000 χριστιανοί που είχαν απέναντι 2000 Τούρκους χωρισμένους σε διάφορα σώματα. Μερικοί κατάφεραν να μπουν στο χωριό και να βάλουν φωτιά σε 3 σπίτια. Μόλις τους αντιλήφθηκαν οι φρουροί από τον διπλανό λόφο, άρχισαν να τους πυροβολούν και να δίνουν το σύνθημα της επίθεσης και των υπολείπων. Ο οπλαρχηγός Πανασανός παραλίγο να σκοτωθεί, καθώς τελευταία στιγμή απέφυγε μια σφαίρα αποκριμένο σε ένα σπίτι Τούρκο. Ο Σταυρουλογιώργης είχε αδειάσει το τουφέκι του και έφυπος, σαν τον Χάρο, κυνηγούσε τους Οθωμανούς περιφερειακά της Συνοικίας, έχοντας το μαχαίρι του ανάμεσα στα δόντια του. Ο Σύφης με τον αδελφό του, τον Μαθιό, τον Μανολιό, τον Μιχάλη του Παπά, τους 3 εθελοντές φοιτητές που είχαν μαζί τους και τον γιο του Τσικριτζή, είχαν κάνει μια ομάδα ανάμεσα στον ταϊφά του Σταυρουλογιώργη και του δημάρχου του Ζαρού. Τα αδέλφια είχαν στη μέση τους νεαρούς συμπολεμιστές τους και πέρα από τη μάχη πρόσεχαν κι αυτούς, αφού δεν ήταν ετοιμοπόλεμοι και δεν ήθελαν να μπει σε κίνδυνο η ζωή τους. Στην αρχή ο Μιχάλης, ο Μανολιός μα και οι εθελοντές έδειχναν λίγο μουδιασμένοι, αλλά γρήγορα μπήκαν στο κλίμα της πολεμικής ατμόσφαιρας. Δεν τους ξεχώριζες από τους περισσότερους. Μόνο ο Μανώλης με το μεγάλο κεφάλι και το μικρό σώμα ίσως να ξεχώριζε με τις κινήσεις του, που ήταν λίγο γραφικές, λίγο αστείες, όπως ήταν και ο ίδιος σε όποια κατάσταση και να βρισκόταν. Παρά τα αυτά, την ώρα της μάχης, αυτά περνούσαν απαρατήρητα, καθώς όλα αποσκοπούσαν στη νίκη και ήταν όλοι για έναν και ένας για όλους. Πιο πέρα ο Νικολιωτάκης με τον Αγγελιδάκη και τον Μαρή, τον αρχηγό της Βιάνου Σπύρο Αγαπάκη και τον Αρχανιώτη αρχηγό Καπετανάκη, έκαναν έφοδο με τους άντρες τους αλλάζοντας, με αποτέλεσμα να τρέψουν σε φυγή τους επιτιθέμενους Τούρκους. Μεσόστρατα του ήλιου, που είχε κρυφτεί σε ένα μεγάλο σύννεφο, όλα είχαν ησυχάσει και γύριζαν στην Κωμόπολη όταν ακούστηκε η είδηση ότι ο γενικός αρχηγός Αριστοτέλης Κόρακας θα έφτανε εντός ολίγου στις Αρχάνες. Ετοιμάστηκαν όλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, να τον υποδεχτούν στην είσοδο της Κωμόπολης, που ήταν προς τη μεριά του Μαλεβιζίου. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να φανεί η σημαία του αρχηγού περιστοιχισμένη από τους ερχόμενους σε προϋπάντησή του εθελοντές, και μετά από λίγο φάνηκε και ο ίδιος καβαλάρης και ακολουθούμενος από τους αρχηγούς της Μεσαράς. Σαν οδηγήθηκε όμως στο Δημαρχείο και άρχισε να προτρέπει το πλήθος των αγωνιστών για τη συνέχιση του αγώνα, μακρινοί πυροβολισμοί ακούστηκαν και φωνές γυναικών που κράβγαζαν: «Τούρκοι στις Κάτω Αρχάνες, Τούρκοι!» Δυστυχώς οι περισσότεροι φρουροί είχαν εγκαταλείψει τις θέσεις τους για να παραστούν στην υποδοχή, και μόνο μερικές γυναίκες πήραν χαμπάρι τι γινόταν και έδωσαν την είδηση.
Τότε ορμούν οι χριστιανοί και τρέχουν στο χωριό που ήδη καίγονταν μερικά από τα σπίτια του. Οι Τούρκοι βλέποντας την ορμή τους τράπηκαν σε φυγή και κρύφτηκαν μέσα στις ελιές που ήταν μπροστά στο χωριό Σκαλάνη. Σε λίγο βγήκαν από τους στρατώνες και άλλοι 2.000 που άρχισαν να ενισχύουν τις γραμμές των Οθωμανών μαζί με 2 λόχους τακτικού στρατού. Άρχισαν να προσβάλλουν και τους χριστιανούς που ήταν στον Γιούχτα, στο Πετροκέφαλο και το Φουρνί. Κάποιος από τους άντρες του χωριού έφερε σαν πρώτο τρόπαιο ένα κεφάλι Τούρκου στον κόρακα που είχε σκοτώσει προηγουμένως ο οπλαρχηγός Γεώργιος Σγουραφιστάκης ή Πιτσιδιανός. Ο κόρακας του έδωσε ικανοποιημένος 2 οικοσάφραγγα σαν αμοιβή. Σε λίγο ομυρικές μάχες γινόταν γύρω από την Κωμόπολη. Τα φαράγγια και οι χαράδρες αντιβοούσαν από τους πυροβολισμούς και τη βοή των όπλων. Οι Τούρκοι, καθοδηγούμενοι από αξιωματικούς του τακτικού στρατού, άρχισαν να περικυκλώνουν τους αμυνόμενους με περίσσια ανδρεία χριστιανούς που αποτελεσματικά τους απέκρουαν. Η κατάσταση άρχισε σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει, καθώς υπερίσχυε η ανδρεία των χριστιανών που χωρίς να υπολογίζουν τις σφαίρες των Τούρκων χυμούσαν σαν λιοντάρια εναντίον τους. Σαν λιοντάρι όρμησε κοντά στο χωριό Πατσίδες και ο καπετάν Δημήτρης Τσικριτζής σε μια ομάδα Τούρκων και τους έτρεψε σε φυγή. Είχε στα δόντια του το μαχαίρι και το τουφέκι του ξερνούσε φωτιά. Σε αρκετή απόσταση πίσω ήταν οι σύντροφοί του συμπολεμιστές μαζί με τους αδελφούς Σύφη και Μαθιό και τους υπόλοιπους εθελοντές. Είχε μεθύσει από τη μυρωδιά του μπαρουτιού και της μάχης στη βοή και αναπολώντας τριάμβους άλλων ημερών κοντά στον μεγάλο αρχηγό του τον καπετάν Μιχάλη Κόρακα ασυγκράτητο σκορπά τον τρόμο στους επιτιθέμενους Οθωμανούς. Πιο πέρα, μια άλλη ομάδα 24 Τούρκων ντυμένων με ενδύματα που έκλεψαν από λαιλατημένα χριστιανικά μαγαζιά του Ηρακλείου είναι κρυμμένοι σε διπλανό ελαιώνα και πυροβολούν εναντίον των εφορμούν των χριστιανών. Ο Τσικριτζής, νομίζοντάς τους για χριστιανούς, τους παροτρύνει να τον ακολουθήσουν φωνάζοντας «Γιουρούσι και τους πάσαμε τους σκύλους!» Όμως μία σφαίρα τον βρίσκει στο δεξιό μάγουλο, σπάζοντάς του το σαγόνι. Πρόλαβε και άδειασε το μαρτίνι του στον πρώτο που βρέθηκε μπροστά του, πριν τον βρουν άλλες 2 σφαίρες στο μέτωπο και στο στήθος και τον ρίξουν νεκρό. Ο γιος του, βλέποντάς τον να πέφτει, έβγαλε κραυγή και όρμησε προς το μέρος του μαζί με τους φίλους του εθελοντές. Ο Μοβροντία πυρών τους αναγκάζει να ταμπουρωθούν άρον-άρον πίσω από έναν βράχο. Τότε οι Τούρκοι πέσανε να σκυλέψουν το σώμα του ήρωα και να κόψουν το κεφάλι του για να το κομίσουν σαν τρόπαιο στο Ηράκλειο. Ο Μαθιός αντιλήφθηκε το όλο σκηνικό και κάνει νόημα στον αδελφό του να ανέβουν στα δεξιά ενός υψώματος που υπήρχε παραδίπλα και να ευνηδιάσουν τους Τούρκους που ήταν δίπλα στον νεκρό αρχηγό του Ζαρού. Σαν ανέβηκαν στο ύψωμα, χωρίς να τους αντιληφθούν, είδαν λίγο μακρύτερα 3 Τούρκους αξιωματικούς να δίνουν οδηγίες σε ατάκτους που έπαιρναν μέρος στη μάχη. Κατέβηκαν γρήγορα την κατηφόρα από την άλλη πλευρά και βρέθηκαν στα μετόπισθεν εκείνων που σκότωσαν τον Τσικριτζή. Άρχισαν ομοβροντία εναντίον τους, ευνηδιάζοντάς τους και δίνοντας την ευκαιρία στους εθελοντές με το γιο του νεκρού ήρωα να επιτεθούν κι αυτοί. Οι Τούρκοι τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας πίσω πολλούς νεκρούς. Ο γιος έπεσε πάνω στον νεκρό αρχηγό αγκαλιάζοντάς τον, μα γρήγορα βοηθούμενος από τους υπόλοιπους τον μετέφεραν στα μετόπισθεν. Παραδίπλα από εκεί που στέκονταν οι 3 Τούρκοι αξιωματικοί, ακόμη ένας ήρωας έπεφτε νεκρός. Ο γιος του αρχηγού των Αρχανών, Ιωάννης Καπετανάκης. Θεωρώντας δειλία να μάχεται πίσω από ένα οχύρωμα, σηκώθηκε όρθιος και πυροβολούσε εκτεθειμένος τα πυρά του εχθρού, θέλοντας να ενθαρρύνει με το παράδειγμά του και τους υπόλοιπους να αντισταθούν στους ολοένα και ενισχυόμενους Τούρκους. Μια σφαίρα στον κρόταφο τον ρίχνει νεκρό. Στην ίδια μάχη, ο αρχηγός Μονοφατσίου Γιάννης Νικολιωτάκης παραλίγο να σκοτωθεί, αφού τον πλάκωσε η φοράδα του που είχε χτυπηθεί από σφαίρα, μα γρήγορα οι άντρες του μπόρεσαν να τρέψουν σε φυγή τους Τούρκους και να τον σώσουν.
Ο συμπολεμιστής του Γεώργιος Δασκαλάκης, η Πανασανός, δεν μπόρεσε να αποφύγει τον τραυματισμό στο χέρι από σφαίρα που τον βρήκε όταν έφυπος κυνηγούσε τον εχθρό. Πιο πέρα ο Γεροκατεχάκης κινδύνεψε κι αυτός από τους Τούρκους που ήταν ντυμένοι με χριστιανικά ρούχα μπερδεύοντάς τους σαν τον αρχηγό του Ζαρού, μα τον έσωσε ο Ψαραδάκης που αναγνώρισε και σκότωσε έναν από αυτούς. Παραδίπλα ο ηρωικός διάκονος, ο Αυθόνιος Ντρετάκης της Μονής Αγκαράθου περνάει μέσα από τις σφαίρες των Τούρκων και φέρνει φυσίγκια εκεί που είχαν τελειώσει ενισχύοντας τη γραμμή των αμυνωμένων. Μόλις ο ήλιος πέρασε τον Γιούχτα για να δύσει με μια τελευταία έφοδο των αρχηγών με επικεφαλή στον Σταυρούλο Γιώργη, που σαν λιοντάρι έκανε εφόδους πάνω στον εχθρό, άρχισαν από παντού να καταδιώκονται οι Τούρκοι από τους χριστιανούς, οι οποίοι σταμάτησαν μόνο σαν τα τουρκικά πυροβόλα του τακτικού στρατού άρχισαν από το σκαλάνι να ρίχνουν προς το μέρος τους. Την ίδια μέρα στο Μαλεβίζι, επειδή οι Τούρκοι παραβίαζαν την ουδέτερη ζώνη και ενοχλούσαν σχεδόν καθημερινά τους χριστιανούς, αποφάσισαν οι ευρισκόμενοι εκεί αρχηγοί να προσβάλλουν τον εχθρό με τη βοήθεια και των εθελοντών που είχαν επικεφαλής τον υπολοχαγό Θυακάκη. Η μάχη υπήρξε νικηφόρα και κατάφερε εκτός των άλλων να απασχολήσει και μέρος των δυνάμεων του εχθρού, ώστε στις αρχάνες να μπορούν οι μαχητές να αντιμετωπίσουν ευκολότερα τις επιθέσεις του. Και την επόμενη μέρα συνεχίστηκε το σφυροκόπημα κατά των Τούρκων, με αποτέλεσμα να καταληφθεί το χωριό Γάζι και να καούν όλα σχεδόν τα σπίτια του. 2.000 χριστιανοί πήραν μέρος σε αυτή τη μάχη που έφερε μεγάλες απώλειες στον εχθρό. Όμως δεν μπόρεσαν να χαρούν, καθώς ο θάνατος του Τσικριτζή και του Καπετανάκη είχε βυθίσει την Κωμόπολη σε βαρύ πένθος. Ο Σταυρούλο Γιώργης έκλαιγε σαν μικρό παιδί καθώς έβλεπε νεκρό τον Ζαριανό αρχηγό που τον είχε σαν πατέρα. Από τα σπίτια ακούγονταν συνεχώς θρήνη των γυναικών για τον Καπετανάκη, αφού πολλές ήταν συγγενείς του, μα και για τον Τσικριτζή που έχασε τη ζωή του για την ελευθερία τους και δεν είχε κοντά του τους δικούς του ανθρώπους για να τον κλάψουν. Σαν έγινε η κηδεία των δύο ηρώων, άλλο ένα γεγονός ήρθε για να βαρύνει περισσότερο το ήδη βαρύ κλίμα που υπήρχε. Μόλις ο γιος του καπετάνιου έφτασε στον Ζαρό και έφερε το τραγικό μαντάτο στη μάνα του, αυτή σκούπισε τα μάτια της από τα πρώτα δάκρυα που κύλησαν και παίρνοντας μαζί της άλλους 10 συγγενείς, ήρθε στις Αρχάνες και απέτησε την εκταφή του άντρα της για να τον θάψει με τις τιμές που του αρμόζουν στη γενέτειρά του. Έτσι και έγινε. Στη διαδρομή για τον τόπο του, όλα τα χωριά αποχαιρέτησαν τον ηρωικό αρχηγό που θάφτηκε με όλες τις τιμές στον αγαπημένο του Ζαρό 6 μέρες μετά τον θάνατό του. Ο Σταυρούλο Γιώργης με τον Ασύγκριτο και αρκετούς αρχηγούς πήγαν στον Ζαρό για να παρευρεθούν στη δεύτερη αυτή ταφή του ήρωα. Τα αδέλφια έμειναν στις Αρχάνες και σαν έφεραν τη συζήτηση στις συνθήκες θανάτου του Δημήτρη Τσικριτζή, πίνοντας τον καφέ τους σε καφενείο της πλατείας μαζί με

μέσα, θέλοντας από περιέργεια να μάθουν τι συνέβαινε, και είχαν μαζευτεί τόσοι γύρω από τον νεαρό γιο του παπά. Τι τους έλεγε με τόσον ενθουσιασμό, ώστε τους έκανε να κρέμονται από το στόμα του? Μαζεύτηκαν πολλοί γύρω του και όλοι είχαν ενθουσιαστεί με την διήγηση που έκανε. Ο Μανολιός είχε κι αυτός ενθουσιαστεί και είχε περάσει το χέρι του στον ώμο του ομιλούντα, θέλοντας να δείξει την εκτίμηση στο νεαρό φίλο του. Πέταξε και την καθιερωμένη μαντινάδα του. «Έτσι άμα θες μας μάθανε οι πρόγονοι μας όλοι, με το ένα χέρι στο σπαθί, με τ' άλλο στον πιστόλι. Βάψανε με το αίμα του στο χώμα που πατούμε, για να μπορούμε ελεύθεροι στον τόπο μας να ζούμε». «Κέρασε καφετζή τις Τελκανίδες», ακούστηκε από πολλών τα χείλη που είχαν ενθουσιαστεί από τα λεγόμενα. Δεν μπορούσαν να χαλάσουν το χατήρι όσον ήθελαν να τους κεράσουν ο Μιχάλης με τον Μανολιό, μα και ο Μαθιός με τον Σύφη, και το έριξαν στους διάφορους χυμούς και τα βραστάρια, όπως λένε τοπικά τα αφιψήματα από διάφορα βότανα. Σε λίγο παραμέρισαν οι συγκεντρωθέντες, καθώς μπήκε μέσα ο γεροκαπετανάκης, ο αρχηγός της Επιτροπής Αμήνης των Αρχανών. Ήταν καταβεβλημένος, γιατί έχασε πριν λίγες μέρες τον γιο του, και ο πόνος φαινόταν στο γεμάτο χαρακές πρόσωπό του, αλλά και γιατί μέρα νύχτα βρισκόταν στο αρχηγείο της Επιτροπής και κοιμόταν σε μια παλιά πολυθρόνα για να είναι ετοιμοπόλεμος σε ό,τι χρειαστεί. Φαινόταν όμως και πολύ προβληματισμένος. Ήρθε κοντά στο τραπέζι των αδελφών, όπου καθόταν και ο Μανολιός με τον Μιχάλη. Αυτοί με σεβασμό παραμέρισαν και σηκώθηκαν, δίνοντάς του μία άδεια καρέκλα να καθίσει. Αυτός κάθισε αναστενάζοντας και λέγοντας αμέσως, για να δικαιολογήσει τον αναστεναγμό του: «Η κατάσταση, παιδιά μου, είναι δύσκολη. Οι περισσότεροι καπεταναίοι έχουν φύγει, άλλοι με τον κόρακα για την Ιεράπετρα, και άλλοι που πήγαν στο Ζαρό στην ταφή του Τσικριτζή δεν γύρισαν, αφού κι αλλού έχουν χτυπήσει οι Τούρκοι, όπως προχθές στο Μαλεβίζι. Ο μεγαλύτερος όμως κίνδυνος είναι έπαε, γιατί άμα πέσουν οι Αρχάνες, τελείωσε το ζήτημα. Η κεντρική και η ανατολική Κρήτη θα πνιγεί στο αίμα. Οι Τούρκοι θα φτάσουν πάλι μέχρι το Λιβικό. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των κατοίκων που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ενισχύετε τον αγώνα μας». Ήπια μια ρακή που η μισή έπεσε πάνω στα λευκά του γένια, σκουπίζοντάς τα βιαστικά, και ύστερα απάντησε στον Σύφη που τον ρώτησε: «Και είδα θα γεννή, καπετάνιε, πώς θα ενισχύσω με την άμυνα του χωριού?» «Σκεφτόμαστε με τα μέλη της Επιτροπής να καλέσουμε τον Γιάννη τον Ταφώτη, καλό στρατιωτικό και πατριώτη που κατέβηκε πριν λίγες μέρες στην Κρήτη να έρθει στις Αρχάνες. Αυτός είναι στρατιωτικός με καταγωγή από το Αυδού. Πολέμησε σε πολλές μάχες και σε πολλούς τόπους. Είναι ανδρείος και ξέρει την τέχνη του πολέμου καλά. Ελπίζομαι να δεχτεί την πρόσκληση και να αναλάβει την οργάνωση της άμυνας. Θα μας ενισχύσει και με υλικά, αλλά και με άντρες». «Πιστεύω, καπετάνιε μου», του είπε ο Μαθιός, «πως θα έρθουν και οι υπόλοιποι αρχηγοί με τους άντρες τους. Ο Σταυρουλογιώργης ξέρω πως δεν θα αργήσει να φανεί, αφού κατέβηκε από το βουνό για αυτόν τον σκοπό». «Μακάρι, παιδί μου, γιατί αν αργήσουνε θα φύγουν και οι υπόλοιποι που απομείνανε, και πρώτοι-πρώτοι όσοι έχουνε παράδες, αυτοί που τα είχαν πάντα καλά με τους Οθωμανούς. Αυτοί, καπετάν Γιώργη, για πατρίδα και Θεό έχουνε μόνο το χρήμα. Μη βασίζεσαι σε αυτούς». «Ντα ποιος βασίζεται, παιδί μου? Πολλές φορές έχω σκεφτεί πως ήτανε καλιά να λείπανε, μα ήταν να κάμω, που είναι κι αυτοί χωριανοί και πρέπει να έχουνε λόγο. Θωρείς γυναίκες και είναι μπροστά, και αυτοί πάντα κλαψιάριδες και ρυψάσπιδες, όπως τους λένε οι γραμματιζούμενοι. Ανεθέτε, κοπιάστε το βράδυ από την Επιτροπή να φάμε μαζί και να μιλήσουμε για τα ζητήματα αυτά με τα μέλη. Θα είναι τιμή μας να ακούσουμε τη γνώμη σας». «Εντάξει, καπετάνιο, και μας τιμή μας η πρόσκληση», του είπαν και σηκώθηκαν, παίρνοντας τον οπλισμό τους για μία βόλτα γύρω από την Κωμόπολη, όπως συνήθιζαν το τελευταίο διάστημα να κάνουν σαν περιπολία, μήπως και κάτι πέσει στην αντίληψή τους που θα ήταν χρήσιμο στην άμυνα, ή να προλάβουν κάποια δυσάρεστη κίνηση από πλευράς των Τούρκων.

σαν έφυγαν τα αδέλφια με τον Μιχάλη και τον Μανολιό. Ο γεροκαπετανάκης πήγε στην επιτροπή όπου τον περίμεναν δύο απεσταλμένοι του Νταφώτη. Ο ιδιαίτερος γραμματέας του, Νίκος Φουντουλάκης, που είχε και πολλούς συγγενείς στις Αρχάνες, και ο Νίκος Χρυσούδης, άνθρωποι και οι δύο της απολύτου εμπιστοσύνης του. Και οι δύο είπαν στα μέλη της Επιτροπής πως ο διοικητής τους θα ήθελε να έλθει και να βοηθήσει στην άμυνα της Κομοπόλεως, αφού όμως πρώτα τον προσκαλέσει επίσημα εγγράφως η Επιτροπή. Μόλις άκουσαν τον λόγο αυτό του Φουντουλάκη, συνεδρίασαν αμέσως τα μέλη και συνέταξαν έγγραφο που προσκαλούσε τον Ιωάννη Νταφώτη να έλθει προς βοήθεια της Κομόπολης και για τη σωτηρία των 7.000 γυναικοπαίδων που βρίσκονται σε αυτήν.

Ο Ιωάννης Δαφώτης και το τάγμα των επιλέκτων Κρητών. Το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου, ένας παγωμένος αέρας φυσούσε μουδιάζοντας τα μέλη όσων κυκλοφορούσαν στους δρόμους των Αρχανών. Όμως δεν μπορούσε να παγώσει τα χαμόγελα που έβλεπες σε όλον τα πρόσωπα σκεπασμένα από χαρά, περιμένοντας την είσοδο της Κωμόπολης στον Ιωάννη Νταφώτη, καθώς η παρουσία του θα γέμιζε με ελπίδες την καρδιά τους. Μετά από νυχτερινή, γρηγοροβάδιστη πορεία, μόλις άρχιζε ο ήλιος να ζεσταίνει, ο Νταφώτης μπήκε στις Αρχάνες, περιστοιχιζόμενος από πολλούς νέους εθελοντές που τον είχαν ακολουθήσει και κατά την επανάσταση του περασμένου έτους. Ήταν μετρίου αναστήματος, καλογυμνασμένος, ηλιοκαμένος, με αέρα στην όψη πολεμικό, μαύρα μαλλιά και μουστάκι με μικρό γέννη. Φαινόταν ευφυής και αποφασιστικός. Μετά τις πρώτες φιλοφρονήσεις αποσύρθηκε για να αναπαυτεί λίγο από την κοπιαστική οδηπορία του. Γρήγορα σηκώθηκε και αφού πήρε για οδηγούς λίγους προκρήτους της Κωμόπολης, άρχισε να επιθεωρεί τα διάφορα επίκαιρα σημεία και να κατοπτεύει τις κινήσεις των Οθωμανών, ξεκινώντας από το βορειοδυτικό μέρος των λόφων των Αρχανών. Είδε να περιφέρονται Τούρκοι στην πεδιάδα που είναι πριν το Ηράκλειο. Όταν τους είδαν, μαζεύτηκαν σε ένα σημείο αρκετοί από αυτούς και άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρος τους. Δεν ανταπέδωσαν οι χριστιανοί, αφού δεν ήθελαν να δώσουν αφορμή στους Ευρωπαίους κυβερνήτες των πλοίων να τους κατηγορήσουν ότι βάζουν εμπόδια για τη χάραξη της ουδέτερης ζώνης και περιφρονούν τους λόγους τους. Μετά από πολύωρη μελέτη του εδάφους, γύρισε στην Κωμόπολη και φρόντισε να τοποθετήσει στις διάφορες εξόδους της φρουρούς για να εμποδίσει την αναχώρηση όσων επιθυμούσαν να φύγουν και να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Γνώριζε πως σε ώρα ανάγκης όλοι θα πολεμούσαν υπερασπιζόμενοι την οικογένειά τους και το σπίτι τους. Του δόθηκε έγγραφο της Επαναστατικής Επιτροπής, υπογεγραμμένο από όλα τα μέρη της, που τον διόριζε φρούραρχο της Κωμόπολης και του έδινε πλήρη ελευθερία για να ενεργήσει ως προς τη διοργάνωσή της. Αμέσως έβγαλε διαταγή και προσκάλεσε όσους έφεραν οπλισμό να βρίσκονται την επόμενη το πρωί στην πλατεία Πατητήρια μπροστά από την Εκκλησία της Παναγίας. Έτσι την επόμενη μέρα, καμιά εξινταριά από εθελοντές και κατοίκους μαζί με τους αδελφούς Σύφη και Μαθιό, τον Μανολιό και τον Μιχάλη, βρίσκονταν στην πλατεία του χωριού και άκουγαν τον Νταφώτη που τους προσκαλούσε να αγωνιστούν υπό τις διαταγές του και να υποστούν σαν αληθινοί στρατιώτες τις θερήσεις και τις κακουχίες του πολέμου για την πολυπόθητη λευτεριά του νησιού. Καμιά δεκαριά δεν δέχτηκαν και αμέσως διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν την Κωμόπολη. Οι υπόλοιποι όμως δήλωσαν πρόθυμοι να αγωνιστούν κάτω από τις διαταγές του μαζί με τους εθελοντές που ακολουθούσαν τον Νταφώτη, αποτέλεσαν το τάγμα των επιλέκτων Κρητών. Ο Καπετανάκης που ήταν μαζί σύστησε τα αδέλφια και τους άλλους τον νέο διοικητή, λέγοντας πως ανήκουν στον ταϊφά του Σταυρουλογιώργη και του περιέγραψε τη δράση των δύο αδελφών. Αυτός φάνηκε να γνώριζε την ιστορία τους, αφού έκανε μία βαθιά υπόκληση μπροστά τους και αφού τους χαιρέτησε στρατιωτικά, τους έσφιξε πολύ θερμά το χέρι, λέγοντάς τους πως θα ήθελε τη συνεργασία τους αυτό το κρίσιμο διάστημα, μέχρι να έρθει ο αρχηγός τους με τους υπόλοιπους καπεταναίους ξανά στις Αρχάνες. Τα αδέλφια δεν αρνήθηκαν και του ανέφεραν πως θα ήταν στη διάθεσή του σε ό,τι ζητήσει. Βλέποντας ο Νταφώτης τον Μιχάλη και τον Μανολιό δίπλα στους δύο αδελφούς, ρώτησε αν και αυτοί ανήκουν στους άντρες του Σταυρουλογιώργη. Ο Καπετανάκης του είπε πως ανήκουν και του ανέφερε πως ο Μιχάλης είχε ξεσηκώσει τους κατοίκους με τον υπέροχο λόγο του στο καφενείο, μιλώντας για τους αγώνες του έθνους και τους ηρωικούς προγόνους και πως θα ήταν ένας καλός δάσκαλος αν ήθελε να κάνει αυτό το λειτουργήμα.
Τότε ο Νταφώτης τον προσκάλεσε όσο θα ήταν στις Αρχάνες να κάνει 2 φορές την εβδομάδα εθνική ηθική διαπαιδαγώγηση με ομιλίες του στους άντρες του τάγματος. «Να έρθω κι εγώ, καπετάνιο, να τσιξεσηκώνω με μαντινάδες από θα τσικουζουλάνουνε», πετιέται ο Μανολιός. «Να έρθεις, αγαπητέ μου», του λέει με περίσσια ευγένεια ο διοικητής. Έτσι από εκείνη τη στιγμή οι εναπομείναντες οπλοφόροι των Αρχανών με τους νεαρούς εθελοντές του Νταφώτη αποτέλεσαν το τάγμα των επιλέκτων Κρητών. Διαιρέθηκαν σε άγαμους και έγγαμους και άρχισαν να διδάσκονται τις στοιχειώδεις ασκήσεις που πρέπει να γνωρίζει ο στρατιώτης για να είναι έτοιμος να εκτελέσει την οποιαδήποτε αποστολή. Πρώτος στη σειρά ο Μανολιός, που δεν έχασε την ευκαιρία. Είχε πάρει το σοβαρό του ύφος και εκτελούσε με δυσκολία μεν, αλλά και με προθυμία κάθε άσκηση που τους υποδείκνυαν οι αξιωματικοί του Νταφώτη. Το τάγμα λοιπόν ήταν γεγονός. Εκτός του διοικητή του, τέως λοχεία του τρίτου υπηκού συντάγματος Νταφώτη Ιωάννη, υπασπιστής του τάγματος ήταν ο λοχαγός Κωνσταντίνος Τζανακάκης, γραμματέας ο υπολοχαγός Ηλίας Βουτιερίδης και σε διάφορες θέσεις ήταν ακόμα 4 λοχαγοί, 4 υπολοχαγοί, 2 γιατροί, 3 ανθιπολοχαγοί, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο ιεροδιάκονος Αυθόνιος Δρετάκης, ο επίτιμος σημεοφόρος του τάγματος, 4 ανθιπασπιστές, 28 υπαξιωματικοί. Την πρώτη μέρα οι άντρες του ήταν 120, αλλά ο αριθμός κάθε μέρα μεγάλωνε. Σε αυτούς προσκολήθηκαν και άλλοι τόσοι από τους οπλοφόρους που ήταν στην Κωμόπολη, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις ίδιες υποχρεώσεις, αλλά όφυλαν να ειδοποιήσουν τον διοικητή αν ήθελαν να φύγουν 2 μέρες πριν. Το τάγμα ήταν μία μικρογραφία πειθαρχημένου στρατεύματος. Εκτός από τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς του, είχε επιμελητεία, μαγείρους και γιατρό. Καθεαυτό ζωή στρατιωτική. Είχε προφυλακές, μικρά φυλάκια, διπλοσκοπιές. Ήταν διαιρεμένος σε δημιουργίες που κάθε μία είχε επικεφαλής έναν αξιωματικό. Γίνονταν νυχτερινές εφοδίες με συνθήματα που εναλλάσσονταν κάθε νύχτα. Είχε αναφορά κάθε πρωί ιεραρχικά και συσίτιο ορισμένες ώρες. Υπήρχαν και τιμωρίες για να μπορεί να υπάρχει ιδέουσα πειθαρχία. Υπήρχε όμως και αδελφική συναναστροφή μεταξύ αξιωματικών και οπλητών που είχε σαν αποτέλεσμα να διατηρείται ακμαίο το ηθικό, η πειθαρχία, η αγάπη και η αμοιβαία βοήθεια εν ώρα κινδύνου. Ο διοικητής αμέσως μετά τη συγκρότηση του τάγματος άρχισε την επιθεώρηση και ξεχώρισε τα σημεία όπου έπρεπε να γίνουν έργα οχύρωσης. Τα κυριότερα ήταν 4 που δέσποζαν της Κωμόπολης και βρίσκονταν επάνω στους λόφους. Από εκεί φαινόταν οι προφυλακές των Οθωμανών και κάθε κίνησή τους. Έτσι τις επόμενες μέρες έγιναν οι απαραίτητες οχυρώσεις στο Γαλανό Παπούρι, στο Πετροκέφαλο, στον Λόφο Καστέλι και πριν την είσοδο της Κωμόπολης στη θέση Πατητήρια, αλλά και στην νοτιοδυτική λοφοσειρά Φουρνή, Ανεμόμυλη, Καταρχανίτικη Κεφάλα και Τζέ. Έτσι η Κωμόπολη έγινε απόρθητη και αδιάσπαστη από τον εχθρό. Στους οπλίτες απαγορεύτηκαν οι άσκοποι πυροβολισμοί για οικονομία φυσικίων. Στους καταστηματάρχες και στους κατοίκους δόθηκε εντολή να καθαρίζουν τον προ των καταστημάτων και σπιτιών χώρο καθημερινά και να μην κάνουν εξαγωγή τροφίμων παρά μόνο λαδιού και υνοπνευματοδών. Στους επίλεκτους απαγορεύτηκε να περιφέρονται. Έτσι πήρε άλλη όψη και ζωή η Κωμόπολη. Έμοιαζε με ευρύ στρατόπεδο.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Γεωργός, το όργωμα και η σπορά.

Η Γεωργία λεγόταν και Ρεσπεροσύνη και ο Γιώργος Ρεσπέρης. Αν είχε ζευγάρι, λεγόταν Ζευγάς. Αν δεν είχε, λεγόταν Σκάφτης. Ο Γιώργος είχε δουλειές όλο το χρόνο, που τις ξεχώριζε σε δουλειές του φθινοπόρου, του χειμώνα, της άνοιξης και του καλοκαιριού. Το φθινόπωρο έκανε το χωμάτισμα στο δώμα, δηλαδή κουβαλούσε λεπιδόχωμα, άργυλο, και έστρωνε το δώμα για να μην βάλει νερό το χειμώνα. Έκανε γενική επισκευή του σπιτιού μέσα και έξω. Ξεκόπριζε, δηλαδή κουβαλούσε την κοπριά των ζώων, βερβελίδες, καβαλίνες, βουτσές, στα περιβόλια και στα μπέλια. Συγκέντρωνε ξύλα χοντρά για το τζάκι και φουρνόξυλα, ψηλά δηλαδή, για το ψήσιμο του ψωμιού. Τριγούσε τα μπέλια, πατούσε τα σταφύλια και οι γυναίκες έφτιαχναν τη μουσταλευριά, το πετιμέζι και τα κεφτέρια. Ξελάκιζε τα μπέλια ύστερα από τα πρωτοβρόχια. Έστενε το ρακοκάζανο και έβγαζε τη ρακή. Ετοίμαζε τα ζυγάλετρα. Μάζευε τα χαρούπια, τα οποία αποθήκευε για να τρέφει τα ζώα το χειμώνα. Προετοίμαζε τα χωράφια για τη σπορά, δηλαδή κλαδόκοβε, καθάριζε, παρακέντιζε, καθάριζε τις βάγκες και ξανάχτιζε τις χαλασμένες δεσές.

Η σπουδαιότερη όμως δουλειά του Γεωργού το φθινόπωρο, μόλις έβρεχε, ήταν η σπορά. Ο Ρεσπέρης βιαζόταν να αρχίσει τη σπορά, γιατί με την πρώιμη σπορά είχε πολλές ελπίδες επιτυχίας. Έλεγε μια παροιμία: «Το πρώιμο αρνί σκιάς μαλλί». Το σπόρο τον φύλαγε χώρια στην αποθήκη και έριχνε αρωματικά φυτά να μην ανοίξει. Εργαλεία που χρησιμοποιούσε είναι τα εξής: το αλέτρι με το ζυγό και όλα τα εξαρτήματα, η σκαλίδα, τσαπουνάτι, σκουλάτι, μπικοσκαλίδα, μαναράτι, το σκαπέτι, η τσάπα, το σκεπάρνι, ο κλαδεύτηρος, το τριτσέτο, το τσαπράζι, το σποροσάκουλο και το βουκέντρι. Πριν ξεκινήσει ο Γεωργός, έκανε μια καταμέτρηση σε όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί όλα του ήταν χρήσιμα. Η γυναίκα του σηκωνόταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα και ζευγοτάιζε τα βόδια και το γάιδαρο που ήταν δεμένα στις ματζαδούρες, φάτνες, και περίμεναν. Τους έβαζε άχερα και ρόβι στα βόδια και τα γη στο γάιδαρο. Άναβε τη φωτιά και έστενε το τσικάλι στην παρασιά. Ετοίμαζε τη βούργια του ζευγά. Έβαζε ελιές, τυρομάλαμα, φρύσα, αλλιώς ρέγκα, κρεμμύδι. Γέμιζε το φλασκί κρασί και το λαΐνι νερό. Σε λίγο ξυπνούσε και ο ζευγάς και η υπόλοιπη οικογένεια, εκτός από τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Η νοικοκυρά έβαζε στο σποροσάκουλο τον σπόρο και ως σύμβολο καρποφορίας έχωνε κανένα δυο ρόγδια. Μετά από λίγο κάθονταν για πρωινό. Η άξια νοικοκυρά έχει σερβίρει κιόλας ζεστούς τους τηγανίτες με το πετιμέζι. Ο λαδόλιχνος με το αμυδρό φως του φώτιζε τα πρόσωπα της οικογένειας που απολάμβανε ήρεμα το πρωινό της και μόνο ο πετινός χαλούσε την απόλυτη ησυχία με το λάλημά του, θέλοντας και αυτός να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να τους πει πως ξημερώνει και πρέπει να ξεκινήσουν για τη σπορά. Ο Γεωργός έδινε το σύνθημα, έκανε το σταυρό του και κατέβαιναν στο στάβλο. Φόρτωναν το γάιδαρο, τα ζυγάλετρα, τον σπόρο και τα άλλα εργαλεία, έπαιρναν τη βούρια, το γαλαφτίδι με το φαγητό και ξεκινούσαν. Ένας οδηγούσε τα πρόβατα, το ζευγάρι και τα κατσίκια. Περνούσαν από τη βρύση, τα πότιζαν, αντάλλασαν οι ρεσπέριδες μερικές κουβέντες και ανηφόριζαν στο βουνό.

ώρα που βγαίνει ο ήλιος, έφτανα στο χωράφι. Ξεφόρτωναν. Κρεμούσαν τη βούργια σε ένα δέντρο. Έδαιναν τα ζώα εδώ και εκεί. Φορούσαν τις μουστρούχες, δηλαδή τα φήμωτρα στις αγγελάδες. Έζευαν το ζευγάρι. Έκαναν το σταυρό τους. Δι' από Θεού άρχεστε. Και άνοιγε ο ζευγάς παραβολή. Η παραβολή ήταν η πρώτη αυλακιά, αλετριά, που άνοιγε ο ζευγάς για να σημαδέψει την έκταση που θα έσπερνε κάθε φορά. Στην πρώτη αυλακιά έχωναν ένα ρόγδι ως σύμβολο καρποφορίας. Μετά έπαιρνε το σποροσάκουλο, το κρεμούσε από το κορδόνι στον αριστερό του ώμο. Έπιανε τον σπόρο με το δεξί και τον έριχνε πεταχτά με τέχνη, ώστε να σκορπίζεται κανονικά και ομοιόμορφα στη γη. Μόνο τα κουκιά δεν σπέρνονταν, αλλά τα έριχνε η κουκίστρα κουκιστά, καθώς ακολουθούσε το ζευγάρι ένα-ένα και σε κανονικά διαστήματα μέσα στην αυλακιά. Οι υπόλοιποι σπόροι που έσπερναν ήταν το κριθάρι, το σιτάρι, το μυγάδι, σιτάρι και κριθάρι ανάμειχτα, τα μπιζέλια, οι παπούλες, η φάβα, η φακή, το ρόβι, η ταγή και τα λουμπίνια για τη Σαρακοστή. Στα όρη έσπερναν ένα είδος κριθαριού που το λέγανε μαρτάκι. Αυτό αναπτυσσόταν πολύ γρήγορα και σε μικρό χρονικό διάστημα, γι' αυτό το έσπερναν κατά τον Μάρτιο μαρτάκι, επειδή μέχρι τότε ήταν εκεί χιόνια. Με αυτό οι γυναίκες έφτιαχναν ωραία κριθοκούλουρα.

Μετά τη σπορά άρχιζε ο ζευγάς να ζευγαρίζει, οδηγώντας το ζευγάρι εμπρός και μετά γυρίζοντάς το προς τα πίσω, βουστροφιδών. Από πίσω ακολουθούσε ο σκάφτης ή η σκάφτισσα που σκέπαζε την αλετριά και σπούσε τους βόλους με τη σκαλίδα και έσκαφτε τις ξέρες, αυτό που δεν έπιανε τα λέτρη, και σκέπαζε τους σπόρους να μην τους φάνε τα πουλιά και τα μυρμήγκια. Για να προχωρούν πιο γρήγορα τα βόδια, ο ζευγάς είχε ένα ραβδί από πουρνάρι, μήκους 3 μέτρων περίπου, που ήταν μυτερό από τη μια μεριά ή είχε ένα καρφί για να τα κεντρίζει στους γλουτούς και να προχωρούν. Στο πίσω μέρος είχε τον γκάτσουνα, ένα σιδερένιο κατσούνι σε σχήμα ύψιλον, με το οποίο ο ζευγάς ξεμπούκωνε τα λέτρη όταν έπιαναν εκεί χόρτα, ξύλα ή χώματα και το έκαναν βαρύ. Ο καλός ζευγάς σπάνια κέντριζε τα βόδια με το βουκέντρι. Αντίθετα τα καλόπιανε, φωνάζοντάς τους «Έλα μικιό μου, ίσα λίγο, άνω, νιώ». Αν ήθελε να κατέβει το ινί πιο βαθιά στο χώμα, πατούσε με δύναμη την έχερη. Έτσι βγήκε και η μαντινάδα που λέει «Όσο πατείς την έχερη τα λέτρη χαμηλώνει και όσο φιλείς την κοπελιά, τόσο κοντά σημώνει». Για να γυρίσει πίσω το ζευγάρι, τους φώναζε «Έσω». Κάπου κάπου ακολουθούσε καμιά σουσουράδα, τσιμπώντας κανένα σποράκι. Την έβλεπαν βέβαια καμιά φορά να μπερδεύεται και στα πόδια τους, αλλά ποτέ δεν την έδιωχναν, γιατί πίστευαν πως αν την έδιωχναν, ο Θεός δεν θα ευλογούσε τη σπορά. Μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, που γιορτάζει η Εκκλησία μας τα εισόδια της Θεοτόκου, έπρεπε να έχουν σπαρθεί τα μισά χωράφια. Γι' αυτό γιόρταζαν την Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα. Αυτή η γιορτή ήταν μεγάλη σκόλη. Έφτιαχναν ψαροκόλυβα και τα πήγαιναν στην Εκκλησία για ευλογία. Μάλιστα έλεγαν ότι αυτός που σπέρνει τις 29 του Νοέμβρη θα βγάλει το μισό καρπό από κοινούνα που πετά στο οργωμένο χωράφι, γιατί η μέρα του τινά είναι σκόλη και δεν κάνει να σπέρνουμε. Το όργωμα ήταν από τις δυσκολότερες δουλειές του Γεωργού. Δουλειά που δεν σήκωνε τραγούδι. Δουλειά σκληρή από το πρωί μέχρι το βράδυ, με μια μικρή διακοπή το μεσημέρι για ένα φτωχικό, πολύ λιτό γεύμα. Το βράδυ άφηναν τα ζυγάλετρα στο χωράφι, σε κάποιο γύρο, και φρόντιζαν να τα σκεπάζουν να μην φαίνονται για να τα γλιτώσουν από τους γρουσούζιδες. Για την περίπτωση αυτή υπάρχει ένα πατριαρχικό γράμμα το οποίο προβλέπει αυστηρά επιτήμια σε όσους αφαιρούσαν γεωργικά εργαλεία από τις περιουσίες της Ιεράς Μονής Βοσάκου. Αυτό το γράμμα υπάρχει σήμερα στο Μουσείο της Ιεράς Μονής Αρσανίου. Η επιστροφή στο χωριό ήταν πιο ευχάριστη. Συναντούσαν κι άλλους ρεσπέριδες και συζητούσαν διάφορα που αφορούσαν στη σπορά και στο όργωμα. Το βράδυ δειπνούσαν κοντά στο τζάκι. Έπεφταν στο κρεβάτι νωρίς για να είναι ξεκούραστοι και να συνεχίσουν την άλλη μέρα. Η κουραστική αυτή δουλειά κρατούσε 3 έως 4 μήνες, ανάλογα με τον καιρό. Αν ο Γεωργός ήταν κάπως πλούσιος, είχε δηλαδή αρκετά χωράφια και δικό του ζευγάρι, καμιά φορά έσπερνε και ξένα χωράφια. Έδινε ως ενίκιο τόσο καρπό όσος χρειαζόταν για να το σπείρει. Αυτό το έλεγαν χωραφοσκέπαση. Αν πάλι είχε λίγα χωράφια και ένα βόδι, έβρισκε κάποιον άλλο που είχε και αυτός ίδια χωράφια και άλλο ένα βόδι, έκαναν συζεψά, εταιρεία δηλαδή θα λέγαμε, και σόδιαζε ο καθένας τα δικά του. Η συζεψά κρατούσε πολλά χρόνια.

Ο Γεωργός κατασκεύαζε μόνος του τα ζυγάλετρα. Έβρισκε τα κατάλληλα ξύλα από πρίνο ή πλάτανο, τα πελεκούσε και τα συναρμολογούσε. Εδώ ο Γεωργός έδειχνε τη δεξιοτεχνία του. Σημειώνουμε πως τόσο το αλέτρι όσο και ο ζυγός δεν διέφεραν από το ισιώδιο όπως φαίνεται στα αρχαία αγγεία. Το αλέτρι αποτελείται από πολλά εξαρτήματα. Το ποδάρι είναι η βάση του. Στο εμπρός μυτερό μέρος του στερεώνεται το ινί. Το ινί είναι το μόνο μεταλλικό μέρος του αλετριού με ατσαλωμένη μύτη για να σκίζει τη γη χωρίς να φθείρεται. Η σπάθα είναι ένα σπαθωτό ξύλο που καρφώνεται σε μια τρύπα του ποδαριού για να στερεώνει το σταβάρι, ένα μακρύ, τοξωτό προς τα πίσω ξύλο που στερεώνεται σε μια τετράγωνη φωλιά πάνω στο ποδάρι. Το στερεώμα γίνεται με δύο σφήνες. Οι σφήνες σφίγγουν ή χαλαρώνουν με το σκεπάρνι ανάλογα με το βάθος που θέλει να δώσει στην αυλακιά. Η έχερη είναι το τιμόνι του αλετριού που στερεώνεται στο πίσω μέρος του ποδαριού. Το χεραγόνι αυτό κρατά σφιχτά ο Γεωργός και όταν το πιέζει προς τα κάτω κάνει βαθιά αυλακιά. Τα παρούθια, δεξιό και αριστερό, στερεώνονται στα πλάγια του ποδαριού και χρησιμεύουν για να ρίχνουν προς τα πλάγια το χώμα και να σκεπάζεται ο καρπός. Τα παρούθια στερεώνονται στο ποδάρι με την περώνα και το παρουτοκάρφι. Το κατακλείδι είναι ένα σιδερένιο χοντρό καρφί στο εμπρός κάτω μέρος το σταβαριού, το οποίο συνδέει το αλέτρι με το ζυγό. Ο ζυγός είναι ένα μακρύ πελεκημένο ξύλο από πλατάνη. Στα δύο άκρα έχει δύο εξογκώματα, τις μαξέλες, για να μην πληγώνει τους ώμους των βοδιών και δύο τρύπες για να στερεώνονται οι ζεύλες. Οι ζεύλες είναι βέργες χοντρές, γυρισμένες στη φωτιά σε σχήμα ύψιλον για να αγκαλιάζουν το λαιμό των βοδιών. Στον ζυγό στερεώνονται με το απανοζεύλι, μια σιδερένια περώνη που περνά από το ένα άκρο της ζεύλας στο άλλο και δένεται με ένα βατσάι, σπάγκο. Ο ζυγός έχει στο μέσο μια εγκοπή που μπαίνουν τα λούρα. Τα λούρα είναι μια λυσίδα με τρεις μεγάλους λουριδωτούς κρίκους. Στον ένα μπαίνει το κατακλείδι του τσαβαριού, ο άλλος σαν γάντζος πιάνει τον ζυγό. Τα λούρα μαζί με το ινί ονομάζονται νιόλουρα. Απαραίτητος είναι και ο ζεύτης, ένα μακρύ σκηνί που στα δύο άκρα δένονται τα κέρατα των βοδιών και το μέσον κρέμεται στο χεραγόνι της έχερης. Με αυτό οδηγούσε ο ζευγάς στα ζώα. Το ξύλινο αλέτρι πάθαινε πολλές ζημιές, γι' αυτό αργότερα αντικαταστάθηκε με το σιδερένιο που το έφτιαχνε ο Χαρτιάς, το αγόραζε έτοιμο ο Γεωργός και ήταν μεγαλύτερης αντοχής. Αντικαταστάθηκαν και τα βόδια από το μουλάρι και ο ζυγός από τον κάσο που φόραγαν στο λαιμό του μουλαριού. Σήμερα οι φρέζες, τα τραχτέρ, οι σκαυτικές και οι σπαρτικές μηχανές έχουν αλλάξει τα πάντα. Το όργωμα γίνεται γρηγορότερα, βαθύτερα, καλύτερα, αλλά κυρίως με λιγότερο κόπο και μόχθο.

Ας καταθέσουμε όμως και μερικά λαογραφικά για τη σπορά και το όργωμα. Τα ζυγάλετρα ήταν ευλογημένα σύνεργα, γιατί με αυτά έβγαινε το ψωμί. Γι' αυτό δεν τα έκαιγαν όταν αχρηστεύονταν, αλλά τα άφηναν κάπου παράμερα να σαπίσουν. Μάλιστα έλεγαν πως όποιος έκαιγε τα ζυγάλετρα δεν έβγαινε η ψυχή του. Λένε και την εξής ιστορία. Κάποτε ένας ψυχομαχούσε 30 μέρες και δεν έβγαινε η ψυχή του. Το έμαθε μια πρακτική μαμή και είπε στους δικούς του: «Θαρώ πως έχει κάψει τα ζυγάλετρά του. Μόνο φέρετε ένα αλέτρι ή ένα ζυγό να του τα βάλουμε απάνω του να ξεκουραστεί ο κακομοίρης». Πήγαν λοιπόν και έφερε ένα ζυγό και μόλις τον ακούμπησαν πάνω του ξεψύχησε. Πριν από τη σπορά κατέβαζαν από την εικονοστάση το σταυρό που είχαν κάνει με στάχια. Όταν θέριζαν τον μαδούσαν και ανακάτευαν τους σπόρους με το σπόρο που είχαν κρατήσει για να σπείρουν. Στο πρωτοσπόρι έριχναν καρύδια και ρόγδια για να βγατήσει. Πρόσεχαν τον άνθρωπο που τους έκανε ποδαρικό εκείνη την ημέρα να είναι καλοπόδαρος. Την πρώτη μέρα της σποράς ο Ρεσπέρης έλεγε: 25 Δεκεμβρίου Χριστός γεννάται και είναι η ώρα και τούτη μια λογάτε. Μια ευχή για το πρωτοσπόρι είναι: όπως τρέχει το νερό έτσι ανατρέχει και το βιό. Η μέρα Τρίτη ποτέ δεν αρχινούσαν τη σπορά. Τρίτη μην αρχινά σπορά, γιατί κακαποδίδει. Τα Σπαρτά ήθελαν τον Απρίλιο και Μάιο νερό, γι' αυτό έλεγαν: αν κάμει ο Μάρτης δυο νερά και Απρίλης άλλο ένα, χαράστονε το Γεωργό που έχει πολλά σπαρμένα. Ως λαχταρούνε το νερό του Μάη τα σπαρμένα, έτσι λαχτάρισα κι εγώ να ζήσω με τα σένα. Για τον κλεμμένο σπόρο έλεγαν: κλεψιμιό σπυρί στο σπόρο αν φυτρώσει, δεν σταχιάζει και αν σταχιάσει δεν ψωμώνει. Ξεκινούσαν τη σπορά πάντα στη λίγωση, γιατί στη γέμωση του φεγγαριού άλλο δεντρί δεν πιάνει, μόνο τσαγάπη στο δεντρί που πάντα ρίζες κάνει. Μέρα Σάββατο δεν άρχιζαν τη σπορά. Το πρωτοσπόρι το πήγαινε στο χωράφι ένα μικρό παιδί από βραδύς και απέφευγε να το συναντήσει η γυναίκα που βίζαινε. Όταν το ζευγάρι ήταν δυνατό, για να μην το θιαρμίσουν, δηλαδή ματιάσουν, το μουτζούρωναν με ένα μαυρισμένο τσικάλι. Όταν θιάρμιζαν ένα ζευτικό έλεγαν την εξής γηθιά: «Εδε πράμα θαυμαστό να θιαρμίζεται το ζώο, να του λαντουρούνε νερό, να του κόβεται ο θιαρμός. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, δέξου γης το βάρος του και δώσ' του την υγειά του». Την έλεγαν τρεις φορές, του έχυναν και λίγο νερό και περνούσε ο θιαρμός. Το 40ήμερο των Χριστουγέννων δεν έσπερναν κουκιά, γιατί δεν φύτρωναν πριν περάσουν 40 μέρες. Όταν έσπερναν όσπρια, έριχναν στο χωράφι πρώτα το σακί με το σπόρο και μετά όλα τα άλλα εργαλεία για να μην βγούνε κακόψητα.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος παρά μόνο μέσω της παιδείας. Είναι ό,τι η παιδεία τον κάνει. Αυτή, αγαπητοί μας ακροατές, η εμβληματική ρίση του φιλοσόφου του άδολου λογισμού Ιμάνουελ Καντ, ενός από τους σημαντικότερους στοχαστές και φιλοσόφους της νεότερης εποχής, συνοψίζει τη θεμελιώδη σημασία της εκπαίδευσης στην ανθρώπινη εξέλιξη. Αντιλαμβανόμενος την παιδεία όχι απλά ως μία διαδικασία μετάδοσης γνώσεων, αλλά ως την αποκλειστική οδό για την κατάκτηση της ηθικής και της συνείδησης, ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος αποκτά την πραγματική του υπόσταση μέσω αυτής. Αυτή η πραγματική υπόσταση για την οποία μιλά ο Καντ βρίσκεται στον πυρήνα αυτού που ονομάζουμε ανθρωπιστική παιδεία. Στις μέρες μας συχνά συγχαίουμε την εκπαίδευση με την απλή κατάρτιση, με την απόκτηση εφοδίων για την αγορά εργασίας. Όμως οι ανθρωπιστικές επιστήμες έρχονται να μας υπενθυμίσουν κάτι ευρύτερο. Ότι ο σκοπός της μάθησης δεν είναι μόνο να γίνουμε αποτελεσματικοί επαγγελματίες, αλλά να γίνουμε σκεπτόμενοι και ελεύθεροι άνθρωποι. Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την τεχνολογία και την εξειδίκευση, η ανθρωπιστική παιδεία δεν είναι μία πολυτέλεια του παρελθόντος. Είναι η αναγκαία πηξίδα του παρόντος. Είναι τα εργαλεία με τα οποία μαθαίνουμε να σκεπτόμαστε κριτικά, να αμφισβητούμε, να αναπτύσσουμε συναίσθηση κατανοώντας το παρελθόν και των πλησίων και να δίνουμε νόημα στην ύπαρξή μας. Σήμερα, λοιπόν, αναρωτιόμαστε. Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της ανθρωπιστικής παιδείας στον 21ο αιώνα? Μπορεί η ανθρωπιστική παιδεία να μας βοηθήσει να πλοηγηθούμε στις σύγχρονες κρίσεις? Μπορεί να διασφαλίσει την ανθρώπινη ιδιότητά μας σε έναν κόσμο που τρέχει με ηλιγκιώδεις ρυθμούς, που κυριαρχείται από την τεχνολογία, όπως είπαμε, τους αλγορίθμους και την εξειδίκευση? Πώς μπορεί να συνεχιστεί ο ρόλος της ως του ύψιστου μοχλού προσωπικής και κοινωνικής εξέλιξης? Αυτά είναι μόνο μερικά από τα κέρια ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει ο διακεκριμένος προσκεκλημένος της σημερινής μας εκπομπής. Ένας ακαδημαϊκός που διακρίνεται για τη βαθιά του γνώση και τη μακρόχρονη προσφορά του στην επιστήμη της φιλοσοφίας με υποδειγματική συνέπεια και σπάνιο βάθος. Αγαπητοί μας φίλοι, αποτελεί εξαιρετική τιμή και ιδιαίτερη χαρά για εμάς να φιλοξενούμε σήμερα στον ραδιοθάλαμο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης τον κύριο Κωνσταντίνο Ανδρουλιδάκη, ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αξιότιμε κύριε καθηγητά, αγαπητέ κύριε Ανδρουλιδάκη, σας καλωσορίζουμε θερμά και σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την ευγενή αποδοχή της πρόσκλησής μας. Η παρουσία σας μας γυρίζει πίσω στα πρώτα βήματα του σταθμού μας, όταν είχαμε την πρώτη μας εξαιρετική συνεργασία, και η σημερινή σας επιστροφή μας γεμίζει με ιδιαίτερη συγκίνηση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική μου η χαρά και η τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας.
0: Πριν προχωρήσουμε στη συζήτησή μας, θα ήθελα, κύριε Ανδρουλιδάκη, να σας παρουσιάσω λίγο περισσότερο στους αγαπητούς μας ακροατές. Ο κύριος Ανδρουλιδάκης, λοιπόν, φίλοι μας, είναι Βέρος Ηρακλειώτης καταρχάς, σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια ανακηρύχθηκε διδάκτορ φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, όπου εμβάθυνε στη φιλοσοφία, τη λογική, τη φιλοσοφία της επιστήμης και την αρχαία ελληνική φιλολογία. Από το 1990 έως το 2024 υπηρέτησε ως καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη φιλοσοφία του Καντ και του γερμανικού ιδεαλισμού, δεν είναι τυχαία η προηγούμενη αναφορά μου στον Καντ, καθώς και στη μεταφυσική, την ηθική, τη φιλοσοφία του δικαίου, της θρησκείας, της αισθητικής και της λογοτεχνίας. Το έργο του περιλαμβάνει πλήθος δημοσιευμάτων, βιβλίων και άρθρων πάνω στα γνωστικά του αντικείμενα. Κύριε Ανδρουλιδάκη, όπως προαναφέραμε, το θέμα της σημερινής μας συζήτησης είναι η ανθρωπιστική παιδεία. Μάλιστα, αφορμή για την επιλογή του σημερινού μας θέματος υπήρξε ένα άρθρο σας που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Φρέαρ. Θα θέλαμε καταρχάς να μας αποσαφηνίσετε τι ορίζουμε με τον όρο ανθρωπιστική παιδεία και ποιο είναι ουσιαστικά το περιεχόμενό της.
1: Ναι, γενικά μιλώντας μπορούμε να πούμε ότι η ανθρωπιστική παιδεία είναι εκείνη που έχει ως στόχο της την πληρέστερη, την ευρύτερη, τη βαθύτερη δυνατή καλλιέργεια του ανθρώπου. Και γι' αυτό ονομάστηκε ανθρωπιστική. Είναι, μπορούμε να πούμε, μια πλευρά ή ένα βασικό στοιχείο αυτού που λέμε του ευρύτερου ρεύματος, που λέμε ανθρωπισμός. Επίσης λέμε τη λέξη αυτή που προέρχεται από τα λατινικά, ουμανισμός στα ελληνικά, humanismus δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό της νόημα της λέξης αυτής.
0: Και το περιεχόμενο αυτού του είδους της παιδείας.
1: Το περιεχόμενο της ανθρωπιστικής παιδείας θεωρήθηκε πάντα παραδοσιακά ότι είναι η γλώσσα, η μάθηση της γλώσσας, η καλλιέργεια της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας, του θεάτρου, του δράματος που λέμε γενικά, mm-hmm. του θεάτρου, της φιλοσοφίας και της ρητορικής, με την έννοια της καλλιέργειας του λόγου, γραπτού και προφορικού. Και γιατί τώρα ονομάστηκε η ανθρωπιστική παιδεία έτσι, με το περιεχόμενο της αυτό, διότι θεωρήθηκε ακριβώς ότι συμβάλλει στην καλλιέργεια του ανθρώπου. Δηλαδή, στόχος είναι η καλλιέργεια του ανθρώπου και μέσον τα μαθήματα αυτά που αναφέραμε, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι το περιεχόμενο της φιλοσοφικής σχολής. Αυτό ως έτσι η αφετηρία.
0: Η θεολογία ανήκει στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
1: Ωραία. Με μια ευρύτερη έννοια μπορούμε να πούμε, με μια ευρεία έννοια, ότι και η θεολογία είναι μέρος των ανθρωπιστικών επιστημών. Στενά μιλώντας ή με μια στενή ακριβή έννοια, δεν θα βάζαμε τη θεολογία στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι μια ιδιάζουσα επιστήμη η θεολογία, επειδή έχει μεγαλύτερη σχέση με τη φιλοσοφία, θα έλεγα, με το κύριο χαρακτηριστικό της, ότι στηρίζεται στην πίστη και φυσικά στον χριστιανισμό, στην Αγία Γραφή και τα λοιπά, και στην παράδοση βέβαια και τα λοιπά.
0: Θα ήθελα να δούμε πρώτιστα τι σήμαινε για τους κλασικούς μας η ανθρωπιστική παιδεία. Άλλωστε από εκείνους ξεκίνησε το «Πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος», κατά τη γνωστή ρίση του Πρωταγόρα.
1: Αυτό μπορούμε να το πούμε πολύ σύντομα, επειδή και κατά τους κλασικούς, δηλαδή τους αρχαίους κλασικούς και Ρωμαίους βέβαια, το περιεχόμενο ήταν αυτό ακριβώς που είπα. Η καλλιέργεια της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της σκέψης, της φιλοσοφικής σκέψης, της ρητορικής, η καλλιέργεια των πνευματικών ικανοτήτων του ανθρώπου. Αυτό ήταν κυρίως σε αντιδιαστολή με τα χειρονακτικά επαγγέλματα ή γενικότερα τα βιοποριστικά επαγγέλματα με τα οποία ασχολούνταν οι βάναυσοι. Βάναυση είναι η μη.
0: Θεωρούσαν
1: βάναυσο, οι μη καλλιεργημένοι, ας πούμε. Αυτό ήταν η διάκριση, ας πούμε.
0: Ήταν στόχος τους, δηλαδή η συνολική διάπλαση του ανθρώπου στην ουσία, πνευματική, ηθική, αλλά και σωματική βέβαια, με στόχο την ανάδειξη της προσωπικότητάς του και την ένταξή του στην πόλη ως ενεργού πολίτη.
1: Ακριβώς αυτό, σε διάκριση, σε αντιδιαστολή με το βιοπορισμό, έτσι μπορούμε να το πούμε.
0: Να μην ξεχνούμε επίσης, κύριε Ανδρουλιδάκη, ότι σχεδόν το σύνολο των πατέρων της Εκκλησίας μας σπούδαζαν ανθρωπιστικές επιστήμες.
1: Βέβαια, εννοείται, είναι γνωστό ότι οι μεγάλοι πατέρες είχαν σπουδάσει, ορισμένοι από αυτούς, στις σχολές των Αθηνών που λέμε της Αθήνας, είχαν αποδεχθεί ή υιοθετήσει την ανθρωπιστική παιδεία με τις διακρίσεις τις γνωστές, ότι εκείνο το μέρος που είναι συμβατό με τον χριστιανισμό. Αφινόταν δηλαδή στην κρίση των ανθρώπων να μην λαμβάνουν υπόψη εκείνο το ενδεχόμενο μέρος της ανθρωπιστικής παιδείας που δεν θα ήταν συμβατό με την πίστη, την θεολογία κτλ.
0: Εδώ έχουμε το Μέγα Βασίλειο ως παράδειγμα με το έργο του προς τους νέους, όπως αν ελληνικών ωφελήντων λόγων, που μιλάει έτσι για την, έχει μια παρομοίωση με τη μέλισσα, όπως οι μέλισσες παίρνουν από τα λουλούδια ό,τι τους είναι χρήσιμο, έτσι και εκείνοι που επιζητούν την παιδεία μαζεύουν το ωφέλιμο και
1: βέβαια
0: το κάνουν δικό τους.
1: Βέβαια. Και η ανθρωπιστική παιδεία ήταν ένας από τους πυλώνες, ας πούμε, στους οποίους στηρίχτηκε η χριστιανική γραμματεία.
0: Ακριβώς, χρησιμοποίησαν μάλιστα και τους όρους της αρχαίας φιλοσοφίας, ελληνικής φιλοσοφίας, για να διατυπώσουν το δόγμα.
1: Για να διατυπώσουν το δόγμα.
0: Μάλιστα, ακριβώς. Μάλιστα. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε θύραθεν παιδεία για την χριστιανική ορολογία, ας πούμε, στη χριστιανική ορολογία.
1: Νομίζω ότι θύραθεν παιδεία αποκαλείται η ανθρωπιστική παιδεία από τη χριστιανική γραμματεία. Δηλαδή, οι ίδιοι, οι ίδιοι οι κλασικοί δεν αποκαλούσαν την παιδεία τους θύραθεν παιδεία,
0: όχι,
1: την αποκαλούσαν
0: βέβαια,
1: φυσικά
0: ναι, οι χριστιανοί αργότερα.
1: Ναι, μάλιστα. Απεκάλεσε την ανθρωπιστική παιδεία θύραθεν, ή απ' έξω δηλαδή, η ερχόμενη απ' έξω.
0: Ας έρθουμε στο σήμερα. Είναι γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες περνούν μία κάμψη και με τον σύγχρονο λόγο της πολιτικής οι ανθρωπιστικές σπουδές αξιολογούνται συχνά μέσα από στενά οικονομικά κριτήρια υποβαθμιζόμενες έναντι των τεχνολογικών και θετικών επιστημών. Έτσι παραγνωρίζουν κατά κάποιο τρόπο το θεμελιώδη ρόλο της ανθρωπιστικής παιδείας. Πώς το σχολιάζετε, πώς το βλέπετε αυτό?
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια κάμψη, κρίση επίσης μπορούμε να πούμε, στις ανθρωπιστικές σπουδές, επιστήμες κτλ. Εδώ θα χρειαζόταν η διευκρίνηση. Περισσότερο η κάμψη αφορά την ευρύτερη ανθρωπιστική παιδεία και όχι τις ίδιες τις επιστήμες. Οι επιστήμες πορεύονται κανονικά και σωστά. Ως προς τις σπουδές και την μόρφωση, την ανθρωπιστική μόρφωση, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια κάμψη. Είναι τεράστιο όμως το θέμα. Αυτό πραγματικά είναι τεράστιο θέμα. Έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες και πολλά αίτια. Ορισμένα από αυτά ελπίζω να δούμε στη συνέχεια. Έχει να κάνει με το ότι θεωρούνται οι ανθρωπιστικές σπουδές ότι είναι λιγότερο κατάλληλες για το βιοπορισμό και το επάγγελμα. Από μια άποψη θα μπορούσε κανείς να πει έτσι, ελπίζω στην πορεία της συζήτησής μας να αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι και ότι έχουν πολλές προοπτικές και οι ανθρωπιστικές σπουδές, αλλά είναι γεγονός ότι περνάνε μια πολλαπλή κρίση που καλό είναι να δούμε κάποιες πτυχές της αμέσως τώρα.
0: Mm-hmm. Ακριβώς πάνω σε αυτό πολλοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η συρρήκνωση των ανθρωπιστικών σπουδών αποτελεί απειλή για την ίδια την δημοκρατία και μάλιστα στο άρθρο σας εσείς κάνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στον κλασικιστή, τον Σκοτσέζο-Αμερικανό Γκίλμπερτ Χάιετ και στον Πλάτωνα, μιλώντας για μια ιόν πόλην, μια δηλαδή πολιτεία χείρων, όπου κυριαρχούν οι καθαρά υλικές και χρησιμοθυρικές αξίες.
1: Εδώ πραγματικά φύγεται ένα τεράστιο θέμα. Και ο Χάιετ και πολλοί άλλοι, παράδειγμα η Ζακλίν ντε Ρομιγή η μεγάλη, λέει ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό της εποχής μας και συγχρόνως το κυριότερο πρόβλημα της εποχής μας, θα ακουστεί λίγο ίσως παράξενο, είναι ο υλισμός. Εδώ χρειάζεται διευκρίνηση. Λέγοντας υλισμός δεν τον εννοούμε θεωρητικά, φιλοσοφικά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Υλισμός είναι πρόβλημα με την έννοια το ότι οι άνθρωποι ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά ή κυρίως με υλικά αγαθά. Και όταν καταλαβαίνουμε όλοι, με τα υλικά αγαθά, με το χρήμα, με την απόκτηση υλικών αγαθών, ως εάν αυτό ήταν το παν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό συνάπτεται ή συνδέεται με το θέμα των ανθρωπιστικών σπουδών. Όσο δηλαδή περισσότερο οι άνθρωποι επικεντρώνονται στην απόκτηση υλικών αγαθών, στο χρήμα, στον πλούτο κτλ. Και νομίζουν ότι αυτό είναι η αληθινή αξία, ξεχνάνε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το κέντρο, όπως θα επίσης
0: ζούμε σε μια εποχή υπερκαταναλωτισμού. Αυτό το δείχνει καθαρά, όπως το λέτε. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα αίτια αυτής της κρίσης?

0: ισχύει ο υλισμός με την έννοια, λέμε, της επικέντρωσης των πάντων σε υλικά αγαθά, ένα αίτιο αυτού του πράγματος είναι η έλλειψη παιδείας, μόρφωσης, καλλιέργειας. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει γνώση, μόρφωση, παιδεία, θα καταλάβει ότι δεν είναι το πάντα υλικά αγαθά. Πολλά πράγματα στη ζωή είναι δωρεάν, δίδονται δωρεάν. Αυτά τα λένε οι ποιητές, βέβαια. Άρα, ένα από τα αίτια αυτής της παγκόσμιας κυριαρχίας, του καταναλωτισμού που λέτε, του υλισμού κτλ., είναι η έλλειψη παιδείας. Συγχρόνως όμως, ο επικρατών υλισμός έχει ως αποτέλεσμα τη συρρήκνωση των ανθρωπιστικών
1: επιστημών. Είναι σαν να λέγαμε ένας φαύλος κύκλος.
0: Ένας φαύλος κύκλος. Είναι αλληλένδετα τα θέματα αυτά, και από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα τι θα έπρεπε να γίνει στην περίπτωση αυτή.
1: Οι επιπτώσεις που επέρχονται, που έχουν ήδη επέλθει από την έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας. Μια κοινωνία μπορεί να προηγείται τεχνικά, αλλά να υπολείπεται πολιτισμικά. Να δούμε λίγο αυτές τις επιπτώσεις σε κοινωνικό επίπεδο και σε προσωπικό. Συνδέεται δηλαδή και με την κρίση των αξιών στην κοινωνία μας, συνδέεται και με τη βία που τώρα τελευταία βιώνουμε όλο και περισσότερο.
0: Βέβαια, εδώ πράγματι συμβαίνει ακριβώς αυτό που λέτε. Από το ένα μέρος έχουμε τεχνική πρόοδο σε όλους τους τομείς, υλική πρόοδο, και από το άλλο μέρος υστέρηση, μπορούμε να πούμε, στον πολιτισμό, πνευματική κτλ. Μία λοιπόν από τις επιπτώσεις του φαινομένου αυτού είναι η βία, και πολλά άλλα πράγματα, αυτό ίσως θα το δούμε και στη συνέχεια, έχει να κάνει και με την διαχείριση του χρόνου των ανθρώπων. Εάν οι άνθρωποι δεν έχουν, με λίγα λόγια, κάτι σημαντικό να κάνουν, δεν έχουν νόημα σε αυτό που κάνουν, βρίσκουν άλλους τρόπους να εκδηλώνονται. Οπότε μία εκδήλωση του φαινομένου αυτού είναι η βία. Είναι δηλαδή αλληλένδετα τα θέματα αυτά. Αλλά μπορούμε να το πούμε έτσι ως ένα είδος συμπεράσματος, ότι είναι ένα από τα αίτια πολλών αυτό που λέμε φαινομένων κοινωνικής παθολογίας. Ένα από τα αίτια αυτά είναι η υστέρηση της παιδείας και της μόρφωσης γενικά μιλώντας.
1: Mm-hmm. Ποιες οι επιπτώσεις τώρα της έλλειψης της ανθρωπιστικής παιδείας σε γνωστικό και μορφωτικό επίπεδο? Στο άρθρο σας αναφέρεται ότι ο άνθρωπος χωρίς ιστορική μνήμη γίνεται καρικατούρα του εαυτού του.
0: Και γενικότερα μπορούμε να πούμε, ο άνθρωπος χωρίς μόρφωση και παιδεία κινδυνεύει να γίνει η καρικατούρα του εαυτού του. Είναι μια καταπληκτική βέβαια σκέψη αυτή. Δηλαδή, σε αντίθεση με τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος, τι μπορεί να γίνει ο αληθινός εαυτός του, που λέμε μια πολύ σπουδαία έννοια, να γίνει ο άνθρωπος ο αληθινός εαυτός του, χωρίς παιδεία γίνεται μια καρικατούρα. Δηλαδή, ένα κακέκτυπο, μπορούμε να πούμε, του πραγματικού ή αληθινού εαυτού του, στον οποίο μπορούσε να καταλήξει. Λοιπόν, εδώ να πούμε μερικά παραδείγματα, ως παραδείγματα ελλείψεων στη γνώση και στη μόρφωση. Ένα παράδειγμα είναι η γλώσσα. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό, δεν λέω κάτι καινούριο. Τα τεράστια ζητήματα ελλείψεων στη γλώσσα που έχει μεγάλο μέρος των συνανθρώπων μας, ειδικά βέβαια μέρος της νέας γενιάς. Μια αφορμή που βρίσκω να το πω αυτό το πράγμα και το αναφέρω στο άρθρο αυτό, είναι ότι τέτοια προβλήματα με τη γλώσσα έχουν ακόμα και φοιτητές και φοιτήτριες γενικά, αλλά και ειδικότερα των φιλοσοφικών σχολών. Δεν είναι ίσως πολύ γνωστό αυτό το θέμα που θίγω τώρα. Για τους ακροατές μας να πούμε, να θυμίσουμε ότι οι απόφοιτοι των φιλοσοφικών σχολών έχουν τη δυνατότητα, λέμε δυνατότητα, να διοριστούν στη μέση εκπαίδευση ως φιλόλογοι. Λοιπόν, τι θα λέγανε οι ακροατές μας αν μάθαιναν ότι μεγάλο μέρος των φοιτητών και των φοιτητριών μας έχουν σοβαρότατα προβλήματα στη γλώσσα? Θέλω να διευκρινίσω, δεν πρέπει να γενικεύουμε. Δεν γενικεύουμε, έχουμε και εξαιρετικούς φοιτητές. Αλλά μέρος των φοιτητών μας έχουν σοβαρά προβλήματα ελλείψης. Ορθογραφία, βαριά προβλήματα στην ορθογραφία, γραμματική, σύνταξη, στο λεξιλόγιο. Δεν έχουμε χρόνο να τα αναπτύξουμε, τεράστια θέματα. Σε άλλους τώρα τομείς, στην ιστορία επίσης. Δηλαδή, δεν θα το περίμενε κανείς ότι υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις στην ιστορία. Εδώ δύο λέξεις για το θέμα αυτό. Η ιστορία γενικά, ενώ το μάθημα της ιστορίας, είναι παρεξηγημένο. Πολλοί το αντιπαθούν. Το πρώτο που λέει κανείς συνειρμικά με το μάθημα της ιστορίας είναι ότι είναι δύσκολο, διότι εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι ημερομηνίες, όπως λένε πολλοί, φυσικά εννοούν χρονολογίες. Δεν μπορώ να θυμάμαι χρονολογίες, δηλαδή ημερομηνίες, χρονολογίες.

0: είναι το βασικό στην ιστορία να θυμάσαι χρονολογίες. Η ιστορία είναι σημαντικότατο μάθημα. Δύο λέξεις επ' αυτού που δεν είναι το ίδιο πράγμα αλλά σχετικό. Μεγάλο μέρος ειδικά των νέων ανθρώπων αλλά και γενικότερα σήμερα νομίζουν ότι η ζωή τώρα μιλάω γενικά, η ζωή και η πραγματικότητα κινείται μόνο στο παρόν. Ας σκεφτούμε λίγο αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Μεγάλο μέρος των ανθρώπων νομίζουν ότι η ζωή και η πραγματικότητα είναι το παρόν. Αγνοούν ότι εκτός από το παρόν έχει υπάρξει το ιστορικό παρελθόν. Καμιά φορά λέω το παράδειγμα, γιατί είναι οι πόλεις μας όπως είναι. Ποια είναι η εξήγηση? Η εξήγηση είναι η ιστορία. Η ιστορία έχει διαμορφώσει τις πόλεις μας. Γιατί είναι η Αθήνα όπως είναι? Άρα για όλους μας έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι η Αθήνα είναι αυτό που είναι επειδή είναι διαμορφωμένη ιστορικά. Αν λοιπόν νομίζεις ότι η ζωή είναι το παρόν, αγνοείς για ποιο λόγο η Αθήνα είναι όπως είναι ή η Ελλάδα είναι ελεύθερη χώρα. Γιατί είναι η Ελλάδα ελεύθερη χώρα? Γιατί είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ένωση κτλ. Άρα η ιστορία είναι κάτι σημαντικό. Ως προς τη λογοτεχνία, τι να πούμε για τη λογοτεχνία, ένα τεράστιο θέμα, που είναι άλλο θέμα βέβαια η λογοτεχνία ως μάθηση και άλλο ως μάθημα στο σχολείο. Κάτι βασικό, θα έπρεπε τα παιδιά να αγαπήσουν τη λογοτεχνία. Να την αγαπήσουν, να καταλάβουν, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι κάτι σημαντικό, ενδιαφέρον. Να μην το αντιμετωπίζουν ψυχρά ως κάτι δυσάρεστο. Τώρα σας πήρα πολύ χρόνο.
1: Όχι, αλλά... όχι καθόλου. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικά αυτά που μας λέτε. Σε αυτό το θέμα τώρα ήθελα να τονίσω το θέμα της λογοτεχνίας, ότι δεν διαβάζουν πλέον οι νέοι μας. Δηλαδή δεν ανοίγουν ένα βιβλίο εξωσχολικό όπως εμείς παλιότερα για να μπορέσουν να εντρυφήσουν μέσα σε αυτό το πλούτο της γλώσσας, ώστε και η γλώσσα τους, δηλαδή το λεξιλόγιο τους, να εμπλουτιστεί.
0: Και τώρα πάμε σε ένα κρίσιμο σημείο. Είπατε την κρίσιμη λέξη, διάβασμα. Έχω καταλήξει μετά από χρόνια ασχολούμαι με το θέμα, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της μόρφωσης. Πότε λέμε ένα άνθρωπο μορφωμένο? Ή πότε πρέπει να πούμε ένα άνθρωπο μορφωμένο? Έχω καταλήξει, εννοείται, το ψάχνω ακόμα το θέμα, δεν λέω ότι είναι το τελικό συμπέρασμα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχω καταλήξει ότι το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της μόρφωσης είναι το διάβασμα. Μορφωμένος άνθρωπος είναι αυτός που διαβάζει. Δεν χρειάζονται απαραίτητα πτυχία, διπλώματα, θέσεις μεγάλες και χαμηλές. Το διάβασμα. Αν ένας άνθρωπος έχει την ανάγκη να ανοίξει βιβλίο, αυτό είναι. Όταν βλέπω νέους γονείς και δεν υπάρχει στο σπίτι τους βιβλίο, λες τι παιδιά θα αναθρέψουν οι άνθρωποι αυτοί. Βλέπω νέους γονείς και εκτός από το ότι δίνουν το κινητό στο παιδί για να το παρκάρουν όπως λέμε, είναι όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν ανοίγουν ένα βιβλίο μισή ώρα? Αλλά άφησα στη μέση αυτό που είπατε, το πολύ σημαντικό, ότι η λογοτεχνία λοιπόν και το διάβασμα έχει απέραντα ωφέλη. Ένα είναι η γλώσσα, άλλο είναι μας αναπτύσσει ψυχικά. Πώς θα αναπτυχθούμε ψυχικά χωρίς διάβασμα, λογοτεχνία, μόνο με τις καθημερινές εμπειρίες, τις πεζές, την πεζή ζωή? Πάλι σας πήρα πολύ χρόνο, αλλά νομίζω είναι σημαντικό από όσα λέμε και μόνο αυτό δηλαδή να μείνει σε όλους μας, το διάβασμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να πάμε όμως στο διάβασμα, πρέπει να ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον της νέας γενιάς για το διάβασμα.
1: Εδώ τώρα, ακριβώς επειδή είναι η εποχή που κυριαρχεί η τεχνολογία και η εξειδίκευση περισσότερο, ακόμα δηλαδή εξειδίκευση και στις σπουδές. Έχουμε όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα. Μήπως η ανθρωπιστική παιδεία θεωρείται από πολλούς πολυτέλεια ή ξεπερασμένη? Οπότε οι νέοι οδηγούνται προς τις επιστήμες εκείνες οι οποίες θα τους προσδώσουν επαγγελματική αποκατάσταση, κέρδος κτλ. τι θα απαντούσατε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους?
0: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό, γενικά μιλώντας που λέμε, αλήθεια είναι, και όπως είπαμε προηγουμένως, πρέπει να είμαστε όλοι ρεαλιστές. Δηλαδή, δεν είναι δουλειά μας εμάς εδώ, ούτε εμένα τώρα που με ρωτάτε, να πω στην νεολαία να μην σπουδάσει τις λεγόμενες θετικές, δηλαδή θετικές φυσικές επιστήμες. Καλά κάνουν και σπουδάζουν θετικές φυσικές επιστήμες κτλ. Αυτό όμως να μην μας βγάλει το εσφαλμένο συμπέρασμα, να μην μας κάνει να σκεφτόμαστε εσφαλμένα, να υποτιμούμε τις ανθρωπιστικές σπουδές, να τις θεωρούμε κάτι ξεπερασμένο. Καθόλου δεν είναι έτσι. Ας μπορούν να επιλέγουν οι νέοι άνθρωποι τις θετικές λεγόμενες επιστήμες, πολυτεχνείο ή άλλου είδους σπουδές, αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν, εκτός από το ότι έχουν και αυτές επαγγελματικές αντίκρισμα, έχουν βέβαια περιορισμένο τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουν ακόμα, μπορούμε ίσως να πούμε 2-3 λέξεις επ' αυτού ίσως.
1: Ναι, να πείτε.
0: Ότι μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των φιλοσοφικών σχολών, μπορούν να εργαστούν σε πλήθος τομέων, εκτός από φιλόλογοι που είναι το πιο βασικό, δηλαδή εκπαιδευτικοί σε ιδιωτικά μαθήματα, ως στην επιμέλεια κειμένου, γλωσσική έτσι, επιμέλεια
1: μετάφραση.
0: Κειμένου, σε μετάφραση, σε ΜΜΕ, σε πολλά άλλα πράγματα. Εκτός αυτού, εξακολουθεί να παραμένει αλήθεια ότι ο κορμός της μόρφωσης είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές. Και άλλωστε, δεν είναι απαραίτητο να τις σπουδάσει κανείς τυπικά. Ας σπουδάσει, μπορούν δηλαδή πολλοί άνθρωποι να σπουδάζουν άλλες επιστήμες, θετικές, πολυτεχνείο κτλ, αλλά να καλλιεργούνται και να μορφώνονται με βάση την ανθρωπιστική παιδεία, τις ανθρωπιστικές σπουδές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν λέμε να σπουδάσουν όλοι ανθρωπιστικές επιστήμες, δεν γίνεται αυτό, αλλά να μην τις παραμελούν, να μην τις παραβλέπουν, επειδή δηλαδή κάποιος, ας πούμε, παράδειγμα σπουδάζει μαθηματικά ή φυσική ή νομική ή ιατρική, να μην νομίζει ότι αυτό είναι και δεν χρειάζεται να ανοίγουμε και κανένα βιβλίο άλλο λογοτεχνικό.
1: Έτσι,
0: ή δεν ξέρω τι.
1: Ναι. Παλιότερα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι, παραδείγματος χάρη γιατροί, που σπούδαζαν στη φιλοσοφική σχολή.
0: Είναι αλήθεια πράγματι, και δεν είναι απαραίτητο να σπουδάζει κανείς τυπικά στις σπουδές που λέμε, και μόνο με την μελέτη, με το διάβασμα της λογοτεχνίας και της ιστορίας ανοίγουν απέραντη δρόμη για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Ένα παράδειγμα μπορεί να αναφέρει κανείς μόνο, ότι αναπτύσσονται συναισθηματικές ικανότητες, παράδειγμα η ενσυναίσθηση, και πολλά άλλα. Ένα άλλο παράδειγμα που έχω βρει είναι, με ποια άραγε βιβλία κοινωνιολογίας ή ιστορίας μπορούμε να μάθουμε για τη Ρωσία του 19ου αιώνα καλύτερα από ότι με τα βιβλία του Ντοστογεύσκη?
1: Πολύ ωραία, κύριε Ανδρουλιδάκη, αλλά θα μας ρωτούσαν οι νέοι μας σήμερα ότι ακούστε να δείτε, εδώ έχουμε τώρα την ψηφιακή εποχή και ότι η πρόσβασή μας είναι πολύ πιο εύκολη. Αντί να ψάχνω να βρίσκω βιβλία, μπορώ να δω τα πάντα στο διαδίκτυο. Τι απαντάμε?
0: Εδώ το θέμα της ψηφιακής τεχνολογίας είναι πράγματι τεράστιο. Να διευκρινίσουμε πρώτα ότι δεν είμαστε φυσικά, εννοείται, θα ήταν ανόητο κανείς να είναι εναντίον της ψηφιακής τεχνολογίας. Όλοι τη χρησιμοποιούμε, μιλάω τώρα γενικά για την ψηφιακή τεχνολογία, όλοι τη χρησιμοποιούμε σπουδαία, χρησιμότατη, ο υπολογιστής, το διαδίκτυο κτλ. Αλλά υπάρχει το αλλά. Υπάρχουν διάφορα θέματα εδώ. Όλο το θέμα είναι να μην γίνεται κατάχρηση, εσφαλμένη χρήση και κατάχρηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Παράδειγμα, ένας κίνδυνος είναι η εσφαλμένη χρήση, λανθασμένη αλλιώς, λανθασμένη χρήση του χρόνου. Δηλαδή, δεν είναι πρόβλημα η χρήση και του υπολογιστή, εννοείται, και του διαδικτύου. Το θέμα είναι να μην σπαταλάμε χρόνο στο διαδίκτυο, να είμαστε όλη μέρα στο διαδίκτυο και σημασία
1: και
0: έχει τι κάνουμε στο κινητό. Ως παράδειγμα, ανέφερα ήδη πριν, το κινητό. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα πάλι ένα τεράστιο θέμα αυτοτελές. Όλοι έχουμε δει στο δρόμο μεγάλο μέρος των ανθρώπων γενικά και της νεολαίας να είναι κολλημένοι στο κινητό. Εγώ αναρωτιέμαι, συγγνώμη τώρα που το λέω έτσι απλοϊκά, αναρωτιέμαι τι κάνουν οι άνθρωποι όλη μέρα στο κινητό.
1: Ή όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε παιδιά, ομάδες παιδιών να είναι γύρω από ένα τραπέζι στην καφετέρια και να μην συνομιλούν μεταξύ τους, αλλά να είναι ο καθένας προσιλωμένος στο δικό του
0: αυτό
1: κινητό.
0: Το βλέπουμε συνεχώς. Αντί λοιπόν πάνε 10 λεπτά, μισή ώρα, μια μισή ώρα, πολύ καλά το κάνουν τα παιδιά να μιλήσουν. Αντί να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν κτλ., είναι ο καθένας κλεισμένος στον κόσμο του στο κινητό. Ας σκεφτούμε τις επιπτώσεις αυτού του πράγματος. Δηλαδή, τι άλλα δημιουργικά θα μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος που δεν τα κάνει, επειδή είναι όλη μέρα στο κινητό. Εδώ πάλι για να μην μιλάμε αφηρημένα, απλώς λέω τη γνώμη μου, έχει σημασία. Δεν θα ήταν πρόβλημα αν χρησιμοποιούσε κανείς το διαδίκτυο, παράδειγμα, ακόμα και τη Wikipedia, πλέον, το Wikipedia. Καλή είναι η Wikipedia αν θέλω να ενημερωθώ για τα βιογραφικά κάποιον, μια χαρά. Όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία χρήσιμα. Αλλά το να είμαι όλη μέρα στο διαδίκτυο, στο Facebook, μιλάς με ανθρώπους για το Facebook και δεν μπορείς να τους πείσεις ότι είναι απώλεια χρόνου. Σου λένε, παράδειγμα τώρα θα πω, ότι μα να λέει, τι κάνετε όλη μέρα στο Facebook, να λέει, παράδειγμα, ενημερώνομαι από γνωστούς και γνωστές μου για ταξίδια και βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια. Μα αν θες, λέω, να πας ένα ταξίδι, δεν είναι καλύτερα να διαβάσεις μια γεωγραφία, να διαβάσεις τη γεωγραφία ή να μπεις στο διαδίκτυο να ψάξεις για τη χώρα αυτή στην οποία θες να πας στο διαδίκτυο. Όχι με το να πω στο Facebook. Τι είναι το Facebook? Δηλαδή είναι απώλεια, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ο κίνδυνος της απώλειας χρόνου.
1: Δημιουργικού χρόνου. Δημιουργικού αυτό εννοείται. Χρόνου. Μάλιστα. Γιατί το πανεπιστήμιο επιτρέπει αυτό που ονομάζεται συμβιβασμό των ασυμβίβαστων? Τι εννοείται με αυτό και γιατί επιτρέπεται αυτό?
0: Μάλλον εννοείται ένα ειδικό θέμα τώρα θίγεται, ειδικό θέμα ως προς τα προγράμματα σπουδών. Αυτό το ειδικό θέμα, ότι παραδείγματος χάρη, μπαίνουμε σε ένα εξειδικευμένο θέμα, αλλά δεν ξέρω και, ναι, το οποίο είναι το εξής. Τα προγράμματα σπουδών των φιλοσοφικών σχολών, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερο επικεντρωμένα στα πραγματικά ζητούμενα ή στα μαθήματα που πραγματικά χρειάζονται φιλοσοφικές σχολές, που είναι τα φιλολογικά μαθήματα.
1: Τα αμιγώς φιλολογικά.
0: Φιλολογικά, ιστορία, φιλοσοφία, παιδαγωγική και λίγη ψυχολογία όπου χρειάζεται, τέτοια πράγματα. Ανταυτόν, εάν δείτε τα προγράμματα των φιλοσοφικών σχολών σε μεγάλο βαθμό, θα μου επιτρέψουν οι αρμόδιοι να πω ότι είναι σε κάποιο βαθμό, εν πάση περιπτώσει, είναι άσχετα. Είναι βαριφορτωμένα με κοινωνιολογίες, με ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε, που δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Τώρα μπήκαμε σε ένα εξειδικευμένο θέμα, αλλά το νόημα είναι, θα έπρεπε να επικεντρώνονται οι σπουδές σε αυτά που χρειάζονται πράγματι οι φοιτητές και φοιτήτριες, και κάτι άλλο, να τους δίδετε με αλφαγιώτα ή να τους δίδουμε όλοι το έναυσμα να μελετήσουν οι ίδιοι και οι ίδιες πράγματα που τους ενδιαφέρουν, και όχι να τους βαριφορτώνουμε με πράγματα που δεν είναι απαραίτητα, πραγματικά απαραίτητα ή σχετικά με τις σπουδές τους.
1: Αυτό βέβαια οδηγεί στο να έχουμε και ένα είδος ανεπάρκειας στους φοιτητές μας, οι οποίοι καλούνται μεθαύριο να γίνουν εκπαιδευτικοί οι ίδιοι, και επίσης στην Ελλάδα, όπως εσείς διαπιστώνετε, σημειώνετε, παρατηρείτε ότι ίσως είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου οι απόφοιτοι μπαίνουν στην τάξη χωρίς καμιά προηγούμενη διδακτική εξάσκηση. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο δίνεται στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ώστε να κριθούν κατάλληλοι από το κράτος για να μπουν σε τάξη.
0: Είναι αλήθεια αυτά που λέτε ως προς το πρώτο σημείο. Είναι αλήθεια ότι σε μεγάλο βαθμό ή σε κάποιο βαθμό οι φοιτητές μας τώρα στις φιλοσοφικές σχολές δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο, και η προφανής εξήγηση είναι ότι πάνε, που λέμε, κατευθύνονται προς τις φιλοσοφικές σχολές ή, συγγνώμη που το λέω έτσι, οι μέτριοι. Είπαμε, δεν πρέπει να γενικεύουμε, πάνε και πολύ καλοί και άριστοι, αλλά σε κάποιο βαθμό πάνε οι μέτριοι και οι όχι πολύ καλοί απόφοιτοι της μέσης εκπαίδευσης, πάνε σε φιλοσοφικές σχολές. Οπότε μετά αυτοί οι μέτριοι γίνονται και μέτριοι φοιτητές. Για να βελτιωθεί λοιπόν η κατάσταση, θα έπρεπε με κάθε τρόπο, με κάθε θυσία, να επιδιώκουμε να ανέβει το επίπεδο εκείνων των αποφύτων της μέσης εκπαίδευσης που πάνε σε φιλοσοφικές σχολές. Πώς? Με διάφορα μέσα. Παράδειγμα, με το να περάσει το μήνυμα ότι πρέπει να πηγαίνουν οι καλύτεροι. Παραδείγματος χάρη, με το να αναβαθμιστεί ακόμα και υλικά ο κλάδος αυτός. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε ο κλάδος των εκπαιδευτικών να αναβαθμιστεί και υλικά. Να δοθούν κίνητρα ώστε να πηγαίνουν στην εκπαίδευση οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί και όχι οι μέτριοι. Διότι μετά, όπως λέμε, είναι φαύλος κύκλος. Οι μέτριοι φοιτητές των φιλοσοφικών σχολών θα γίνουν και μέτριοι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης.
1: Καταθέτεται κάποιες προτάσεις σε αυτό το θέμα, όπως η ίδρυση προτύπων κλασικών γυμνασίων ηλικίων, εισαγωγή στη φιλοσοφική με αυστηρές εξετάσεις, διαχωρισμός των πτυχίων σε φιλολογικά και μη φιλολογικά.
0: Νομίζω είναι διάφορες δυνατότητες αυτές να βελτιωθεί το επίπεδο. Ναι, βέβαια, δηλαδή θα έπρεπε, χωρίς να φοβούμαστε λέξεις όπως αριστεία, είναι μια λέξη που όπως ξέρουμε όλοι έχει επικριθεί τελευταία, δεν θα έπρεπε αυτό. Ναι, δεν θα έπρεπε αυτό. Θα έπρεπε πράγματι να υπάρχουν και πρότυπα σχολεία και να αλλάξουν τα δεδομένα, το κλίμα, έτσι ώστε πράγματι αντί να πηγαίνουν οι μέτροι να πηγαίνουν οι δυνατόν οι καλύτεροι. Οι καλύτεροι απόφοιτοι των σχολείων έπρεπε να πηγαίνουν στις φιλοσοφικές σχολές. Αυτό βέβαια πάλι σημαίνει ότι θα έπρεπε και να το πιστεύουν οι ίδιοι. Τώρα κάνω έκκληση δηλαδή. Θα έπρεπε οι ίδιοι να το πιστεύουν και να έχουν επίγνωση της αξίας τους και όχι να γίνεται κανείς εκπαιδευτικός χωρίς να το πιστεύει ο ίδιος. Διότι μετά αν δεν το πιστεύεις θα γίνεις μέτριος.
1: Πώς βλέπετε το μέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα?
0: Είναι γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα. Εδώ να διευκρινίσουμε, τα προβλήματα και οι δυσκολίες αφορούν τις σπουδές και την μόρφωση, όχι ακριβώς τις επιστήμες. Οι επιστήμες είναι, πάνε καλά και τα λοιπά. Υπάρχουν προβλήματα που τα θίξαμε ήδη, αλλά οι δυνατότητες είναι απέραντες. Και εδώ για να μιλάμε συγκεκριμένα και επαγγελματικά, όπως έλεγα, υπάρχουν πολλές δυνατότητες, αλλά ανεξάρτητα από το επαγγελματικό και από πλευράς ευρύτερης καλλιέργειας. Οπότε με προσπάθεια από όλους μας δεν χρειάζεται να βλέπουμε απεσιόδοξα τα πράγματα.
1: Δεν θα κλείσουν δηλαδή οι φιλοσοφικές σχολές?
0: Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Όμως το πραγματικό δεδομένο είναι, από ό,τι ακούω κι εγώ, ότι μειώνεται ο αριθμός. Εδώ θα έλεγα πάλι ρεαλιστικά, δεν είναι πρόβλημα απαραίτητα να μειώνεται ο αριθμός. Δηλαδή είναι καλύτερα να έχουμε μικρούς αριθμούς καλών φοιτητών,
1: ναι,
0: παρά να έχουμε ατελείωτους αριθμούς οι οποίοι δεν θα βρίσκουν δουλειά αργότερα. Δεν είναι πρόβλημα καθεαυτό η μικρή αριθμή. Σημασία έχει το επίπεδο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Προβάλλεται επίσης μία κριτική ότι οι κλασικές και οι ανθρωπιστικές σπουδές θεωρούνται μερικές φορές ελιτίστικες, ότι αφορούν λίγους. Οπότε αυτό τώρα που θίξατε, πώς μπορεί η παιδεία, η ανθρωπιστική παιδεία, να ξεφύγει από το κλειστό πλαίσιο αυτό και να εμπνεύσει τα σημερινά παιδιά με το ευρύτερο πνεύμα? Εδώ της πάλι, μόρφωσης που...
0: Ναι, οι λέξεις πάλι χρειάζονται διευκρινήσεις. Είναι γνωστό ότι η λέξη αυτή ελιτισμός και τα λοιπά είναι μια συνηθισμένη επίκριση, μια κριτική που γίνεται εις βάρος των ανθρωπιστικών σπουδών. Παράδειγμα, ας με συγχωρέσουν από πολλούς για να μην γενικεύω, από όλους, οι κοινωνιολόγοι. Πολλοί κοινωνιολόγοι ορισμένων κατευθύνσεων έχουν την τάση αυτή να επικρίνουν τις ανθρωπιστικές σπουδές. Εάν το εννοούμε τώρα στατιστικά, ότι στατιστικά ή εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένος ο αριθμός των ανθρώπων και των νέων ανθρώπων που ασχολούνται με την ανθρωπιστική παιδεία, αυτό είναι αλήθεια. Αυτός δεν είναι λόγος όμως να το θεωρούμε ελιτισμό. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Θα έπρεπε να πιστούμε όλοι, μα όλοι, ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές απευθύνονται σε όλους. Είναι σαν να λέγαμε, παράδειγμα τώρα, ένα παράδειγμα, σαν να λέγαμε ότι το αρχαίο θέατρο απευθύνεται σε λίγους. Σε όλους απευθύνεται το αρχαίο θέατρο. Για όλους μας, σε όλους μας κάνει καλό να πάμε να δούμε τη Μίδια ή την Ορέστια ή δεν ξέρω τι. Γιατί να είναι, ή η λογοτεχνία, γιατί να είναι ελίτ και ελιτίστικο το να διαβάζει κάποιος ένα μυθιστόρημα? Θα έπρεπε να είναι κάτι για όλους μας. Mm-hmm.
1: Βρισκόμαστε στην αυγή της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων. Μήπως τελικά όσο πιο πολύ ψηφιοποιείται ο κόσμος, τόσο περισσότερο έχουμε ανάγκη τους φιλοσόφους, τους ιστορικούς, τους γλωσσολόγους, για να θέσουν τα ηθικά όρια και να μας θυμίζουν τι σημαίνει τελικά να είσαι άνθρωπος?
0: έχετε απόλυτο δίκιο, πολύ ωραία. Αυτό πάλι το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι, μπορούμε να πούμε, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της εποχής μας και είναι μέρος του προβλήματος της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά είναι ειδικότερο θέμα. Είναι πάλι ένα τεράστιο θέμα. Ίσως θα έπρεπε με λίγες λέξεις να πούμε ότι δεν είμαστε εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης, και για να είμαστε πάλι ρεαλιστές, δεν έχει νόημα και να είμαστε εναντίον, διότι μερικά πράγματα στη ζωή προχωρούν. Δεν έχει νόημα. Είναι σαν να λέγαμε ότι είμαστε εναντίον των εξελίξεων στην ιατρική, ας πούμε. Ποιοι είμαστε εμείς που είμαστε εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης? Το θέμα είναι η χρήση της. Το τι χρήση θα κάνουμε. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν πολλοί κίνδυνοι. Ένας κίνδυνος με την τεχνητή νοημοσύνη είναι μήπως, χωρίς να το καταλάβουμε, αρχίσει η τεχνητή νοημοσύνη να έχει τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις ερήμην του ανθρώπου που τη χρησιμοποιεί. Τι θα γίνει? Μπορεί να ακούγεται λίγο απλοϊκό, αλλά το άκουα πρόσφατα να το λέει μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κτλ. Δηλαδή ένα κρίσιμο σημείο, μια κόκκινη γραμμή που λέμε θα έπρεπε να είναι, να μην αφήσουν οι ειδικοί την τεχνητή νοημοσύνη να ξεπεράσει το σημείο που θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις χωρίς να συμφωνεί ο άνθρωπος. Τι θα γίνει τότε εάν συμβεί αυτό? Ένας άλλος κίνδυνος που δεν είναι πολύ εμφανής είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τον κίνδυνο να οδηγεί τον άνθρωπο στην παθητικότητα. Δηλαδή να μας κάνει δουλειές που είναι εύκολο για τον άνθρωπο, δηλαδή θα είναι πιο εύκολο για τον άνθρωπο να τις κάνει τεχνητή νοημοσύνη, και μπορεί όλοι μας από ντεμπελιά να πούμε καλό είναι αυτό, ναι, αλλά αν το δούμε το θέμα ψύχρεμα και σωστά, είναι χάλια η εξέλιξη αυτή. Δηλαδή αντί να ανοίγουμε ένα βιβλίο ή να ψάχνουμε στο διαδίκτυο να βρούμε κάτι, θα βάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη να μας κάνει δουλειές που θα έπρεπε να τις κάνουμε εμείς. Παράδειγμα, τα παραδείγματα είναι αμέτρητα. Παράδειγμα λοιπόν, ήδη τώρα, όπως θα ξέρουν πολλοί, φοιτητές, μπορεί και μαθητές, που αναλαμβάνουν εργασίες στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο, να τις γράφουν, τις αναθέτουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Και τι θα γίνει τότε? Δηλαδή, ωραία, είναι λύση αυτή.
1: Δεν εξασκείται η σκέψη, καταρχάς.
0: Δεν εξασκείται λοιπόν η σκέψη.
1: Και άλλες δεξιότητες.
0: Και πολλές άλλες δεξιότητες. Εδώ υπάρχει μια κρίσιμη έννοια που είναι από τις σημαντικότερες έννοιες για τον άνθρωπο. Είναι παράπλευρη, σχετική, συναφής καλύτερα, της ενεργητικότητας, της δραστηριότητας του ανθρώπου. Είναι η περίφημη λέξη αυτενέργεια. Η αυτενέργεια είναι πολλά θέματα, αλλά η ικανότητα του ανθρώπου να δρά, να σκέπτεται, να πράττει κτλ. Ο ίδιος, να παίρνει πρωτοβουλία ο ίδιος. Και εδώ πάλι να το συσχετίσουμε με τη χαρά του να κάνεις κάτι ο ίδιος. Είναι άλλο πράγμα να πείτε, το παράδειγμα που είπα
1: μηχάνημα.
0: Είναι απλοϊκό. Είναι άλλο πράγμα να, αν θέλει κανείς να κάνει ένα ταξίδι, είπαμε αυτό, απλοϊκό παράδειγμα, αν θες να κάνεις ένα ταξίδι στην Ιταλία, ας πούμε, είναι άλλο πράγμα να ψάξεις εσύ, να βρεις βιβλία ή στο διαδίκτυο, να βρεις για την ιστορία, τη γεωγραφία της Ιταλίας, και άλλο να βάλω στην τεχνητή νοημοσύνη, πες μου τι πρέπει να ξέρω για την Ιταλία, τσουκ, στο βγάζεις στο χαρτί, το εκτυπώνεις, τίποτα, αυτό δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, έχασες τη χαρά της αναζήτησης.
1: Έτσι, το ταξίδι.
0: Το ταξίδι, η χαρά του ταξιδιού. Ναι. Είπα απλοϊκό παράδειγμα. Άλλα παραδείγματα είναι με εργασίες. Ίσως κάποιοι ακροατές μας να σκεφτούν, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτό οι εργασίες. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αμέτρητα τα παραδείγματα που αντί να κάνεις κάτι με κόπο, μα κάτι σου δίνει χαρά αν έχει κόπο.
1: Έτσι, αυτό.
0: Αν μοχθήσεις γι' αυτό, αν δεν μοχθήσεις και βάλεις την τεχνητή νοημοσύνη να σου σκάψει, τότε δεν έκαμε εσύ αυτό που έπρεπε να κάνεις.
1: Σήμερα όλοι θέλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια. Αυτό είναι η σημερινή αρχή.
0: Σας θυμίζω αυτό που έλεγε ο Ελίτης. Ο Ελίτης έλεγε αυτό που απεχθανόταν, πάντα παραφράζω λίγο, είναι η ευκολία.
1: Έτσι.
0: Η ευκολία.
1: Η οποία ευκολία γεννά την ακινησία.
0: Την αδράνεια.
1: Έτσι.
0: Έτσι, ο κίνδυνος για όλους μας, μην νομίσει κάποιος ότι βγάζω τους εαυτούς μας, ο κίνδυνος για όλους μας είναι η αδράνεια, η ευκολία, να τα βρίσκουμε όλα έτοιμα.
1: Ακριβώς, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει εφαρμογές παντού, σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου.
0: Εννοείται. Και είναι ευπρόσδεκτη εκεί που στην ιατρική, ας πούμε, ναι, ακούω ότι είναι ευπρόσδεκτη. Αν βοηθάει στη διάγνωση, όλα τις, τα καλά λέμε ναι. Το θέμα είναι ειδικά, εδώ πάλι να πούμε κάτι κρίσιμο, αν μας ακούει η νεολαία, η νέα γενιά. Εμείς οι μεγαλύτεροι, όσοι είμαστε μεγαλύτεροι, για μας είναι πιο εύκολο να κρίνουμε τους κινδύνους και τα καλά και τα λοιπά. Ο κίνδυνος είναι για την νεολαία. Επανέρχομαι στο παράδειγμα με το κινητό. Κάνω έκκληση στους γονείς, μην δίνετε κινητό στα παιδιά. Ένα παιδί βλέπω καμιά φορά παιδιά 5-6 χρονών και είναι κολλημένα στο κινητό. Πώς θα μάθει το παιδί αυτό να διαβάζει αφού είναι κολλημένο στο κινητό?
1: Και να παίζει.
0: Να παίζει,
1: και να παίζει, κύριε Ανδρολιδάκη. Το πιο απλό για την παιδική ηλικία.
0: Άφησα το, επειδή μου φάνηκε πιο αυτονόητο, να παίζει.
1: Και όμως.
0: Αφήνω τη σωματική άσκηση. Σωματική άσκηση, πολύ σημαντικό. Να αφήστε τα παιδιά έξω στους δρόμους να ασκηθούν, στο ποδόσφαιρο, να παίζουν. Άμα είναι κολλημένα στο κινητό με την τηλεόραση, μασάνε όλη μέρα τσιπς και αυτό, τι είναι αυτό?
1: Έτσι.
0: Τους αφαιρούμε την παιδική ηλικία. Είπα 5, υπάρχουν και βλέπω παιδιά 2 χρονών και τους δίνουν το κινητό για να τα παρκάρουν. Καταστροφή. Μεταδίδω κι εγώ, μην νομίσουν οι ακροατές μας, μεταδίδω γνώσεις που τις παίρνω από αλλού. Μην νομίσουν ότι μιλάω.
1: Το ζούμε μέσα στη ζωή μας είναι αυτά. Τα βλέπουμε, τα βιώνουμε, τα σχολιάζουμε. Κύριε Ανδρολιδάκη, τελειώνοντας, ποιο είναι το πραγματικό όφελος ενός ανθρώπου που σπουδάζει ανθρωπιστικές επιστήμες ή που έστω δεν σπουδάζει αλλά μελετά?
0: Νομίζω μπορούμε να πούμε με λίγες λέξεις η αξία τους είναι ανεκτίμητη, απροσμέτρητη, σου ανοίγει ορίζοντες, σε καλλιεργεί, σε μορφώνει, σε βοηθά να γίνεις άνθρωπος. Αν είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε να πούμε, δεν εννοούμε ότι με την η ανθρωπιστική παιδεία είναι η πανάκια, δεν είναι η σωτηρία για τους πάντες, είναι όμως ένα πολύ σπουδαίο βοηθητικό μέσον για την ανάπτυξη του ανθρώπου.
1: Αγαπητέ κύριε Ανδρουλιδάκη, ο χρόνος της εκπομπής μας όμως έφτασε στο τέλος του και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εξαιρετικά γόνιμη και διαφωτιστική συζήτηση. Η συγκροτημένη σκέψη σας, η ευρυμάθεια και η μακρά προσφορά σας στις ανθρωπιστικές επιστήμες έγιναν σήμερα μια εξαιρετική πηγή αναστοχασμού και αποκτούμε τώρα έναν έγκριτο επιστημονικό οδηγό. Σας ευχόμαστε να έχετε πάντα υγεία και δημιουργική δύναμη ώστε να συνεχίσετε να πλουτίζετε με το ακαδημαϊκό σας ήθος και το ερευνητικό σας έργο, τον πνευματικό ορίζοντα του τόπου μας και η πανεπιστημιακή σας συγκρότηση και το πνευματικό σας αποτύπωμα να συνεχίσουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για την παιδεία μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε και στο μέλλον.
1: Ναι, να ξέρετε ότι θα έχουμε μία ανοιχτή πρόσκληση για σας για ένα θέμα ειδικότερο του δικού σας γνωστικού αντικειμένου, της φιλοσοφίας, που πολύ θα μας ενδιέφερε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς. Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή και αφού ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη στην τεχνική επιμέλεια, κρατάμε ως πολύτιμο συμπέρασμα ότι η ανθρωπιστική παιδεία δεν είναι μια πολυτέλεια του παρελθόντος, αλλά μια επιτακτική ανάγκη του παρόντος και του μέλλοντος. Σε έναν κόσμο που τρέχει με ηλιγιώδεις ταχύτητες και συχνά θεοποιεί την τεχνολογία και την τεχνοκρατία, οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι το όχημα που μας επιτρέπει, όπως μας τόνισε ο κύριος Ανδρουλιδάκης σήμερα, να αντιστεκόμαστε στην πνευματική ομοιομορφία, περιφρουρώντας την ελευθερία της συνείδησης και την αυτονομία της σκέψης μας. Οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν είναι απλώς ένα γνωστικό πεδίο, αλλά η έσχατη εγγύηση για τη διατήρηση της ανθρώπινης ιδιότητας και πραγματώνουν στην πράξη τη θεμελιώδη θέση του Σοκράτη. «Ο δε ανεξέταστος βίος, ου βιωτός ανθρώπου». Μας διδάσκουν δηλαδή ότι η αληθινή ελευθερία ξεκινά από έναν βίο που δεν αποδέχεται παθητικά τα δεδομένα, αλλά εξετάζει, στοχάζεται και συνειδητοποιεί. Με αυτές τις σκέψεις σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Είναι η θύλια από τη διαλογή μου, εγώ δεν φρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει να του ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω τη βύση αυτού, έθου σπότο και γένε τον νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίση. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μόνη και η δόξα σε.

0: Της ειρήνης σήματος κόσμου, της θαφίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Ευαίσθητο.
0: Πέρ του Αγίου Ιδού τούτου, με τα πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν. Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενή, τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Πέρ του ευσεβούς ημονέθνους πάσης αρχής και εξουσίας στην το κράτη ημών, του μεταξύ ράν φάλασαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Πέρ της πόλεως και νωρίας ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν. Πέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

Χριστίνη μας από πάση ψεώς οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν. Δηλαδούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός,

0: Πάσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Τι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε, κέκραξα προς εις άκουσον μου, Κύριε. Κύριε, κέκραξα προς εις άκουσον μου, πρόσκεση φωνή της δεήσεώς μου, εν το κέκραγεν με προς εις άκουσον μου.

Κύριε, Κύριε, της υποστήσεται ότι πάντας η οήλας μόρτεση μακρόθη με φιλάνθρωπε Θεέ μου πολυέλε και η κτήρμον ως υπήμεν κι ασταγή

0: Ως η λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρους Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ενίωτη συνειδώντες πως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρής εμνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οτι τους δύο κόσμος σε δοξάζει.
1: Σπέρας προκειμένων.

0: Μεταξύ όσων κηρύττεις παρατάπτει αναμαρτή τους φυλακτίνη ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέγχος επί μας καθά προελπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιο πότισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεγχο σου στον αιώνα τα έργα, το χειρό σου με παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, δόξα, πρέπει το πατρί και το γιο και το αγίο πνεύμα, την ίδια ή και σώνα στον αιώνα. Αμήν.
1: Χειρώσουμε την εσπεριδίνδα ει νημών του κυρίου.
2: Κυρία Νέη.
1: Τη λάβουν σώσουν, ελέησουν και διαφύλαξουν ημά

0: Τον ειρηνήσμη των οδικών, φύλλα και των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά του Κύριε.
0: Συγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά του Κύριε.
0: Πλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και

0: τη ζωή ημών ανώβλων επέστα ελληνικά και καλήν απολογίαν είναι του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Στον Αγία σε χράντο υπερευλογημένη εν δόξω δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, δόξα να πέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Κύριο κλείνομεν, Κύριε Θεός από παντού σε προποπάσαν δικημένη ενεργεία υβρική και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, πατρό και ποιού και του Αγίου Πνεύματο νυν και αή, και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.

ότι επί πόλη επλήστημεν εξ ουδενώσεως, επί πλοίον επλήστη ψυχή ημών, το ονειδό της ευθυνούσι και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Οι μάρτυρες σου και οι Ευγείου κυρνήσαν τόσε, που καπέστησαν από τον έντονό σου.

0: Νην απολύσουν δρουστάσεις τα δικτώρια σου νιερήνιο τη δόνιο φορμή μου, το σωτήριό σου είμας και τα προσπάτουλαν φως αποκαλυψευνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Ιεράστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτας χώρισον της ανομίας ημών, Άγιε Επίσκεψη και Ήγιασε της ασθενείας ημών, ένε επί το όνοματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, αρνέτε βασιλείες, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των Εβραίων σου δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η αμνά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή. Σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα άθλο και συσταυρούμε και συμφάπτουμε το βαπτισμό σου και Πάσχο διασέως βασιλεύσε συνσύ και θνίσκω υπερ σου ημα και ζήσω εσύ.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλαιό σου δε μεθάς επάξον και ελέησον. Θεόμεθε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου των Ανεφώνημων, των Ιερέων Ιερομονάχων Ιεροδιακών Μοναχών και πάσιν Χριστέ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία ελέησον.
0: Θεόμεθε υπέρ ελέου ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεις κορίτσιος και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών, προσκυνητών, αφιερωτών, δωρητών και ανακαινιστών.

0: Λέγω του φιλάνθρωπου του Θεού υπάρχου, δόξα να πέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία, όλοι ευλογητός Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερώσε Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν την Αγία Εκκλησία, τάκτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σε Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της Πρεσβείας Παναγράμμου και Παραμόου Μαγιάς Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Σωπήρου Σταυρού, προστασίας Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και εσείς Τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και οδευτού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, εις τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεημών Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλό βράδυ.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου

Πτολεμαΐδας κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέησης στο Μνημείο των Ηρώων που βρίσκεται στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίας Χριστίνης, υπεραναπαύσεως των ψυχών των μπεσόντων της ιστορικής μάχης εναντίον των Οθωμανών που έλαβε χώρα στην περιοχή ανήμερα της γιορτής της Αγίας στις 24 Ιουλίου 1889.

0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις γωνιές Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη θέση Δίας πλησίων του νοτίου κόμβου εισόδου των Αρχανών.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμαράκι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερέως ναός της Ενορίας Κολυβά Αγαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται μετά τη διασταύρωση Πεπαγνή Βουτών.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Μονής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Κάτω Ασιτών Μαλβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου της Αγίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Σαλούστρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαΐνη. Στις 9:30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Αγίας και Ιερό Ευχέλαιο. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος παλαιός βυζαντινός ναός της ενορίας Σίβα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 και 4 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Σκοτεινού Παιδιάδος. Το Σάββατο το πρωί 25 Ιουλίου και ώρα 7 και 4 θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου.
3: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Δεματίου Μονοφατσίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 7 θα τελεστούν παράκληση και ιερό ευχέλαιο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Ζαχαράκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μελετίου Ορφανάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Πάρου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 8 θα τελεστούν νυχτερινή Θεία Λειτουργία μετά των εγκομείων της Αγίας Παρασκευής προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου Χιώτη, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελίου Παιδιάδος.
4: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κνωσού Ηρακλείου στη θέση Βλυχιά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στην Ελιά Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα ακολουθήσει η πάνδημος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στους δρόμους του χωριού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο στον παλαιό ναό του Αγίου Παντελεήμονος.
2: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10.15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστούν ο Εσπερινός της Αποδόσεως της Εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της Εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1.30 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας και Παρισίου Τιμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας, κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.

Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Το Εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση κλητσί μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση.

0: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κουνάβων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμαία Αγίου Βασιλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακήμ.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ιερός Ναός της Ενορίας Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Στις 9.30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο ιερός ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας. Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού της Αγίας Εκατερίνης Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η παράκληση του Αγίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 24 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1802, γεννιέται ο Γάλλος συγγραφέας Αλέξανδρος Ντουμάς ο Πρεσβύτερος, γνωστός κυρίως από τα ιστορικά του μυθιστορήματα, τα οποία τον κατέστησαν έναν από τους πιο πολυδιαβασμένους Γάλλους συγγραφείς στον κόσμο. Από τα πιο γνωστά μυθιστορήματά του, οι Τρεις Σωματοφύλακες, ο Κόμις Μοντεχρίστος, μετά 20 έτη και άλλα.
1: Το 1879 πεθαίνει στη Λευκάδα ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, επικός ποιητής του αρματολισμού, ένας από τους πιο διακεκριμένους επτανήσιους ποιητές του 19ου αιώνα και πολιτικός. Επειδή αντλούσε σχεδόν αποκλειστικά τα θέματά του από την νεότερη ελληνική ιστορία και επειδή υπερασπίστηκε την εθνική ιδέα όχι μόνο με τον λόγο του αλλά και εμπράκτος, του δόθηκε ο τίτλος του εθνικού ποιητή. Από τα πιο γνωστά ποιήματά του, η Κυραφροσύνη, ο Αστραπόγενος, ο Ανδριάς του Αηδήμου Γρηγορίου του Πέμπτου, ο Βράχος και το Κύμα και άλλα.
0: Σαν σήμερα, το 1901, πεθαίνει στο Αργοστόλι ο Ανδρέας Λασκαράτος, αξιόλογος σατυρικός ποιητής και πεζογράφος. Αφορίστηκε από την Εκκλησία εξαιτίας των σατυρικών βελών του κατά των κληρικών.
1: Το 1923 η Ελλάδα, η Βουλγαρία και άλλες χώρες που πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπογράφουν τη Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ύμβρο και την Τένεδο. Με το άρθρο 20 της Συνθήκης της Λοζάνης, η Τουρκία αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου στην Αγγλία και παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε αυτήν.
0: Σαν σήμερα, το 1969, τα νερά του Ειρηνικού ωκεανού υποδέχονται το διαστημόπλοιο Απόλλων 11, το οποίο με επιβάτες τους πρώτους αστροναύτες που πάτησαν στο φεγγάρι, επιστρέφει με ασφάλεια στη Γη.
1: Το 1974 καταραίει η δικτατορία στην Ελλάδα. Αποφασίζεται ο σχηματισμός πολιτικής κυβέρνησης υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Χιλιάδες λαού τον υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα που φτάνει από το Παρίσι με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδων Αγκυζίκη, σημαίνοντας έτσι την αρχή της μεταπολίτευσης.
0: Την ίδια χρονιά, το 1974, φεύγει από τη ζωή ο James Chadwick, Άγγλος φυσικός που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1935 για την ανακάλυψη του νετρονίου.
1: Το 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.
0: Σαν σήμερα, το 2005, πεθαίνει ο Ρίτσαρντ Ντολ, Βρετανός επιδημιολόγος, ο πρώτος επιστήμονας που συνέδεσε το κάπνισμα με τον καρκίνο των πνευμόνων. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε! Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας την αγαπητή κυρία Αντιόπη Κανίδου, μέλος της ομάδας εθελοντριών κυριών Αγία Ολυμπιάδα, η οποία θα μας δώσει μια όμορφη συνταγή για το κυριακάτικο φαγητό μας. Αντιόπη μου, σε ακούμε. Καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Σήμερα θα σας πω μια πολύ ωραία συνταγή και υγιεινή. Κουνελάκι με λαχανικά. Υλικά. Ένα κουνέλι ενός κιλού, 3 κουταλιές λάδι, 30 γραμμάρια βούτυρο, δεντρολίβανο, φύλλο δάφνης και θυμάρι, 300 γραμμάρια κρεμμυδάκια για στιφάδο, μία μεγάλη μελιτζάνα, μία πιπεριά, 4 ντομάτες, μαϊντανός ψιλοκομμένος, αλάτι πιπέρι και 5-6 σκελίδες κόρδο. Εκτέλεση. Κόβουμε το κουνελάκι σε μερίδες και το πλένουμε καλά. Τις βάζουμε σε κατσαρόλα και τις τσιγαρίζουμε ελαφρώς σε δυνατή φωτιά, ώσπου το κρέας να βγάλει το ζουμάκι του. Σε μια άλλη κατσαρόλα βάζουμε το λάδι λίγο να κάψει και το βούτυρο μαζί. Ρίχνουμε το σκόρδο και τα αρωματικά χόρτα, δεντρολίβανο, δαφνόφυλλο, θυμάρι. Προσθέτουμε τα κομμάτια του κουνελιού και τα σοτάρουμε ελαφρά, γυρίζοντάς τα και από την άλλη πλευρά. Ετοιμάζουμε και τα λαχανικά. Βάζουμε σε κατσαρόλα με μπόλικο λάδι και τηγανίζουμε πρώτα την πιπεριά κομμένη κομμάτια, κατόπιν τη μελιτζάνα καθαρισμένη και χωρισμένη σε τετράγωνα κομμάτια. Και τέλος τα καθαρισμένα κρεμμύδια ολόκληρα. Ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες, αφαιρούμε τους σπόρους, τις κόβουμε σε χοντρές φέτες και τις ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το κουνέλι. Ύστερα από λίγο προσθέτουμε τα τηγανισμένα λαχανικά, ρίχνουμε αλάτι πιπέρι και τα αφήνουμε να ψηθούν όλα μαζί. Μερικά λεπτά πριν βγάλουμε το κουνέλι από τη φωτιά προσθέτουμε το μαϊντανό ψιλοκομμένο. Καλή σας όρεξη.
1: Α, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε να πούμε, Αντιόπη μου, έχουμε να θυμηθούμε αυτά που μας λένε οι εθελοντές επιστήμονες, διατροφολόγοι που έρχονται καλεσμένοι στην ομάδα μας τις Δευτέρες που συναντιέμαστε, ότι είναι το πρώτο, η πρώτη τροφή που πρέπει να παίρνει αυτός που κάνει θεραπεία για ζαχαρώδη διαβήτη. Είναι το καλύτερο, η καλύτερη πρωτεΐνη. Κουνέλι. Μετά είναι το κοτόπουλο, το ψάρι και τελευταίο τα κόκκινα κρέατα. Έως και το χοιρινό προέχει σε ό,τι αφορά σε διατροφική αξία. Σωστά. Και χρησιμότητα. Αλλά επίσης μας λένε οι ειδικοί ότι και ο ζαχαρώδης διαβήτης δεν είναι πάθηση με διαφορετική διατροφή από ότι ενός υγιούς ανθρώπου που ξέρει να συντίζεται σωστά. Γι' αυτό λοιπόν το κουνέλι χρήσιμο να μπει στη διατροφή μας. Και είναι και νοστιμότατο, γιατί κατ' επανάληψη το έχω μαγειρέψει και εγώ στο σπίτι μου.
2: Σωστά.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Έχουμε την κυρία Αντιόπη Κανίδου κοντά μας, η οποία θα μας πει μία συνταγή, δύο συνταγές μάλλον από ό,τι με έχει ενημερώσει, για ένα ωραίο γλύκισμα και για ένα ωραίο ποτό της εποχής. Αντιόπη μου, έχεις το λόγο.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω ένα ωραίο γλύκισμα, το οποίο πιστεύω να το φτιάχνετε όλοι σας.
0: Ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, ραβανί με ινδοκάριδο. Μερίδες 20, χρόνος προετοιμασίας 15 λεπτά και χρόνος ψησίματος 1 ώρα. Και ένα δεύτερο κούπα ινδοκάριδο τριμμένο.
0: Ωραία.
1: Ένα και ένα δεύτερο κούπα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Ένα κουταλάκι baking powder. 2/3 είναι μια κουταλιά κούπας μαγειρικό λίπος, μια κούπα ζάχαρη, 3 αυγά, 2/3 κούπας γάλα. Πάμε τώρα για το σιρόπι. Ένα και ένα δεύτερο κούπας ζάχαρη, ένα και ένα δεύτερο κούπας νερό, μια κουταλιά χυμό λεμονιού και ένα κομμάτι φλούδα λεμονιού. Εκτέλεση. Ανακατέψτε το ινδοκάριδο με το αλεύρι και το baking powder. Χτυπήστε το μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη. Να σπρίσει καλά. Συνεχίζοντας το χτύπημα, ρίξτε ένα-ένα τα αυγά. Χαμηλώστε την ταχύτητα του μίξερ στο ελάχιστο και ρίξτε ένα λάκ στο γάλα και τα ανακατεμένα στερεά υλικά σε 4 δόσεις, χωρίς να παραχτυπήσετε το μείγμα. Ίσα-ίσα να ανακατευθούν τα υλικά. Αδειάστε το μείγμα σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα για κέικ, καλύπτοντάς τα 3/4 του ύψους της και ψήστε το στους 175 Κελσίους, μία ώρα περίπου. Όταν το βγάλετε από το φούρνο, αφήστε το να κρυώσει. Βράστε 5 λεπτά όλα τα υλικά για το σιρόπι και ρίξτε τα κουταλιά-κουταλιά επάνω στο ραβανί. Αφήστε το να σταθεί ως την επόμενη μέρα, αναποδογυρίστε το σε πιατέλα και στολίστε το αν θέλετε με ρόδες ανανά και κερασάκια μαρασκίνο, κόκκινα και πράσινα. Αν το ραβανί πρόκειται να μείνει περισσότερο από μία ημέρα, σκεπάστε το με μια πλαστική μεμβράνη και φυλάξτε το στο ψυγείο. Καλή επιτυχία.
0: Να είσαι καλά. Και τώρα να ακούσουμε και το ποτό, που πραγματικά είναι της εποχής.
1: Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω λικέρ κράνα ή κράμπερι, που τα λέμε.
0: Πάρα πολύ, ναι. Ωραία. Πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων. Πηγαίναμε στην εξοχή και μαζεύαμε
1: και τώρα βρίσκονται και
0: κράνα.
1: Πολλά ακόμα πολύ τέλος καλοκαιριού.
0: Πάρα πολύ.
1: Υπάρχουν ακόμη. Λοιπόν, η κρανιά είναι δέντρο της Μικράς Ασίας. Στον Πόντο κατασκεύαζαν από ξύλο κρανιάς διάφορα εργαλεία. Σύμφωνα με τον Παυσανία, το ξύλο το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες για να φτιάξουν το δούριο ύπο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν από δέντρο κρανιάς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο καρπός του χρησιμοποιείται κυρίως και για παρασκευή αλκοολούχων ποτών.
0: Ωραία.
1: Ακόμη. Υλικά. 2 κιλά κράνα όρημα. 2 φλιτζάνια ζάχαρη, 2-3 ξύλα κανέλας, 1 σακουλάκι γαρίφαλα ολόκληρα, 1 μοσχοκάριδο κομμένο στα 4, τσίπουρο και κονιάκ. Την
0: Ωραία.
1: Εκτέλεση λοιπόν. Πλένουμε τα κράνα και τα βάζουμε σε γυάλινο βάζο. Προσθέτουμε την κανέλα, τα γαρίφλα, το μοσχοκάριδο και από πάνω τη ζάχαρη και τα σκεπάζουμε με τσίπουρο και κονιάκ. Αφήνουμε το βάζο στον ήλιο όλο το καλοκαίρι για να ψηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Το ανοίγουμε στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, στραγγίζουμε καλά το μείγμα σε τουλπάνι, το βάζουμε σε κατσαρόλα προσθέτοντας 1 φλιτζάνι ζάχαρη και το αφήνουμε να βράσει για 15-20 λεπτά. Μόλις κρυώσει το αδειάζουμε και το διατηρούμε σε γυάλινα μπουκάλια. Καλή επιτυχία.
0: Πάρα πολύ ωραίο και όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ χρήσιμος αυτός ο χυμός, αυτό το ποτό για κυλόπονο, κρυώματα. Πραγματικά κάνει θαύματα από ό,τι ξέρουμε εμείς που ζήσαμε έτσι τη ζωή μας πολύ χρησιμοποιώντας πρακτικές συνταγές.
1: Σωστά.
0: Και στα παιδάκια μας προλάβαμε, ας πούμε, δεν τα δίναμε κατευθείαν ντεπών, τα δίναμε λίγο λικεράκι ελάχιστο και ανακουφίζονταν. Ή και ακόμη και από πάνω, ως
1: Ντριβούλα.
0: Ναι, ντριβούλα, ακριβώς έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στο μικρόφωνο η Μίνα Καψίδου Τερζίδου, κοινωνική λειτουργός παιδαγωγός. Σήμερα το θέμα που ανέλαβα να σας αναπτύξω έχει σχέση με την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, έτσι όπως αποδεικνύεται μέσα από πολύ γλαφυρές ιστορίες ανθρώπων, αλλά πιο μπροστά θα αναπτύξουμε λίγο των καιρών μας έτσι κάποια σημεία. Εγκλωβιστήκαμε εμείς οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή και παρασυρθήκαμε σε υπερβολές. Αφήνουμε την καρδιά μας να μιλήσει πλέον, γιατί εξαιτίας της οικονομικής και κάθε είδους κρίση ξεχάσαμε πραγματικά τα αυτονόητα. Ξεχάσαμε το μέτρον άριστον της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς μας και χάσαμε τον προσανατολισμό προς τις αιώνιες αξίες. Και όλα αυτά γιατί, ας το παραδεχτούμε, ξεριζώθηκε από μέσα μας η ρίζα των αγαθών που είναι ο φόβος του Θεού. Αφού φτάσαμε τόσο χαμηλά, είναι καιρός πια η ακαλλιέργητος άμπελος της ψυχής μας να συναντήσει τον καλλιεργητή Θεό. Να μαλακώσουν οι πετρωμένες καρδιές μας, οι κατάξερες, χωρίς δροσιά. Να παρακαλέσουμε σαν τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. «Κύριε, βρέξον εις την καρδία μου την δρόσον της χάριτός σου». Να ανασάνει μέσα μας η Θεία Πνοή και η καλοσύνη να δείξει το χαμόγελό της στον πλησίον. Ας έρθουμε στη θέση του πνεμένου και στερημένου αδελφού μας. Θα γλυκάνει η καλοσύνη μέσα μας, θα ομορφύνει η ψυχή μας. Η καλοσύνη είναι ευλογία Θεού, δροσερό ριάκι προσφοράς και ανακούφισης. Μας κούρασαν πια οι οικονομικοί και οι ληστικοί όροι, συνεχώς επαναλαμβανόμενοι για την επίλυση των προβλημάτων της πατρίδας μας. Τόση αντιπνευματική θύελα, θέλουμε να ανασάνουμε. Και είναι σήμερα ιδιαίτερα επίκαιροι οι λόγοι του Κυρίου μας. Αγαπάτε αλλήλους. Ο έχων δύο χιτώνας μεταδότω το μη έχοντι και ο έχων βρώματα, δηλαδή τροφές, ομοίως ποιήτω. Προσφορά αγάπη σε όλους, στον διψασμένο, τον πεινασμένο, τον γυμνό, τον ξένο, τον άρρωστο, τον φυλακισμένο. Σε κάθε τόπο πόνου και ανάγκης έρχεται ο Χριστός με τη μορφή του συνανθρώπου μας. Δεν έχει σημασία πόσο θα προσφέρουμε, έστω και από το υστέρημά μας, αλλά με ποιο σθένος και ποια ψυχική διάθεση θα στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Αυτή η αλληλοστήριξη είναι η δύναμή μας. Και αν δεν έχουμε να δώσουμε κάτι, ένας λόγος γλυκός είναι βάλσαμο παρηγοριάς. Έλεον Θεέ.

Όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε, έλεγε, τους Έλληνες και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Φίλοι ακροατές, αυτή η μαγιά δυναμικής ελληνικότητας και χριστιανισμού που μας έσωζε θα μας ανανεώσει και πάλι. Και αν είναι δύσκολη η καιρή που περνούμε, ας μη μας καταβάλει η απογοήτευση. Δεν είναι πρώτη φορά. Στην ιστορική μας πορεία ανέκαθεν βρεθήκαμε μπροστά σε αντιξοότητες πιο σκληρές και τα καταφέραμε. Είναι στη φύση του Έλληνα. Στα δύσκολα αναγεννιόμαστε και βγαίνουμε δυνατοί. Το επιβεβαιώνει και ο ποιητής Οδυσσέας Ελίτης. Κατακλυσμό ποτέ δεν λογαριάσαμε. Μπήκαμε μέσα σε όλα και περάσαμε. Και τώρα ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Θα ήθελα επίσης στο σημείο αυτό, αν επαρκεί η ώρα μας, να συμπληρώσω με ένα γράμμα που βρέθηκε στη χλένη ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε στον πόλεμο του 40, Ρώσος στρατιώτης. Βρέθηκε λοιπόν μετά από κάποια χρόνια το γράμμα αυτό και ακούστε τι συγκλονιστικά λόγια έγραφε. Στον Ρωσογερμανικό πόλεμο του 1941, ανάμεσα στους χιλιάδες νεκρούς και ο νεαρός Ρώσος στρατιώτης, στην τσέπη του οποίου βρέθηκε γράμμα προς τον Θεό. «Άκουσε, Θεέ μου, ποτέ στη ζωή μου δεν μίλαγα μαζί σου. Σήμερα όμως θέλω να απευθυνθώ σε σένα. Ξέρεις, από τα παιδικά μας χρόνια μας έλεγαν ότι δεν υπάρχεις. Κι εγώ, ο βλάκας, το πίστεψα. Ποτέ δεν πρόσεξα γύρω τη δημιουργία σου. Αλλά σήμερα τη νύχτα, σηκώνοντας τα μάτια από την τρύπα που βρίσκομαι στη γη που άνοιξε μια χειροβομβίδα, σηκώνοντας τα μάτια στον ουρανό με άστρα, κατάλαβα ξαφνικά, θαυμάζοντας τον ουράνιο θόλο, πόσο σκληρή μπορεί να είναι η απάτη. Δεν ξέρω, Θεέ μου, αν θα μου δώσεις το χέρι, αλλά εγώ θα σου μιλήσω και εσύ θα καταλάβεις. Δεν είναι περίεργο αυτό, ότι σε αυτήν τη φρικτή κόλαση του πολέμου ξαφνικά φανερώθηκε φως μπροστά μου και εγώ γνώρισα εσένα. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω, μόνο πως χαίρομαι που γνώρισα εσένα. Τα μεσάνυχτα κανόνισαν την επίθεση, αλλά δεν τη φοβάμαι. Εσύ μας βλέπεις. Το σήμα δόθηκε. Ξεκινάμε. Και κάτι άλλο θέλω να σου πω. Όπως ξέρεις, η μάχη θα είναι σκληρή και μπορεί αυτήν τη νύχτα να χτυπήσω τη δική σου πόρτα. Και τότε εσύ, αφού δεν ήμουν δικός σου φίλος, θα επιτρέψεις σε μένα να μπω. Μου φαίνεται πως κλαίω. Θεέ μου, βλέπεις σήμερα τι έγινε με μένα. Είδα, άνοιξαν τα μάτια μου. Χαίρε, Θεέ μου, ξεκινάω και μάλλον δεν θα γυρίσω πίσω. Παράξενο αυτό, αλλά τώρα το χάρο δεν τον φοβάμαι πια. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα σας διαβάσω κάτι που βρέθηκε γραμμένο από έναν στρατιώτη και πάλι στη Ρωσία. Είναι εξαιρετικό, εμένα μου άρεσε φοβερά. Γράφει λοιπόν αυτός ο Ρώσος στρατιώτης σε ένα γράμμα που έστειλε σε ένα περιοδικό. «Στον Θεό δεν πίστευα. Όταν ήλθε η ώρα να πάω στο στρατό, η μητέρα μου, που ήταν πολύ πιστή χριστιανή και προσευχόταν για μένα, μου έδωσε ένα μικρό χαρτί στο οποίο είχε κάτι γράψει και μου είπε: «Γιώκα μου, ας είναι αυτό το κείμενο πάντα μαζί σου». Αργότερα έμαθα ότι είχε αντιγράψει τον 90ο ψαλμό. Υπηρέτησα ως στρατιώτης στα ειδικά στρατεύματα της Ξηράς, τους ανεξυπνωτιστές, οι οποίοι έπεφταν από τα αεροπλάνα ως εμπροστοφυλακή πριν αρχίσει η μάχη. Στο στρατό δεν μας επέτρεπαν να έχουμε στις τσέπες μας απολύτως τίποτα που δεν είχε σχέση με την υπηρεσία μας. Έτσι έραψα το χαρτί της μητέρας μου στη φόδρα του πουκαμίσου της στρατιωτικής στολής κοντά στον αριστερό ώμο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη πτώση μου με ελεξίπτωτο στην άβυσσο του αέρα κάτω από το αεροπλάνο. Στην καθορισμένη στιγμή τράβηξα τον γκρίκο και το αλεξίπτωτο δεν άνοιξε. Αμέσως τράβηξα τον γκρίκο του δεύτερου που είχαμε ως εφεδρικό, αλλά και αυτό επίσης δεν άνοιξε. Πλησίαζα τη γη με φοβερή ταχύτητα. Σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα δεν μπορούσα φυσικά να βγάλω από το πουκάμισο το χαρτί της μητέρας μου και να το διαβάσω. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να χτυπήσω με το χέρι μου το μέρος που ήταν το χαρτί και να φωνάξω «Κύριε, σώσε με». Και ως απάντηση άκουσα τα χτυπήματα του αλεξίπτου του που άνοιξε. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ», είπα. «Σου υπόσχομαι να εγγραφώ φοιτητής στο θεολογικό σεμινάριο που γίνεται εδώ στη Μόσχα». Άλλαξα. Τα ερωτηματικά των προϊσταμένων μου για αυτήν την αλλαγή μου δεν με φόβησαν. Τα δάκρυα της μητέρας μου έφεραν τη θαυμαστή σωτηρία μου. Όταν απολύθηκα από το στρατό, φοίτησα στο θεολογικό σεμινάριο και μετά την αποφύτισή μου μπήκα ως δόκιμος σε μοναστήρι και σήμερα είμαι ιερομόναχος. Φίλοι ακροατές, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά εκτυλίχθηκαν στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, εκείνα τα δύσκολα χρόνια, εκείνη τη δύσκολη χειμωνιάτικη έτσι περίοδο και με το καθεστώς το σκληρό, το αντιχριστιανικό που υπήρχε. Όμως τα θαύματα έγιναν και είναι πάρα πολλά και ένα από αυτά είναι και αυτό, και αυτά που, αυτό που σας διηγήθηκα. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

αρχίζω λαγκάδια και βουνά, ακρογιαλιές και κάμπους, ρωτώ ποτάμια που κυλούν, τα σύννεφα που τρέχουν. Ρωτώ του κόσμου τα πουλιά, αγρίμια και γεράκια, τις θάλασσες και τις στεριές, τα άστρα και το φεγγάρι. Του κόσμου στους θαλασσινούς, μάγισσες χαρτομύρες, φίλους καινούριους και παλιούς, περάτες και διαβάτες, στη γειτονιά που κάθου σου, του κήπου σου τα ρόδα. Μα δε μου δίνουνε βουλή και ελπίδα πλειό δεν έχω, μόνο μου δείχνουνε ψηλά τον ήλιο να ρωτήσω. Ήλε, τσι κόσμους που περνάς, τσι κόσμους που διαβαίνεις, που φανερώνεις τα κρυφά σ' Ανατολή και Δύση. 12 χρόνια πέρασαν, στα 13 πάνε. Απούχα μια παλιά φιλιά, μια πιστεμένη αγάπη, και δεν την είδα σε χρησιά, περίπατο δε βγαίνει.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Μάγκας της Πινελόπης Δέλτα σε διασκευή Μαρίας Δασκαλάκη από τις εκδόσεις Μίνωας.

Το πρώτο καλοκαίρι της ζωής μου το πέρασα στην Κηφισιά, όπου παραθέριζα τα αφεντικά μου. Το σπιτάκι μου βρισκόταν στον κήπο του μεγάλου σπιτιού. Σε εκείνη τη γωνιά ερχόταν τα τρία μικρότερα παιδιά της οικογένειας και παίζαμε. Ο Λουκάς και οι δίδυμες, η Άννα και η Λίζα. Με επισκέπτονταν συχνά και όποτε τους έβλεπα ήμουν πολύ χαρούμενος. Αντίθετα, η μεγάλη τους αδερφή Εύα ήταν πια 15 χρόνων και δεν καταδεχόταν παιχνίδια. Η αφεντικίνα μου, η κυρία Βασιωτάκη, σπάνια ερχόταν προς τη μεριά μου και τα χάδια της ήταν μετρημένα. Μα και τον κύριό μου δεν τον πολύ ήξερα. Είχε φτάσει από το ταξίδι μια μέρα πριν φύγουμε από την Κηφισιά μαζί με το μεγάλο γιο της οικογένειας, τον Μίτσο. Τους γνώρισα βέβαια καλύτερα τις επόμενες μέρες μέσα στο βαπόρι. Οι κύριοι μου κατοικούσαν στην Αλεξάνδρεια και τώρα που τελείωσαν οι διακοπές τους είχε έρθει η ώρα να επιστρέψουν. Εγώ πάλι πρώτη φορά θα πήγαινα στην Αίγυπτο και πρώτη φορά θα έμπαινα σε βαπόρι. Η θάλασσα μύριζε δυνατά. Ο άνεμος φυσούσε και στο αμπάρι είχε ποντίκια, μπόλικα. Πόση χαρά ένιωθα όταν χωνόμουν ανάμεσα σε παλίτσες και μπαούλα και με ένα τίναγμα έπιανα ποντίκια μεγάλα σαν κουνέλια. Μα στο βαπόρι είχα κι άλλα ενδιαφέροντα. Να, όπως εκείνο το άσπρο κουρελάκι που βαστούσε στο χέρι της η νόστιμη κοπέλα που κουβέντιαζε με τον κύριό μου, το Μίτσο. Το κουνούσε μια μπρος, μια πίσω. Και έτσι όπως πήγαινε ερχόταν, ήταν σαν να μου φώναζε «Με πιάνεις, δεν με πιάνεις». «Δεν θα το έπιανα». Σήκωσα ευθύς τα αυτιά μου και όρμησα. Με ένα πίδο το άρπαξα και το έκανα κομμάτια. Όμως αυτά που ακολούθησαν δεν τα είχα υπολογίσει. Η κοπέλα έβαλε τις φωνές, πως τις έσκισα, λέει, το δαντελένιο της μαντήλη. Και τα αφεντικά μου σηκώθηκαν και με φώναζαν όλοι μαζί «Μάγκα, μάγκα». Δεν ήξερα σε ποιον να πρωτοπάω. Έπειτα η κυρία Βασιωτάκη άρχισε να λέει πως τα σκυλιά δεν είναι για συντροφιές. Η Εύα γέλασε με την καρδιά της και ο Μίτσος μου δώσε δυο στη ράχη. Δεν πόνεσα όμως. Το φιλότυπο μου πειράχτηκε πολύ, γιατί το Μίτσο δεν τον γνώριζα ακόμη και εκείνος με χτύπησε. Μα τόση φασαρία για ένα λευκό κουρελάκι. Έβαλα κι εγώ την ουρά μου ανάμεσα στα πόδια, κατέβηκα στο αμπάρι και ξέσπασα στα ποντίκια. Φάνηκε από την αρχή πως το ταξίδι αυτό δεν ξεκινούσε καλά και ούτε καλά θα τελείωνε. Σαν άραξε το πλοίο στην προκυμαία, ένα κύμα από παράξενους ανθρώπους όρμησε στην ξύλινη σκάλα. Έπαιρνε τις βαλίτσες των ταξιδιωτών και τις κουβαλούσε στη στεριά. Δεν είχα δει ποτέ ξανά ανθρώπους με σοκολατένιο δέρμα. Και έτσι όπως οι ριχτές τους φορεσιές ήταν ανασηκωμένες για να μην σκοτάψουν και άφηναν ακάλυπτες τις σοκολατένιες τους γάμπες, μου κέντριζαν το ενδιαφέρον. Από κουτάβι είχα μια μεγάλη αντιπάθεια στις γυμνές γάμπες. Το κακό που με έπιασε δεν λέγεται. Πίδαγα, γάβγιζα. Ήμουνα έτοιμος να ορμήσω. Και όρμησα. Όταν ένας σοκολατένιος γυμνοπόδαρος άρπαξε τις βαλίτσες των αφεντικών μου. Αυτό ήταν. Το ποτήρι ξεχύλισε. Άφησα κατά μέρος τα γαυγίσματα και ρίχτηκα στα γυμνά του πόδια. Έπειτα όσα γίνανε δεν τα πολύ κατάλαβα. Οι φωνές από γύρω με είχαν ξεκουφάνει. Άλλος με τράβαγε, άλλος με χτύπαγε. Έτσι που ήμουν σε σύγχυση, μου ξέφυγε ο γυμνοπόδαρος και έτρεξε μακριά, αφήνοντας μονάχα ένα κομμάτι πανί από το ρούχο του στα δόντια μου. Ο Μίτσος με έπιασε από το κολάρο και με έσυρε πίσω. Μου δώσε άλλες δυο στη ράχη και με έδεσε. Η κυρία μου ήταν πολύ δυσαρεστημένη και κουνούσε το κεφάλι της. «Τι πράμα είναι αυτό το σκυλί», έλεγε. Όμως ο Μίτσος της απάντησε πως «Είμαι σκυλί καλής ράτσας». «Θα τον πέρασε για κλέφτη, επειδή έπιασε τις βαλίτσες μας και του ρίχτηκε», της είπε. «Πρέπει να είσαι ήσυχη, μαμά, διότι θα έχουμε καλό φύλακα στο σπίτι μας». Τα λόγια του
με έκαναν να φουσκώσω από περηφάνεια. Τον άφησα να με κατεβάσει από το βαπόρι και να με βάλει στο αμάξι. Πολύ με κολάκεψε ο κύριός μου και έτσι είχα κουνιάσει με ευγνωμοσύνη στα πόδια του σε ολόκληρη τη διαδρομή.

Η Αλεξάνδρεια δεν έμοιαζε καθόλου με την Κηφισιά. Οι δρόμοι ήταν στενοί και μυρίζανε τσίκνα. Παντού στα σοκάκια κάθονταν σταυροπόδι σοκολατένιοι άνθρωποι και πουλάγανε διάφορα, ενώ τα παιδιά πετάγονταν στη μέση του δρόμου σαν βλέπανε αμάξι και δεν φοβόντουσαν διόλου μην τα πατήσει. Το πιο σημαντικό όμως ήταν πως κανείς τους δεν φορούσε παπούτσια και έτσι συνέχεια ήμουν έτοιμος να ορμήσω στα γυμνά τους πόδια. Μετά το αμάξι μπήκε σε άλλους δρόμους, πιο μεγάλους και πιο καθαρούς. Οι άνθρωποι μοιάζαν με τα αφεντικά μου, γιατί φοράγανε καπέλα και παπούτσια. Είδα σπίτια με περιβόλια και πατσούρια και μάλιστα μπήκα μέσα από αυτά. Τότε ο Μίτσος μου έβγαλε το κολάρο και με άφησε ελεύθερο να τρέξω όπου θέλω. Το μάτι μου είχε ήδη πάρει ένα ποτιστήρι που γυρνούσε μόνο του μπροστά από την πρασινάδα του σπιτιού και σκορπούσε βροχή το νερό ολόγυρα. Έπρεπε να κυλιστώ στο δροσερό αυτό γρασίδι. Έπρεπε. Εξάλλου έκανε τόση ζέστη. Γεμάτος χαρά έτρεξα κάτω από το νερό και κυλίστηκα στο χόρτο. Αφού τεινάχτηκα, τράβηξα προς το σπίτι για να το εξερευνήσω και αυτό. Όμως δεν τα είχα υπολογίσει καλά. Ενώ απολάμβανα τη δροσιά μέσα στην τραπεζαρία όπου κάθονταν η οικογένεια και είχα μόλις τεινάχτη και κυλιστεί στο χαλί για να στεγνώσω, ξέσπασαν φωνές από το βάθος και άκουσα αυτή της κυρίας μου πιο θυμωμένη από όλες. «Έξω, έξω! Πάρτε το έξω το σιχαμένο! Πάνε τα χαλιά μου!» «Μα για ποιον?» έλεγε. «Για μένα, που τόσα καλά λόγια είπε ο Μίτσος στο βαπόρι για τη ράτσα μου. Τι απογοήτευση! Κρίμα το καλό όνομα που είχα βγάλει στην Κηφισιά!» Κοίταζα μελαγχολικά τα μαύρα σημαδάκια από τα πόδια μου στο κάτασπρο χαλί της κυρίας μου. Κατάλαβα πως αυτά ήταν η αιτία όλου του κακού. Αυτά τα ασήμαντα και μικρά σημάδια. Το φιλότιμό μου είχε πειραχτεί βαθιά και αφέθηκα να με πλύνουν. Τα λουσίματα που σου γεμίζουν σαπούνια τα μάτια και το στόμα σου γίνουν καταράκτες νερά και σου γδέρνουν το δέρμα με σκληρές βούρτσες, ποτέ δεν μπόρεσα να τα συνηθίσω. Μα άφησα να μου τα κάνουν όλα και δεν έφερα καμία αντίσταση. Επιτέλους, ξεπλημμένο και σκουπισμένο, σαν αντικείμενο πολύτιμο, σηκωτώ στα χέρια, μην πατήσω κάτω και λερωθώ, με ανέβασα στην τραπεζαρία και με άφησαν στο χαλί. Ευθύς, ο Λουκάς και οι δίδυμες ήρθαν να κυλιστούν και να παίξουν μαζί μου. Η μητέρα τους δεν πρόλαβε αυτή τη φορά να μιλήσει για πάστρα και νοικοκυροσύνη, επειδή με την άκρη του ματιού μου είδα τη σκιά μιας γάτας που πέρασε πίσω από τον αφέντη μου. Παράτησα τα παιχνίδια και σαν αστραπή πετάχτηκα στην πόρτα της βεράντας. Όμως η μισή πόρτα ήταν κλειστή και εγώ δεν την είδα. Καταστροφή. Βροχή γυαλιά έπεφταν γύρω μου. Ούτε ξέρω πώς και γιατί. Εγώ όμως δεν σταμάτησα. Η γάτα είχε φύγει τρομαγμένη. Πήδηξα προς τα κάγκελα και έπεσα στον ανθώνα με τα τριαντάφυλλα. Μου ξέφυγε. Όρμησα ξανά στα κάγκελα και ας με ξέσκιζαν οι περικοκλάδες. Ούτε πόνο καταλάβαινα, ούτε τίποτα. Μόνο ντροπή ένιωθα, γιατί μου ξέφυγε η γάτα. Ήρθανε σε λίγο τα αφεντικά μου να με μαζέψουνε. Σε τη χάλια με βγάλανε από τα κλαδιά. Ματωμένο, ντροπιασμένο και θυμωμένο. Όμως εκείνοι φαίνονταν ενθουσιασμένοι. Μέχρι και η κυρία μου με χάιδεψε σαν με ανέβασαν στη βεράντα. Γενναίο σκυλάκι, αλλά πάει το γυαλί της πόρτας, είπε. «Μην τον μαλώνεις, μαμά», αποκρίθηκε ο μικρός κύριος μου ο Λουκάς. «Αν είχε μείνει στην αυλή, δεν θα μου είχε σπάσει το κρύσταλλο. Το λέω εγώ. Δεν είναι τα σκυλιά για σαλόνια». Μα τούτη τη φορά δεν με πείραξαν τα λόγια της κυρίας μου. Τόση ήταν η ταπείνωσή μου, γιατί άφησα να μου ξεφύγει γάτα που θα προτιμούσα να μην είχαν δείρει. Επειδή κανένας πικρός λόγος τώρα πια δεν μου φαινόταν αρκετά δυνατός για τιμωρία.

Έρχεται η γιαγιά από την Κρήτη. Αυτή η είδηση έκανε τα παιδιά να πηδήξουν από τη χαρά τους που θα έβλεπαν την πολύ αγαπημένη τους γιαγιά. Και ήρθε η γελαστή κυρία. Τα τρία μικρότερα παιδιά ρίχτηκαν στην αγκαλιά της και η γιαγιά τα έσφιγγε και τα φιλούσε ξανά και ξανά. Ήταν λεπτή και ζωηρή και καθόλου δεν έμοιαζε με γριά, παρόλο που είχε άσπρα μαλλιά. Δεν προλάβαμε όμως να τη χαρούμε, γιατί χτύπησε το κουδούνι και εγώ άρχισα να γαυγίζω επειδή μύρισα ποιοι ήρθαν για επίσκεψη. Ήταν η οικογένεια Σαρδελίδη. Η κυρία Σαρδελίδη ήταν αδερφή με τη δική μου κυρία. Ο άντρας της ήταν δικηγόρος και κατοικούσα στη γειτονιά μας, οπότε τους είχαμε συχνούς επισκέπτες και μάλιστα απρόσκλητους. Είχαν και ένα γιο, το Βρασίδα, που επίσης δεν χώνευα καθόλου. Εκείνος και ο πατέρας τους είχαν πάντα έτοιμη στο στόμα τους μια κακή κουβέντα, ενώ η κυρία ήταν τελείως ασήμαντη. Χωρίς κακία, χωρίς καλοσύνη και χωρίς πνεύμα. Σαν να μην υπήρχε. Οι άλλοι δύο όμως μετρούσαν για 10. Τον κύριο Μπρουτζή και τον Βρασίδα κανείς στο σπίτι μας δεν τους συμπαθούσε. Μα όλοι αναγκάζονταν να τους υποφέρουν για χάρη της κυρίας μου που αγαπούσε πολύ την αδερφή της. Έτσι απρόσκλητοι λοιπόν ήρθαν και τη μέρα που η οικογένεια είχε μεγάλη χαρά με τη γιαγιά. Εγώ πάλι έψαχνα ευκαιρία να αναδειχτώ και τη βρήκα. Ο στάβλος είχε γεμίσει ποντικούς και με πήρανε να βρω τη φωλιά τους, ξοπίσω και όλα τα παιδιά. «Πάρτε και το Βρασίδα μαζί», τους φώναξε η γιαγιά, και εκείνα τον προσκάλεσαν ανόρεκτα. Τον είδα και του γάβγησα. Είχε σταθεί έξω από το παράθυρο του κύριου Βασίλη, του καλού μας περιβολάρη, και κοίταζε ένα ζεμπίλι γεμάτο χουρμάδες που βρισκόταν μέσα στο δωμάτιό του. Όρμησα κατά πάνω του θυμωμένος. «Άσε τους χουρμάδες αμέσως», του γάβγησα. Όμως μου σφύριξε ο Λουκάς και έφυγα. Όσο εγώ έπνιγα τα ποντίκια που έβγαιναν ένα-ένα από τη φωλιά τους, τόση ώρα ο Βρασίδας άδειαζε το ζεμπίλι με τους χουρμάδες. Και φυσικά, όταν οι μεγάλοι ανακάλυψαν πως οι χουρμάδες είχαν φαγωθεί, ποιον κατηγόρησε ο Βρασίδας? Τον Λουκά. Ο μικρός μου κύριος είχε πάει στο δωμάτιο του καλοκάγαθου Βασίλη να φέρει το λάστιχο για να ρίξουμε νερό στη φωλιά να βγουν έξω οι ποντικοί. Τότε λέει τον είδε που τους έφαγε. Και όλοι το πιστέψανε. Πιστέψανε τον πονηρό ψεύτη. Και δεν βλέπανε οι μεγάλοι το Βρασίδα πως ίδρωνε, ζαλιζότανε και είχε αρρωστήσει. Δεν τον βλέπανε πως κολούσε ολόκληρος από τους χρωμάδες που είχε φάει. Κανείς δεν το κατάλαβε, αλλά τον πιστέψανε όλοι πως είδε τον Λουκά να τους τρώει. Όσο και να γάβγιζα, όσο και να φώναζα, κανένας δεν με άκουγε. Ακόμα και όταν έφυγε η οικογένεια Σαρδελίδη, επέμενε ο κύριός μου να ανακρίνει τον Λουκά και εκείνος να μην παραδέχεται τίποτα. Στο τέλος θύμωσε και τον έβαλε τιμωρία. Δεν με χωρούσε ο τόπος. Βγήκα έξω στον κήπο και προσπαθούσα να βρω τρόπο να αποδείξω την αθωότητα του κυρίου μου. Και τότε εντόπισα στον αέρα μια γνωστή δυσάρεστη μυρωδιά. Βρασιδίλα. Πίσω από τον μπάγκο που είχα δει χθες τον Βρασίδα καθισμένο, χλωμό και άρρωστο, βρήκα ένα μπουγαλάκι γεμάτο κάτι μαλακά πράγματα που μύριζαν γλυκό. Και δίπλα ένα σουγιά με χαραγμένα πάνω του τα αρχικά του Βρασίδα. Με τις φωνές και τα γαυγίσματά μου είδε ο κύριο Βασίλης δίπλα μου και αμέσως κατάλαβε τι είχε συμβεί. Έτρεξε και είπε στο αφεντικό μου την αλήθεια. Είχα καταφέρει να αποδείξω την αθωότητα του Λουκά.

Τις τελευταίες μέρες είχα κάνει πολλές ζημιές. Άθελά μου βέβαια, γιατί οι νόμοι των ανθρώπων και οι νόμοι των σκύλων διαφέρουν. Πού να ξέρω εγώ πως το σκυλάκι που έβλεπα μέσα στο ξύλινο παράθυρο της βιβλιοθήκης, το οποίο έκανε ό,τι έκανα κι εγώ, λεγόταν καθρέφτης, και ότι ήταν τζάμι που σπάει, το ήθελα να το χαλάσω? Δεν το ήθελα. Αυτά σκεφτόμουν και γύρευα φορμή να ξεπλύνω τις αμαρτίες μου. Έπρεπε να κάνω κάτι καλό, οπωσδήποτε. Τότε άκουσα να έρχεται ένα αμάξι. Κρυμμένος πίσω από τα λουλούδια, είδα την κυρία μου να κατεβαίνει, να έβγαινα ή όχι. Θα είχε μάθει άραγε την καινούρια μου ζημιά? Αχ, και να παρουσιαζόταν τώρα ένας ποντικός μπροστά της και να αποδείξω ξανά τι καλό σκύλος είμαι. Και τότε άκουσα κάτι περίεργους, άγνωστους ήχους. Μέσα από ένα καφάσι ξεπρόβαλαν κάτι παράξενα, κίτρινα, χνουδωτά μπαλάκια που σκόταυταν το ένα πάνω στο άλλο και με ξεκούφαιναν με τα σκουξίματά τους. Τι να ήτανε? Γάτες άλλης ράτσας, μποντίκια κακοφτιαγμένα, άλλο ζώο. Καλό πράγμα πάντως δεν ήταν. Βγήκα πηδώντας από την κρυψώνα μου και τους ρίχτηκα, ώσπου τα έστειλα όλα στον άλλο κόσμο σε ελάχιστα λεπτά. Και τότε άκουσα τις απελπισμένες φωνές της κυρίας μου που έλεγε στον περιβολάρη: «Βασίλη, Βασίλη, πάνε τα παπάκια μου, τα σκότωσε και τα 11 ο μάγκας». «Παπάκια, παπάκια ήτανε αυτά? Σκότωσα 11 παπάκια νομίζοντας ότι εξολόθρευα επικίνδυνα ζώα? Αντί να ξεπλύνω τις αμαρτίες μου, πρόσθεσα κι άλλες στις παλιές μου ζημιές». Δεν με χωρούσε ο τόπος. Η πόρτα του κήπου είχε μείνει ανοιχτή και ρίχτηκα έξω. Βρέθηκα ευθύς στο δρόμο και άρχισα να τρέχω σαν τρελός. Ώρες πολλές έτρεχα χωρίς να σταματήσω ούτε λεπτό, από φόβο μη με έχει πάρει ξοπίσω κανείς και με γύρανε στο σπίτι. Τέτοια ήταν η ντροπή μου. Στο τέλος όμως έσκασα. Μου κόπηκε η ανάσα, σκόνταψα και έπεσα σε μια χαράδρα. Έμεινα εκεί κρυμμένος πολλή ώρα. Ήταν ερημιά, άμμος παντού και ήλιος δυνατός. Προς το βράδυ όμως πείνασα πολύ και δίψασα ακόμα περισσότερο και έτσι αναγκάστηκα να βγω. Δεν ήξερα που βρισκόμουν κι ούτε προς τα που θα έβρισκα νερό. Μα για καλή μου τύχη ένα κοκαλιάρικο σκυλί φάνηκε από μακριά. Χάρηκα πολύ που βρήκαν κάποιον μέσα σε τέτοια ερημιά και βιάστηκα να πιάσω φιλίες μαζί του. Τον έλεγαν Αφράτο και έμενε στους δρόμους. Έτρωγε ό,τι και όπου έβρισκε, ακόμα και από τα σκουπίδια. Στον Αφράτο θα χρωστώ αιώνια ευγνωμοσύνη, γιατί με βοήθησε σε στιγμές δύσκολες. Να, όπως τότε που άμαθος, καθώς ήμουν από δρόμους, δεν πρόσεξα και με γράπωσε ένα σοκολατίνιος ψαράς. Με έδεσε και ήθελε να με πάρει για δικό του. Ο Αφράτος τότε σίμωσε στο ζεμπίλι του, το αναποδογύρισε, τραβώντας του έτσι την προσοχή, και εγώ βρήκα την ευκαιρία και το έσκασα. Με γλίτωσε άλλη μια φορά από αιχμαλωσία. Είχαμε πάει κοντά στη θάλασσα, στους Αγγλικούς στρατώνες, που ήξερε ο Αφράτος πως υπήρχε άθωνο νερό. Μα πάλι δεν πρόσεξα. Και φαίνεται τελικά πως όντως η ράτσα μου ήταν καλή, γιατί οι Εγγλέζοι με πιάσανε με δόλο και με δέσανε. Μα ο φίλος μου έκανε το αδύνατο δυνατό. Έσκαβε μια βδομάδα για να μου ανοίξει τρύπα στον τοίχο και να βγω επιτέλους από το στρατόπεδο. Ερχότανε κάθε βράδυ, δούλευε ακόμα και νηστικός, και στο τέλος τα κατάφερε και με ελευθέρωσε. Αλλιώς οι Εγγλέζοι σίγουρα θα με είχαν πουλήσει σε κάποιον μπέι που θα ήθελε ένα φόξ τεριέ για να εξολοθρεύει ποντικούς.

Απολαμβάνοντας την ελευθερία μου με τον Αφράτο, έμαθα πως είχε φάει καλά την προηγούμενη μέρα. Είχε συναντήσει, λέει, στα βράχια ένα κοριτσάκι που βαστούσε στο χέρι του ψωμί και άλλα δυο σκυλιά πήγαν να του το αρπάξουν. Ο Αφράτος στάθηκε μπροστά της και δεν τους άφησε να πλησιάσουν, καθώς το ψωμί ήταν δικό του. Αν της έπεφτε, αυτός το δικαιούνταν. Το παιδί τρόμαξε από τα γαυγίσματα και έπεσε στη θάλασσα. Έπεσε και εκείνος μετά. Μπας και είχε κι άλλο ψωμί μαζί του, μα ένα αγόρι μπήκε στη θάλασσα και το έσωσε. Ο Αφράτος όμως μετά απόλαυσε τιμές και δόξες από την οικογένεια της μικρής. Τον τάισαν και τον περιποιήθηκαν γιατί τον θεωρούσαν σωτήρα πραγματικό. Και έτσι θυμήθηκα κι εγώ το δικό μου σπίτι, τον κήπο μου και τα παιδιά των αφεντικών μου. Μου είχαν λείψει τόσο. Επίσης πίναγα πολύ και φοβόμουν μήπως η καλή μου ράτσα στεκόταν αφορμή για να με πιάσει κάποιος ξανά εχμάλωτο. Θα έπρεπε συνέχεια να κρύβομαι? Γιατί δεν πας πίσω? Με ρώτησε ο Αφράτος. Αλίμονο, είχα κάνει τόσες ζημιές που δεν τολμούσα να επιστρέψω. Τότε γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου στο σπίτι της οικογένειας με το κοριτσάκι? Άμα με δούνε, σίγουρα θα μου δώσουν πάλι φαγητό. Μπορούμε να το μοιραστούμε. Αυτή δεν ήταν καθόλου άσχημη ιδέα. Μα ακολουθώντας τον Αφράτο προς το σπίτι του κοριτσιού, συνειδητοποίησα πως πηγαίναμε στο σπίτι του αφέντη μου και πριν προλάβω να καταλάβω ότι ο Αφράτος είχε γνωρίσει τη δική μου οικογένεια και είχε σώσει τη Λίζα, άκουσα να φωνάζουν όλοι το όνομά μου. «Μάγκα, Μάγκα, γύρισε ο Μάγκας!»

που καθυστερήσανε να του φέρουν τη σούπα του, πήδηξε και έφαγε από το κλουβί το καναρίνι του καινούριου μου κυρίου. Δεν ήξερε ο κακομοίρης από σπίτια και από τρόπους. Δεν ήξερε από ευγένειες. Δεν είχε κάνει ποτέ του με αφεντικά. Και όταν το μάλωσα πολύ, έφυγε από το σπίτι και εξαφανίστηκε. Δεν τον ξανά δω τον αφράτο. Από την άλλη, εγώ, σαν έμεινα μόνος με το άδειο κλουβί, τι να έκανα για να μετριάσω το κακό? Τι κάνει ένας καλός και πιστός φύλακας? Μένει και φυλά ό,τι απέμεινε. Ακόμα και δύο πουπουλάκια και ένα άδειο κλουβί. Έστω, ήρθε η ώρα να δείξω πίστη. Μα έλα που οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και οι σκύλοι δεν μπορούν να μιλήσουν και να εξηγήσουν. Με είδανε εκεί να κάθομαι και νομίζανε πως εγώ έφαγα το καναρίνι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πιο πολύ από όλους ο Περικλής στεναχωρήθηκε, γιατί ήτανε, λέει, το τελευταίο δώρο που του έκανε ο παππούς του. Δεν είχα πια όρεξη ούτε να γαυγίσω ούτε να φωνάξω. Παρακάθισα ακίνητος, σιωπηλός και θλιμμένος.

Πέρασε καιρός και άρχισαν όλα να κυλούν πάλι ομαλά στο σπίτι. Μόνο με τον κύριο Βασίλη, τον καλό μας περιβολάρη, κάτι δεν πήγαινε καλά. Αυτός κάτι έχει, πάντα κάτι είχε, σχολίαζε ο κύριος μου. Και κάποτε αποκαλύφθηκε το μυστικό που κρατούσε συνεχώς θλιμμένο τον αγαπημένο μου κύριο Βασίλη. Χρόνια πριν είχε πολεμήσει στο μεγάλο πόλεμο που έγινε στη Μακεδονία όπου ζούσε. Στα βουνά, ενάντια σε Τούρκους και Βούλγαρους, υπερασπίστηκε την πατρίδα του. Μα όταν επέστρεψε στο χωριό του, βρήκε τη γυναίκα του σκοτωμένη και το μικρό του γιο άφαντο. Τον είχανε πάρει εχθροί. Και έτσι το πήρε απόφαση ο ήσυχος περιβολάρης μας να φύγει από την Αλεξάνδρεια. Θα γινούσε πάλι πίσω να πολεμήσει και να ψάξει να βρει το παιδί του ζωντανό ή νεκρό. Μαζί του αποφάσισε να πάει και ο Μίτσος και κανείς δεν τόλμησε να τον εμποδίσει. Ο κύριός μου του έδωσε την ευχή του. Το σπίτι μας είχε χάσει πια την ήρεμη όψη του. Όλο για τουφέκια, βουνά και αντάρτες μιλούσαν τώρα. Μόνο ο αγαπημένος μου Περικλής ήταν σιωπηλός. Λυπόταν γιατί δεν τον άφηναν και εκείνο να πάει μαζί τους. Ήτανε, λέει, μικρός ακόμη. Μα εκείνου του λέγει η καρδιά του και μπήκε κρυφά από όλους στο πλοίο. Και κάπως έτσι μου μπήκε και εμένα η ιδέα. Θα πήγαινα μαζί τους. Θα πήγαινα με τον Μίτσο και τον Περικλή να πολεμήσουμε και να βρούμε το γιο του κύριου Βασίλη. Θα ήμουνα πιστός ακολουθός τους. Θα τους βοηθούσα, θα τους φύλαγα, ακόμα και θα πέθαινα για αυτούς. Έτσι θα αποδείκνυε επιτέλους την αξία μου. Μόλις το πλοίο ξεκίνησε, φανερώθηκε ο Περικλής, φανερώθηκα κι εγώ. «Το περίμενα πως θα σε βρίσκαμε εδώ», του είπε συγκινημένος ο κύριος Βασίλης. «Και εσύ εδώ, μάγκα», με χάιδεψε ο Μίτσος. Όλοι μαζί βγήκαμε στο κατάστρωμα για να χαιρετήσουμε την οικογένεια που περίμενε ακόμη στην προκυμαία. Εκείνοι έμειναν άφωνοι σαν είδαν τον νεαρό αγόρι πάνω στο πλοίο. Έπειτα είδαν και εμένα στην αγκαλιά του. «Περικλή, μάγκα!» Μα φάρδαινε η θάλασσα μεταξύ μας όλο και περισσότερο και μίγραναν εκείνοι. Γίνηκαν σιγά σιγά θολές φιγούρες και γραμμές. Στο τέλος γίνανε κουκίδες και όταν το πλοίο βγήκε από το λιμάνι τους χάσαμε τελείως από μπροστά μας. «Καλό ταξίδι», μουρμούριζαν στην αποβάθρα οι δικοί μας. «Καλή αντάμωση», ψιθυρίζαμε κι εμείς. Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Radio

0: www.iac.blogspot.com και το link παραγωγή εν δράση.
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Αλφα Βασιλέων ή Βασιλιών Γάμα. Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο πρώτο. Η Αβισάγ φροντίζει τον Δαβίδ. Ο βασιλιάς Δαβίδ είχε πια γεράσει πολύ. Όσο και να τον σκέπαζαν με ρούχα, δεν μπορούσε να ζεσταθεί. Γι' αυτό του πρότειναν οι άνθρωποι του. «Κύριέ μας, βασιλιά, άφησε να σου βρούμε μια νέα κοπέλα να σε παραστέκεται και να σε περιποιείται και επίσης να κοιμάται στην αγκαλιά σου για να σε ζεσταίνει». Αναζήτησαν λοιπόν σε όλη την περιοχή του Ισραήλ μια ωραία και νέα κοπέλα και βρήκαν την Αβισάγ, τη Σουναμίτισσα. Την έφεραν στο βασιλιά και αυτή τον φρόντιζε και τον υπηρετούσε. Αλλά ο βασιλιάς δεν είχε σχέσεις μαζί της. Ο Αδωνίας φετερίζεται το θρόνο. Την ίδια εκείνη εποχή, ο Αδωνίας, γιος του Δαβίδ και της Χαγκίθ, ήταν ένας πολύ ωραίος και φιλόδοξος νέος. «Εγώ θα γίνω βασιλιάς», έλεγε με αυτοπεποίθηση. Η μητέρα του τον είχε γεννήσει μετά τον Αβεσσαλόμ και ο πατέρας του δεν του είχε ποτέ χαλάσει χατήρι. Προμηθεύτηκε λοιπόν άμαξες και υπείς και έβαλε 50 άντρες να τρέχουν μπροστά από την άμαξά του. Επίσης ήρθε σε διαπραγματεύσεις με τον Ιωάβ, γιο της Ερουίας, και με τον ιερέα Αβιάθαρ, οι οποίοι πήγαν με το μέρος του και τον υποστήριξαν. Αλλά ο ιερέας Σαδόκ και ο Βεναΐας, γιος του Ιωιαδά, ο προφήτης Νάθαν και επίσης ο Σιμεή, ο Ρεή και η προσωπική φρουρά του Δαβίδ δεν πήγαν μαζί του. Μια μέρα ο Αδωνίας διοργάνωσε μεγάλη γιορτή στην τοποθεσία Πέτρα του Φιδιού, κοντά στην πηγή Ρογίλ, όπου θυσίασε πρόβατα, βόδια και καλοθρεμένα μοσχάρια. Στη γιορτή προσκάλεσε όλους τους αδερφούς του, γιους του βασιλιά, καθώς και όλους τους άντρες από την περιοχή της φυλής Ιούδα που ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά. Δεν κάλεσε όμως τον προφήτη Νάθαν, ούτε τον Βεναΐα, ούτε τους άντρες της φρουράς, ούτε τον αδερφό του Σολομώντο. Ο Νάθαν με το μέρος του Σολομώντα. Πήγε τότε ο Νάθαν στη Βερσαβέ, μητέρα του Σολομώντα, και της είπε: «Ξέρεις ότι ο Αδωνίας, γιος της Χαγκίθ, ανακήρυξε τον εαυτό του βασιλιά, και ο κύριος μου Δαβίδ δεν έχει ιδέα. Τώρα λοιπόν, έλα να σου δώσω μια συμβουλή για να σώσεις τη ζωή σου και τη ζωή του γιου σου του Σολομώντα. Σήκω και πήγαινε στο βασιλιά Δαβίδ και πες του: Εσύ, κύριέ μου, βασιλιά, δεν ορκίστηκε σε μένα τη δούλη σου ότι ο γιος μου ο Σολομών θα σε διαδεχτεί στο θρόνο και θα βασιλέψει μετά από σένα? Γιατί τότε έγινε βασιλιάς ο Αδωνίας? Και ενώ εσύ ακόμα θα μιλάς εκείνη το βασιλιά, θα έρθω κι εγώ και θα σε υποστηρίξω». Έτσι, η Βυρσαβέε παρουσιάστηκε στο βασιλιά στο υπνοδωμάτιό του. Ήταν πολύ γέρος και τον υπηρετούσε η Αβισάγ, η Σουναμίτισσα. Η Βυρσαβέε έσκυψε βαθιά και προσκύνησε το βασιλιά. «Τι σου συμβαίνει?» τη ρώτησε εκείνος. Αυτή του απάντησε: «Κύριέ μου, εσύ έχεις ορκιστεί σε μένα τη δούλη σου στο όνομα του Κυρίου του Θεού σου, ότι ο γιος μου ο Σολομών θα σε διαδεχθεί στο θρόνο. Τώρα όμως βασιλιάς έγινε ο Αδωνίας. Και εσύ δεν έχεις ιδέα, κυρία μου βασιλιά. Πήγε, θυσίασε πολλά πρόβατα, βόδια και καλοθρεμένα μοσχάρια, και κάλεσε στη γιορτή όλους τους γιους σου και επίσης τον ιερέα Αβιάθαρ και τον αρχιστράτηγο Ιωάβ. Το δούλο σου τον Σολομώντα, όμως δεν τον κάλεσε. Σε σένα, κυρία μου βασιλιά, είναι στραμμένα τα μάτια όλων των Ισραηλιτών για να τους αναγγείλεις ποιος θα σε διαδεχτεί στο θρόνο. Διαφορετικά, όταν εσύ πεθάνεις, κυρία μου βασιλιά, εγώ και ο γιος μου ο Σολομών θα θεωρηθούμε ένοχοι για εσχάτη προδοσία». Ενώ ακόμα αυτή μιλούσε με τον βασιλιά, ήρθε και ο προφήτης Νάθαν. Τον ανάγγειλαν λοιπόν στο Δαβίδ: «Είναι και ο προφήτης Νάθαν εδώ». Αυτός παρουσιάστηκε στο βασιλιά και τον προσκύνησε με το πρόσωπο στη γη. «Κύριέ μου βασιλιά», είπε, «έχεις εσύ υποσχεθεί ότι διάδοχος σου στο θρόνο θα είναι ο Αδωνίας? Σήμερα αυτός έχει πάει και θυσιάζει βόδια, καλοθρεμένα μοσχάρια και πρόβατα πολλά. Και μάλιστα κάλεσε στη γιορτή όλους τους γιους σου και επίσης τον αρχιστράτηγο και τον ιερέα Αβιάθαρ. Την ίδια του τη ώρα όλοι αυτοί τρώνε και πίνουν μαζί του και φωνάζουν: Ζήτω ο βασιλιάς Αδωνίας. Εμένα όμως το δούλο σου και τον ιερέα Σαδόκ, τον Βεναϊά, γιο του Ιωιαδά, και τον Σολομώντα τον δούλο σου, δεν μας κάλεσε. Έγινε άραγε αυτό το πράγμα με διαταγή δική σου, κυρία μου βασιλιά, δίχως καν να ανακοινώσεις σε μένα το δούλο σου ποιος θα είναι ο διάδοχός σου?» ο Σολομών γίνεται βασιλιάς. Αμέσως ο βασιλιάς Δαβίδ διέταξε: «Φωνάξτε μου εδώ τη Βυρσαβέ». Αυτή ήρθε και παρουσιάστηκε μπροστά του. Τότε ο βασιλιάς της έκανε όρκο. «Ορκίζομαι στον αληθινό», είπε, «αυτόν που απάλλαξε τη ζωή μου από κάθε θλίψη. Ότι όπως σου είχα ορκιστεί στο παρελθόν ενώπιον του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, πως ο γιος ο Σολομών θα με διαδεχθεί στο θρόνο, το ίδιο κάνω και σήμερα». Τότε η Βερσαβέ γονάτισε με το πρόσωπο στη γη, προσκύνησε το βασιλιά και είπε: «Μακάρι να ζήσεις για πάντα, κύριε μου, βασιλιά Δαβίδ». Έπειτα ο βασιλιάς διέταξε στους αξιωματούχους του: «Καλέστε μου τον ιερέα Σαδόκ, τον προφήτη Νάθαν και τον Βεναϊά γιο του Ιωιαδά». Όλοι αυτοί ήρθαν και παρουσιάστηκαν μπροστά στο βασιλιά. Τότε ο βασιλιάς τους διέταξε: «Πάρτε μαζί σας τους δούλους του κυρίου σας, ανεβάστε το γιο μου το Σολομώντα στο μουλάρι μου και κατεβάστε τον στην πηγή Γιχών. Εκεί ο ιερέας Σαδόκ και ο προφήτης Νάθαν θα τον χρήσουν βασιλιά του Ισραήλ. Μετά θα σαλπίσετε με τη σάλπιγγα και θα φωνάξετε: ζήτω ο βασιλιάς Σολομών. Έπειτα θα τον ακολουθήσετε στην πόλη, όπου θα έρθει να γίνει η ενθρόνηση και να βασιλέψει αυτός στη θέση μου. Αυτόν εγώ όρισα να γίνει ηγεμόνα στον Ισραήλ και στον Ιούδα». Ο Βεναϊάς αποκρίθηκε στον βασιλιά: «Έτσι να γίνει. Μακάρι ο Κύριος ο Θεός σου να το επιβεβαιώσει, κυρία μου βασιλιά. Όπως ο Κύριος ήταν μαζί με σένα, έτσι ας είναι και με τον Σολομώντα. Και ας δοξάσει το θρόνο του περισσότερο από τον δικό σου, κυρία μου βασιλιά». Τότε ο ιερέας Σαδόκ, ο προφήτης Νάθαν και ο Βεναϊάς, γιος του Ιωαδά και επίσης οι Χερεθέοι και Φελεθέοι, πήγαν και ανέβασαν τον Σολομώντα πάνω στο μουλάρι του βασιλιά Δαβίδ και τον έφεραν στην πηγή Γιχών. Εκεί ο ιερέας Σαδόκ πήρε το κέρας του λαδιού από τη σκηνή και έχρισε τον Σολομώντα. Μετά σάλπισαν με τη σάλπιγγα και όλος ο λαός φώναζε: «Ζήτω ο βασιλιάς Σολομών». Η παρέτηση του Αδωνία. Όλος ο λαός της πόλης ακολουθούσε τον Σολομώντα παίζοντας φλογέρες και εκδηλώνοντας τη μεγάλη του χαρά, έτσι που η γη σύστηκε από τις φωνές του. Ο θόρυβος ακούστηκε μέχρι τον Αδωνία και τους καλεσμένους του την ώρα που τέλειωναν το φαγητό τους. Ο Ιωάβ κατάλαβε τον ήχο της σάλπιγγας και είπε: «Γιατί αυτή η οχλοβοή στην πόλη?» Δεν είχε προλάβει να αποσώσει τα λόγια του και έρχεται ο Ιωνάθαν, γιος του ιερέα Αβιάθα. «Έλα», του λέει ο Αδωνίας, «εσύ είσαι γενναίος και πρέπει να φέρνεις καλές ειδήσεις». Ο Ιωνάθαν απάντησε: «Δυστυχώς όχι. Ο κύριος μου ο βασιλιάς Δαβίδ έκανε βασιλιά τον Σολομών. Μαζί του έστειλε τον ιερέα Σαδόκ, τον προφήτη Νάθαν και τον Βεναϊά γιο του Ιωιαδά και επίσης τους Χερεθέους και τους Φελεθέους και τον ανέβασαν πάνω στο μουλάρι του βασιλιά. Ο ιερέας Σαδόκ και ο προφήτης Νάθαν τον έχρισαν βασιλιά στην πηγή Γιχών. Από εκεί προχώρησαν προς την πόλη με φωνές χαράς και όλη η πόλη είναι αναστατωμένη. Αυτός είναι ο θόρυβος που ακούτε. Μετά από αυτά συνέχισε ο Ιωάθαν: «Ο Σολομών κάθισε στο βασιλικό θρόνο και πήγαν οι αξιωματούχοι του βασιλιά να ευχηθούν τον κύριό μας, τον βασιλιά Δαβίδ. Μακάρι ο Θεός σου να κάνει το όνομα του Σολομώντα πιο ένδοξο από το δικό σου», του έλεγαν. «Και μακάρι να δοξάσει το θρόνο του πιο πολύ από τον δικό σου». Ο βασιλιάς, καθώς ήταν πάνω στο κρεβάτι του, υποκλήθηκε και είπε ακόμα ο βασιλιάς: «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, που μου έδωσε διάδοχο και πέτρεψε να ζήσω και να τον δω στο θρόνο μου». Τότε όλοι οι καλεσμένοι του Αδωνία φοβήθηκαν. Σηκώθηκαν και πήρε καθένα στο δρόμο. Ο ίδιος ο Αδωνίας φοβήθηκε τόσο πολύ το Σολομώντα που έτρεξε και πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Πήγαν λοιπόν και είπαν στο βασιλιά Σολομώντα: «Ο Αδωνίας έχει φοβηθεί τόσο πολύ που πήγε και πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου και ζητάει να του ορκιστεί σήμερα ότι δεν θα τον θανατώσεις». Ο Σολομών απάντησε: «Αν αποδειχτεί ειλικρινής, ούτε μία τρίχα του δεν θα πέσει στη γη. Αν όμως αποδειχθεί παράνομος, θα πεθάνει». Έτσι ο βασιλιάς έστειλε και τον κατέβασαν από το θυσιαστήριο και αυτός ήρθε και τον προσκύνησε. Ο Σολομών του είπε: «Μπορείς να πας στο σπίτι σου». Α Βασιλέων κεφάλαιο δεύτερο. Υποθήκες του Δαβίδ στο Σολομώντα. Όταν ο Δαβίδ αισθάνθηκε πως πλησίαζε ο καιρός να πεθάνει, έδωσε στο γιο του το Σολομώντα τις ακόλουθες οδηγίες. Εγώ παίρνω το δρόμο που κάποτε παίρνει όλος ο κόσμος. Να είσαι φαραλαίος και να φέρεσαι σαν άντρας τώρα πια. Να τηρείς τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου. Να ζεις σύμφωνα με το θέλημά του και να εφαρμόζεις τους νόμους του, τα προστάγματά του και τους ορισμούς του. Όπως αυτά είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή, ώστε όπου κι αν πας να πετυχαίνεις οτιδήποτε κι αν επιχειρείς. Έτσι θα πραγματοποιήσει ο Κύριος εκείνο που μου είχε υποσχεθεί. Αν οι απογονείς σου, μου είπε, προσέχουν να εφαρμόζουν το θέλημά μου με ειλικρίνεια, με όλη την καρδιά και την ψυχή τους, τότε στο θρόνο του Ισραήλ θα βασιλεύει πάντοτε ένας δικός σου απόγονος. Ξέρεις ακόμα, συνέχισε ο Δαβίδ, τι έχει κάνει σε μένα ο Ιωάβ, γιος της Ερουίας, και ακόμα τι έκανε στους δύο αρχιστράτηγους του Ισραήλ, δηλαδή στον Αβενίρ, γιο του Νίρ, και στον Αμασά, γιο του Ιεφέρ. Τους σκότωσε και εκδικήθηκε σε καιρό ειρήνης για θανάτους που είχαν γίνει σε καιρό πολέμου. Έτσι σπήλωσε με αίμα αθώων τη στρατιωτική μου τιμή. Να ενεργήσεις με σοφία και να μην τον αφήσεις να πεθάνει ήσυχα από γερατιά. Στους γιους του Βαρζιλαή του Γαλαάδη να δείξεις αγάπη και να τους επιτρέψεις να τρώνε στο τραπέζι σου. Γιατί αυτοί ήρθαν και με βοήθησαν όταν έφευγα να γλιτώσω από τον αδελφό σου τον Αβεσσαλό. Είναι ακόμα και ο Σιμεΐ, γιος του Γερά ο Βενιαμινίτης από τη Βαχωρίνη. Αυτός εκτόξευσε εναντίον μου βαριές κατάρες όταν πορευόμουν προς τη Μαχαναήμ. Αλλά μετακατέβηκε στον Ιορδάνη για να με προεπαντήσει. Τότε του ορκίστηκα ενώπιον του Κυρίου ότι δεν θα τον εκτελούσα. Τώρα όμως εσύ, μην τον αφήνεις ατιμόρυτο. Είσαι άνθρωπος με σοφία και ξέρεις τι θα του κάνεις, ώστε να πάει από βίαιο θάνατο. Θάνατος του Δαβίδ. Ο Δαβίδ πέθανε και τον έθαψαν στην πόλη Δαβίδ. Η βασιλεία του στον Ισραήλ διήρκεσε 40 χρόνια. 7 χρόνια βασίλευσε στη Χεβρόν και 33 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του Σολομών και η βασιλική του εξουσία ήταν καλά στερεωμένη. Ο Σολομών εγκαθιστά τη βασιλεία του. Μια μέρα ο Αδωνίας, γιος της Αγκίφ, πήγε να συναντήσει τη Βυρσαβέ, μητέρα του Σολομώντα. «Έρχεσαι για καλό?» τον ρώτησε. Εκείνος απάντησε. «Για καλό». «Έχω να σου πω κάτι», της λέει μετά. «Λέγε», του απάντησε εκείνη. «Εσύ ξέρεις», της είπε ο Αδωνίας, «ότι σε μένα ανήκει η βασιλεία και όλοι οι Ισραηλίτες περίμεναν ότι εγώ θα γινόμουν βασιλιάς. Αλλά η βασιλεία έφυγε από μένα και πέρασε στον αδερφό μου, γιατί έτσι το θέλησε ο Κύριος. Τώρα λοιπόν έχω κάτι να σου ζητήσω. Μη μου το αρνηθείς». Εκείνη του απάντησε. «Λέγε». «Θέλω», της λέει, «να ζητήσεις από το βασιλιά Σολομώντα, και ξέρω πως δεν θα σου το αρνηθεί, να μου δώσει την Αβισάγ τη Σουναμίτισσα για γυναίκα». «Καλά», αποκρίθηκε η Βυρσαβέ, «εγώ θα μιλήσω για σένα στο βασιλιά». Η Βυρσαβέ παρουσιάστηκε στο βασιλιά Σολομώντα για να του μιλήσει για τον Αδωνία. Ο βασιλιάς σηκώθηκε να την προϋπαντήσει, υποκλήθηκε μπροστά της και κάθισε στο θρόνο του. Έβαλαν και ένα θρόνο για τη μητέρα του στα δεξιά του και εκείνη κάθισε. «Έχω να σου υποβάλω μια μικρή παράκληση», του είπε. «Μη μου την αρνηθείς». Ο βασιλιάς της είπε. «Ζήτησε ό,τι θέλεις, μητέρα, δεν θα σου το αρνηθώ». Εκείνη του είπε. «Να δοθεί η Αβισάγ Σουναμίτισσα στον αδελφό σου τον Αδωνία για γυναίκα». Ο Σολομών αποκρίθηκε στη μητέρα του. «Γιατί ζητάς την Αβισάγ τη Σουναμίτισσα για τον Αδωνία? Ζήτησε τότε γι' αυτόν και τη βασιλεία, αφού αυτός είναι αδερφός μου, μεγαλύτερος από μένα, και έχει με το μέρος του τον ιερέα Αβιάθαρ και τον Ιωάβ, το γιο της Ερουίας». Τότε ο βασιλιάς Σολομών έδωσε όρκο ενώπιον του Κυρίου. «Να με τιμωρήσει ο Θεός», είπε, «αν αυτό που ζήτησε ο Αδωνίας δεν το πληρώσει με τη ζωή του. Μα τον αληθινό Θεό που με ανέβασε στο θρόνο του πατέρα μου Δαβίδ, στερέωσε την εξουσία μου και μου υποσχέθηκε το θρόνο για μένα και τους απογόνους μου, ο Αδωνίας σήμερα κιόλας θα θανατωθεί». Έστειλε λοιπόν ο βασιλιάς τον Βεναΐα, γιο του Ιωιαδά, και τον σκότωσε. Έτσι πέθανε ο Αδωνίας. Εξορία του Αβιάθαρ και θάνατος του Ιωάβ. Στη συνέχεια ο βασιλιάς είπε στον ιερέα Αβιάθαρ: «Φύγε και πήγαινε στην Αναθόθ, στα κτήματά σου. Είσαι άξιος θανάτου». Δεν θέλω όμως να σε θανατώσω σήμερα. Γιατί κάποτε εσύ τον καιρό του πατέρα μου Δαβίδη ήσουν υπεύθυνος για την κυβωτό του Κυρίου του Θεού και γιατί υπέφερες όλα όσα υπέφερε και ο πατέρας μου. Έτσι ο Σολομών απαγόρευσε στον Αβιάθαρ να ασκεί τα καθήκοντα του ιερέα του Κυρίου. Και εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει ο Κύριος για την οικογένεια του Ηλί στη Σιλό. Η είδηση αυτή έφτασε στον Ιωάβ. Και επειδή και αυτός είχε ακολουθήσει τον Αδωνία, όχι όμως και τον Αβσαλόμ, κατέφυγε στη σκηνή του Κυρίου και πιάστηκε από τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Όταν αναγγέλθηκε στο βασιλιά Σολομώντα ότι ο Ιωάβ κατέφυγε στη σκηνή του Κυρίου, πλάι στο θυσιαστήριο, έστειλε το Βεναϊά γιο το Ιωαδά με τη διαταγή να σκοτώσει τον Ιωάβ. Πήγε ο Βεναϊάς στη σκηνή του Κυρίου και είπε στον Ιωάβ: «Ο βασιλιάς λέει να βγεις από εκεί». Ο Ιωάβ απάντησε: «Όχι, εδώ θέλω να πεθάνω». Τότε ειδοποίησε ο Βεναϊάς τον βασιλιά. «Αυτή την απάντηση μου έδωσε ο Ιωάβ», του είπε. Ο βασιλιάς του απάντησε: «Κάνε όπως σου είπε, σκότωσε τον επιτόπου και θάψε τον για να απαλλάξει εμένα και την οικογένεια του πατέρα μου από την ευθύνη για το θάνατο των δύο αθώων που σκότωσε ο Ιωάβ. Ο Κύριος ας καταλογίσει τον Ιωάβ την ευθύνη για το δικό του θάνατο. Σκότωσε με ξύφος δύο άνδρες που ήταν δικαιότεροι και καλύτεροι από αυτόν, χωρίς ο πατέρας μου ο Δαβίδ να τον γνωρίζει. Τον Αβενίρ, γιο του Νίρ, αρχιστράτηγο του Ισραήλ, και τον Αμασά, γιο του Ιεθέρ, αρχιστράτηγο του Ιούδα. Η ευθύνη για αυτούς τους φόνους ας βαραίνει για πάντα τον Ιωάβ και τους απογόνους του. Ενώ στο Δαβίδ και τους απογόνους του, στην οικογένειά του και στους διαδόχους του θρόνου του, ας υπάρχει ειρήνη από τον Κύριο για πάντα». Έτσι πήγε ο Βεναϊάς και χτύπησε τον Ιωάβ και τον σκότωσε. Τον έθαψαν στο σπίτι του κοντά στην Έρη. Τον Βεναϊά ο βασιλιάς τον διόρισε αρχιστράτηγο στη θέση του Ιωάβ και τον ιερέα Σαδόκ τον διόρισε στη θέση του Αβιάθαρ. Θάνατος του Σιμεΐ. Έπειτα ο βασιλιάς έστειλε και κάλεσε τον Σιμεΐ. «Χτίσε ένα σπίτι στην Ιερουσαλήμ», του είπε, και κάθισε εκεί. «Δεν θα βγεις από την πόλη για κανένα άλλο μέρος. Να ξέρεις πως την ίδια μέρα που θα βγεις και θα περάσεις το χήμαρο των κέδρων, θα πεθάνεις. Και τότε η ευθύνη θα είναι αποκλειστικά δική σου». Ο Σιμεΐ απάντησε στο βασιλιά: «Πολύ καλά. Όπως είπε ο Κύριός μου ο βασιλιάς, έτσι θα κάνω μόνος». Ο Σιμεΐ έμεινε στην Ιερουσαλήμ πολύ καιρό. Είχαν περάσει τρία χρόνια όταν δύο δούλοι του Σιμεΐ δραπέτευσαν προς τον Αχής, γιο του Μαχά και βασιλιά της Γάδ. Ο Σιμεΐ ειδοποιήθηκε πως οι δούλοι του βρισκόταν στη Γάδ. Σηκώθηκε λοιπόν, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και πήγε στη Γάδ, στον Αχής, για να πάρει τους δούλους του. Έπειτα γύρισε μαζί του στην Ιερουσαλήμ. Όταν αναγγέλθηκε στο Σολομώντα ότι ο Σιμεΐ πήγε από την Ιερουσαλήμ στη Γάδ και ξαναγύρισε, έστειλε και κάλεσε τον Σιμεΐ. «Δε σε όρκησα στον Κύριο», του είπε, «και δεν σε προειδοποίησα ότι την ημέρα που θα βγεις και θα πας οπουδήποτε εξάπαντος θα πεθάνεις? Και μου απάντησες ότι συμφωνείς με το λόγο που άκουσες. Γιατί λοιπόν δεν φύλαξες τον όρκο του Κυρίου και την εντολή που σου έδωσα? Εσύ ξέρεις», του είπε ακόμα, «πόσο κακό έκανες στο Δαβίδ τον πατέρα μου. Ο Κύριος θα σου ανταποδώσει την κακία σου. Ο βασιλιάς Σολομών όμως θα είναι ευλογημένος και ο θρόνος του Δαβίδ θα είναι ακλόνητος για πάντα ενώπιον του Κυρίου». Τότε ο βασιλιάς έδωσε διαταγή στο Βεναϊά, γιο του Ιωιαδά, και έβγαλε τον Σιμεΐ έξω από το παλάτι και τον σκότωσε. Έτσι η βασιλεία του Σολομώντα σταθεροποιήθηκε. Άλφα Βασιλέων, κεφάλαιο τρίτο. Ο Σολομών παίρνει γυναίκα του τη θυγατέρα του Φαραώ. Ο Σολομών έγινε γαμπρός του Φαραώ, βασιλιά της Αιγύπτου, παίρνοντας γυναίκα την κόρη του. Την έφερε στην πόλη Δαβίδ, ώσπου να τελειώσει το χτίσιμο του ανακτόρου του και το χτίσιμο του ναού του Κυρίου και των τυχών της Ιερουσαλήμ. Ο λαός όμως θυσίαζε στους διάφορους ιερούς τόπους, γιατί δεν είχε ως τότε χτιστεί ναός προς τιμήν του Κυρίου. Ο Σολομών αγαπούσε τον Κύριο και τηρούσε τα προστάγματα του Δαβίδ του πατέρα του. Πρόσφερε βέβαια και ο ίδιος θυσίες και θυμίαμα στους ιερούς τόπους. Ο Σολομών ζητάει σοφία. Κάποτε ο βασιλιάς πήγε στη Γαβαών να θυσιάσει εκεί, γιατί ήταν πολύ σπουδαίος εκείνος ο ιερός τόπος. 1000 ολοκαυτώματα πρόσφερε ο Σολομών στο θυσιαστήριο εκείνο. Τη νύχτα εκεί στη Γαβαών, του παρουσιάστηκε ο Κύριος ο Θεός σε όνειρο και του είπε: «Ζήτησέ μου τι θέλεις να σου δώσω». Ο Σολομών απάντησε: «Κύριε, εσύ έδειξες μεγάλη αγάπη στο δούλο σου τον Δαβίδ, τον πατέρα μου, γιατί έζησε με πιστότητα δικαιοσύνη και ειλικρίνη απέναντί σου. Αυτή σου την αγάπη την εκδήλωσες με το να του δώσεις ένα γιο που να τον διαδεχθεί στο θρόνο, όπως συμβαίνει σήμερα. Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, εσύ έκανες βασιλιά εμένα το δούλο σου στη θέση εκείνου, παρόλο που εγώ είμαι πολύ νέος και δεν ξέρω να κυβερνώ. Ο δούλος σου βρέθηκα επικεφαλής του εκλεκτού λαού σου. Ενός λαού τόσο πολύ άριθμου, που δεν είναι δυνατό να καταμετρηθεί. Δώσε μου λοιπόν, Κύριε, τη σοφία που χρειάζομαι για να διοικώ το λαό σου και να διακρίνω τι είναι καλό και τι κακό για αυτούς, γιατί χωρίς αυτή την ικανότητα, ποιος θα μπορούσε να κυβερνήσει αυτό το λαό σου τον τόσο πολύ πληθή? Ο Κύριος ευχαριστήθηκε με το αίτημα του βασιλιά Σολομώντα και του είπε: «Επειδή δεν ζήτησες μακροβιότητα, ούτε πλούτο, ούτε το θάνατο των εχθρών σου, αλλά μου ζήτησες την ικανότητα να κυβερνάς με σοφία και δικαιοσύνη, γι' αυτό κι εγώ, όπως μου ζήτησες, θα σου δώσω σοφία και γνώση, όσοι κανένας δεν είχε πριν από σένα, ούτε μετά από σένα θα έχει. Και επιπλέον σου δίνω όσα δεν ζήτησες, πλούτο και δόξα, ώστε να μην υπάρξει κανένας σαν και σένα ανάμεσα στους άλλους βασιλιάδες όσο θα ζεις. Και αν ακολουθείς το θέλημά μου και τηρείς τους νόμους μου και τις εντολές μου, όπως ο πατέρας σου Δαβίδ, θα αυξήσω και τα χρόνια της ζωής σου». Έπειτα ο Σολομών ξύπνησε και όλα ήταν όνειρο. Γύρισε στην Ιερουσαλήμ και παρουσιάστηκε μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Μετά πρόσφερε ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας και τέλος κάλεσε σε συμπόσιο όλους τους δούλους του. Η σοφή κρίση του Σολομώντα. Μια μέρα ήρθαν και παρουσιάστηκαν μπροστά στο βασιλιά δύο πόρνες. Η πρώτη είπε: «Άκουσε, κυρία μου, εγώ και η γυναίκα αυτή μένουμε στο ίδιο σπίτι. Όταν γέννησα, ήταν και αυτή στο σπίτι. Την τρίτη μέρα από τότε που γέννησα εγώ, γέννησε και αυτή. Κατοικούσαμε μαζί. Δεν υπήρχε άλλο στο σπίτι εκτός από εμάς τις δύο. Μια νύχτα, καθώς αυτή η γυναίκα κοιμόταν, πλάκωσε το γιο της και το μωρό πέθανε. Τότε σηκώθηκε μέσα στη νύχτα ενώ εγώ κοιμόμουν, πήρε το γιο μου από το πλευρό μου και έβαλε στη θέση του το δικό της που ήταν νεκρός, και το δικό μου παιδί το πήρε αυτή. Όταν σηκώθηκα το πρωί να θυλάσω, το παιδί ήταν πεθαμένο. Αλλά όταν το κοίταξα προσεκτικά στο φως, είδα πως δεν ήταν αυτός ο γιος μου που είχα γεννήσει. Τότε η άλλη γυναίκα φώναξε: «Όχι, ο δικός μου γιος είναι ο ζωντανός και ο δικός σου είναι ο νεκρός». Αλλά η πρώτη ξαναείπε: «Όχι, ο δικός σου γιος είναι ο νεκρός και ο δικός μου είναι ο ζωντανός». Έτσι φιλονικούσαν μπροστά στο βασιλιά. Τότε είπε ο βασιλιάς: «Η μια σας λέει: ο δικός μου γιος είναι ο ζωντανός και ο δικός είναι ο νεκρός. Και η άλλη λέει: όχι, ο δικός σου γιος είναι ο νεκρός και ο δικός μου είναι ο ζωντανός. Φέρτε μου εδώ ένα σπαθί», πρόσθεξε. Του έφεραν το σπαθί και είπε: «Μοιράστε το ζωντανό παιδί στα δύο και δώστε το μισό στη μία και το μισό στην άλλη». Τότε η γυναίκα που είχε το ζωντανό παιδί ένιωσε τα σπλάχνα της να ταράζονται για το γιο της και είπε στο βασιλιά: «Αχ, κυρία μου, δώστε σε αυτήν το παιδί και μην το σκοτώνετε». Η άλλη όμως έλεγε: «Μοιράστε το, μοιράστε το. Έτσι δεν θα ανήκει ούτε σε μένα ούτε σε εκείνη». Τότε αποκρίθηκε ο βασιλιάς και είπε: «Δώστε στην πρώτη γυναίκα το παιδί και μην της το σκοτώνετε. Αυτή είναι η μάνα του». Όλοι οι Ισραηλίτες έμαθαν πώς έκρινε ο βασιλιάς και αισθάνθηκαν σεβασμό για αυτόν. Κατάλαβαν ότι ο Θεός του είχε δώσει σοφία, η οποία τον κατεύθυνε να αποδίδει το δίκαιο. Α Βασιλέων, κεφάλαιο 4. Οι αξιωματούχοι του Σολομώντα. Ο Σολομών ήταν βασιλιάς όλων των Ισραηλιτών. Οι αξιωματούχοι του ήταν οι εξής: ο Αζαρίας γιος του Σαδόκ ιερέας, ο Ελιχόρευ και Αχιά γη του Σισά γραμματής, ο Ιωσαφάτ γιος του Αχιλού διπομνηματογράφος, ο Βεναΐας γιος του Ιωιαδά αρχιστράτηγος και η Σαδόκ και Αβιάθαρ ιερείς, ο Αζαρίας γιος του Νάθεν αρχηγός των διοικητών και ο Ζαβούδο γιος του Νάθαν ιερέας και προσωπικός σύμβουλος του βασιλιά, ο Αχισάρ υπεύθυνος των ανακτόρων και ο Αδονιράμ γιος του Αβδά επόπτης των αναγκαστικών εργασιών. Οι επαρχίες του κράτους και οι διοικητές τους. Ο Σολομών είχε 12 διοικητές επαρχιών διασκορπισμένους ολόκληρο το βασίλειο του Ισραήλ οι οποίοι εφοδίαζαν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Καθένας τους ήταν υπεύθυνος για τις πλήσεις των ανακτόρων επί ένα μήνα το χρόνο. Τα ονόματά τους κατά επαρχίες είναι: ο γιος του Χούρ για την ορεινή περιοχή του Εφραήμ, ο γιος του Δέκερ για την περιοχή της Μακάς, της Αλβίμ, της Βεθσεμές, της Ελών και της Βεθχανάν, ο γιος του Έσερ στην Αρουβόθ για την περιοχή της Σοχό και της Χέφερ, ο γιος του Αβιναδάβ για την περιοχή Δόρ. Αυτός είχε πάρει γυναίκα του την Ταφάθ, κόρη του Σολομώντα, ο Βάνα, γιος του Αχιλούδ για την περιοχή της Θανά και της Μεγιδό και για ολόκληρη την περιοχή της Βεθσεάν. Η περιοχή της Βεθσεάν συνόρευε με τη Σαρθανά νότια της Ισραήλ και εκτινόταν από τη Βεθσεάν ως την Αβέλ Μεχολά και μέχρι πέρα από την Ιοκνεάμ. Ο γιος του Γέβερ στη Ραμόθ της Γαλάδ. Στην περιοχή του ανήκαν τα χωριά του Ιαΐρ, γιο του Μανασί στη Γαλάδ, καθώς και η περιοχή της Αργόβ στο οροπέδιο της Βασάν. Όλη αυτή η περιοχή απαριθμούσε 60 μεγάλες πόλεις οχυρωμένες με τείχη που διέθεταν χάλκινες αμπάρες. Ο Αχιναδάβ γιος του Ιδό για την περιοχή της Μαχαναΐμ. Ο Αχιμάας για την περιοχή της φυλής Νεφθαλή. Αυτός είχε πάρει γυναίκα του τη Βεσεμάθ, κόρη του Σολομώντα. Ο Βανά γιος του Χωσαΐ για την περιοχή της φυλής Ασύρ και της Αλόθ. Ο Ιωσαφάτ γιος του Παρούαχ για την περιοχή της φυλής Ισάχαρ. Ο Σιμεΐ γιος του Ιλά για την περιοχή της φυλής Βενιαμίν. Ο Γέβερ γιος του Ουρί για την περιοχή της φυλής Γάδ. Στις πρώην επικράτης του Σιχών, βασιλιά των Αμοραίων και του Ωρ, βασιλιά της Βασάν. Πέρα από αυτούς τους 12, υπήρχε και ένας διοικητής για την περιοχή της φυλής Ιούδα. Σοφία του Σολομώντα και ευημερία του λαού. Οι κάτοικοι των βασιλείων του Ιούδα και του Ισραήλ ήταν πολλοί σαν την άμμο στην ακροθαλασσιά. Έτρωγαν, έπιναν και ήταν ευτυχισμένοι.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμον δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμοι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάσμι. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και αφροσύν αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλιστο της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού, απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία ανεδοκάν ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεό στην βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσα διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μη και ρίστη μου ει Κύριε μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη σε την δέη σήμεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου, Γιάννη Δρό, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιδήσουν καταβαίνουν στην ζλάκων. Ακουστόν πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη Κύριο, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρών μου, Κύριε, προσεκατεύγω, διδαξώ μου του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθεις στους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γηνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών. Και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά. Καθά περιποιήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμω, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και σύντη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορή ανικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφέσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ Άγιε, μου δεν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδήμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση ημών τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών.

0: της ειν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίση μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστής αφήση, του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης είν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν τη αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην. Το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαη τη μετέρα προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξο.

0: Υπό τη σκέπη σου, επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσυλλο και παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατον, επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό μη σοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι των ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της
0: Κύριε
1: γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, χωροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαΐδας κυρίου Μακαρίου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέησης στο Μνημείο των Ηρών που βρίσκεται στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίας Χριστίνης υπεραναπαύσεως των ψυχών των μπεσόντων της ιστορικής μάχης εναντίον των Οθωμανών που έλαβε χώρα στην περιοχή ανήμερα της γιορτής της Αγίας στις 24 Ιουλίου 1889.
1: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις γωνιές Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη θέση Δίας πλησίων του νοτίου κόμβου εισόδου των Αρχανών.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμαράκι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερέως ναός της Ενορίας Κολυβά Αγαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται μετά τη διασταύρωση Πεπαγνή Βουτών.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Μονής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας κάτω Ασιτών Μαλβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου της Αγίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Σαλούστρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαίνη. Στις 9:30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Αγίας και Ιερό Ευχέλαιο. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος παλαιός βυζαντινός ναός της ενορίας Σίβα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 και 4 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σκοτεινού Παιδιάδος. Το Σάββατο το πρωί 25 Ιουλίου και ώρα 7 και 4 θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας, κυρίου Παϊσίου.
3: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Δεματίου Μονοφατσίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 7 θα τελεστούν παράκληση και ιερό ευχέλαιο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Ζαχαράκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μελετίου Ορφανάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Πάρου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 8 θα τελεστούν νυχτερινή Θεία Λειτουργία μετά των εγκομείων της Αγίας Παρασκευής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου Χιώτη, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελίου Παιδιάδος.
4: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κνωσού Ηρακλείου στη θέση Βλυχιά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Ελιά Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα ακολουθήσει η πάνδημος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου στους δρόμους του χωριού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο στον παλαιό ναό του Αγίου Παντελεήμονος.
1: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10.15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστούν ο Εσπερινός της Αποδόσεως της Εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της Εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1.30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κυπαρισίου Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
4: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κουνάβων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό εξοκλήσιο της ενορίας νέων κλαζομενών Ηρακλείου. Το εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση κλητσί μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Οι ιερά λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κεραμαία Αγίου Βασιλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακήμ.
0: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος κημητηριακός ιερός ναός της ενορίας νέων βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Στις 9.30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο ιερός ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας. Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του ιερού ναού της Αγίας Εκατερίνης Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η παράκληση του Αγίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Όβολος Αγάπης», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Σας προσκαλούμε σήμερα στο θέμα «Αρχάνα και Ιητός, κοιτίδα θρησκευτικότητας αιώνων». Προφανώς η λέξη «Αρχάνα» στη σκέψη των ακροατών, των κριτών ακροατών, είναι οι αρχάνες, όπως στην κριτική καθομιλουμένη ονομάζεται η όμορφη Κωμόπολη, στην νότια έκταση του Ηρακλείου και σε υψόμετρο 400 μέτρων.

Επειδή υπάρχουν ακροατές και εκτός Κρήτης, όλες και όλοι που με ακούτε από την Κρήτη και την περιοχή του Ηρακλείου, επιτρέψτε μου μια σύντομη εισαγωγή για τις Αρχάνες. Όπως προελέχθη, οι Αρχάνες είναι κωμόπολοι περίπου 16 χιλιόμετρα νοτίως του Ηρακλείου και σε υψόμετρο 400 μέτρων. Στην κριτική καθομιλουμένη αναφορά γίνεται στις Αρχάνες, πληθυντικός αριθμός, λόγω των αρχικών δύο οικιστικών πυρήνων της Κωμοπόλεως. Υπήρχαν οι άνω και οι κάτω Αρχάνες. Σήμερα δεν υπάρχει διαχωριστική κενή έκταση μεταξύ των δύο αυτών αρχικών πυρήνων. Σήμερα οι Αρχάνες είναι η έδρα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Από την αρχαιότητα έως σήμερα, οι Αρχάνες περιβάλλονται από τεράστιες εκτάσεις αμπελώνων και ελαιώνων και η περιοχή πέριξ των Αρχανών θεωρείται μία από τις σημαντικότερες περιοχές αμπελοκαλλιέργειας, ινοπαραγωγής και ελαιοπαραγωγής της Κρήτης. Η περιοχή των Αρχανών έχει αναγνωριστεί ως ζώνη ονομασίας προέλευσης ανώτερης ποιότητας για την ποικιλία των ερυθρών ίνων και ζώνη ΠΟΠ για το ελαιόλαδο προϊόντων ονομασίας προέλευσης. Στους αμπελώνες των Αρχανών οριμάζουν τα φημισμένα σταφύλια. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει καλλιέργειες ειδικών ποικιλιών, οι παραγωγές των οποίων εξάγονται, και από αρχιωτά των χρόνων παράγεται το περίφημο κρασί Αρχανών εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς να υπολείπεται σε ποιότητα και το ελαιόλαδο. Η έντονη δραστηριοποίηση στον πρωτογενή τομέα των άοκνων κατοίκων έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν σημαντικό οικονομικό πλούτο από αρχιωτά των χρόνων μέχρι σήμερα. Οι Αρχάνες έχουν τιμηθεί το 2000 με το δεύτερο βραβείο στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Integrated and Sustainable Development of Exceptional Quality. Το 2002 με το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης Τοπική ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Το βουνό Γιούχτας, το βουνό Ιητός, όπως ονομάζεται στην αρχαιότητα, είναι μοναδικό λόγω του πλήθους των αρχαιολογικών θέσεων που έχουν εγκλειστεί στα σπλάχνα του και λόγω του σχήματός του. Προσομοιάζει ο Γιούχτας με κεφάλι ανδρός, το κεφάλι του Δία κατά την μυθολογία. Φαίνεται να είναι εξαπλωμένο στη γη, να ατενίζει τον ουρανό. Το μέτωπο, η μύτη και το γένι διακρίνονται ευκρινώς από την δυτική περιοχή του Ηρακλείου. Το βουνό Γιούχτας έχει ύψος 811 μέτρα. Το οικολογικό του πάρκο περιλαμβάνει το βουνό και τρία φαράγγια. Το Κνωσανό, το Κουναβιανό και το Αστρακανό, το μεγαλύτερο σε μήκος. Αρχαιολογικές θέσεις. Σπήλαια με ευρήματα ανθρώπινης δραστηριότητας από τους νεολιθικούς κατοίκους της περιοχής, μνημεία του μινωικού πολιτισμού που έχουν αποκαλυφθεί, ορίζουν την μοναδική και πολυεπίπεδη σπουδαιότητα της αρχαιολογικής διάστασης του βουνού Γιούχτα και των Αρχανών. Οι Αρχάνες διεθνοποιήθηκαν μετά τις αρχαιολογικές ανασκαφές του Γιάννη και της Έφης Σαπουνά Σακελαράκη εντός του οικισμού των Αρχανών και στην ευρύτερη περιοχή. Στην αρχαιολογική συλλογή, όπως το ονομάζεται σήμερα, των Αρχανών, ένα μουσείο, φιλοξενούνται αυθεντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές στην περιοχή, αλλά και αντίγραφα πολλών που τα αυθεντικά τους έχουν μεταφερθεί και κοσμούν την έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Τον αρχόν το τέμενος έχεν τον αρχάνα. Στην νεοελληνική το ιερό του αρχού εις αρχάνα και Ποσειδώνη τι εν ιητή των κνώσιων ιαρέα θείεν. Η μετάφραση: ο κνώσιος ιερέας προσφέρει θυσία στον Ποσειδώνα, στον ιητό. Οι φράσεις αυτές μεταφέρονται ως δάνειο από επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. αρχαιολογικό εύρημα στο Άργος Πελοποννήσου. Αυτή είναι η αρχαιότερη μέχρι σήμερα γραπτή μαρτυρία του ονόματος Αρχάνα και η αρχαιότερη αναφορά στην λατρεία του Διός Αρχού στο ιερό του Ιητού, στο ιερό του Γιούχτα. Ο Δίας Αρχός ελατρεύεται στην Κρήτη και στον Δία Αρχό προσεδίδοντο εκτός των παραδοσιακών δικών του ιδιοτήτων, γνωστές σε όλον τον ελλαδικό χώρο, προσεδίδοντο λοιπόν και οι ιδιότητες του Ποσειδώνα, σχέσεις έχουσες με τα ύδατα. Η ρίζα αρχ έχει σχέση με το νερό, όπως και η ρίζα αχ. Έχουμε την αχερουσία, έχουμε τον αχελό, έχουμε την λέξη αχαρνός που είναι ένα είδος ψαριού, ενώ το ομηρικό όνομα της λεύκας είναι αχερωής. Όλα αυτά τα ονόματα έχουν σχέση με αφθονία νερού. Έτσι λοιπόν μπορούμε να προσεγγίσουμε τις ιδιότητες του Διός Αρχού, ο οποίος ελατρεύεται μόνο στην Κρήτη. Παράλληλα με όλες τις άλλες ιδιότητες που του είχαν προσάψει. Στον Γιούχτα, που ήταν τόπος κατεξοχήν λατρείας του Διός κατά την αρχαία ελληνική εποχή, περιηγητές
έψαχναν και έγραφαν για τον τάφο του Δία. Σε συμβόλαιο του 1271 μετά Χριστόν αναφέρεται το όνομα Αρχάνες. Στο βιβλίο «Στον καιρό της σχόλης», ο συγγραφέας Τζωάννης Παπαδόπουλος, ενετοκριτικός που κατέφυγε στην Βενετία λίγο πρώτου τέλους του Κρητικού πολέμου, στη σελίδα 125 έγραψε: «Υπήρχε ένα άλλο βουνό πιο κοντά στην πόλη, εννοεί την Κάντια, και φαινόταν από αυτή που το έλεγαν Γιούχτα, και αυτό ήταν χαμηλότερο από την Ίδα, εκτεταμένο και στρογγυλό και καταλληλότερο για καλλιέργειες, με εξαίσια νερά που ανάβλιζαν παντού, με πυκνοκατοικημένα χωριά στους πρόποδές του. Οι χωρικοί ασχολούνταν με την καλλιέργεια κυπευτικών και αμπελιών, έκαναν μαύρα κρασιά αρίστης ποιότητας, ιδίως το λεγόμενο αρχανιώτικο. Έβγαζαν και άφθονα λαχανικά και τροφοδοτούσαν την πόλη», επαναλαμβάνω, εννοεί την Κάντια, «με κραμπολάχανα και λάχανα, σέλινα, που ήταν το καθένα τους τεράστιο και όλα νόστιμα λόγω της ποσότητας και της ποιότητας των νερών που τα πότιζαν διαρκώς. Τα ζώα, τα ζωντανά κάθε λογής που έβοσκαν σε αυτό το βουνό, είχαν δόντια που έπαιρναν το χρώμα του χρυσαφιού, πράγμα απίστευτο και όμως αλήθεια. Και εγώ που γράφω τα έβλεπα συχνά όταν πήγαινα σε αυτά τα μέρη. Λεγόταν ότι ήταν από κάποιο χόρτο άγνωστο που έπαιρναν τα δόντια τους αυτό το χρώμα όταν το έτρωγαν. Τέτοιο πράγμα δεν συνέβαινε στα ζώα πουθενά αλλού στο βασίλειο». Μικρή παρένθεση, οι Ενετοί ονόμαζαν την Κρήτη βασίλειο της Κάντια. Και συνεχίζω: «Και όταν ήμουν μικρός, οι κάτοικοι εκείνων των χωριών μου έδιδαν να καταλάβω πως αυτό οφειλόταν στο ότι υπήρχαν μεταλλεία χρυσού σε εκείνο το βουνό, αλλά ο Δόγης δεν ήθελε να βάλει να τα δουλέψουν για να μην ζηλέψει ο Τούρκος το βασίλειο». Αυτή λοιπόν είναι η καταγραφή του Τζωάννης Παπαδόπουλου. Στην περιοχή των Αρχανών, τα πλήθη των αρχαιολογικών ευρημάτων και η μοναδικότητα ορισμένων μαρτυρούν έντονη ανθρώπινη παρουσία και πολυσύνθετη δραστηριότητα. Αρχίζει ενωμένης από την νεολιθική εποχή, της οποίας το τέλος τοποθετείται στο 2600 π.Χ. Στο βαθύπετρο Αρχανών βρέθηκε νεολιθικός πέλεκης, ενώ στο σπήλαιο Στραβωμίτη έχουν ερευνηθεί ίχνη ανθρώπινης εγκατάστασης της ύστερης νεολιθικής εποχής. Κατά την Μινωική εποχή, η οποία εξετείνεται μεταξύ του 2600 και του 1450 π.Χ., κεραμική του ρυθμού βασιλικής, χαρακτηριστικός ρυθμός κατά την προανακτορική μινωική περίοδο, η οποία τοποθετείται μεταξύ του 2600 και του 2000 π.Χ., έχει βρεθεί στο κέντρο του χωριού στη θέση του φούρνου Παπαδάκη, στην τουρκογειτονιά κάτω από το ανακτορικό συγκρότημα, στην θέση Τρούλος και στο σπήλαιο Στραβωμίτη που είχε χρησιμοποιηθεί ως κατοικία την εποχή εκείνη. Στο Φουρνί, κάτω από το μεταγενέστερο νεκροταφείο, έχουν βρεθεί κτερίσματα από χρυσό και ελεφαντόδοντο, υλικά που μαρτυρούν σύν της άλλης και τον πλούτο των κατοίκων της περιοχής. Σκαραβαίοι, κυκλαδικά ειδόλια και συριακός φραγιδόλιθος καταδεικνύουν τις σχέσεις των κατοίκων της περιοχής αυτής
της περιοχής των Αρχανών με την Αίγυπτο, τα νησιά του Αιγαίου και την Συρία. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι ενδείξεις ανοιχτής κοινωνίας οικονομικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά.

Μόσπηλια, κατά την ανασκαφή και εξερεύνηση του οποίου ο Γιάννης Σακελαρέκης βρέθηκε ενώπιον στοιχείων που μαρτυρούσαν ανθρωποθυσία, και η ανθρωποθυσία και οι άλλες προσφορές, γιατί υπήρξε εκτεταμένη ανέβρεση στοιχείων, συνετελείτο κατά τις τελευταίες στιγμές της ζωής σε αυτό το ιερό, το οποίο υπέστη ολική καταστροφή το 1700 π.Χ. λόγω σεισμών. Παλαιοανακτορικά μινωικά ευρήματα επίσης προέρχονται από το νεκροταφείο Φουρνή, από τον θολωτό τάφο Β. Επίσης υπήρχε σπηλαιώδης πλούσιος τάφος στη θέση Κατσοπρίνια. Κατά την νεοανακτορική μινωική περίοδο, η οποία εξετείνεται μεταξύ του 1700 και του 1450 π.Χ., έχει ανασκαφεί τμήμα του ανακτορικού συγκροτήματος, ανακτορικού κτηρίου, και πέριξ αυτού θεωρείται ότι είχε αναπτυχθεί η μινωική πόλης. Όμως εκτός από τη θέση αυτή που ήταν και το κέντρο της μινωικής ζωής στην όλη περιοχή σε μεγάλη έκταση, υπήρξαν και περιφερειακοί οικισμοί, ίχνη των οποίων διασώζονται στην θέση Βιτσίλα, στο Καρνάρι, στο Καριδάκι, στον Μυριστή, στο Χωματόλακο, στην Ξερή Καρά και στο Βαθύ Πετρό. Υπήρχε δε και μηνοϊκός δρόμος, ο οποίος διήρχεται από την έκταση αυτή και οδηγούσε στην Νότια Κρήτη. Η καταστροφή του μινωικού κόσμου το 1450 π.Χ. Επέφερε το τέλος στον μινωικό πολιτισμό. Έκλεισε η καταστροφή αυτή και στις Αρχάνες μια σημαντική λαμπρή εποχή, που όμως δεν ήταν η τελευταία. Ό,τι αφορά την μινωική εποχή, η ακμή και η μοναδικότητα των Αρχανών καταφαίνεται από τα ευρήματα και τις αρχαιολογικές ανασκαφές στις θέσεις Βαθύπετρο, στο ανακτορικό μινωικό κτίριο στην τουρκογειτονιά των Αρχανών, νεκροταφείο Φουρνή, το Ιερό Κορυφής του Γιούχτα και το τριμερές ιερό στα Ανεμόσπηλια.

Θα συνεχίσω με μια σύντομη ραδιοφωνική ξενάγηση, παρουσίαση αυτών των θέσεων. Βαθύπετρο. Οικισμός και μινωική έπαυλη στη θέση Βαθύπετρο, που βρίσκεται 4 χιλιόμετρα νοτίως των Αρχανών, ανασκάφηκε από τον Σπυρίδωνα Μαρινάτο το 1949. Το κεντρικό κτίριο έχει χαρακτηριστικά μικρού ανακτόρου και θεωρείται εγκατάσταση τοπάρχη. Απεκαλύφθησαν η κεντρική αυλή, τριμερές ιερό,

χιόνια στοά και αποθήκες. Σώζεται μερικώς και το πλακόστρωτο στην Δυτική Αυλή. Επίσης, σώζονται υπολείμματα από το σύστημα αποστράγγιξης των νερών που επιτυγχάνεται με λίθινα κανάλια και αυτό το σύστημα των λίθινων καναλιών έχει διασωθεί σε αρκετά σημεία της εγκατάστασης. Στην νότια πτέρυγα έχει συντηρηθεί το πιεστήριο οπόρων με κτιστό λινό, κτιστό πατητήρι, εγκατάσταση αποστράγγιξης των υπολοιμάτων των συνθλιβωμένων οπόρων. Οι χυμοί μετεκίζονται σε πίθους που βρέθηκαν εντός του χώρου αυτού. Λίθινα σκαλοπάτια, στηριζόμενα στον δυτικό τοίχο του διαμερίσματος του κτιστού λινού, οδηγούσαν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Στο ισόγειο, η εξωτερική τοιχοδομή συνετίθεται από πελεκητούς ογκόλιθους. Στον ανώτερο όροφο, όπως σε όλες τις μινωικές κατασκευές, η τοιχοδομή εγένετο με άψητους πλίνθους και ξύλο. Υπήρχε και ελαιοπιεστήριο στην αυλή του οποίου σώθηκαν εξαρτήματά του. Ευρήματα κεραμικών τροχών και τεμάχια θρηματιστέντων τροχών μαρτυρούν την λειτουργία εργαστηρίου αγκιοπλαστικής. Κεραμικός κλίβανος δεν έχει σωθεί. Μεταξύ των αρχαιολογικών ευρημάτων από τη θέση Βαθύπετρο συγκαταλέγονται εξαρτήματα και εργαλεία υφαντικής. Οι λειτουργίες όλων αυτών των εγκαταστάσεων, λινός, ελαιοπιεστήριο, αγκιοπλαστικό εργαστήριο και εργαστήριο υφαντικής, συγκεντρωμένες όλες σε μία θέση στο Βαθύπετρο, εικονοποιούν την αρχαιότερη συγκροτημένη, επιτρέψατε μου εντός εισαγωγικών, βιοτεχνική εγκατάσταση στην Ευρώπη. Γιατί τα παραγόμενα ήταν σε μεγάλους αριθμούς, σε αριθμούς εμπορίου. Ο κτιστός λινός, το ελαιοπιεστήριο, το πλήθος και τα μεγέθη των πίθων καταδεικνύουν ακριβώς αυτό, ότι υπήρχε εμπορική δραστηριότητα που ξεκινούσε από το Βαθύπετρο και τα εργαστήρια του. Στην νότια πλευρά του οικισμού ο λόφος κατολίσθαινε και κατολισθαίνει και σήμερα. Ίσως οι κατολισθήσεις ανάγκασαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν το Βαθύπετρο, όχι βία, και φεύγοντας έπαιρναν μαζί τους και τα κινητά υπάρχοντά τους. Για το λόγο αυτό θεωρείται ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα ήταν φτωχά σε πλήθος. Ίσως στο κατολισθέν τμήμα της εγκαταστάσεως υπήρχε και κεραμικός κλίβανος, γι' αυτό και όπως προελέχθη κεραμικός κλίβανος δεν έχει σωθεί στην έκταση της ανασκαφίσης περιοχής στο Βαθύπετρο. Προχωρούμε με το ανακτορικό κτίριο των Αρχανών. Ο πρώτος που επισήμανε τη σημασία του αρχαιολογικού χώρου των Αρχανών γενικότερα ήταν ο Ξανθουδίδης το 1912. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Evans διενήργησε ανασκαφική έρευνα στην περιοχή το 1922 και αποκάλυψε τη δεξαμενή του ανακτορικού κτηρίου. Τότε δεν γνώριζε τι υπήρχε κάτω από την γη. Ο Σπυρίδων Μαρινάτος και ο Νικόλαος Πλάτων πραγματοποίησαν επίσης έρευνες μικρής έκτασης. Το 1964
Ο Γιάννης Σακελαράκης και η Εύη Σαπουνάς Σακελαράκη ξεκίνησαν ανασκαφές στην τουρκογειτονιά και αποκάλυψαν τμήμα του μινωικού ανακτορικού κτηρίου των Αρχανών, που θεωρείται ο κεντρικός πυρήνας του ανακτορικού συγκροτήματος. Ας σημειωθεί εδώ ότι οι ανασκαφές συνεχίζονται και οι έρευνες συνεχίζονται υπό την επίβλεψη και εποπτεία της κυρίας Εύη Σαπουνά Σακελαράκη. Λόγω της αδιάκοπης οίκησης της θέσης αυτής, η ολική αποκάλυψη του μινωικού οικοδομήματος, πολλό δε μάλλον της μινωικής εγκαταστάσεως, δεν είναι εφικτή. Τα μινωικά ερείπια βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα σύγχρονα σπίτια. Πέριξ της ανασκαφίσης εκτάσεως, ερευνητικές ανασκαφές σε 4 σημεία έδωσαν σημεία και στοιχεία ανακτορικού χαρακτήρα. Θεωρείται ότι το ανακτορικό κτίσμα καταλάμβανε την κεντρική θέση μινωικής πόλεως, της οποίας τη θέση καταλαμβάνει η σημερινή Κωμόπολη των Αρχανών. Ο Εύανς πίστευε ότι πρόκειται για ανάκτορο, δεύτερο ανάκτορο σε απόσταση 10 περίπου χιλιόμετρων από το μινωικό κέντρο της Κνωσού. Ο άρχοντας του ανακτορικού κτηρίου διοικητικού κέντρου φαίνεται να ήλεγχε τον πλούτο, την παραγωγή της περιοχής, αλλά και να επόπτευε την έντονη θρησκευτική δραστηριότητα και ζωή των κατοίκων. Ο πλούτος της παραγωγής δικαιολογείται από την αυθονία νερού διαχρονικά, και το νερό από την περιοχή αυτή όχι μόνο αρκούσε και κάλυπτε τις ανάγκες των οικισμών και τις ανάγκες των καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής, αλλά τροφοδοτούσε και την Κνωσό. Η έντονη θρησκευτική ζωή καταδεικνύεται από το πλήθος και την σπουδαιότητα των ιερών που έχουν αποκαλυφθεί και από τα λαμπρά, πολύτιμα και σπάνια ευρήματα των ανασκαφών, των ιερών, αλλά και των ταφικών περιβόλων. Σε ό,τι αφορά το ανακτορικό κτίριο των Αρχανών, η αρχιτεκτονική, η διακόσμηση, τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής και οι εφαρμοστήσεις τεχνικές, αλλά και τα ευρήματα, κατευθύνουν να συγκριθεί μόνο με τα μινωικά ανάκτορα της Κνωσού και της Φεστού, όχι όμως με τα επαρχιακότερα ανάκτορα των Μαλίων και της Ζάκρου. Στην οικοδόμηση του ανακτορικού κτηρίου των Αρχανών χρησιμοποιήθηκαν πολλών ειδών λίθη: πορόλιθος, γυψόλιθος, σχιστόλιθος, μάρμαρα, κόκκινα, μαύρα και τεφρά με λευκές φλέβες. Σε πολλούς πορόλιθους είναι χαραγμένα μινωικά λατομικά σύμβολα, διπλή πελέκης και τρίενες. Η είσοδος από την πλακόστρωτη αυλή οδηγεί στον προθάλαμο, όπου σώζονται δύο βάσεις κιώνων. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι το αποκαλυφθέν τμήμα του αποχετευτικού συστήματος, η αμφίκυλη βομή, το δάπεδο με διαχωριστικά τετράγωνα από χρωματιστά κονιάματα, ίχνη τοιχογραφίας με παράσταση γυναικός, φέρουσα φούστα με φαρμπαλάδες, έχουσα πλούσια κόμη και μακρύς βοστρίχους και κρατεί ένα κλάδο. Κλίμακες που οδηγούσαν στους ανώτερους ορόφους. Λείψανα ισχυρής πυρκαγιάς σε ορισμένα διαμερίσματα μαρτυρούν ύπαρξη εφλεκτών υλικών εντός των διαμερισμάτων, όπως
ξύλινων αντικειμένων, επίπλων και ηματισμού. Ενδεικτικά ευρήματα από το ανακτορικό κτίριο των Αρχανών αναφέρονται λίχνη από πορφυρίτη, επιτραπέζι λίχνη, οι οποίοι φέρουν ανάγλυφες διακοσμήσεις με σπήρες και φυλώματα. Ένα πύλινο αγγείο με φυσικό διάκοσμο έχει σωθεί και το σκέπασμά του και η διακόσμησή του συντίθεται από φήνικες, κυσούς, κρόκους. Ακόμη και το πόμα του και το σκέπασμά του φέρει διακόσμηση. Έχουν βρεθεί πολλά πύλινα κύπελα διαφόρων μεγεθών, του θαλάσσιου και του φυτικού ρυθμού, που είναι χαρακτηριστική ρυθμή κεραμικής κατά την νεοανακτορική μινωική περίοδο. Ένα πύλινο ομοίωμα σπιτιού, στο οποίο είχε σωθεί το ισόγειο και τμήμα του πρώτου ορόφου με τον εξώστη, είναι σημαντικό πληροφοριοδοτικό έβριμα εις ό,τι αφορά τα ιδιωτικά μινωικά σπίτια. Δεν ήταν μόνο ισόγεια, είχαν ορόφους. Αυτό επιβεβαιώνεται βέβαια και από άλλα ευρήματα, κυρίως από το Town Mosaic της Κνωσού. Τα πλήστα αυτών των ευρημάτων εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το νεκροταφείο στη θέση Φουρνή. Φουρνή ονομάζεται ένας μικρός λόφος βορειοδυτικά των Αρχανών. Είναι μια από τις σπουδαιότερες αρχαιολογικές θέσεις της Κρήτης και θεωρείται το μεγαλύτερο νεκροταφείο του Αιγαίου. Ήταν σε συνεχή χρήση για περισσότερο από 1000 χρόνια, από την προϊστορική, την μινωική εποχή μέχρι και το 1200 π.Χ. Οι ανασκαφές στο Φουρνί άρχισαν το 1964 από τον Γιάννη Σακελαράκη. Μέχρι σήμερα έχουν έρθει στο φως 26 κτίρια, τα περισσότερα είναι μινωικοί τάφοι. Στον ταφικό περίβολο υπάρχουν τάφοι διαφόρων αρχιτεκτονικών τύπων. Τα ευρήματα, τα κτερίσματα και η μεγάλη ποικιλία υλικών και αντικειμένων μαρτυρούν τον πλούτο των κατοίκων και τις σχέσεις των με τα νησιά των Κυκλάδων και την Ανατολή. Ενδεικτικά, στον θολωτό τάφο Β και στο κοσμικό κτίριο 4 δεν περίμενε κανείς να βρεθούν πατητήρι και υφαντήρια. Βέβαια τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι πλήθος κοσμημάτων, σκεύη μαγειρικά, οικιακής χρήσης από μέταλλο και από το εσωτερικό του τάφου, κτερίσματα όπως εξαρτήματα κομμώσεων και μία σύνθεση από ελεφαντόδοντο, σύνθεση οκτάσχημων ασπίδων και παπύρων, η οποία κοσμούσε ένα ξύλινο υποπόδιο. Υπάρχει μια εκπληκτική συλλογή κοσμημάτων από χρυσό αλλά και περιδέρεα, τα οποία συνετίθενται από ψηφίδες από διάφορες πολύτιμες ύλες εισαγόμενες στην Κρήτη. Σε ένα από τα περιδέρεα αναγνωρίζεται μια ψηφίδα σε σχήμα κτάσιμης ασπίδας. Δεν θα ήθελα να παραλείψω τη μεγαλύτερη σφραγίδα που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, στην οποία σφραγίδα αναγνωρίζονται 14 διαφορετικά σύμβολα, που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης της είχε 14 διαφορετικούς τρόπους να δείξει την ιδιοκτησία του. Υπάρχει το έβριμα ενός πύλινου σύστρου
μουσικό όργανο, το οποίο εικονίζεται ξεκάθαρα στη διακόσμηση του περίφημου ρητού των θεριστών που προέρχεται από την Αγία Τριάδα. Επειδή βρέθηκε και μεταλλικό σύστρο, υπολείμματα μεταλλικού σύστρου στην Κρήτη, πλέον θεωρείται ότι το σύστρο δεν ήταν αιγυπτιακό μουσικό όργανο, αλλά μινωικό. Τα αναφερθέντα είναι μια μικρή επιλογή των ευρημάτων, η συλλογή των οποίων είναι τεράστια. Συνεχίζουμε με το Ιερό Κορυφής του Γιούχτα, επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος πιέζει, και θα ήθελα να καταθέσω ότι κατά την νεοαναχτωρική μινωική περίοδο τα Ιερά Κορυφών στην μινωική Κρήτη απετέλεσαν λαμπρή ενότητα της μινωικής θρησκευτικής εκφράσεως. Τα Ιερά Κορυφών ήταν μικρών διαστάσεων οικοδομήματα στις κορυφές χαμηλών βουνών ή υψηλών λόφων, με πολλά άνδυρα στους εξωτερικούς χώρους, τα οποία φιλοξενούσαν τους μινωίτες λάτρεις κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εκδηλώσεων και τελετών. Ιερά Κορυφών, διάσπαρτα σε όλη την Κρήτη, θεωρείται ότι ήταν σε άμεση σύνδεση με τα πλησίων αυτών μινωικά κέντρα, ανακτορικά συγκροτήματα, ίσως δε και να λειτουργούσαν σε εξάρτηση από αυτά. Αξίζει να σημειωθούν τα Ιερά Κορυφών στον Πετσοφά, στον Τραόσταλο, στο Παλέκαστρο Σιτίας. Αυτά τα ιερά ήταν σε άμεση σύνδεση ή θεωρείται ότι ήταν σε άμεση σύνδεση με το ανάκτορο της Ζάκρου. Το Ιερό Κορυφής στον Κόφινα Αστερουσίων θεωρείται ότι ήταν σε άμεση σύνδεση με το ανάκτορο της Φεστού, ενώ το Ιερό Κορυφής του Γιούχτα με το ανάκτορο της Κνωσού. Το Ιερό Κορυφής που έχει ανασκαφεί στον Βρύσινα Ρεθύμνου θεωρείται ότι ήταν σε άμεση σχέση, σύνδεση και εξάρτηση ίσως, με την προϊστορική Ελεύθερνα. Στις θέσεις των μινωικών ιερών κορυφών οικοδομήθησαν αρχαία ελληνικά ιερά αιώνες μετά και αργότερα χριστιανικοί ναοί. Πιστοποιείται έτσι η διάχυτη θέληση των κατοίκων να διατηρηθούν οι ιεροί χαρακτήρες των θέσεων αυτών. Εμφαντικό παράδειγμα είναι ο τετράκλητος ναός του Σωτήρος που έχει οικοδομηθεί στην κορυφή του Γιούχτα και πιστοποιεί την δια των αιώνων συνέχεια της ιερότητας της θέσης αυτής. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο τριμερές μινωικό ιερό στη θέση Ανεμόσπηλια. Το τριμερές ιερό στη θέση Ανεμόσπηλια Αρχανών καταστράφηκε ολοσχερός το 1700 π.Χ. κατά την καταστροφή της παλαιοανακτορικής Κρήτης λόγω σεισμών, κατά τις εκρήξεις του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Στο ιερό αυτό υπήρχαν τρία δωμάτια. Στο ανατολικό δωμάτιο εγίνονται οι ανέμακτες προσφορές. Εκεί σώθηκαν αγγεία και προσφορές αφιερώματα. Στο κεντρικό δωμάτιο υπήρχε το ξώανο της θεότητας, ακρολιθικό ξώανο, από το οποίο σώθηκαν μόνο τα πύληνα πόδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παυσανίας, πολλούς αιώνες αργότερα, μίλησε για τα παλαιά ακρολιθικά ξώανα. Επανερχόμεθα στο κεντρικό δωμάτιο του ιερού στα θέση Ανεμόσπηλια Αρχανών, όπου βρέθηκαν τελετουργικά αγγεία. Στο δυτικό δωμάτιο εγένοντο οι θυσίες. Υπήρχε στο κέντρο τραπεζοειδής κατασκευή
και παραπλεύρως εγκατάσταση συλλογής του αίματος. Στα ερείπια του ιερού βρέθηκαν 4 ανθρώπινοι σκελετοί. Μεταξύ της εισόδου του κεντρικού δωματίου και της εξόδου του ιερού βρέθηκε σκελετός ατόμου που είχε θανατωθεί κατά την κατάρρευση του οικίματος και είχε καταπλακωθεί από τα ερείπια. Είχε πέσει μπρούμητα και η κατάσταση του σκελετού δεν επέτρεψε τη διάγνωση εάν επρόκειτο για άνδρα ή γυναίκα. Παραπλεύρως υπήρχε πύλινος πίθος, σε θράψματα βέβαια, με ανάγλυφη διακόσμηση λευκού ταύρου. Στο δυτικό δωμάτιο υπήρχαν 3 σκελετοί. Στο δάπεδο, δυτικά της τραπεζοειδούς κατασκευής, σκελετός ανδρός. Ήταν πεσμένος ανάσκελα σε στάση πυγμάχου κατά τους ιατροδικαστές. Ήταν περίπου 38 χρόνων και είχε ύψος 1 μέτρο και 78 πόντους. Ήταν λεπτοφυής, υγιέστατος, ακμαίος και φωνεύθηκε από τα καταπίπτοντα υλικά κατά την κατάρρευση του ιερού. Έφερε σφραγιδόλιθο από αχάτι και δαχτυλίδι από ασίμι επικαλυμμένο με φύλλα σιδήρου. Τα ευρήματα συνηγορούν ότι πρόκειται για εξέχον πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας. Ίσως ήταν ο αρχιερέας. Μια σύντομη παρένθεση. Ο άνθρωπος αυτός στο ιερό στα νεμόσπηλια των Αρχανών κατήχε σίδηρο. Το 1700 π.Χ. Περίπου 6 αιώνες πριν από την άφιξη των Δωριαίων, οι οποίοι φέρονται ως οι διαδίδοντες τον σίδηρο στην Κρήτη όπως και στον ελλαδικό χώρο. Στο δυτικό δωμάτιο ένας δεύτερος σκελετός ανήκε σε γυναίκα, ευρέθηκε εκτάδιν επί του δαπέδου, είχε ύψος 1 μέτρο και 54 εκατοστά περίπου, ήταν περίπου 28 χρόνων και ήταν φορέας μεσογειακής αναιμίας. Ήταν ιερέα, ήταν βοηθός του αρχιερέα, ερωτηματικά. Ο επί της τραπεζοειδούς κατασκευής σκελετός ανδρός, περίπου 18 χρόνων, ύψους 1 μέτρο και 65 εκατοστά, βρέθηκε στην δεξιά πλευρά. Ήταν δεμένος και φαίνεται ότι είχε δεχθεί πλήγμα στην αριστερή πλευρά του λαιμού από δεξιόχειρα. Μεταξύ των οστών υπήρχε ξεφύδιο. Οι ιατροδικαστές απεφάνθησαν ότι έχασε το αίμα του εν ζωή. Κατά τον Γιάννη Σακελαράκη πρόκειται για ανθρωποθυσία. Η τελευταία πράξη πρώτης καταρρεύσεως του ιερού, μεγίστη προσφορά η ζωή του νέου αυτού ανδρός προς την θεότητα, με παρακλήσεις να απαλλάξει τους Μινωίτες από την μάστιγα των σεισμών που τους βασάνιζε επί πολλές γενναίες. Στην Κρήτη οι ανθρωποθυσίες δεν ήταν πράξη συνήθις. Ήταν η ανθρωποθυσία στην θέση ανεμόσπηλια Αρχανών πράξη απελπισίας. Μεταξύ των ευρημάτων μοναδικής πληροφοριοδοτικής βαρύτητας από την περιοχή των Αρχανών είναι ένα πύλινο ομοίωμα υπεύουσας θεάς
Και αυτό είναι έβριμα από τη θέση σπηλιωτάκι μετόχι. Συνεχίζουμε με ένα πρωτογεωμετρικό σύμπλεγμα πύλινο από τη θέση βυθιές. Εικονίζεται η θεά εντός του ιερού στο κέντρο της κατασκευής, στην οροφή δύο λατρευτές και ένα σκυλί. Οι λατρευτές κοιτάζουν το εσωτερικό του ιερού από μία οπή, ίσως κοιτάζουν να δουν αν η θεότητα παρέλαβε τις προσφορές των, αυτά που τις προσκόμισαν. Ένα λίθινο κοχλιάριο από την θέση Τρούλος είχε κατασκευαστεί από ένα τεμάχιο λευκού μαρμάρου, φέρει στο χείλος γραμμική αλφα γραφή. Η γραμμική αλφα γραφή, όπως και η πρώτη μινωική γραφή, η οποία συντίθεται από ιερογλυφικά και ιδεογράμματα, δεν έχουν μέχρι σήμερα επισήμως αποκρυπτογραφηθεί. Ως εκ τούτου, απορία γεννάται για τον σκοπό της γραφής, της χάραξης της γραμμικής αλφα γραφής στο χείλος του κοχλιαρίου. Μια άποψη ότι πρόκειται για κοχλιάριο το οποίο χρησιμοποιείται για αποτροπαϊκό λόγο. Ίσως αυτό το κείμενο της γραμμικής αλφα γραφής που είναι άγνωστο να περιελάμβανε κάποια παράκληση ή κάποιον εξορκισμό, και αυτός που έπινε υγρό από το λίθινο κοχλιάριο προσδοκούσε θεραπεία ή ανακούφιση ή απαλλαγή από κάποια προβλήματα. Με τη σύντομη αναφορά στο έβριμα αυτό κλείνει η ενότητα της μινωικής εποχής των Αρχανών. Κλείνει όμως και ο ραδιοφωνικός χρόνος της σημερινής εκπομπής. Η συνέχεια των Αρχανών από το 1450 π.Χ. έως και τους νεότερους χρόνους, στην επομένη εκπομπή μας, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης, που είχε την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και εγώ σας χαιρετούμε και υπενθυμίζομαι την ραδιοφωνική μας συνάντηση την επόμενη Τρίτη ώρα 12 με την συνέχεια του θέματος «Αρχάνα και Ιητός, λαμπρή συμβίωση αιώνων» στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των 99,7.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Λέγομαι Φωτεινή Κουντή Ζαφυροπούλου, είμαι νευροψυχολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της εταιρείας για την νόσο Αλτσάιμερ και την υγιή γύρανση της Αλληλεγγύης. Βρισκόμαστε εδώ στον φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά όλους μας και αφορά και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, είτε αυτές οι ιδιαιτερότητες αφορούν την υγεία, είτε κάποιες άλλες τάσεις ζωής. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι το στίγμα και η νόσος του Αλτσάιμερ, πώς βρίσκονται αυτά τα δύο μαζί μέσα στην κοινωνία μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το δικαίωμα που έχουν στη ζωή όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως από τις ιδιαιτερότητες που φέρουν μαζί τους. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να δούμε ορισμένα ερωτήματα που λίγο πολύ έχουν απασχολήσει όλους μας. Συγκεκριμένα, έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι ονομάζουμε στίγμα? Έχετε σκεφτεί ποια άτομα έχετε βάλει στο περιθώριο όλα αυτά τα χρόνια της ζωής σας και για ποιο λόγο? Ένα άλλο ερώτημα είναι, θα θέλατε ως φίλο σας έναν σχιζοφρενή, έναν τυφλό ή έναν ασθενή με άνοια? Ποιοι άνθρωποι στη γειτονιά, στο περιβάλλον σας, δεν ντρέπονται να μιλήσουν ανοιχτά για το πρόβλημά τους? Πόσες φορές έχετε δει κάποιον να γελάει ή να κοροϊδεύει ή να υποτιμάει άτομα με ιδιαιτερότητες? Πώς θα αντιδρούσατε εσείς αν άνοιγε ένα ψυχιατρείο ή ένα κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών δίπλα από το σπίτι σας? Καλό είναι λοιπόν να αναρωτηθούμε για όλα αυτά και να δούμε και εμείς πώς έχουμε επηρεαστεί από τους ανθρώπους, από τις πεποιθήσεις των ανθρώπων του κοινωνικού μας περιβάλλοντος και πώς αντιμετωπίζουμε και εμείς αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Θα ήθελα να αναφέρω ότι σε ένα χωριό, το οποίο είναι πλούσιο χωριό, πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, ένας ευκατάστατος άνθρωπος είχε ένα μεγάλο σπίτι σε αυτό το χωριό, καινούριο, το οποίο δεν το χρειαζόταν να το κατοικήσει και το διέθεσε σε μια κοινότητα απεξάρτησης να φιλοξενήσει εκεί μέσα τοξικομανείς. Λοιπόν, σας βεβαιώ ότι το χωριό ολόκληρο ξεσηκώθηκε, δεν δεχόταν με κανέναν τρόπο να έχει μέσα στην κοινωνία του χωριού τοξικομανείς και οι διαφωνίες ήταν τόσο μεγάλες ώστε κάποιοι από το χωριό φτάσαν στα άκρα. Δηλαδή, πήγαν και έκαψαν αυτό το ολοκένουργο ωραίο σπίτι. Και φυσικά μετά από αυτή τη μεγάλη ζημιά δεν μπορούσε να φιλοξενήσει κανέναν πλέον. Επομένως, αυτά τα ερωτήματα τα οποία σας παρουσίασα δεν είναι ερωτήματα τα οποία είναι έτσι φανταστικά. Είναι ερωτήματα για τα οποία έχουμε βιώσει πολλές φορές και δεν μένουν αναπάντητα, αλλά συνοδεύουν την καθημερινή μας ζωή. Σήμερα λοιπόν η ομιλία έχει ως θέμα το κοινωνικό στίγμα. Επί παραδείγματι, με λέξεις και μόνο μπορούμε να στιγματίσουμε κάποια άτομα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μπορεί να πούμε ο γέρος και η γριά ή να πούμε ο παππούς και η γιαγιά ή να πούμε ο ηλικιωμένος και η ηλικιωμένη. Κάθε λέξη από αυτές τις τρεις περιπτώσεις παίρνει
διαφορετική χρειά και διαφορετικό περιεχόμενο, ενώ αναφερόμαστε στο ίδιο άτομο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πολύ εύκολα μπορούμε να στιγματίσουμε και να καταδικάσουμε ακόμα και την ηλικία. Πώς γίνεται και φτάνουμε σε τέτοιο σημείο, ώστε να βλέπουμε κάποια άτομα γύρω μας με ιδιαιτερότητες με αρνητικό μάτι? Πώς συμβαίνει αυτό? Παρασυρώμαστε από στερεότυπα, προκαταλήψεις και διακρίσεις. Τι είναι λοιπόν τα στερεότυπα που μας επηρεάζουν? Είναι σκέψεις αρνητικές που κάνουμε για την κοινωνία και τους ανθρώπους γύρω μας, οι οποίοι έχουν κάποια ιδιαιτερότητα, κάτι έξω από το συνηθισμένο που έχουμε εμείς μέσα στο μυαλό μας. Παραδείγματος χάρη, για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ψυχασθένεια, το στερεότυπο, δηλαδή η αρνητική σκέψη για αυτόν, είναι «μην τον πλησιάζετε αυτόν, είναι επικίνδυνος». Και πάμε να δούμε τι είναι οι προκαταλήψεις. Οι προκαταλήψεις είναι αυτές οι αρνητικές σκέψεις που αναφέραμε πιο πάνω, αλλά τώρα συνοδεύονται και από συναίσθημα. Δηλαδή, λέμε, αυτός είναι επικίνδυνος και τον φοβάμαι. Άρα, στην αρνητική σκέψη ότι είναι επικίνδυνος, έρχεται και κολλάει και ο φόβος. Έτσι. Και αυτές οι αντιδράσεις, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, προκαταβάλουν έναν άνθρωπο να ενεργήσει αρνητικά απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει στη ζωή του, στη γειτονιά του, στο περιβάλλον του και ο οποίος μπορεί να υποφέρει. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι οι διακρίσεις, που και αυτές παίζουν το ρόλο τους στο πώς συμπεριφερόμαστε και πώς σκεφτόμαστε για ανθρώπους που έχουν αυτές τις ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Διακρίσεις λοιπόν είναι οι αρνητικές σκέψεις που κάνουμε και ήδη τις αναφέραμε, το συναίσθημα που αυτές οι σκέψεις δημιουργούν, και αυτά τα δυο μας οδηγούν σε μία συμπεριφορά, σε μία αντίδραση. Έτσι λοιπόν το παράδειγμά μας θα είναι «αυτός είναι επικίνδυνος, τον φοβάμαι και δεν θέλω καμία επαφή μαζί του». Έτσι λοιπόν καταλήγουμε να έχουμε μία αντίδραση που ακολουθεί τις άσχημες σκέψεις και τον φόβο μας. Και έτσι φτάνουμε να αποφεύγουμε να συναναστρεφόμαστε άτομα που τα θεωρούμε επικίνδυνα, γιατί έχουν ένα πρόβλημα στην ψυχική υγεία τις περισσότερες φορές. Ρωτήσαμε μία γυναίκα η οποία πάσχει από σχιζοφρένεια τη γνώμη της τι είναι το στίγμα. Η γυναίκα αυτή λοιπόν μας απάντησε με ένα ποίημα και μας είπε ότι στίγμα είναι η σιωπή, ο βουβός θρήνος, ο πόνος και η ψυχική οδύνη. Κυρίως όμως στίγμα σημαίνει μοναξιά και απελπισία. Η γυναίκα περιέγραψε πολύ παραστατικά όλα αυτά που νιώθει ένας άνθρωπος, τον οποίο η κοινωνία τον βάζει στο περιθώριο, δεν τον αποδέχεται, τον βλέπει με κακό μάτι, τον φοβάται πιθανόν και τον αποφεύγει. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να πούμε και εμείς ως επαγγελματίες υγείας τι είναι το στίγμα, θα λέγαμε ότι είναι μια ανεπιθύμητη, δυσφημιστική ιδιότητα κάποιου που τον στερεί το δικαίωμα να τον αποδεχθεί η κοινωνία όπως κάθε άλλον άνθρωπο, ενώ ταυτόχρονα τον αναγκάζει
να προσπαθεί να κρύψει την αιτία που προκαλεί αυτή την αντιμετώπιση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα, σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία που θέλουμε να τη λέμε εξελιγμένη, οι οικογένειες οι οποίες έχουν ένα ψυχασθενή στους κόλπους της, δεν το ανακοινώνουν, δεν το συζητούν και το κρύβουν από τη γειτονιά και γενικώς από το κοινωνικό τους περιβάλλον. Αναγκάζονται να το κρύψουν γιατί αλλιώς ο άνθρωπός τους θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος. Όταν υπάρχει ψυχική διαταραχή σε έναν άνθρωπο και αυτή συνοδεύεται από στίγμα, όταν λέμε ψυχική διαταραχή εννοούμε ότι υπάρχει μία αλλαγή μέσα σε έναν άνθρωπο, στον εγκέφαλό του, που αφορά τη σκέψη του, το συναίσθημα, τη συμπεριφορά του προς το περιβάλλον, τους άλλους ανθρώπους και τον τρόπο που επικοινωνεί μαζί τους. Όλα αυτά επηρεάζονται όταν κάποιος έχει μια ψυχική διαταραχή. Και βέβαια δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Ψυχική νόσος μπορεί να προσβάλλει άτομα κάθε ηλικίας, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους. Και μπορεί να παρουσιαστεί σε κάθε οικογένεια. Ωστόσο, επειδή η ψυχική νόσος ως ένα βαθμό ακόμα και σήμερα μέσω της επιστήμης δεν έχει εξιχνιαστεί πλήρως και έχει πολλά σκοτεινά μέρη, καλύπτεται από λαθεμένες απόψεις, δημιουργεί προκαταλήψεις στους ανθρώπους και φόβους. Και έτσι οι ψυχικά ασθενείς άνθρωποι στιγματίζονται από το κοινωνικό περιβάλλον, απομονώνονται και υποφέρουν. Δέκτες του στίγματος όμως δεν είναι μόνο το άτομο που πάσχει από κάποια ψυχική ασθένεια, αλλά και η οικογένειά του. Γιατί καθώς ο ασθενής αντιμετωπίζει αυτή τη συμπεριφορά από την κοινωνία που τον απορρίπτει, αυτό διαταράσσει ακόμα περισσότερο την ψυχική του ισορροπία. Και το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ. Γιατί ο ασθενής και η οικογένεια είναι αλληλένδετα. Ως αποτέλεσμα, το στίγμα μεταφέρεται και στο οικογενειακό περιβάλλον, όχι μόνο στον ασθενή. Και επίσης υπάρχει ακόμη και μια άλλη ιδιόμορφη πτυχή του στιγματισμού και αυτή αφορά τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Για να δούμε λοιπόν το στίγμα στην οικογένεια. Ήδη το ανέφερα πιο μπροστά ότι οι οικογένειες που έχουν ψυχικά ασθενείς αποφεύγουν να το συζητούν με την υπόλοιπη κοινωνία. Τους φαίνεται βουνό να μάθουν οι άλλοι άνθρωποι ότι έχουν αυτό το πρόβλημα στην οικογένεια. Πολλές φορές η ίδια η οικογένεια δεν αποδέχεται το πρόβλημα το ψυχικό που έχει το μέλος της. Και υπάρχει η άποψη ότι αυτά που συμβαίνουν μέσα στην οικογένειά μας δεν πρέπει να ακούγονται και να μαθαίνονται έξω από αυτήν. Τα κρατάμε στον δικό μας χώρο. Μία κυρία η οποία είχε άνοια μας είπε «Δεν το έχω πει στα παιδιά μου γιατί θα με μαλώσουν». Και αυτό που θα μου πούν είναι ότι δεν είσαι καμιά χαζή για να κάνεις τέτοια πράγματα. Θεωρείται λοιπόν η ψυχική νόσος και η άνοια, γιατί και αυτή έχει την ψυχική διαταραχή με τον δικό της τρόπο, ότι είναι ένα μίασμα το άτομο αυτό για την κοινωνία. Όσον αφορά τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ανέφερα πιο πριν, αυτή η περίπτωση σαν στίγμα έχει δύο όψεις. Η μία αναφέρεται στη στάση των επαγγελματιών υγείας, τους ψυχιάτρους, τους ψυχολόγους, όπου υπάρχουν περιπτώσεις λόγω υπερκόπωσης ή γιατί δεν έχουν τη σωστή εκπαίδευση ή δεν γνωρίζουν πώς να χειριστούν ανθρώπους με ιδιαιτερότητες
Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να εκδηλώσουν αρνητική συμπεριφορά, να εκδηλώσουν δηλαδή στιγματισμό και οι ίδιοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας απέναντι στον ασθενή. Η άλλη όψη αναφέρεται στις προκαταλήψεις της κοινωνίας, δηλαδή την άσχημη ιδέα που έχει η κοινωνία για τα θεραπευτικά ιδρύματα, τις ψυχιατρικές κλινικές και τους θεραπευτές. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν έχουν καλή ποιότητα και δεν μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς και έτσι αποφεύγει η οικογένεια να απευθυνθεί για βοήθεια στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Και πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει σε σχέση με το στίγμα με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι λοιπόν, αν παρατηρήσουμε τη σύγχρονη κοινωνία, ζουν περιορισμένοι κατά κάποιον τρόπο, δεν συμμετέχουν σε όλα όσα μπορούν να συμμετέχουν και θέλουν να συμμετέχουν, γιατί η κοινωνία θεωρεί, λανθασμένα βέβαια, ότι οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάθονται στην καρέκλα τους και να μην ανακατεύονται σε τίποτα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι περιορίζουν τη δύναμή τους μέσα στην κοινωνία. Και αυτή η στάση της κοινωνίας βασίζεται σε κάποιους μύθους. Αυτοί οι μύθοι ποιοι είναι? Είναι ότι πρώτα απ' όλα θεωρούνται οι ηλικιωμένοι ότι σε μεγάλη ηλικία είναι ασθενείς, πάσχουν από κάτι όλοι. Ότι σιγά σιγά χάνουν το μυαλό τους. Ότι γίνονται ισχυρογνώμονες και δεν ακούνε τη γνώμη κανενός άλλου. Ότι είναι δυστυχισμένοι. Ότι θέλουν και απομονώνονται. Ότι γίνονται εξαρτημένοι από τα παιδιά τους και δεν είναι παραγωγικοί. Και ότι πρέπει να ζουν μέσα σε ηρεμία και να μην ταράζει αυτή την κατάσταση τίποτα. Να μην μαθαίνουν δηλαδή τίποτα για τον έξω κόσμο ή για την ευρύτερη οικογένεια, η οποία μπορεί, το οποίο μπορεί να τους ταράξει την ηρεμία. Αυτά όλα είναι μύθοι όμως, δεν ισχύουν. Επομένως οι ηλικιωμένοι έχουν το δικαίωμα και να συμμετέχουν στην κοινωνία μέσα στην οποία ζουν και να αντλούν ικανοποίηση από αυτή τη συμμετοχή τους και να φροντίζουν την υγεία τους, γιατί η κοινωνική επαφή βοηθάει τους ηλικιωμένους να έχουν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία. Ωστόσο, εκτός από την ευρύτερη κοινωνία, ακόμα και οι επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με ηλικιωμένους ανθρώπους και αυτοί επηρεάζονται από τις κοινωνικές αντιλήψεις και από αυτούς τους μύθους και τα στερεότυπα που αναφέραμε. Γιατί το λέμε όμως αυτό? Γιατί όταν ένας ηλικιωμένος παρουσιάζει κατάθλιψη, ο ιατρός του δίνει διαφορετική θεραπεία από ό,τι δίνει στους νεότερους. Όταν έρχονται ηλικιωμένοι στο γιατρό με συμπτώματα ψυχωτικά, ο γιατρός το αποδίδει σε άνοια. Λένε έρευνες ότι 10 με 30% από τις ψυχολογικές διαταραχές που έχουν οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζονται από τους γιατρούς ότι δεν είναι θεραπεύσιμες. Και όταν οι ηλικιωμένοι απευθύνονται για ψυχιατρική βοήθεια σε γιατρό, πιο συχνά τους παραπέμπει ο γιατρός για νοσηλεία σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα παρά να πάνε να κάνουν συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αντιμετώπιση των ηλικιωμένων ακόμη και από τους επαγγελματίες υγείας είναι διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν στους νεότερους ανθρώπους. Είναι και αυτό ένα είδος ρατσισμού. Και μάλιστα μια έρευνα η οποία έγινε σε φοιτητές ιατρικής, τι βρήκανε, ότι οι απόψεις των φοιτητών για τους ηλικιωμένους είναι οι εξής.
ότι οι ηλικιωμένοι είναι συναισθηματικά διαταραγμένοι, ότι δεν είναι παραγωγικοί, είναι εξαρτημένοι, ανικανοποίητοι και ανεπιθύμητοι. Ότι είναι φορτικοί οικονομικά για την κοινωνία, ότι έχουν περισσότερη πολιτική δύναμη από ό,τι θα τους επέτρεπε η κατάσταση της πνευματικής τους υγείας, ότι έχουν λιγότερο άγχος για το μέλλον, ότι δεν επιθυμούν να εργαστούν. Και απέναντι σε όλα αυτά τα αρνητικά υποστήριξαν ότι αντίθετα υπάρχουν και καλά πράγματα στους ηλικιωμένους και αυτά θεώρησαν ότι είναι η γενναιοδωρία και η καλοσύνη. Αυτή λοιπόν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές της ιατρικής πρέπει να έχουν εκτός από τα συνηθισμένα που διδάσκονται να εκπαιδεύονται στη γεροντολογία και να αναπτύξουν περισσότερο θετικές στάσεις απέναντι στους ηλικιωμένους οι οποίοι θα είναι πελάτες τους στο μέλλον. Ποιες ομάδες κοινωνικές φαίνεται να στιγματίζονται στη σύγχρονη κοινωνία? Μπορεί να είναι μία ομάδα τα εξαρτημένα άτομα, οι ναρκωμανείς και οι αλκοολικοί δηλαδή, μπορεί να είναι άστεγοι, να είναι ομοφυλόφιλοι, μπορεί να είναι ασθενείς, γιατί κάποιες ασθένειες συνοδεύονται από στίγμα. Τέτοιες ασθένειες είναι ο καρκίνος, είναι λοιμώδη νοσήματα όπως η υπατήτηδα και το AIDS, ψυχικές αρρώστιες όπως η σχιζοφρένεια, η νοητική στέρηση, η νόσος του Αλτσάιμερ, παιδικές διαταραχές συμπεριφοράς και μαθησιακές δυσκολίες και κάποιες αναπηρίες οι οποίες έχουν κινητικά προβλήματα ή όπως είναι οι τυφλοί άνθρωποι. Ποιες είναι όμως οι συνέπειες που ακολουθούν το στίγμα? Το στίγμα δημιουργεί επιπλέον προβλήματα και ο ασθενής είναι αναγκασμένος να βρει έναν δρόμο να ζήσει ανάμεσα σε αυτά τα προβλήματα. Οι συνέπειες του στιγματισμού είναι ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να εργαστεί για να έχει έσοδα και να μπορεί να επιζήσει. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα των χώρων στέγασης για τους άστεγους. Και βέβαια υπάρχει περιορισμός στις ευκαιρίες για εργασία και στις κοινωνικές συναναστροφές. Επομένως, ο ασθενής πέρα από την αρρώστια και τα συμπτώματά της έχει να αντιμετωπίσει και μια δεύτερη αρρώστια που δεν είναι άλλη από το κοινωνικό στίγμα. Και αυτή η δύναμη του στίγματος είναι τόσο ισχυρή που επηρεάζει και τη φαρμακευτική αγωγή και τα μέλη όλης της οικογένειας και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Όλοι αυτοί δηλαδή φέρονται διαφορετικά στους ανθρώπους οι οποίοι δέχονται το στιγματισμό. Όσον αφορά το στίγμα και την άνοια και την νόσο του Αλτσάιμερ μαζί, όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι αυτή η αρρώστια αφορά τον εγκέφαλο, όπου προκαλεί καταστροφή των νευρικών κυττάρων. Θεωρείται ότι είναι ψυχική και συμπεριφορική διαταραχή και εδώ επειδή υπάρχει προοδευτική έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, όπως είναι η μνήμη, η σκέψη, η γλώσσα, η κρίση, το στίγμα εδώ είναι διπλό. Από τη μια είναι ο φόβος των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν και να αποδεχθούν την ψυχική διαταραχή της άνοιας και από την άλλη πλευρά είναι η σκέψη του θανάτου που πλησιάζει.

0: Καταρχήν ερευνήθηκε εάν οι άνθρωποι μπορούν να αναγνωρίσουν έναν ασθενή που πάσχει από άνοια. Οι Έλληνες λοιπόν στα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι σε μεγάλο ποσοστό μπορούν να αναγνωρίσουν την άνοια, ακόμα και όταν δεν τους έχει δώσει κανείς τη διάγνωση. Επίσης τους ρωτήσανε πώς αισθάνονται απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που πάσχει από άνοια. Αν φοβόταν οι ίδιοι ότι μπορεί να κολλήσουν ή ότι μπορεί να νοσήσουν στο μέλλον και οι ίδιοι. Λοιπόν, τα αποτελέσματα από αυτήν την έρευνα ήταν ότι οι Έλληνες εξέφραζαν θετικά συναισθήματα απέναντι στον ασθενή με άνοια ή παρουσίαζαν τάση να τους βοηθήσουν, συμπόνια, ενδιαφέρον και φροντίδα. Καλύτερα ενημερωμένοι για την άνοια ήταν οι κάτοικοι μεγάλων αστικών κέντρων. Οι γυναίκες ήταν περισσότερο πρόθυμες να φροντίσουν και να βοηθήσουν και έδειχναν συμπάθεια σε ένα άτομο με νόσο Αλτσάιμερ. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον στιγματισμό που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία? Χρειάζεται να υπάρξει βελτίωση στις θεραπείες που χρησιμοποιούνται για τους ψυχικά ασθενείς. Εάν οργανωθούν διαμαρτυρίες του κοινού ώστε να ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία, αυτό είναι ένα μέσο, αλλά δεν εξασφαλίζει ότι θα έχει επιτυχία και αλλαγή. Η ενημέρωση είναι το κυριότερο και το πιο αποτελεσματικό. Όσο πιο ενημερωμένος είναι ο πληθυσμός μας, τόσο καλύτερη αντιμετώπιση θα έχουν οι ψυχικά ασθενείς, οι ηλικιωμένοι και όλες οι άλλες ομάδες οι οποίοι αντιμετωπίζονται με στίγμα. Και βέβαια η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους είναι απαραίτητη, γιατί αυτό θα τους βοηθήσει να ζήσουν καλύτερα. Άρα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση της κοινής γνώμης, ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους συλλόγους ασθενών και οικογενειών, από τις εταιρείες για την νόσο Αλτσάιμερ που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε τι ασθένεια έχει ένας άνθρωπος, αλλά είναι πιο σημαντικό να γνωρίσουμε τον άνθρωπο που έχει την ασθένεια. Γιατί οι άνθρωποι, είτε είναι ψυχικά ασθενείς είτε όχι, έχουν μέσα τους συναισθήματα βαθιά κρυμμένα. Οι άνθρωποι με άνοια πολλές φορές τα συναισθήματα αυτά και τις ανάγκες τους δεν μπορούν να τις εκφράσουν σωστά και πρέπει εμείς να είμαστε εκεί δίπλα για να τους βοηθήσουμε. Συμπερασματικά, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται να αποδεχθούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν και άνθρωποι με διαφορετικότητα και έχουν το ίδιο δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στον σεβασμό όπως το έχουν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έχουν ανάγκη για αγάπη, έχουν συναισθήματα, χρειάζονται υποστήριξη και βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά, την απόγνωση, την απελπισία, την εγκατάλειψη, την επιθετικότητα. Αυτά είχα σήμερα να μιλήσω με σας, να σας ενημερώσω και ελπίζω ότι κάτι από αυτά θα αγγίξει την ψυχή σας και θα απαντήσετε στα ερωτήματα που σας έθεσα στην αρχή, για να δείτε κι εσείς ο καθένας σας μήπως έχει πέσει στην παγίδα του στίγματος για κάποιους ανθρώπους από το περιβάλλον του. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και καλή αντάμωση επόμενη φορά πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής. Καλή σας μέρα.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μια εκπομπή ενημέρωσης και

ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

0: Attention à ton fardeau, dynamite.
1: Jacques Sibar, Αποστολή στην Κρήτη. Μεταφράζει η Ρόζμα Ριτζανάκη. Σημείωση του συγγραφέα. Οι γραμμές αυτές αποτελούν το πρώτο μέρος από το δίτομο, ως σήμερα ανέκδοτο έργο μου με τίτλο Ματρικούλ, Μητρώα, που συνέγραψα από τις σημειώσεις μου των ετών 1940, 1943, 1945, όταν τα γεγονότα που έζησα ήταν ακόμα νοπά στη μνήμη μου. Αργότερα μπόρεσα να προμηθευτώ μεγάλο αριθμό εγγράφων και φωτογραφιών που τεκμηριώνουν τα γραφόμενά μου. Το να πει και να γράψει κανείς την αλήθεια είναι εύκολο, αρκεί απλώς να ξαναδεί την ταινία της ζωής του, λέει κάποιος. Ένας άλλος συγγραφέας γράφει: «Αποτελεί καθήκον εντιμότητας να μείνει κανείς αφοσιωμένος στην αλήθεια και πιστός στην ιστορία και να μην κάνει όπως εκείνοι οι δήθεν ιστορικοί που προσπαθούν μόνο να γίνουν αρεστοί στους ισχυρότερους και που δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να παραποιήσουν την αλήθεια». Η μόνη δικαιολογία που τους αναγνωρίζω είναι ότι θέλουν να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει ότι ήταν εκεί, ενώ στην πραγματικότητα απουσίαζαν από εκείνες τις ναρπαστικές στιγμές που ανήκουν μόνο σε μας. Ζακ Σιμπάρ, 34ος αλεξιπτωτιστής της Ελεύθερης Γαλλίας, ASM 517, FAFL, Free French Squadron, SAS Brigade, 1941-1945.
2: Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale.
1: Ο στρατηγός De Gaulle αναλαμβάνω εδώ από την Αγγλία το εθνικό καθήκον να συγκεντρώσω τις γαλλικές δυνάμεις όπου και να βρίσκονται. Καλώ όλες τις δυνάμεις ξηράς, θάλασσας και αέρος να έρθουν σε επαφή μαζί μου. Καλώ όλους τους Γάλλους που θέλουν να μείνουν ελεύθεροι να με ακούσουν και να με ακολουθήσουν.
2: Qui veulent rester libres, à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: Ένταση και πίκρα. Η απραξία επηρεάζει τον χαρακτήρα των σκληρών του λόχου. Σίγουρα δεν μας λείπει απασχόληση, αλλά θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Να παίξουμε ενεργό ρόλο στον κοινό αγώνα που δίνουμε στον πλευρό των συμμάχων μας. Ο λοχαγός Μπεργέ συγκαλεί το λόχο. Εδώ και αρκετό καιρό γνωρίζουμε ότι ο αρχηγός μας διορίστηκε ταγματάρχης. Παρά την προαγωγή που του αξίζει, συνεχίζει να φοράει τα γαλόνια του λοχαγού και δεν απαντά όταν τον φωνάζουν ταγματάρχη. Αντιστέκεται έτσι στην προαγωγή του. Θα τη δεχτεί μόνο αφού εκτελέσει μια αποστολή. Με αυτόν τον τρόπο διαμαρτύρεται. Απόψη η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Κάποια γύριστα κεφάλια που ανυπομονούν για δράση αρνούνται να πάρουν μέρος στις ασκήσεις, οι οποίες ωστόσο μας γυμνάζουν. Ο Μποντορέλ τολμάει ακόμη και να χαρακτηρίσει το λοχαγό με εκφράσεις που δείχνουν παντελή έλλειψη σεβασμού. Δεν ξέρει καλά τον αρχηγό μας. Εκείνος επιτακτικός διατάζει τον Αφθάδη να βρει από τη Σιράνιν άντρας. Να βγει έξω, να του σπάσω τα μούτρα, να αναφερθεί αμέσως. Όλοι μας έχουμε την εντύπωση πως θα πέσει ξύλο. Ποτέ δεν έχουμε δει το λοχαγό τόσο θυμωμένο. Εκείνος συνεχίζει. Δεν θα υπάρχει ανώτερος και κατώτερος. Θα παλέψουμε σαν άντρες. Συνδυάζοντας τις πράξεις με τα λόγια, βγάζει το χιτόνιό του με τα γαλόνια. Ο Μποτορέλ βγαίνει από τη σειρά και ομολογεί. Ο Μπεργέ, που πάντα για μας ήταν ένας φιλικός και εύθυμος άνθρωπος, είναι τώρα εκτός εαυτού. Βουτάει τον Μποτορέλ από το λαιμό. Θέλει να του σπάσει τα μούτρα. Είναι ολοφάνερο πως ο σύντροφός μας δεν έχει κότσια. «Πάλεψε», ουρλιάζει ο Μπεργέ, «υπερασπίσου τον εαυτό σου». Ποτέ δεν ξανάδαμε αυτόν τον άνθρωπο τόσο αναστατωμένο. Ο υπόλοιπος λόγος δεν βγάζει άχνα. Κανείς μας δεν μπορεί να υποστηρίξει τον σύντροφό μας, αφού η ατυχής του έκφραση ήταν τόσο άδικη και χυδαία. Σίγουρα ο λοχαγός μας δεν αξίζει τέτοια προσβολή που δεν αντικατοπτρίζει καθόλου το χαρακτήρα του. Ορισμένοι σύντροφοι, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ζορντάν και του Ζακέ, τολμούν να μουρμουρήσουν αποδοκιμαστικά. Ο Μπεργέ συγκρατείται με το ζόρι και αποφασίζει να μην σοφρονίσει τον ένοχο, αλλά να εφαρμόσει αυστηρά τον κανονισμό. Η υπόθεση θα πάει μακριά, ίσως ακόμα και στο πολεμικό συμβούλιο. Ο Μπεργέ με τεντωμένα νεύρα έχει αποφασίσει να δράσει. Στεναχωρέθηκε με την τροπή που πήραν τα πράγματα και μας βγάζει ένα σύντομο λόγο με φωνή που φανερώνει βαθιά απογοήτευση. Η ταραχή αυτού του ανθρώπου είναι αληθινή. Αναλύει το σκεπτικό του, την επιθυμία του να μας κάνει να συνεχίσουμε τον αγώνα με πιο ουσιώδη τρόπο. Παρά τη θλίψη του και την καλή του διάθεση, πρέπει για παραδειγματισμό και για τη διατήρηση της πειθαρχίας να δράσει και να τιμωρήσει τα κακά στοιχεία της μονάδας μας, η οποία είναι και οφείλει να παραμείνει μονάδα ελίτ. Οι παραταγμένοι άνδρες δεν μπορούμε παρά να επιδοκιμάσουμε ομόφωνα την απόφασή του, όσο αυστηρή κι αν είναι. Ακούμε την αγόρευσή του προσεκτική και αμίλητη. Τελειώνοντας, λύει τους ζυγούς και οι άνδρες διαλύονται σιωπηλά, ενώ ο αρχηγός μας αποσύρεται στη σκηνή του όπου θα δουλέψει όλη νύχτα. Με το πρώτο φως της μέρας διακρίνεται η τρεμουλιαστή φλόγα μιας λάμπας θυέλης, ενώ ο αρχηγός μας σκύβει πάνω από μια εκτεταμένη αναφορά, πραγματικό κατηγορητήριο προς το στρατοδικείο, από την οποία θα εξαρτηθεί η μοίρα του άτυχου συντρόφου μας. Αμέσως μετά το breakfast, οι λοχαγοί Ζιλιά και Μαρτάν καλούν προσκλητήριο και οι άνδρες τρέχουν και παρατάσσονται στο πεδίο ασκήσεων για να ακούσουν την αναφορά του αρχηγού μας. Οι φήμες έδιναν και έπαιρναν όλη νύχτα. Δεν αμφιβάλλουμε για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Σε άψοχη στάση προσοχής, ακούμε προσεκτικά το λοχαγό Μπεργέ. Μας αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο, παρά το δύστροπο ύφος του, είναι πάνω απ' όλα βαθιά ανθρώπινος προς τους άνδρες του, που τους έχει εκπαιδεύσει καθ' εικόνα και ομοίωσή του. Όλη νύχτα έγραφα την αναφορά. Η υπόθεση αυτή ανήκει στο στρατοδικείο και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε σε καιρό πολέμου. Ξέρω ότι είσαστε γενναία παιδιά. Είσαστε όλοι εθελοντές. Δεχτήκατε να πολεμήσετε ενώ θα μπορούσατε να είχατε αποδεχθεί την υποδούλωση μιας εύκολης ζωής στη μαύρη αγορά, όπως κάνουν πολλοί συμπατριώτες σας σήμερα. Αποφάσισα να μην στείλω αυτή την αναφορά. Μόλις τώρα την έσκησα. Ωστόσο, αποφάσισα επίσης να αποπέμψω τον Ποτορέλ και ορισμένα άλλα κακά στοιχεία που μολύνουν τη μικρή μονάδα μας. Προφέροντας 3-4 ονόματα, ο Μπεργέ συνεχίζει. Να ετοιμαστούν και να φύγουν από τη βάση αμέσως. Έπειτα απευθύνεται στους συγκεκριμένους στρατιώτες. Θα πάτε στο Ραγιάκ της Συρίας, όπου θα λάβετε τη νέα σας τοποθέτηση. Με αυτή την απλή χειρονομία, ο αρχηγός μας ψηλώνει ακόμη περισσότερο στα μάτια των ρυψοκίνδυνων νεαρών. Ο Μποτρέλ με δάκρυα στα μάτια, μετανοημένος, ζητάει συγγνώμη. Ο Μπεργέ παραμένει αλίγιστος και εξωστρακίζει από την ομάδα του το σύντροφό μας, φανερά συντετριμένο που εγκαταλείπει αυτή την ομάδα ανδρών που καλούνται να δοξάσουν το όνομα της μικρής μας μονάδας.

Πρώτη αποστολή SAS της Ειδικής Αεροπορικής Υπηρεσίας. Ο εχθρός που πέρασε τις συμμαχικές γραμμές στη Λιβύη και την Κυρηναϊκή βομβαρδίζει τον τομέα μας ακατάπαυστα. Κάθε νύχτα μας βομβαρδίζουν και μας χτυπούν με πολυβόλα και εμείς πρέπει να χωνόμαστε στα λαγούμια που σκάψαμε βιαστικά για να αποφύγουμε τις βολές της συμμαχικής αεράμινας. Όσο περιμένουμε να περάσουν αυτές οι επιδρομές, συζητάμε με κέφι, σε άβολες στάσεις, πεσμένη φίρδιν μίγδιν σε μικρά χαρακώματα. Την επομένη των συναγερμών αυτών ανακαλύπτουμε μικρές τρύπες στο ύφασμα των σκηνών μας. Η διπλανή αεροπορική βάση υφίσταται κάποιες ζημιές. Μια τεράστια στήλη καπνού ανεβαίνει και καλύπτει τον ουρανό. Το πλησίασμα του εχθρού ίσως πείσει το συμμαχικό γενικό επιτελείο να μας στείλει σε αποστολή, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι είναι στο χέρι μας για τον κοινό αγώνα. Η μονάδα μας εμπλουτίζεται από καμιά δεκαριά δόκιμους και άνδρες υπό την αρχηγία του Λοχαγού Λαμπέρ, που λένε πως ήταν πυροσβέστης στο Παρίσι. Ο Μπερζέ υποφελείται για να κάνει κάποιες ανακατατάξεις. Βρίσκομαι στη δεύτερη ομάδα, υπό την αρχηγία του Λοχαγού Ζαν Ρουαγιέ, ενός ωραίου τύπου. Τα γεγονότα που θα εκτελειχθούν δεν θα μου επιτρέψουν να γνωρίσω καλύτερα τους νεόφερτους του στρατοπέδου της SAS. Ορισμένοι από τους συντρόφους μου κλήθηκαν στο γραφείο του Λοχαγού Μπερζέ. Σύμφωνα με τις ακριτομηθείες, είναι βέβαιο ότι προετοιμάζονται αποστολές. Προς μεγάλη μου έκπληξη, διαπιστώνω ότι τα μέλη της δεύτερης ομάδας ετοιμάζονται να φύγουν. Είμαι ο μόνος από τους 5 άντρες της ομάδας που δεν έλαβε ειδικές διαταγές. Σφίγγει την καρδιά μου. Μοναχός, με τον καημό μου, πηγαίνω βόλτα στο κανάλι του Σουέζ για να κρύψω την απογοήτευσή μου. Γιατί δεν με διάλεξαν εμένα, γιατί αυτοί και όχι εγώ? Τα σχόλια των συντρόφων μου στριφογυρίζουν στη μνήμη μου. Δεν με λυπήθηκαν. Είσαι ακόμα πολύ μικρός. Έχεις την απέτηση να φύγεις με την πρώτη κιόλας αποστολή, ενώ εμείς περιμένουμε ένα χρόνο να πάμε στη μάχη. Τόπος τους παλιούς. Δεν καταλαβαίνω τον αρχηγό μου. Μήπως δεν απέδωσα ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου, δεν αφομοίωσα γρήγορα τα μαθήματα πεζοναυτών, δεν ήμουν πειθαρχημένος, δεν ήμουν πρώτος στη σκοποβολή, πρώτος στην τάξη μου? Τότε γιατί αυτή η αδικία, γιατί να μου απογορεύσουν την τιμή της μάχης? Η ηρεμία του τοπίου με χαλαρώνει και μου κάνει καλό. Αντιμέτωπος με τον εαυτό μου, αφήνομαι να κλάψω, χωρίς καν να μπω στον κόπο να σκουπίσω τα μεγάλα δάκρυα θυμού που τρέχουν στα μαγουλά μου. Βρίζω και οδύρομαι, καλώντας τη μητέρα μου και την αραβωνιαστικιά μου τη Σιμών, τα δύο αγαπημένα μου πρόσωπα, ως μάρτυρες της απογοήτευσής μου. Ήρεμος και κατευνασμένος επιστρέφω στο στρατόπεδο που με ιδιάζει. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα? Μέσα στη σκηνή βασιλεύει χαρά των ανδρών που είχα την τύχη να επιλεγούν και να φανούν αντάξει της εμπιστοσύνης του αρχηγού τους. Ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου υφίσταμαι τους σαρκασμούς των παλιών που με περιγελούν. Για δείτε τον ξυπασμένο μικρό που νόμιζε πως θα ήταν στην πρώτη αποστολή. Κοντεύω να σκάσω. Δεν μπορώ να μείνω άλλο μέσα στη σκηνή. Χρειάζομαι αέρα, να αναπνεύσω, να είμαι πάλι μόνος. Έξω η διαπεραστική σφυρίχτρα του Λοχία καλεί το λόχο σε σύναξη. Ολόκληρο το γενικό επιτελείο της SAS είναι συγκεντρωμένο στην κυρίως αίθουσα. Πριν αρχίσει τη σύσκεψη ενημέρωσης για την επιχείρηση, ο Μπερζέ διώχνει κάποιους συντρόφους που αποκλείονται από αυτή την οικογενειακή συγκέντρωση. Καθώς εγώ παραμένω, αναπτερώνομαι. Ενδιαφέρομαι και πάλι για τη ζωή. Σοβαρός αλλά χαμογελαστός, ο λοχαγός μας ανακοινώνει με υπερηφάνεια. Ήρθε η στιγμή να αποδείξουμε στους συμμάχους μας ότι είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης τους. Αναομάδες θα επιτεθούμε στα αεροδρόμια πίσω από τις εχθρικές γραμμές, ώστε να μειώσουμε την πίεση στο μέτωπο. Σας ζητώ πλήρη εχεμήθεια για να πετύχει ο σκοπός μας. Αυτό ήταν όλο για σήμερα. Τους ζυγούς λύσατε. Ολόκληρος ο λόχος διαλύεται, οι άντρες χωρίζουν χαρούμενα. Ο Μπερζέ επιτακτικός προστάζει. Μουό, Λεωστίκ, Σιμπάρ, μείνετε μαζί μου. Μόλις βγαίνει από τη σκηνή και ο τελευταίος της SAS συνεχίζει. Θα κάνουμε ένα ταξιδάκι μαζί. Σας διάλεξα επειδή γνωρίζω πως είσαστε πολύ καλοί κολυμβητές και συγχρόνως πολύ καλοί αθλητές. Η αποστολή που κράτησα για μας είναι η πιο επικίνδυνη, θα είναι πολύ δύσκολη. Δεν θα έχουμε πολλές πιθανότητες να τελειτώσουμε, αλλά πρέπει να προσβλέπουμε αυτοπεποίθηση στην επιτυχία μας, η οποία εξαρτάται μόνο από εμάς. Οι λεπτομέρειες της αποστολής θα σας δοθούν όταν θα είστε μόνοι.
μαζί με τον Λόρδο Τζέλικο εδώ, ο οποίος θα έρθει μαζί μας, θα πάτε να μάθετε να κοπηλατείτε αθόρυβα. Μην απαντήσετε στα ερωτήματα των συντρόφων σας. Εμπρός, φίλοι μου, είστε ελεύθεροι. Ο Λόρδος Τζέλικο, πραγματική δύναμη της φύσεως, είναι ο γιος του διάσημου ναυάρχου Λόρδου Τζέλικο, νικητή της ναυμαχίας της Γιουτλάνδης κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, δεν είναι ο γιος ναυάρχου που θα μας εκπαιδεύσει να τραβάμε κουπί αθόρυβα. Ξεκινάμε την ναυτική μας άσκηση το ίδιο απόγευμα. Εγώ, σαν παλιός ναυτικός, χαίρομαι εκ των προτέρων που θα τραβήξω κουπί. Μου θυμίζει τον παλιό καλό καιρό που έκανε αυτή την άσκηση στο εμπορικό ναυτικό. Στο στρατόπεδο, τα μέλη της SAS που προτάθηκαν για αποστολή εκφράζονται ανεπιφύλακτα και δεν κρύβουν τη χαρά τους. Εγώ είμαι πολύ διακριτικός και αφήνω τους παλιούς συντρόφους της ομάδας να πιστέψουν ότι δεν έχω και πολλές ελπίδες να φύγω. Ωστόσο, μέσα μου κοχλάζει ένα ηφαίστειο. Άρη, Θεέ του πολέμου, άκουσες την προσευχή μου, κατάλαβες τον καημό μου. Ξαναβρήκα το ενδιαφέρον μου για τη ζωή. Το στρατόπεδο μου φαίνεται πάλι χαμογελαστό, ζωηρό, συμπαθητικό. Και να φανταστεί κανείς πως πριν από λίγες μόλις ώρες το καταριόμουνα. Ο Ζακ Μουό, ο Πιέρ Λεωστίκ και εγώ φεύγουμε να βρούμε το λοχαγό Τζέλικο που μας περιμένει στο κατάλημα των αξιωματικών της SAS κατά μήκος του λιμενικού σταθμού του Καμπρίτ στον κόλπο του Σουέζ. Επιβιβαζόμαστε σβέλτα σε μια βάρκα με δύο κουπιά. Ο Ζακ Μουό και εγώ τραβάμε κουπί μαζί, ενώ ο Τζέλικο μας οδηγεί προς τα νυχτά και ο σύντροφός μας Πιέρ Λεωστίκ περιμένει τη σειρά του. Το σκάφος μας λυκνίζεται με το γιο του ναυάρχου στο πιδάλιο και δεν έχουμε παρά να συγκεντρωθούμε και να κοπηλατήσουμε ρυθμικά και αθόρυβα. Περνάμε όλη την κάμα από μανούβρες. Πρόσωλο ταχώς, στάση, όπισθεν, αριστερά, δεξιά. Μετά από μερικές ώρες αυτού του αθλήματος μαθαίνουμε να τραβάμε συγχρονισμένα και όσο γίνεται πιο αθόρυβα. Σαν υπάκουαν αυτά και επιστρέφουμε στην αφετηρία μας κατάκοπη. Θα πρέπει να πάμε στην Κρήτη, να καταστρέψουμε στο έδαφος τα εχθρικά αεροπλάνα που φεύγουν από το νησί για να αναχαιτήσουν τις συμμαχικές νεοπομπές που προσπαθούν να ανεφοδιάσουν την πολιορκούμενη Μάλτα. Δεδομένου του κινδύνου της πτώσης με αλεξίπτωτο σε ένα τόσο επισφαλές πεδίο, το Γενικό Επιτελείο προνόησε για τη μεταφορά μας με υποβρύχιο. Από εκεί θα αποβιβαστούμε είτε με ψαρόβαρκα είτε με λαστιχένιες βάρκες. Σίγουρα το να πάει κανείς στην Ελλάδα έχει τη γοητεία του, αλλά το νησί της Κρήτης, πραγματικό φρούριο στα χέρια του εχθρού, δεν συνιστά μια ξεκούραστη αποστολή. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσουμε στο ραντεβού μας στο σημείο επανεπιβίβασης για την Αίγυπτο. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορέσουμε να φτάσουμε στο καθορισμένο σημείο, θα βρεθούμε απομονωμένοι, αποκλεισμένοι στο νησί. Αυτή η πρώτη μέρα των προετοιμασιών για την αναχώρηση περνάει γρήγορα.

Η αναχώρηση. Από τα χαράματα της νέας ημέρας είμαι στο πόδι μαζί με τους συντρόφους μου. Πηγαίνω στο πλωστάσιο να παραλάβω τον εξοπλισμό της αποστολής. Χειροβομβίδες, περίστροφα, ιταλικά υποπολιβόλα μπερέτα που έχουν εξεταστεί και τροποποιηθεί από το λοχαγό Μπερζέ, γεμιστήρες, εγχειρίδια της SIS, τα οποία συνδυάζουν μια λαβή αμερικανικού τύπου με πολύ κοφτερή λάμα και που ο αποθηκάριος μας παραδίνει με αποστροφή, καθώς το μαχαίρι αυτό θεωρείται όπλο τόσο σιωπηλό όσο και θανατηφόρο. Πηξίδα, γενικό χάρτη των Βαλκανίων και ειδικό της Κρήτης, αεροφωτογραφίες της αεροπορικής βάσης του Ηρακλείου, με λίγα λόγια όλος ο εξοπλισμός του μικρού αλεξιπτωτιστή. Παραλαμβάνουμε και κανονικά τρόφιμα για 10 μέρες που περιλαμβάνουν δαμάσκηνα, κορινθιακές σταφίδες, γαλέτες, corned beef, σοκολάτα. Για λόγους ασφαλείας δεν φορτωνόμαστε ακόμα τις βόμβες Lewis που κατασκευάζουμε ανακατεύοντας θερμική σκόνη εμπρισμού με πλαστικό εκρηκτικό. Τα φορτώνουμε χωριστά σε κυβότια στο καμιόνι που θα μας μεταφέρει μακριά από τη βάση μας. Έχουμε απομονώσει τους πυροκροτητές των βομβών και τα time pencils, πυροδοτικούς μηχανισμούς, που είναι ρυθμισμένα στις 2 ώρες. Το σακίδιό μου είναι βαρύ. Πόσο θα φορτωθώ όταν θα έχω και επιπλέον 16 οπλισμένες βόμβες Lewis? Οι σύντροφοί μου στην ομάδα δεν είναι πια τόσο σκληροί απέναντί μου. Τα πηγενέλα μου, οι προσωπικές διαταγές που παίρνω από τον Μπερζέ δείχνουν καθαρά ότι είμαι μέλος της πρώτης αποστολής της γαλλικής SIS. Ο αρχηγός της ομάδας μου, ο πολύ ευχάριστος Ζαν Ρουαγιέ, λέει στους άλλους φίλους, φανερά για μένα: «Για δέστε το αυτόν τον μυστικοπαθή που είναι έτοιμος να μας το στρίψει, αλλά αγγλικά», και έχει δίκιο. Ο Τουρνερέ μου κάνει νόημα ότι θέλει να με δει ο ταγματάρχης. Ο Μπερζέ φόρεσε επιτέλους τα γαλόνια του ταγματάρχη, σύμφωνα με τον όρκο του να μην τα βάλει αν δεν μας τιμούσαν με μια αποστολή. Τα φοράει στους ώμους. Στο δρόμο ο Τουρνερέ μου λέει: «Μιλάς ελληνικά?» Η ερώτηση αυτή με ξαφνιάζει, καθώς σεβάστηκα την εντολή να σοπάσω και όμως ο σύντροφός μου ξέρει που πηγαίνουμε. Αλλά ο Τουρνερέ είναι συνετός και φίλος, χέρι της απόλυτης εμπιστοσύνης των αρχηγών μας. Ωστόσο, χωρίς να απαντήσω στην ερώτησή του, απλώς χαμογελώ. Προχωράμε προς το αγγλικό στρατόπεδο, όπου ο Μουό, ο Λεωστίκ και εγώ επιβιβαζόμαστε αμέσως σε ένα καμιόνι που ξεκινά, αφήνοντας πίσω του ένα σύννεφο από σκόνη. Είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Είμαι πεπισμένος ότι θα γυρίσω πίσω εδώ, θα ξαναδώ το στρατόπεδο αυτό. Είμαι ήρεμος σαν να πρόκειται για μια άσκηση. Who dares wins. Ο τολμών νικά. Αυτό είναι το σύνθημα της SAS. Έχει χωρίσει τόσο βαθιά στο πνεύμα μας που τίποτα δεν μας φαίνεται ακατόρθωτο. Η εντατική μας άσκηση, η στρατιωτική μας εκπαίδευση μας έχουν κάνει τρομερά πειθαρχημένους. Η σιγουριά που μας γεμίζει είναι τόσο αληθινή που δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε για την επιτυχία της αποστολής μας. Η νυχτερινή μας διαδρομή από το Καμπρίτς στο Κάιρο, το πρώτο στάδιο της πορείας μας προς την Αλεξάνδρεια, μου φαίνεται ατελείωτη. Από όλη την εκπαίδευση των αλεξιπτωτιστών, οι μετακινήσεις με καμιόνι είναι εκείνο που εκτιμώ λιγότερο. Τέλος πάντων, σε κάθε εκδρομή υπάρχει πάντα μια μικρολεπτομέρεια που δεν αρέσει. Μετά από αρκετές ώρες στο καμιόνι, φτάνουμε στα περίχωρα του Καΐρου. Περνάμε τη γέφυρα των Γάλλων και μπαίνουμε σαν σύφουνα στην αυλή του στρατώνα Κάρσελ Νίλ, κοντά στο σπίτι της δικής μου νονάς πολέμου και της φιλονάδας μου Μιρέη. Ο Μπερζέ και ο Τζέλικο εξαφανίζονται στο διοικητήριο του στρατώνα, ενώ οι σύντροφοί μου και εγώ περιμένουμε κουρνιασμένοι στην καρότσα του καμιονιού μέχρι να επιστρέψουν. Από την κύρια αυλή του στρατιωτικού καταλήματος μπορώ να διακρίνω το διαμέρισμα των φιλενάδων μου, οι οποίες κοιμούνται χωρίς να φαντάζονται πως είμαι τόσο κοντά τους. Θα ήθελα να κάνω μερικά βήματα και να πάω να τους φωνάξω τη χαρά και την ελπίδα μου. Θα ήθελα να είναι περήφανες για μένα τη στιγμή που φεύγω να εκτελέσω μια λεπτή και επικίνδυνη αποστολή. Θα ήθελα να μπορούσα να τους μεταβιβάσω τη σιγουριά μου. Μ' αρέσει να αναλογίζω με την Ονά, εκείνη την τόσο γλυκιά και καλή γυναίκα που στη μοναξιά μου του στρατιώτη μου έδειξε εκείνη τη λεπτή σχεδόν μητρική στοργή. Η Μιρέη, η φίλη μου, η σύντροφός μου, νεαρή κόρη της Γαλλίας, τόσο ευχάριστη, τόσο εύθυμη με τη φρέσκια δροσεράδα των κοριτσιών της πατρίδας μου. Αναλογίζομαι την ευχαρίστησή μου όταν θα την ξαναδώ σύντομα, με καθησυχασμένη τη συνείδηση ενός άντρα περήφανου επειδή έκανε το καθήκον του.
αλλά οι αυστηρές εντολές μου απαγορεύουν να κάνω αυτή την επίσκεψη. Είναι ο ρόλος μου, ο ρόλος του άντρα που πρέπει να αγωνιστεί για την ελευθερία που θέλουν να μας αρπάξουν. Οι αρχηγοί μας επιστρέφουν επιτέλους και με βγάζουν από τις σκέψεις μου. Μες στη συνένοχη νύχτα, τα οχήματά μας παίρνουν και πάλι το δρόμο για την Αλεξάνδρεια. Αφήνουμε το Κάιρο από τη μεριά του ξενοδοχείου Mena House με όση ταχύτητα μας επιτρέπουν οι 80 βόμβες Lewis που μεταφέρουμε. Στην Αλεξάνδρεια μας περιμένει το υποβρύχιο που θα μας μεταφέρει στην Κρήτη. Σε αυτή τη θαυμαστή πόλη όπου οι κύριες αρτηρίες φύζουν από ζωή, μένουμε κατάπληκτοι όταν συναντούμε μερικούς ναυτικούς του Βυσσί που αρνούνται να πολεμήσουν στο πλευρό μας. Ανώνυμοι, με τα ρούχα της Αποστολής, διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι ναυτικοί φορούν τις στολές τους και κάνουν τους παλικαράδες, έχοντας χάσει κάθε ανδρισμό μες στη δειλή πολιτική της αναβλητικότητας. Αυτοί οι άντρες, αν μπορεί κανείς να τους χαρακτηρίσει άντρες, έχουν το αύριό τους εξασφαλισμένο, ενώ άλλοι, ενδοξότεροι, που φορούν την ίδια στολή, απαρνήθηκαν την ησυχία τους, την νιώτη τους, για να ζήσει η Γαλλία. Τα οχήματά μας ήδη χάνονται στις δεδαλώδεις δρόμους του φρουρίου της θάλασσας. Τα τεράστια βαριά γκρίζα τείχη μας καταπλακώνουν. Εδώ είναι το γενικό επιτελείο του ναυτικού, απέναντι από τον όρμο της Αλεξάνδρειας, στα βάθη του οποίου κοίτονται τόσα πλοία γεμάτα νεκρούς. Ξεφορτώνουμε τον εξοπλισμό και τα εκρηκτικά μας. Ο ταγματάρχης Μπερζέ μας συστήνει έναν Έλληνα αξιωματικό, τον ανθιπολοχαγό Κώστα Πετράκη, ο οποίος θα είναι ο διερμηνέας μας. Κριτικός και ο ίδιος θα μας βοηθήσει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επαφή με τον ντόπιο πληθυσμό. Το μικρό σκάφος στο οποίο επιβιβαζόμαστε απομακρύνεται από την προκυμαία και προσεγγίζει ένα βοηθητικό πολεμικό πλοίο εγκυροβολημένο στη μέση του όρμου. Σε λίγο, φορτωμένοι τον εξοπλισμό μας, στον οποίο έχουν προστεθεί τα σακίδια μας γεμάτα εκρηκτικά, ανεβαίνουμε σβέλτα τη γέφυρα του Κορινθία, που χρησιμεύει ως βάση των αξιωματικών και των ναυτών των ελληνικών υποβρυχίων. Ο Μουό, ο Λεωστίκ και εγώ κατεβαίνουμε σε ένα μεσοκατάστρωμα για να περιμένουμε διαταγές. Κανείς δεν μας δίνει σημασία, ούτε φροντίζει για το φαγητό μας. Εξασκημένοι στα δύσκολα, αποκοιμιόμαστε στις λαμαρίνες του καταστρώματος, τη στιγμή που θα μπορούσαμε να είχαμε γευτεί λίγο περισσότερη άνεση, λίγη τροφή για μια τελευταία φορά, ώστε να πάρουμε δυνάμεις για την προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλουμε. Χωρίς να το θέλω, αναλογίζομαι τους ναυτικούς του Βυσσί που είδαμε προλίγου. Εκείνοι απόλαυσαν ένα μεγάλο γεύμα πριν δοκιμάσουν τη γλύκα μιας αιώρας, που όπως και να το κάνουμε θα είναι πιο αναπαυτική από τις λαμαρίνες με πριτσίνωμα που μου τρώνε τους γοφούς. Ωστόσο, η κούραση και η νεαρή μου ηλικία υπερισχύουν και αποκοιμιέμαι για να ονειρευτώ την θριαβευτική μας επιστροφή. Ο Μπερζέ μας καλεί στη γέφυρα για να μας δώσει οδηγίες. Ο Τζέλικο, πάλι αυτός, μας μαθαίνει να χειριζόμαστε το φουσκωτό σκάφος αποβίβασης που τέθηκε στη διάθεσή μας. Κάνουμε μανούβρα στον όρμο και επιστρέφουμε στο πλοίο. Ο Μπερζέ θέλει κάτι πιο αληθινό, πιο ζωηρό. Αποφασίζει ότι πρέπει να εξοικειωθούμε με το χειρισμό των φουσκωτών στη θάλασσα. Για άλλη μια φορά, η βενζινάκατος μας οδηγεί σε μια από τις άκρες του λιμανιού. Πάνω στο βράχο που τον χτυπούν τα κύματα, φουσκώνουμε τις βαρκούλες μας και τις ρίχνουμε στο νερό. Μαζί με τον αρχηγό μας, τον Τζέλικο και τον Κώστα Πετράκη, καβαλικεύουμε τα εύθραυστα σκάφη μας. Παλεύουμε με τα κουπιά μας την ορμή των κυμάτων που μας πρόχουν στην ακτή. Ωστόσο, καταφέρνουμε να κάνουμε τη μανούβρα μας και αποβιβαζόμαστε στα βράχια με απόλυτη συνείδηση των δυνατοτήτων μας. Μετά από αυτή τη νέα άσκηση επιστρέφουμε στο πλοίο κουρασμένοι αλλά χαρούμενοι, επειδή γνωρίζουμε τα βασικά για τον χειρισμό των φουσκωτών που είναι πραγματικοί κολοβρέχτες.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη μέσα από την εκπομπή «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, και βρισκόμαστε πλέον στην Λαύρα του Αγίου Σάβα. Η Λαύρα του Αγίου Σάβα βρίσκεται στην καρδιά της ερήμου, μεταξύ Βηθλεέμ και Νεκράς Θάλασσας, στη δεξιά όχθη του Πύρινου ποταμού. Ονομάζεται έτσι λόγω της υπερβολικής ζέστης και είναι συνέχεια του χήμαρου των Κέδρων. Απέχει 7 χιλιόμετρα ανατολικά της μονής του Αγίου Θεοδοσίου. Η Λαύρα αυτή ιδρύθηκε την εποχή του Ιουστινιανού, το 485 μετά Χριστόν, από τον Άγιο Σάβα τον Υγειασμένο, κατόπιν θείας υποδείξεως από την Υπεραγία Θεοτόκο. Σε αυτή ασκήτεψαν μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο μεγάλος Υμνογράφος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, οι Άγιοι Θεοφάνης και Θεόδωρος οι Γραπτοί, ο Άγιος Ξενοφών και οι του Αρκάδιος και Ιωάννης, ο Άγιος Στέφανος και πολλοί άλλοι.

Ο Άγιος Σάββας μαζί με τους μαθητές του ίδρυσε στην Παλαιστίνη 14 μοναστήρια. Ο ίδιος υπήρξε μαθητής του Μεγάλου Ευθυμίου και η λαύρα του γνώρισε μέρες μεγάλης ακμής και έγινε το κέντρο της μοναχικής ζωής όλων όσων ζούσαν στη γύρω περιοχή. Το 614 μετά Χριστόν, το έτος της μεγάλης σφαγής των Αββάδων από τους Πέρσες, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη τους στις 20 Μαρτίου, η Λαύρα είχε 5.000 μοναχούς και άλλους 10.000 αναχωρητές στα γύρω ασκητήρια. Προς τα βόρεια της Μονής υπάρχει οικοδόμημα Οχυρό, ο πύργος του Ιουστινιανού όπως λέγεται. Ο ευσεβής αυτοκράτορας έκτισε αυτό τον πύργο για την προστασία των μοναχών από τους Αρακινούς. Ανατολικά από τη Μονή και πέρα από το Χήμαρο σώζονται τα ασκητήρια, σπηλιές του Αγίου Σάββα, του Αγίου Ξενοφόντος και των Ιών του, του Αγίου Ιωάννου της Κολονίας, της Αγίας Σοφίας, μητέρας του Αγίου Σάββα και άλλων διαλαμψάντων οσίων πατέρων της ερήμου.

Το καθολικό της μονής, που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, είναι ρυθμού βασιλικής μετρούλου. Είναι διακοσμημένο με σπουδαιόταχτες στιχογραφίες και η ανέγερσή του κράτησε 20 χρόνια. Στο δεξιό μέρος του ναού φυλάσσεται μέσα σε λάρνακα το Άγιο Σκήνομα του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου, το οποίο είναι άφθαρτο. Μέσα στο καθολικό επίσης φυλάσσεται αρχαία εικόνα του Αγίου και οι κάρες των Αγίων Ξενοφόντος και των παιδιών του, Ιωάννου και Αρκαδίου. Επίσης υπάρχει και ένα θαυμάσιο αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Τριχερούσας, έργο της αδελφότητας των Δαναλιαίων από τα κατουνάκια του Αγίου Όρους. Το πρωτότυπο βρίσκεται στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, σέρβικο μοναστήρι του Αγίου Όρους.

Έξω από το καθολικό και στο κέντρο της αυλής βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Σάβα. Αυτό είναι μικρό οικοδόμημα με τρούλο. Πρόσφατα έχει διακοσμηθεί με αγιογραφίες που απεικονίζουν σκηνές από τον βίο του Αγίου Σάβα. Σε αυτό το χώρο αρχικά τοποθετούσαν τους διακεκριμένους πατέρες και ηγουμένους της Μονής. Εκεί τοποθέτησαν και το λείψανο του Αγίου Σάβα το 532 μετά Χριστόν. Όταν μετά από 14 χρόνια χρειάστηκε ο τάφος, τότε βρήκαν ολόσωμο τον Άγιο να ευωδιάζει και τον μετέφεραν στο καθολικό της Μονής όπου βρίσκεται σήμερα. Εκτός του καθολικού στην Μονή του Αγίου Σάβα υπάρχουν και 6 παρεκκλήσια. Του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι το αρχαιότερο

των Αγίων Αρχαγγέλων, το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στο οποίο ασκήτεψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και στο οποίο βρίσκεται ο τάφος του στη βορειοδυτική άκρη της Μονής, το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα τελευταία χρόνια στη Μονή έχουν χτιστεί και δύο νέα παρεκκλήσια, των Αγίων Θεοδόρου και Μιχαήλ και των Αγίων Εοφανών Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Στο ανατολικό μέρος της Μονής, στην όχθη του Πύρινου ποταμού, πάνω σε απόκρημνη πλαγιά μέσα σε βράχο, βρίσκεται η σπηλιά όπου έζησε ασκούμενος ο Άγιος Σάβας για πολλά χρόνια, διακονούμενος από ένα λιοντάρι. Λέγεται ότι όταν ο Άγιος μπήκε στη σπηλιά να ασκητέψει, το λιοντάρι βρυχήθηκε, αλλά ο Άγιος Σάβας του φανέρωσε το σκοπό του λέγοντάς του αν ήθελε να φύγει ή να μείνει. Το λιοντάρι έμεινε και τον υπηρετούσε σε όλη του τη ζωή.

Η μονή είναι άβατη για τις γυναίκες. Ο Άγιος Σάβας δεν επέτρεπε να μπει στη μονή ούτε και η μητέρα του ακόμη. Αυτό τον περιορισμό που έβαλε ο Άγιος Σάβας δεν τον έβαλε γιατί ήθελε να υποτιμήσει το γυναικείο φύλο, αλλά γιατί θέλησε να ακολουθήσει τη συνήθεια παλαιότερων γερόντων. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και το άβατο του Αγίου Όρους είναι επιθυμία και εντολή της Παναγίας. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι πολλές φορές γίνονται παράπονα για αυτό το λόγο και μάλιστα από μορφωμένους και αξιωματούχους της πολιτείας. Αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε ένα γεγονός που έγινε το 2009 στη Μονή του Αγίου Σάβα, το οποίο μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές, τους κανόνες και την παράδοση της μοναχικής πολιτείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ασέβεια, η θρασίτητα, η ανέδεια και η απιστία είναι κακό πράγμα στον άνθρωπο και ιδιαιτέρως σε έναν που λέει ότι είναι χριστιανός και επισκέπτεται τους Αγίους Τόπους. Μια κοπέλα λοιπόν με θράσος και ανέδεια και ασφαλώς έξαλλα ντυμένη δεν υπήκουσε στην παράκληση του πορτάρι της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάβα. Μια στιγμή που αυτός είχε μπει στο δωματιάκι που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα της εισόδου της Μονής για να φέρει κάτι σε μια προσκυνήτρια, βρήκε ευκαιρία η δεσποινίδα αυτή, όρμησε και μπήκε στο μοναστήρι. Τότε ο μοναχός με ευγένεια και καλοσύνη της είπε «Πού πας παιδί μου, δεν επιτρέπεται». Αυτή όμως συνέχιζε να κατεβαίνει τα σκαλιά. Δεν πρόφτασε όμως να κατέβει 2-3 σκαλιά και όρμησε πάνω της ένας άγριος γάτος που δεν άφησε σημείο του σώματός της που ήταν ακάλυπτο να μην το γδάρει. Το σώμα της πλημμύρισε στα αίματα και παραμορφώθηκε τελείως. Τότε φώναξε δυνατά «Άγιε μου Σάβα, βοήθησέ με και συγχώρεσέ με». Άρχισε να παρακαλάει τον πορτάρι μοναχό και τις άλλες προσκυνήτριες που ήταν εκεί έξω να παρακαλέσουν τον Άγιο Σάβα να τη συγχωρέσει για την ανυπακοή της. Φοβήθηκαν μην πάθει καμιά μόλυνση. Ειδοποίησαν τις πρώτες βοήθησες και την πήγαν στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογο περιστατικό δεν έχει συμβεί τις τόσες φορές που ο κόσμος επισκέπτεται το μοναστήρι αυτό, την Ιερά Μονή δηλαδή του Αγίου Σάβα. Βεβαίως, οι άνδρες συναντούμε και στα σκαλιά που κατεβαίνουμε και στην αυλή πολλές φορές γάτες, αλλά ποτέ δεν πείραξαν κανένα από τους προσκυνητές.

Το συμβάν αυτό λοιπόν ήταν μια παραδειγματική επέμβαση του ιδρυτή, προστάτη, φρουρού και φόρου της Μονής του Αγίου Σάββα.

Το αγίασμα του Αγίου Σάβα. Κάτω από την ανατολική πρόσωψη της Μονής, κατεβαίνοντας 358 σκαλοπάτια, υπάρχει σπήλαιο με καθαρό νερό που είναι αγίασμα. Ο Άγιος Σάββας παρακαλούσε συνέχεια το Θεό να δώσει στο μοναστήρι νερό για τις ανάγκες των ασκητών, για να μην αναγκάζονται να κουβαλούν νερό από μακριά. Πράγματι, ο Θεός εισήκουσε τη δέηση του Αγίου Σάββα και με θαυμαστό τρόπο έδωσε στο μοναστήρι το αγίασμα. Ένα βράδυ, ενώ ο Άγιος Σάββας προσευχόταν, άκουσε χτυπήματα που έρχονταν από τη χαράδρα του πύρινου ποταμού. Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Νόμιζε ότι ήταν ο πειρασμός. Ο θόρυβος συνεχιζόταν με μεγάλη επιμονή για πολλή ώρα. Τότε ο Άγιος, βγαίνοντας από το ασκητήριό του και ενώ το φεγγάρι λαμποκοπούσε, είδε με έκπληξη στο βάθος ένα γαϊδουράκι να χτυπάει τα πόδια του. Μπροστά στο γαϊδουράκι κάτι γυάλιζε. Το πρωί, όταν κατέβηκε, βρήκε να στάζει από το βράχο νερό και να έχει γεμίσει τη γούρνα που έσκαψε ο γάιδαρος. Το νερό αυτό αναβλύζει μέσα από το βράχο με θαυμαστό τρόπο μέχρι σήμερα, παρόλο που όλη η περιοχή γύρω είναι κατάξερη και ονομάζεται το αγίασμα του Αγίου Σάββα. Η γούρνα χωράει περίπου 20 λίτρα και αφού γεμίσει δεν ξεχυλίζει ποτέ. Οι πατέρες της Μονής χρησιμοποιούν το νερό αυτό για τις ανάγκες τους και το δίνουν στους προσκυνητές ως ευλογία. Για τη λάτρα της Μονής έχουν δεξαμενές στις οποίες μαζεύουν το βρόχερνο νερό όταν βρέχει.

το κημητήριο της Μονής. Το αρχικό κημητήριο της Μονής του Αγίου Σάβα βρίσκονταν έξω από τη Μονή. Σήμερα, λόγω των πολλών επιδρομών και καταστροφών στην περιοχή, οι πατέρες δεν γνωρίζουν το ακριβές σημείο που βρισκόταν. Σαν κημητήριο των πατέρων της Μονής σήμερα χρησιμοποιείται ένας υπόγειος θάλαμος κάτω από την πλακόστρωτη μικρή αυλή μπροστά από τον άρθικα του Καθολικού της Μονής. Εκεί υπάρχουν δύο τρύπες από τις οποίες η μια χρησιμοποιείται για να κατεβάζουν τα σώματα των μεγαλόσχημων και η άλλη τα σώματα των μικρόσχημων μοναχών και εργατών της Μονής. Το θαυμαστό είναι ότι τα λείψανα των πατέρων που τίθενται εκεί ακάλυπτα έως ότου να διαλυθούν δεν αναδίδουν δυσοσμία.

η θαυματουργική φοινικιά του Αγίου Σάβα. Το μοναστήρι του Αγίου Σάβα αποτελεί μεγάλη πηγή ευλογίας. Μέσα στο μοναστήρι υπάρχει μια φοινικιά, φυτεμένη από τον ίδιο τον Άγιο Σάβα, της οποίας τα φύλλα και οι καρποί κάνουν θαύματα σε στήρες γυναίκες. Το δέντρο που φύτευσε ο Άγιος ξεράθηκε πριν μερικά χρόνια. Ενώ οι πατέρες προσπάθησαν να φυτέψουν πολλές φορές νέο φοίνικα στο ίδιο σημείο, απέτυχαν. Με θαυμαστό τρόπο όμως βλάστησε εκ νέου από το ίδιο δέντρο που είχε φυτέψει ο Άγιος Σάβας, το οποίο μεγαλώνει συνεχώς. Από αυτό το νέο δέντρο δίνουν πλέον οι πατέρες της Μονής φύλλα ως ευλογία στα ευλαβή και στήρα ανδρόγυνα.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στην Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε το αφιερώμα μας αυτό στην αμέσως επόμενή μας εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Ο Ζηλωτής Εφημέριος, μέρος δεύτερον. Ως εφημέριος ο Άγιος Γερβάσιος, εξαιτίας της υπερβολής του ζήλου που τον διέκρινε σε ό,τι αφορά την ευπρέπεια του ναού και τη γενικότερη εμφάνισή του, πραγματοποίησε μερικές καινοτομίες κατά την ομολογία πολλών αντιδραστικών. Κατήργησε την περιφορά των δίσκων. Μετέφερε την πώληση των κεριών στον Άρθικα, για να μην υπάρχει συναλλαγή χρημάτων την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Όλοι γνωρίζουμε το φοβερό αυτό κακό που υπάρχει και σήμερα. Επιπλέον, άνοιξε και τις πλαϊνές πόρτες του ναού για να μπορούν να παρακολουθούν και οι πτωχοί χριστιανοί, οι οποίοι λόγω μη εμφανίσιμης ενδυμασίας ή ελλείψεως χρημάτων για κερί, δίσταζαν να μπουν στο ναό για να προσευχηθούν. Αυτή η ενέργεια εξαγρίωσε τους επιτρόπους όχι μόνο του ναού, όπου ήταν εφημέριος, αλλά και άλλων ναών και έτσι άρχισαν διάφορες υποβολές στην Μητρόπολη. Σε όλα αυτά ο Ζηλωτής Εφημέριος έδινε την ίδια απάντηση που έδωσε ο Κύριος στους συγχρόνους του επικριτές, τους υποκριτές, γραμματείς και φαρισαίους. Γέγραπτε «Και έστε ο οίκος μου οίκος προσευχής. Ημείς δε αυτόν επίησατε σπήλαιον ληστών». Απαγόρευσε επίσης την αμοιβή στο μυστήριο της εξομολογήσεως, διότι η χάρις παρέχεται δωρεάν, όπως έλεγε. Επίσης κατήργησε τις κατηγορίες γάμων, πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Αλλά και ως προς την υπερβολική του αγάπη για τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, τι μπορούμε να πούμε. Ήταν εξαιρετικά φυλακόλουθος. «Πολλάκι στον οίκουσα», λέει ένα από τα πνευματικά του τέκνα, «μόλις ακουόμενον, ψιθυρίζοντα και επαναλαμβάνοντα, το Κύριε ελέησον, κατά τι ούτων τρόπων, ώστε να είναι δύσκολον να το εκφράσω γραπτός». Εκείνο δε το «παράσχου Κύριε», προφερόμενον από τον γέροντα, είναι μοναδικόν εις την έκφρασή του. Θα μου μείνει αξέχαστα γραμμένο εις την ψυχήν μου.

Ο Άγιος Γερβάσιος αγαπούσε ιδιαιτέρως τις ακολουθίες των ωρών και του Εσπερινού. Τις ευχές του Εσπερινού τις έλεγε τόσο αργά και κατανυκτικά, ώστε ήταν αδύνατο να παραμείνει στη γη όποιος τον παρακολουθούσε. Πολλές φορές μάλιστα τον έβλεπαν κατά την ώρα του Εσπερινού δακρυσμένο. Επιτελούσε τα εφημεριακά του καθήκοντα στο ακέραιο, ως άριστος ποιμένας. Παράλληλα όμως, δεν εγκατέλειπε και την προσωπική του άσκηση. Αυτό είναι φανερό στο ακόλουθο περιστατικό που περιγράφει η Ουρανία Αλιαπίκου, η οποία ήταν ένα από τα πνευματικά του παιδιά που τον υπεραγαπούσαν. Όταν έζη η αδελφή του, μακαρίτισσα Ελένη, η απλή και ενάρετος εκείνη γυναίκα, Πολάκης, κατά απέτησή της, εκοιμήθηνε στο σπίτι των, παρά τον προφήτην Ηλίαν, διότι ήτο μόνη. Εις την οικίαν των αυτήν και κάτωθεν, είχε το κελί γραφείων του, και ο Σάκης ήρχε το, έμενε εκεί. Το δάπεδον, ήτο μονό σανίδι, και τότε, επειδή ηγάπων να παρακολουθώ την ζωή του, ήκουσα Πολάκης κατά την ησυχίαν της νυχτός, πολύ βέβαια αμυδρά, τις ολονύκτιες προσευχές του και συνήθως ψαλτήρι. Άναβε καιρή και θυμίαμα και προσήφιετο, ενώ συνέχιζε τη μελέτη και το γράψιμο των ομιλιών και κηρυγμάτων, ως τας πρώτας πρωινάς ώρας, οπότε ανεχώρη δια την εκκλησίαν. Μας συνίστα την νυχτερινή προσευχή, ως περισσότερον κατανυκτικήν, κατά το παράδειγμα του προφητάνακτος, δια των άμωμων, όρθρων και εξάψαλμων. Εμελάται πολύ τα σιεράς γραφάς, ιδιαιτέρως ενετρίφα εις τον ιερόν ψαλτήρα, την φωνήν της Εκκλησίας, όπως τον απεκάλει. Ας σημειωθεί δε ότι όταν έμελε να λειτουργήσει, την προηγούμενη νύχτα δεν αναπαυόταν σε κρεβάτι, αλλά περνούσε όλες τις νυχτερινές ώρες σε ένα κάθισμα. Γι' αυτό και την επομένη τελούσε εξαϊλωμένος πλέον την Θεία Λειτουργία. Ήταν αδύνατο να παρακολουθήσει κανείς τη Θεία Λειτουργία που τελούσε ο Άγιος Γερβάσιος, καθώς και το πυρφόρο κηρυγμά του, και να μην αισθανθεί ότι πετάει σε ουράνιους κόσμους. Η κυρία Μαρίκα Φούρα κατέγραψε ένα θαυμαστό γεγονός, το οποίο κατέθεσε εγγράφος στο Μητροπολίτη Πατρών. «Ευσεβάστος, σεβασμιότατε Άγιε Πατρών, λαμβάνω το θάρρος να σας αναφέρω ένα συμβάν που έλαβε χώραν κατά την Θεία Λειτουργία μιας Κυριακής του 1942 εις τον Ιερόν Ναόν Αγίας Εκατερίνης Πατρών. Μεταβάσα εκεί προς εκκλησιασμόν μίαν Κυριακήν και καθήν στιγμήν εξήρχετο εκ του Ιερού ο πατήρ Γερβάσιος δια την συνέχιση της Θείας Λειτουργίας, εξήλθε για να ευχαριστήσει το εκκλησίασμα. Και ενώ ίστατο πρώτης ωραίας πύλης ευχαριστών το εκκλησίασμα και τους ιεροψάλτας, έφνης, τόσον εγώ, όσο και η Σωτηρία Δροσοπούλου, είδομεν ομού μετά του λοιπού εκκλησιάσματος, ένα αστέρι λαμπερό να βγαίνει από το τέμπλον του ιερού και να σβήνει άνωθεν της κεφαλής του πατρός Γερβασίου. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να πω ότι αν σήμερα ο κόσμος απομακρύνθηκε κατά ένα μεγάλο μέρος από την Εκκλησία και δεν επιθυμεί να παρακολουθεί τις ακολουθίες και το κήρυγμα, αυτό οφείλεται κυρίως στον Εφημέριο, ο οποίος προσέρχεται στο Άγιο Θυσιαστήριο ή στον Αποστολικό Άμβονα χωρίς καμιά πνευματική προετοιμασία. Ο Άγιος Γερβάσιος όμως φλεγόταν από θείο έρωτα. Πολλές φορές, συναισθανόμενος την αμαρτωλότητά του αλλά και τη φοβερή διακονία που του εμπιστεύθηκε ο ουράνιος πατέρας, έλεγε κλαίοντας: «Ο Θεός με επήρε από τη Στρούγκα και με έκανε βασιλέα. Τι άλλο ζητώ?»

Η διακονία του στον αμπελώνα του Κυρίου τον γέμιζε με αγαλίαση και ουράνια ειρήνη. Κάθε κοσμική επιθυμία είχε νεκρωθεί μέσα του. Μόνο ένα ζητούσε: να εισαγάγει στην ουράνια βασιλεία το μικρό πίμνιο που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Γι' αυτό το πίμνιο αγωνιούσε. Γι' αυτά τα ταπεινά πρόβατά του ανάλωνε όλες τις δυνάμεις του, μη φιδόμενος ούτε αυτής της σωματικής υγείας του. Αυτή η ολοκληρωτική αφοσίωση στο έργο της ποιμαντικής διακονίας τον καθιστούσε όχι μόνον ολοκληρωμένο ποιμένα, απαλλαγμένο από κοσμικά συμπλέγματα και αδυναμίες, αλλά τον κατεδείκνυε ως ένα ξεχωριστό ανθρώπινο όν, μία ευγενική θυσιαστική ύπαρξη, έναν πλήρη αρετόν πατέρα της Εκκλησίας. Αυτή η ξεχωριστή δύναμη που πήγαζε από την πατρική καρδιά του τον έκαμε ακόμη και στα βαθιά γεράματα να ασκεί με νεανικό ζήλο το έργο του. Χαιρόταν να περιβάλλεται από τα αρνία του, τα πεφιλημένα παιδιά του, το αυριανό μέλλον της αγαπημένης του Ορθοδόξου Ελλάδος. «Βλέπω», έλεγε, «τους αγγέλους του ουρανού γύρω μου και ακούω το τραγούδι τους. Το έργο αυτό είναι ο Χριστός, ο αΐ ον, ο ως αυτός ον». Ο καλός ποιμένας δεν παραμελούσε και την φροντίδα για τους πτωχούς και ενδεείς. Τους ελεούσε νύχτα και ημέρα. Πόσες φορές δεν τον είδαν όταν βασίλευε το πυκνό σκοτάδι να βαδίζει στις πτωχοσυνοικίες για να ασκήσει την αρετή της ελεημοσύνης. Μεγάλος επίσης ήταν ο πόνος του Αγίου Γερβασίου όταν ξέσπασε η μικρασιατική καταστροφή του 1922 και κατόπιν με την βίαιη ανταλλαγή των πληθυσμών. Και η Πάτρα, όπως όλες οι πόλεις της Ελλάδος, κατεκλείστη από εκδιωγμένους Έλληνες από τις προαιώνιες ελληνικές περιοχές της Ιωνίας. Ρακένδυτοι και πεινασμένοι οι πρώην άρχοντες και ευκατάστατοι νοικοκυρέοι, τώρα ζητούν με αγωνία ένα κομμάτι ψωμί και μία γωνιά για να ξεκουράσουν τα ταλαιπωρημένα σώματά τους και να παρηγορήσουν τις εμάσουσες από τον ψυχικό πόνο καρδιές τους. Δεν είναι τυχαίο το ότι εγκατέστησε το κέντρο της κατηχητικής του δράσεως μέσα στην καρδιά της προσφυγιάς, στην οδό Ιωνίας 47-49. Μία περιοχή όπου βασίλευε η πτωχία, η ανέχεια και γενικότερα η ψυχοσωματική στέρηση, κάθε είδους παρηγοριάς και ανθρωπίνης βοηθείας. Εκεί έστησε το αρχηγείο του και εργάστηκε με τόση υπομονή και ανεπιτίδευτη στοργή προς τους πάσχοντες αδελφούς μας Έλληνες της Μικράς Ασίας, ώστε οι πρόσφυγες φώναζαν: «Ξερό ψωμί και παπούλι θέλουμε». Η παρουσία του ανεπλήρωνε στη ζωή τους όλα τα αγαθά τα οποία τόσο άδικα έχασαν. Ο αγιάτρευτος πόνος της ψυχής τους για την απώλεια τόσων αγαπημένων τους και για την ανομολόγητη ταπείνωση που υπέστησαν κατά την υποδοχή τους στη μητέρα Ελλάδα έβρισκαν γλυκία θεραπεία κάτω από την αγαπητική προστασία την οποία τόσο αφιδόλευτα τους προσέφερε. Οργάνωσε συσίτια, συγκέντρωσε ρουχισμό, φρόντισε για έβρεση εργασίας, προστάτευσε ορφανά και στάθηκε αδελφός και πατέρας σε απροστάτευτες κοπέλες οι οποίες προσπαθούσαν με τον τίμιο ιδρώτα τους να σταθούν όρθιες και να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Πολλές από αυτές τις πονεμένες ψυχές αργότερα έγιναν στελέχοι και φωτισμένες κατηχήτριες και βοηθοί τους στο ποιμαντικό του έργο. Αναφέρεται ότι κάποτε εξομολόγησε μία υπέργυρη μικρασιάτισσα η οποία μιλούσε μόνον τουρκικά. Παρόλα αυτά συνεννοήθηκαν άριστα, μιλώντας εκείνη τουρκικά και απαντώντας ο παππούλης ελληνικά. Το Πανάγιο Πνεύμα δεν σταματά να ενεργεί μπροστά στο εμπόδιο των ξένων γλωσσών, όπως και στους Αποστόλους μετά την Πεντηκοστή. Αλλά και την περίοδο της γερμανικής κατοχής 1940-1944
έσωσε εκατοντάδες συμπολίτες του, κυρίως παιδιά, από την πείνα, οργανώνοντας συσίτια σε διάφορα σημεία της πόλης. Διένεμε είδη ρουχισμού και τρόφιμα σε πτωχές οικογένειες. Πολλοί πατρινοί ομολογούν σήμερα ότι χρεωστούν κυριολεκτικά τη ζωή τους στον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος τους έτρεφε κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Λοιμού. Ο ίδιος ήταν πτωχός, πάμπτωχος. Είχε εγκαταλείψει κάθε υλική προσδοκία και απόλαυση. Θεωρούσε τα επίγεια πλούτη ως σκύβαλα. Γι' αυτό και με τα παρησίας μπορούσε να λέει: «Εσείς που είστε προσκολλημένοι στα επίγεια και ζείτε μόνο για αυτά, σπάστε σας παρακαλώ τις αλυσίδες αυτής της δουλείας. Καταργήστε τη λατρεία της ύλης και των θησαυρών της. Υψωθείτε πάνω από αυτά για την αληθινή ζωή. Ναι, για χάρη της αιωνίου ζωής, για χάρη της άνω ζωής, και πλούτος και χρήματα, θησαυροί και κτήματα, ας πάνε στον κόρακα. Και για να το πω πιο εκκλησιαστικά και πιο ευπρεπώς, τα χρήματα μαζί με τα καλά τους ας πάνε στην απώλεια, χάριν του μόνου αγαθού». Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ένα περιστατικό το οποίο μας διηγήθηκε η κυρία μεταρχικά Νίχη, πνευματικό παιδί του παππούλη, και το οποίο φανερώνει την ακρίβεια του Αγίου Γερβασίου και την καθαρότητα του έργου του. Κάποιο βράδυ βρισκόταν στην τραπεζαρία της αναπλαστικής σχολής μαζί με πνευματικά του παιδιά. Μπαίνει μία κυρία κάποιου μορφωτικού συλλόγου και του προσφέρει ένα σεβαστό χρηματικό ποσό ως βοήθημα του συλλόγου προς το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Γερβασίου. Εκείνος την ρώτησε με ποιο τρόπο συλλέχθηκαν αυτά τα χρήματα. Όταν έμαθε ότι τα έσοδα προέρχονταν από κάποιο φιλανθρωπικό χορό, δεν τα δέχθηκε, εφαρμόζοντας το «έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλήν μου». Αν αναλογιστούμε την ένδυα των καιρών εκείνων και την δυσκολία εξευρέσεως πόρων για την ενίσχυση των πτωχών, θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε το ηρωικό φρόνημα του πτωχού Λεβίτου ώστε να αρνηθεί τέτοιου ύψους οικονομική προσφορά. Πράγματι, το ιερών αγωνιστικών υπέρ της αθανάτου Ορθοδοξίας φρόνημα και έργων, η διαφύλαξη της Ιεράς Παρακαταθήκης, της Αγιωτάτης Ορθοδοξίας Ανωθεύτου, Απαρασαλεύτου, Ασινούς και Αλοβίτου, η εν φόβο Θεού και πάση επιμελία ιερατική βιωτή, η φιλανθρωπία και η ελεημοσύνη, αλλά και η καταπλάτος και βάθος προς πάντας αγάπη, συνέθεταν το μεγαλείο μιας αθάνατης εκκλησιαστικής κατά πάντα πατερικής φυσιογνωμίας. Στο πρόσωπο του Αγίου Γερβασίου διακρίναμε να αναβιώνει το πνεύμα του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννου του Ελεήμονος και τόσων άλλων ποιμένων της Αγίας μας Εκκλησίας. Ενσάρκωνε όλες τις αρετές των πρώτων πατέρων της Εκκλησίας.

Ο Κήρυκας της Χάριτος. Το θείο κήρυγμα, κατά παλαιούς και νέους διδασκάλους, είναι η ψυχή και το πνεύμα κάθε ιεράς ακολουθίας, προπάντων δε της θείας λειτουργίας. Άνευ αυτού, το τελετουργικό της θείας λατρείας, το αγιότερο όλων των έργων, κινδυνεύει να εκπέσει σε ξηρό τύπο και σε τυπολατρεία, λόγω του αγνώστου ακόμη και των βασικών νοημάτων, αλλά και της ενίας των λέξεων ή φράσεων, των ευχών και ύμνων. Αυτά πίστευε και διεκήρυτε ο Άγιος Γερβάσιος στην πόλη των Πατρών. Δίδασκε με παρησία ότι η Θεία Διδασκαλία καθαρίζει τον άνθρωπο, διαλύει τις πλάνες, φωτίζει τον νου, θερμαίνει και καθαρίζει την καρδιά και κάνει τους ανθρώπους νυφάλιους. Πίστευε ακράδαντα ότι η συμμετοχή στα Θεία Κηρύγματα εξευγενίζει και απλοποιεί τον οικογενειακό βίο, εξημερώνει την κοινωνική ζωή, εμφυσά το ζωογόνο πνεύμα της φιλαλληλίας και ευποιίας μεταξύ των ανθρώπων. Ο Θείος Λόγος για τον Άγιο Γερβάσιο είναι εκείνος που κατακοσμεί τα ήθη, ενισχύει και στερεώνει τους ηθικούς δεσμούς. Μέσω του Θείου Κηρύγματος αναδεικνύονται κατά τον Άγιο Γερβάσιο όχι μόνον αληθινοί χριστιανοί, αλλά και χριστοί και ενάρετοι πολίτες, αφού διδάσκεται η ισότητα και εμπεδώνεται η έννοια της δικαιοσύνης. Γενικά, το Θείο Κήρυγμα περικλείει και περιλαμβάνει ό,τι εξηγένει και καταρτίζει κάθε κοινωνία. Για να καταλάβει κανείς τη μέγιστη σημασία που έδινε ο Άγιος στη διακονία του Θείου Λόγου, είναι αρκετό να αναφέρουμε απλώς και μόνον το ημερήσιο πρόγραμμα της Κυριακής. Καταρχήν κήρυγμα στη νυχτερινή Θεία Λειτουργία, την οποία τελούσε στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Αργότερα και πάλι κήρυγμα με τη μορφή υποδειγματικής κατηχήσεως στους κατηχητές και στις κατηχήτριες. Τρίτο κήρυγμα, απογευματινό στον Άγιο Δημήτριο, και τέλος, τέταρτο κήρυγμα, επίσης απογευματινό, στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας. Στην έκθεση πεπραγμένων προς την Ιερά Σύνοδο του Μητροπολίτου Πατρών Αντωνίου των ετών 1936-1937, διαβάζουμε ότι ο Ιεροκήρυκας Αρχιμανδρίτης Πατήρ Γεβάσιος Παρασκευόπουλος κηρύττει ανελιπώς κατά Κυριακήν, Τετάρτην και Παρασκευήν. Όταν πλέον απαλλάχθηκε από τα εφημεριακά του καθήκοντα, το κήρυγμα έγινε καθημερινό. Δεν υπολόγιζε τον κόπο. Πάντα σκεπτόταν με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερα πρόβατα από το στόμα του νοητού δράκοντα. Ούτε τα γυρατιά, αλλά ούτε οι διάφορες ασθένειες που τον ταλαιπωρούσαν στάθηκαν ικανά να μετριάσουν τον ιερό ζήλο του. Μάλιστα, κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, όταν δεν μπορούσε πλέον να σηκωθεί από το κρεβάτι, έπαιρνε στο χέρι το μικρόφωνο και από εκεί κήρυτε στα πλήθη που συγκεντρώνονταν στην ειδική για αυτόν τον σκοπό αίθουσα δίπλα από το κελί του. Ήθελε να διατηρήσει, ως καλός ποιμένας, την επαφή με το ποιμνιό του έως την τελευταία στιγμή της ζωής του. Αυτό το διεπίστωσα κι εγώ όταν κάποτε περίμενα να δω τον γέροντα να κηρύττει και αντί αυτού άκουσα την φωνή του από τα μεγάφωνα της αίθουσας. Ο κηρυκτικός ζήλος του Αγίου Γερβασίου εξήγηρε τον φθόνο εκείνων που η ζωή τους δεν τέριαζε με το περιεχόμενο των κηρυγμάτων του. Γι' αυτό άρχισε να τον κατηγορούν και να συκοφαντούν τις ιερές συνάξεις, οι οποίες μπορούν να συγκριθούν από όσους τις έζησαν με τις πρώτες χριστιανικές συνάξεις των Αποστολικών χρόνων. Τι ζήλος κατήχε τον Άγιο Γερβάσιο. Διερωτόταν φλεγόμενος από αγάπη για τον διαφωτισμό του ποιμνίου της Εκκλησίας. Πώς, αφού η πίστη σε εξακοής και ακοή είναι ο λόγος του Θεού,
πώς είναι δυνατόν να ενδυθεί κάποιος τον Χριστό μέσω του Αγίου Βαπτίσματος, χωρίς ο Λόγος του Θεού να αναπτύξει τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα αυτού του μυστηρίου σε Αυτόν. Είναι περισσότερο χρήσιμα και αναγκαία το Θείο Κήρυγμα και ο Λόγος του Θεού παρά ο επιούσιος άρτος της εφήμερης ζωής.

Θεία Μυσταγωγία ήταν τα πεφωτισμένα κηρύγματα του Αγίου Γερβασίου. Ο λόγος του ήταν πατερικός, η σκέψη του συνετή, το ύφος του αυστηρό και σεμνό. Άτεγκτος υπερασπιστής της αληθείας, δεν δίσταζε να καυτηριάζει την παρανομία ακόμα και με έντονο ύφος, όποτε χρειαζόταν. Και επειδή ο λόγος του στηριζόταν πάντοτε στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας, έπειθε τον ακροατή, τον κατένισε και τον έφερνε προ των ευθυνών του, εφαρμόζοντας το του Αποστόλου Παύλου. Έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, άλλοτε ήταν ελεγκτικός, άλλοτε παραμυθητικός και άλλοτε επιτιμητικός, προσαρμοσμένος στις πνευματικές ανάγκες των ακροατών του. Μελέτησε σε βάθος το χωρίο των πράξεων, ήσαν δε προσκαρτερούντες, τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία, τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Γι' αυτό και έγραφε: «Διέβλεψα ότι το θείο κήρυγμα, χωρίς το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας, υπολείπεται». Όταν είχε σκοπό να κηρύξει, τελούσε προηγουμένως την Θεία Λειτουργία. Μόνον ο αρμονικός συνδυασμός, έγραφε, θείου κηρύγματος και θείων μυστηρίων, μας παρέχει το όλο έργο. Το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, του Σωτήρος μας. Από όλα αυτά, αβίαστα συμπεραίνει κανείς ότι η αιτία της ικτράς αποτυχίας πολλών ιεροκηρύκων ήταν και είναι η μη συνύπαρξη του Θείου Κηρύγματος και του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ως γνωστόν, ο διαχωρισμός αυτός είναι στην κυριολεξία προτεσταντικός και δεν συμφωνεί με την Ορθόδοξη Παράδοση. Γι' αυτό και όταν κήρυτε, φαινόταν σαν να ιερουργούσε. Στο ερώτημα, τι ήταν κυρίως, ιερουργός ή ομιλητής, το παράδειγμά του δίνει την απάντηση, η οποία ερμηνεύει αποκαλυπτικά την μυστηριακή εκείνη φράση του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους, 15ο κεφάλαιο, 16η παράγραφο. Ήταν ο ιερουργός του Ευαγγελίου. Δεν μπορούσες να τον απομονώσεις. Η εικόνα του ομιλητή με υψωμένη την ευρώδη δεξιά του ήταν αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την εικόνα του λευκοφορεμένου, ένα απλό λινό φελόνι ιερουργού με το μόλις υψούμενο και ακουόμενο θυμιατήριο, με τη μετάρσια μορφή και την βαθιά εκείνη φωνή, η οποία μετέδιδε στις ψυχές το δέος των ουρανίων δυνάμεων, οι οποίες παρίστανται εμπρός στο θρόνο του Παντοκράτορος. Ένιωθες συντριβή καθώς παρακολουθούσες τον Άγιο Γερβάσιο να ιερουργεί, αλλά και να κηρύττει. Φέρνω στη μνήμη μου, γεμάτος νοσταλγία, πως όταν κατευθυνόμουν στον αίσκο της Αγίας Ταβιθάς τον χειμώνα ή στην αίθουσα το καλοκαίρι για να ακούσω το κήρυγμα του Αγίου Γερβασίου, η καρδιά μου χτυπούσε από ιερή συγκίνηση και χαρά. Αυτό συνέβαινε διότι γνώριζα από πριν πως επιστρέφοντας από εκεί κάτι θα είχε αλλάξει στον εσωτερικό μου κόσμο. Και αυτό το αποδίδω όχι μόνον εγώ, αλλά και όσοι παρακολούθησαν τα φλογερά κηρύγματά του, αφενός μεν στο φωτεινό παράδειγμα της Αγίας Ζωής του, αφετέρου δε στο περιεχόμενο της ομιλίας του. Κανένα κήρυγμα δεν ήταν κατώτερο από το προηγούμενο. Όλα είχαν τη σφραγίδα της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, των Αγίων Πατέρων και των Ιερών Κανόνων της Αγίας μας Εκκλησίας. Όποιος παρακολουθούσε το κήρυγμα του Αγίου Πατρός, εισερχόταν στην Αγιοπατερική Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όντως, ο Άγιος Γερβάσιος ήταν ο κήρυκας της αληθείας.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, μια πόλη που σφίζει από ζωή και ανθρώπινη δραστηριότητα. Μια πόλη που ο κάθε δρόμος έχει και μια ιστορία να σου διηγηθεί. Ο πρώτος οικισμός χρονολογείται από τη Μινωική εποχή και τοποθετείται στη θέση γύρω από το σημερινό μικρό Βενετσιάνικο λιμάνι του Ηρακλείου, που αποτελούσε το λιμάνι της Κνωσού, όπως μας βεβαιώνει ο Έλληνας γεωγράφος Στράβων. Έχει δε πίνιον το Ηράκλειον η Κνωσός. Στις ανασκαφές που πραγματοποίησαν σε ένα όριγμα του Αγίου Πέτρου στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, ο Αμερικανός νομισματολόγος George Miles με τον έφορο Βυζαντινών αρχαιοτήτων Κρήτης Μανώλη Μπορμπουδάκη το 1967 βρέθηκαν νομίσματα και πρωτογεωμετρικά όστρακα που βεβαιώνουν ότι ο οικισμός του λιμανιού υπήρχε από την πρωτογεωμετρική περίοδο το 1000 έως 950 π.Χ. Πρόκειται δηλαδή για το επίνιον της Κνωσού, το Ηράκλειον, που αναφέρει ο Στράβων.

Αρχικά είχαν δημιουργηθεί δύο σημαντικοί παραθαλάσσιοι οικισμοί από την Κνωσό. Ο ένας στις εκβολές της ανατολικής όχθης του ποταμού Κέρατου, που εκβάλλει στο προάστιο Κατσαμπάς, με εκτεταμένες λιμενικές εγκαταστάσεις, και ο άλλος στο ύψωμα του πόρου, όπως μαρτυρούν οι εγκαταστάσεις που ήταν εκεί από τα εργαστήρια σφραγιδογλυφίας, επεξεργασίας οστέινων αντικειμένων και χύτευσης μετάλλων. Στη διάρκεια της γεωμετρικής περίοδου, η Κνωσός παρακμάζει και μαζί της παρακμάζουν και οι οικισμοί του Κατσαπά και του Πόρου. Ο κέρατος ποταμός που λειτουργούσε ως θαλάσσιος δρόμος που συνέδεε την θάλασσα με την πρωτεύουσα χάνει την σπουδαιότητά του και τότε δημιουργείται ο οικισμός Ηράκλειων 4 χιλιόμετρα δυτικότερα. Ευρήματα ανασκαφών που προέρχονται από διάφορα σημεία της σημερινής πόλης βεβαιώνουν την κατοίκηση του χώρου κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους. Με την ονομασία Ηράκλειων αναφέρεται το λιμάνι της Κνωσού και κατά την ρωμαϊκή περίοδο τον 3ο μετά Χριστό αιώνα. Αυτό διαπιστώνεται από το γεγονός ότι δύο από τους Αγίους Δέκα που μαρτύρησαν στη Γόρτινα επί αυτοκράτορος της Ρώμης Δεκίου ήταν ο Ευάρεστος και ο Μόβιος από το Ηράκλειο. Το 146 π.Χ. μετά την υποταγή της Νότιας Ελλάδας στους Ρωμαίους η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο των ρωμαϊκών επιδιώξεων διότι θα έδινε στη Ρώμη την δυνατότητα να προστατεύσει το θαλάσσιο εμπόριο από τους πειρατές. Η αφορμή για την επέμβαση δόθηκε στη διάρκεια του Δεύτερου Μηθριδατικού Πολέμου που διήρκεσε από το 74 έως το 64 π.Χ. Ο φιλόδοξος βασιλιάς του Πόντου Ευπάτορ αντιδρούσε στα σχέδια των Ρωμαίων και έστειλε στην Κρήτη τον στρατηγό Δωρύλαο προκειμένου να συγκροτήσει ένα σώμα επίλεκτων Κρητών πολεμιστών. Εκτός από τη σχέση των Κρητών με το Μηθριδάτη, οι Κρήτες κατηγορήθηκαν από τους Ρωμαίους και για τη σχέση τους με τους φοβερούς πειρατές της Κιλικίας και το 74 π.Χ. η Ρωμαϊκή Σύγκλητος ανέθεσε στο στρατηγό Μάρκο Αντώνιο να υποτάξει την Κρήτη, αλλά απέτυχε με ταπεινωτικές συνέπειες. Οι Κρήτες στρατηγοί Πανάρης από την Κηδονία και Λασθένης από την Κνωσό κατέστρεψαν το ρωμαϊκό στόλο σε μια ναυμαχία ανάμεσα στο Ηράκλειο και το νησί Δία. Κρέμασαν τους Ρωμαίους στα κατάρτια των πλοίων τους και ο Μάρκος Αντώνιος πέθανε ντροπιασμένος. Η Ρώμη όμως επέμεινε και το 69 π.Χ. εκδηλώθηκε νέα επιχείρηση με τον ύπατο Κόιντο και Κίλιο Μέτελο, ο οποίος σε δύο χρόνια κατάφερε να υποτάξει όλη την Κρήτη, η οποία με πρωτεύουσα την Γόρτινα έγινε ρωμαϊκή επαρχία μαζί με την Κυριναϊκή. Ο Ρωμαίος ιστορικός Λεύκιος Ανέος Φλόρος έγραψε τότε: «Αν θέλουμε να γνωρίζουμε την αλήθεια, τον Κρητικό πόλεμο τον κάναμε από μόνη την επιθυμία να νικήσουμε και να υποδηλώσουμε το σπουδαίο τούτο νησί».

Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου είναι ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης και ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει σήμερα αρχαιολογικές συλλογές που χρονολογούνται από την νεολιθική περίοδο μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους, καλύπτοντας μια περίοδο 5.500 χρόνων. Στο μουσείο εκτίθενται τα θαυμάσια αριστουργήματα του μινωικού πολιτισμού, όπως το Ζαρφίκιο, η Θεά των Φιδιών και ο δίσκος της Φεστού, που κρατά ακόμη εφτασφράγιστα τα μυστικά του.

το επιλεγωμένο της Κρήτης κάστρο. Το 824 οι Σαρακινοί καταλαμβάνουν την Κρήτη, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του Βυζαντίου να προστατέψει τα παράλια της αυτοκρατορίας εξαιτίας της επανάστασης του Θωμά του Σλάβου. Στις αρχές του 9ου αιώνα τα αραβικά χαλιφάτα της Ανταλουσίας περιέρχονται σε κρίση και ο αρχηγός της Κόρδοβας Αμπού Χαφς Ομάρ πήρε το λαό του, 10.000 ψυχές όλους κι όλους, και με 40 πλοία κουμπάρια κατέλαβαν την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 818 στις αρχές της βασιλείας του Χαλίφη Μαμούν. Σύντομα όμως εκδιώχθηκαν από τους Αιγύπτιους και το 824 αποβιβάζονται στα νότια παράλια της Κρήτης. Κατέστρεψαν τη Γόρτινα που ήταν ακόμη πρωτεύουσα της Κρήτης και εγκαταστάθηκαν στο Ηράκλειο που ήταν καταλληλότερη θέση για τις πειρατικές τους επιδρομές. Ο Άραβας ιστορικός Μπαλαδούρη γράφει για το γεγονός. Έγινε εισβολή στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Χαλίφη Μαμούν από τον Αμπού Χαφς Ομάρ Αϊσί, τον Ανταλούσιο, ο οποίος είναι γνωστός ως Κρητικός. Στην αρχή κατέκτησε το Φρούριο και διέμεινε εκεί. Μετά άρχισε την κατάκτηση του υπόλοιπου νησιού βήμα προς βήμα, μέχρι που τίποτε δεν παρέμεινε στα χέρια των Βυζαντινών και κατέστρεψε τα Φρούριά τους.

Η Σαρακινή οχύρωσαν το Ηράκλειο με ένα φρούριο που οικοδόμησαν από άψητους πλίνθους και άνοιξαν περιμετρικά μια βαθιά τάφο. Το φρούριο αυτό το ονόμασαν Rabd el Kandak, φρούριο της τάφου. Στα 133 χρόνια της Αραβοκρατίας, μέχρι το 961, η Κρήτη είχε μετατραπεί σε ένα τόπο μαρτυρίου και οδύνης και το Ηράκλειο κέντρο δουλεμπορίου. Οι Σαρακινοί έγιναν η μάστιγα και ο τρόμος του Αιγαίου και έφερναν στο χάντακα τους σκλάβους και τα λάφυρα από τις επιδρομές που έκαναν στα ελληνικά παράλια και τα νησιά για να τους πουλήσουν στους εμμύριδες της Ανατολής. Ολόκληρο το νησί βογκούσε από τις βαρβαρότητες των Σαρακινών και οι Βυζαντινοί χρονικογράφοι αναφέρουν την Κρήτη ως θεόλετον και βαρβαροτρόφων και κατηραμένη χώρα των απίστων, των αθεοτάτων Κρητών, όπως τους αποκάλεσε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Οι Άραβες με τα δεινά που έφεραν στην Κρήτη διέθεταν και μεγάλο πλούτο που αποκτούσαν από τις πειρατικές επιδρομές και τα σκλαβοπάζαρα. Στη θέση που τους υπέδειξε, σύμφωνα με την παράδοση, ένας μοναχός, έκτισαν μεγαλοπρεπή κτίρια αραβικής αρχιτεκτονικής, όπως αυτά που είχαν στην Κόρδοβα της Ισπανίας, με χαρακτηριστικό δείγμα το περίφημο Τέμενος Μεθκίτα. Παρόμοιες αρχιτεκτονικής κτίρια οικοδόμησαν οι Σαρακινοί και στο φρούριο του Χάνδακα, τα ερείπια των οποίων αποκαλύφθηκαν τυχαία στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στη συμβολή των οδών Βύρονος και Θαλίτα, καθώς και πίσω από την Εθνική Τράπεζα της 25ης Αυγούστου, με εντυπωσιακά ευρήματα που πλουτίζουν τις γνώσεις μας για το ιστορικό παρελθόν της πόλης του Ηρακλείου, όπως μας τα είχε παρουσιάσει η αρχαιολόγος κυρία Λιάννα Σταρίδα.

Το Βυζάντιο επιχείρησε επανειλημμένος να ανακτήσει την Κρήτη, αλλά οι εκστρατείες με τους στρατηγούς Κρατερό και Ορύφα κατέληξαν σε τραγωδίες. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ρωμανός δεύτερος ο Πορφυρογέννητος αποφάσισε νέα εκστρατεία στην Κρήτη και στις 5 Ιουλίου 960 μια τρομερή αρμάδα με τον Νικηφόρο Φωκά αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη για την Κρήτη. 2.000 πυρφόρα πλοία, 1.000 δρόμονες,

16 χελάνδια και 307 καματηρά πλοία με εφόδια έφτασαν στην Κρήτη. Ο Μέγας Ρουγάριος, ο ναύαρχος δηλαδή της εκστρατείας, ήταν ο κοιτονίτης κλειδούχος Μιχαήλ και ο Νικηφόρος Φωκάς είχε μαζί του ως πνευματικό τον πιστό φίλο του μοναχό και αργότερα Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, που ίδρυσε τη μονή της Μεγής της Λάβρας του Αγίου Όρους. Ο Φωκάς με τον πολυάριθμο στρατό του ελευθέρωσε αρχικά την Ήπεθρο και στη συνέχεια πολιορκεί το φρούριο της Τάφρου, το Ράμπντ Ελ Καντάκ. Με τους καταπέλτες εξακοντίζει τα κομμένα κεφάλια των Σαρακινών μέσα στο φρούριο, ώστε οι πολιορκούμενοι να χάσουν κάθε ελπίδα, και στις 7 Μαρτίου του 1961 με μια γενική επίθεση μπαίνει στο φρούριο και καταστρέφει τα πάντα από τα θεμέλια, για να μην υπάρχει πια αυτός ο αμαρτωλός τόπος. Ο Νικηφόρος Φωκάς μετά την καταστροφή του Χάνδακα έκτισε ένα νέο φρούριο στο δίκορφο ύψωμα πάνω από το σημερινό χωριό Προφήτης Ηλίας, το οποίο ονόμασε Τέμενος και από αυτό πήρε την ονομασία της η επαρχία Τεμένους.

Εκεί εγκαταστάθηκαν οι νέες αρχές του νησιού, αλλά επειδή ήταν μακριά από τη θάλασσα, δεν εξυπηρετούσε τις εμπορικές δραστηριότητες των κατοίκων, οι οποίοι επέστρεψαν στην παλιά πόλη, έκτισαν νέα τείχη πάνω στα αραβικά και ονόμασαν την πόλη Χάνδαξ, αντί του αραβικού Καντά.

Η νέα πόλη αναπτύχθηκε με γοργούς ρυθμούς. Καινούργοι κάτοικοι έφταναν καθημερινά και επειδή δεν υπήρχε πλέον χώρος για εγκατάσταση μέσα στα τείχη, δημιουργήθηκαν έξω από αυτά νέα προάστια, τα οποία επικοινωνούσαν με την πόλη από τη μοναδική πύλη, την οποία ονόμασαν αργότερα η Ενετή Βολτόνε και ήταν μπροστά από την σημερινή Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου. Η κυριαρχία των Βυζαντινών διήρχεσε μέχρι την εποχή της τέταρτης σταυροφορίας του 1204, όποτε καταλήθηκε οριστικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι σταυροφόροι είχαν υποσχεθεί στον αρχηγό της σταυροφορίας Βονιφάτιο τον Μονφερατικό ότι θα ήταν ο πρώτος Λατίνος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης, αλλά ο δόγης της Βενετίας Ενρίκο Ντάντολο είχε αντιρρήσεις και πρώτος αυτοκράτορας εξελέγει ο Βαλδουίνος πρώτος. Αλλά και για να εξευμενήσουν τον Βονιφάτιο, του πρόσφεραν το βασίλειο της Θεσσαλονίκης και το θέμα της Κρήτης. Εκείνος όμως, νέος και άπειρος καθώς ήταν, δέχθηκε να πουλήσει την Κρήτη στους Ενετούς για 1000 μάρκες αργύρου που αντιστοιχούσαν σε 50.000 χρυσά δουκάτα. Η Συμφωνία Αγοραπολισίας, γνωστή ως Refutatio Cretae, υπεγράφει μυστικά στην Ανδριανούπολη στις 12 Αυγούστου 1204 και η Κρήτη έγινε κτήση της Βενετίας. Οι Ενετοί όμως καθυστέρησαν να στείλουν δυνάμεις στην Κρήτη, καθώς ήταν απασχολημένοι με τις κτήσεις τους στην Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Την καθυστέρηση αυτή εκμεταλλεύθηκε ο αρχιπειρατής και κόμις της Μάλτας Ενρίκο Πεσκατόρε, ο οποίος με τη βοήθεια του γενοβέζου φίλου του Αλαμάνου Ντακώστα, τον οποίο αποκαλούσαν πρίγκιπα των πειρατών, κατέλαβε πρώτος στην Κρήτη το 1206.

Ο Ενρίκο Πεσκατόρε έκτισε 14 μικρά φρουρία κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής της Κρήτης για να οχυρώσει το νησί, μεταξύ των οποίων ήταν το φρούριο της Ιεράπετρας, του Παλαιοκάστρου, ο γενοβέζικος πύργος στα Χανιά και δύο μικρά φρούρια στον όρμο του Φόβελες.

Η Βενετία έστειλε αμέσως στόλο κάτω του Πεσκατόρε με αρχηγούς τον Ρανιέρι Ντάντολο και Ρουτσιέρο Πρεμαρίνο. Αλλά η προσπάθειά τους να καταλάβουν το νησί κατέληξε σε αποτυχία. Οι προσπάθειες των Ενετών να ανακτήσουν την Κρήτη συνεχίστηκαν μέχρι το 1212, που ο πρώτος δούκας της Κρήτης, Ιάκωβος Θιέπολο, ανάγκασε τον Ενρίκο Πεσκατόρε να εγκαταλείψει το νησί. Ο Θιέπολο εγκαταστάθηκε στον Χάνδακα και επειδή οι Ενετοί δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την ονομασία Χάνδαξ, ονόμασαν την πόλη Κάντια και ολόκληρο το βασίλειο της Κρήτης Ρένιο Ντι Κάντια. Η πόλη Κάντια έγινε η κυριότερη ενετική βάση στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και οι Ενετοί την αποκαλούσαν ως το πολυτιμότερο πετράδι στο στέμμα της Βενετίας. Εδώ έφταναν οι νεοπομπές που πραγματοποιούσαν τις εμπορικές μεταφορές μεταξύ Ανατολής και Δύσης και η δραστηριότητα αυτή αποτελούσε την κύρια πηγή πλούτου και ευημερίας των Ενετών Αρχόντων. Πρώτο μέλημα των Ενετών ήταν η οχύρωση της πόλης για να αντιμετωπίσουν τις απανωτές επαναστάσεις των Κρητικών και την συνεχώς αυξανόμενη τουρκική απειλή στη Μεσόγειο. Επέβαλαν βαριά φορολογία 3.000 υπέρπειρων για την επισκευή του λιμανιού στους Ενετούς φεουδάρχες, στους οποίους η Βενετία δεν αναγνώριζε τα ίδια δικαιώματα με τους ευγενείς της Μητρόπολης και οι λόγοι αυτοί προκάλεσαν την επανάσταση του Αγίου Τίτου του 1363, η οποία κατέλυσε την ενετική διοίκηση και ανακήρυξε το βασίλειο της Κρήτης σε ανεξάρτητη δημοκρατία του Αγίου Τίτου με την συνεργασία και των Κρητικών. Και ήταν πραγματικά συγκινητική η λειτουργία που έγινε στον Άγιο Τίτο με τον Ορθόδοξο και τον Λατίνο Επίσκοπο. Η Βενετία αντέδρασε αμέσως και απέστειλε μισθοφορικά στρατεύματα στην Κρήτη με αρχηγό τον Λουτσιάνο Νταλβέρνα, ο οποίος με μία μόνο μάχη έξω από τον Χάνδακα διέλυσε τους επαναστάτες και αποκατέστησε την ενετική κυριαρχία στο νησί.

Εκείνα τα χρόνια της σκληρής ενατικής δουλείας, οι κριτικοί ζούσαν σε συνθήκες απάνθρωπες. Ο ενετός φεουδάρχης είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου στους κατοίκους της καστελανίας του. Ό,τι καλλιεργούσαν είχαν την υποχρέωση να το πουλούν μόνο στο δικό τους φεουδάρχη σε εξευτελιστικές φυσικά τιμές. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια δόθηκαν σε Λατίνους κληρικούς και πολλοί από αυτούς άφησαν την τελευταία τους πνοή στα κάτεργα των ενετικών καραβιών και στις βαριές αγκαρίες επί 200 χρόνια για να χτιστούν τα θεόρατα τείχη που αγκάλιασαν της πόλης της Κρήτης.

Κριτικοί δεν δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα τη στέρηση της εθνικής και θρησκευτικής τους ελευθερίας. 27 επαναστάσεις ξέσπασαν εναντίον των Ενετών και πολλά τοπικά κινήματα σε ολόκληρο το νησί. Αλλά οι Ενετοί επικράτησαν κυρίως λόγω της διχόνοιας των κριτικών αρχόντων που δεν επέτρεψαν μια κοινή και συντονισμένη επαναστατική δράση. Εν τω μεταξύ, η Οθωμανική απειλή ήταν πλέον ορατή στον ορίζοντα και όλα έδειχναν ότι δεν θα αργούσε η ώρα που η Κρήτη θα δεχόταν επίθεση. Τα παλιά τείχη δεν πρόσφεραν καμία ασφάλεια και η εμφάνιση της Πυρίτιδας είχε αλλάξει τα δεδομένα της οχυρωματικής τέχνης. Η Βενετία ανέθεσε τότε στον διάσημο Βερονέζο μηχανικό οχυρωματικών έργων Μικέλε Σαν Μικέλη τον σχεδιασμό των φρουρίων της Κρήτης και η ανοικοδόμηση τους άρχισε το 1462.

Τότε υπέστη μεγάλη καταστροφή και ικνωσός, διότι τα αρχαία ερείπια χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικά υλικά για την ανέργευση των οχυρώσεων.

Τα κολοσσιαία τείχη του Χάντακα έχουν μήκος 3 χιλιόμετρων σε σχήμα τριγώνου, με την υποτείνουσα πλευρά προς το κριτικό πέλαγος με 7 προμαχώνες, και είναι σήμερα το καλύτερα διατηρημένο φρουριακό συγκρότημα της Μεσογείου, μαζί με το φρούριο Rocca al Mare, το φρούριο της θάλασσας, που έμεινε να αποκαλείται κούλες από τα χρόνια της τουρκοκρατίας.

Η οικοδόμηση του φρουρίου της θάλασσας στη θέση παλαιότερου πύργου που προϋπήρχε για να οχυρώσει το λιμάνι άρχισε το 1523 και ολοκληρώθηκε το 1540.

Στο ισόγειο υπάρχουν 26 διαμερίσματα που χρησιμεύαν ως αποθήκες πολεμοφοδίων και τροφίμων, αλλά και ως φυλακές στις οποίες βασανίστηκαν και θανατώθηκαν πολλοί κριτικοί στη διάρκεια της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας.

Στα ανοίγματα του ισογείου υπήρχαν το 1630 18 κανόνια διαφόρων τύπων και στον επάνω όροφο ήταν τα καταλήματα της φρουράς, μια εκκλησία, ένας φούρνος και 25 κανόνια.

Οι εκθέσεις των ενετών γενικών προβλεπτών μας πληροφορούν ότι τα μάρμαρα αυτά προέρχονταν από την Ισοδία, αλλά και ο Φλωρεντινός ιερωμένος Χριστόφορος Μποντελμόντι, που πραγματοποίησε τον περίπλου της Κρήτης το 1415, αναφέρει ότι είδε στη βόρεια πλευρά της Νησουδία κατάλευκα μεγαλοπρεπή μαρμάρινα παλάτια. Μάλιστα, οι ενετοί φόρτωναν τότε παλιές γαλέρες, τις οποίες βούλιαζαν με το φορτίο τους για να κατασκευάσουν τον μόλο του λιμανιού.

Το λιμάνι του Χάνδακα ήταν για τους Ενετούς σπουδαίος σταθμός διαμετακόμισης των εμπορευμάτων της Ανατολής, αλλά και ναύσταθμος για τα πολεμικά πλοία που προστάτευαν την Κρήτη από τις πειρατικές επιδρομές. Για τις ανάγκες του στόλου τους, οι Ενετοί κατασκεύασαν μια σειρά νεορίων, όπου επισκέβαζαν και ναυπηγούσαν γαλέρες με κριτικούς κυρίως τεχνίτες.

Παράλληλα με την οχύρωση της πόλης Κάντια, οι Ενετοί έκτισαν μεγαλοπρεπή κτίρια, εκκλησίες και κρίνες που έδιναν μια λαμπρή εικόνα της πόλης. Το σημερινό Δημαρχείο, η Λότζια, παλαδιανού ρυθμού, ήταν η Λέσχη των Ενετών Ευγενών, η οποία χτίστηκε ανάμεσα στο 1625 έως 1628 από τον γενικό προβλεπτή Φραγκίσκο Μοροζίνη. Το κτίριο ήταν διόροφο με κίονες δωρικού ρυθμού στο ισόγειο και κίονες ιωνικού ρυθμού στον πρώτο όροφο και διάφορα ανάγλυφα στο διάζωμα.

1915 ξεκίνησαν οι εργασίες αναστήλωσης της Λότζιας υπό την επιμέλεια του Μαξιμίλιαν Ονγκάρο, που ήταν έφορος των καλλιτεχνικών μνημείων της Βενετίας και συνεχίστηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι εργασίες προχώρησαν σταδιακά από τότε και ολοκληρώθηκαν το 1980 και το 1987 απονεμήθηκε στη Λότζια το πρώτο βραβείο Europa Nostra ως το καλύτερα αναπαλαιωμένο ευρωπαϊκό μνημείο της χρονιάς εκείνης.

Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε η ενετική πόλη Κάντια ήταν η λειψιδρία. Η πόλη υδρευόταν από πηγάδια που έβγαζαν υφάλμηρο νερό. Το 1639 παραμονές της τουρκικής πολιορκίας στην πόλη υπήρχαν 1270 πηγάδια και 273 δεξαμενές νερού. Ο πρώτος που έφερε νερό στην πόλη με υδραγωγείο ήταν ο καπιτάν γενεράλε της Κάντια Τζιάν Ματέο Μπέμπο το 1552 και η κρίνη που φέρει το όνομά του βρίσκεται στην πλατεία του Ναού του Σωτήρος, τη σημερινή πλατεία Κορνάρου. Η κρίνη είναι διακοσμημένη με ένα κέφαλο ρωμαϊκό άγαλμα που προέρχεται από την Ιεράπετρα και τα οικόσημα του οίκου του Μπέμπο καθώς και του τότε δούκα της Κρήτης Αλβίζε Γκρίτη και άλλων αξιωματούχων.

Τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας, οι σκλάβοι που είχαν φέρει μαζί τους οι Τούρκοι από διάφορες χώρες της Αφρικής, οι χαλικούτιδες, όπως τους αποκαλούσαν, είχαν βάψει μαύρο το άγαλμα και κάθε Μάιο έκαναν εδώ μια θρησκευτική τελετή με χορούς και τραγούδια. Δίπλα στην Κρίνη βλέπουμε το Οθωμανικό Σεμπίλ του πλούσιου Χατζή Ιμπραχήμ Αγά, που οικοδομήθηκε το 1776, ο οποίος αφιέρωσε τη μεγάλη περιουσία του για την συντήρησή του. Στο αφιερωτήριο αναφέρεται η επιθυμία του να μεταφέρονται το καλοκαίρι από τον Ψιλορίτη 4 φορτία χιόνι για να προσφέρεται από το Σεμπίλ του κρύο νερό.

Στη νότια πλευρά της πλατείας, όπου βρίσκεται σήμερα το άγαλμα του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, δέσποζε στα χρόνια της Ενετοκρατίας ο ναός του Σαν Σαλβατόρε, των Αυγουστινιανών μοναχών, από τον οποίο είχε πάρει την ονομασία της και η πλατεία, που ήταν σημαντικό κέντρο των προαστίων. Πριν από την κατεδάφισή του, από την κυβέρνηση της Χούντας, λειτουργούσε ως γυμνάσιο.

Τα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας και συγκεκριμένα στο κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού 200 κεφάλαια προς τον θαλάσσιο περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού. Βρισκόμαστε στην πρώτη εκατοντάδα. Εκείνος που πιστεύει φοβάται και όποιος φοβάται ταπεινώνεται και όποιος ταπεινώνεται γίνεται πράος γιατί αποκτά συνήθεια να κρατεί ανενέργητες τις παραφύσεις κινήσεις του θυμού και της επιθυμίας. Ο πράος στηρεί τις εντολές και όποιος στηρεί τις εντολές καθαρίζεται και όποιος καθαρίστηκε φωτίζεται και εκείνος που φωτίζεται αξιώνεται να ενωθεί με τον ουράνιο νυμφίο, τον Θεό Λόγο, στον νυμφώνα των μυστηρίων. Όπως ο γεωργός που ζητώντας κατάλληλο τόπο για να μεταφυτέψει κάποιο άγριο δέντρο βρίσκει έναν ανέλπιστο θησαυρό, έτσι είναι και κάθε ασκητής ταπεινός και άδωλος και απαλλαγμένος από την ηλική δασίτητα στην ψυχή όπως αναφέρεται για τον Τρισμακάριο Ιακώβ. Όταν ερωτηθεί από τον πνευματικό του πατέρα πώς απόκτησε τη γνώση, τι είναι αυτό που βρήκες έτσι γρήγορα παιδί μου, αποκρίνεται λέγοντας. Είναι κάτι που ο Κύριος και ο Θεός μου το παρέδωσε. Όταν λοιπόν ο Θεός μας παραδώσει τα σοφά θεωρήματα της σοφίας του χωρίς κόπο και ενώ δεν τον περιμέναμε ας σκεφτούμε ότι βρήκαμε ξαφνικά πνευματικό θησαυρό. Γιατί ο γνήσιος ασκητής είναι πνευματικός γεωργός, ο οποίος στη θεωρία των ορατών μέσω της αισθήσεως τη μεταφυτεύει σαν άγριο δέντρο στη γη των νοητών και βρίσκει θησαυρό την καταχάρη φανέρωση της σοφίας που βρίσκεται μέσα στα όντα. Η γνώση των θείων θεωρημάτων που έρχεται ξαφνικά στον ασκητή χωρίς να το περιμένει, λόγω της ταπεινοφροσύνης του, κατασυντρίβει το φρόνημα εκείνο που με κόπο και μόχθο την αναζητεί για επίδειξη και δεν τη βρίσκει. Και προξενεί χωρίς λόγο φθόνος τον ανόητο εναντίον του αδελφού και σκέψη φόνου και λύπη, επειδή δεν μπορεί να έχει την έπαρση από τους επένους. Εκείνοι που ζητούν με κόπο την γνώση και δεν την πετυχαίνουν, αποτυγχάνουν ή λόγω απιστίας ή γιατί από ανόητη αριστικότητα θα αρχίσουν ίσως να υπερηφανεύονται εναντίον εκείνων που έχουν τη γνώση όπως κάποτε οι Ισραηλίτες εναντίον του Μωυσή. Σε αυτούς ο νόμος θα πει πως πρέπει ότι μερικοί ανέβηκαν δια της βίας στο όρος και βγήκαν οι Αμορέοι που κατοικούσαν εκεί και τους χτυπούσαν και τους πλήγωναν. Γιατί είναι αναπόφευκτο εκείνοι που προφασίζονται για επίδειξη την αρετή όχι μόνο να αποτυγχάνουν νοθεύοντας την ευσέβεια αλλά και να πληγώνονται από τη συνείδησή τους. Εκείνος που επιθυμεί τη γνώση για επίδειξη και δεν την πετυχαίνει μήτε να φθονεί των πλησίων μήτε να λυπάται. Αλλά όπως έχει διαταχθεί ας προσπαρασκευάζεται σε κάτι παραπλήσιο, δηλαδή ας κουπιάσει πρώτα αφιλόπονα με το σώμα στην πρακτική αρετή, προετοιμάζοντας έτσι την ψυχή του για τη Θεία Γνώση. Εκείνοι που αντικρίζουν με ευσέβεια τα όντα και δεν προσπαθούν να εφεύρουν κανένα τρόπο επιδείξεως, θα βρουν μπροστά τους να τους προϋπαντούν οι ολόφωτες θεωρίες των όντων και να προκαλούν σε αυτούς την τελειότατη κατανόησή τους. Προς αυτούς ο νόμος λέει «Ελάτε να κληρονομήσετε πόλεις μεγάλες και ωραίες, γεμάτες από κάθε καλό, τις οποίες δεν χτίσατε εσείς και δεξαμενές πελεκυμένες που δεν πελεκίσατε εσείς και αμπέλια και ελαιώνες που δεν τις φυτέψατε εσείς. Γιατί εκείνος που δεν ζει για τον εαυτό του αλλά για τον Θεό γεμίζει από όλα τα χαρίσματα που προηγουμένως δεν φαίνονταν λόγω της ενοχλήσεως που προξενούσαν τα πάθη». Η αίσθηση διακρίνεται σε δύο είδη. Είναι η αίσθηση ως διαρκής φυσική ιδιότητα που λειτουργεί και όταν κοιμόμαστε, η οποία δεν αντιλαμβάνεται κανένα από τα υποκείμενά της και δεν έχει καμιά ωφέλεια, αφού δεν τίνει προς ενέργεια. Είναι και η ενεργητική αίσθηση με την οποία αντιλαμβανόμαστε τα αισθητά. Έτσι και η γνώση των δύο ειδών, η μία είναι θεωρητική που στοχάζεται μόνο από έξι τους λόγους των όντων και δεν έχει καμιά ωφέλεια, καθώς δεν επεκτείνεται στην ενέργεια των εντολών. Η άλλη είναι ενεργητική και βασίζεται στην πράξη και θεωρεί αληθινή κατανόηση των όντων εκείνη που βεβαιώνεται από την πείρα. Ο υποκριτής όσο νομίζει ότι δεν τον αντιλήφθηκαν είναι ήρεμος, κυνηγώντας τη δόξα του να νομίζεται δίκαιος. Όταν όμως ανακαλυφθεί τότε προβάλλει θανατηφόρους λόγους, νομίζοντας ότι με τις κατηγορίες
εναντίον των άλλων θα σκεπάσει την απρέπειά του. Αυτόν, επειδή είναι άστατο, η γραφή τον παρομοίωσε με γέννημα έχυδνας και τον διέταξε να κάνει καρπούς άξιους της μετάνοιας, δηλαδή να μετατρέψει την κρυφή διάθεση της καρδιάς ώστε να γίνει σύμφωνη με τους εξωτερικούς τρόπους. Μερικοί λένε ότι θηρίο ονομάζεται κάθε ζώο από όσα ζουν στον αέρα, στη γη και στην θάλασσα, που ο νόμος δεν το έχει κρίνει καθαρό, ακόμη και αν φαίνεται ήμερο. Ονομασία θηρίου δίνει και ο λόγος μας σε κάθε άνθρωπο ανάλογα με το πάθος που τον κατέχει. Εκείνος που υποκρίνεται φιλία για να βλάψει τους γύρω του είναι λύκος που κρύβει κάτω από την προβιά την κακία του. Αυτός όταν βρει ένα αθώο φέρσιμο ή λόγο που γίνεται ή λέγεται όπως θέλει ο Χριστός, αλλά με τρόπο απλοϊκό το αρπάζει και το καταστρέφει, εκτοξεύοντας μοίριες κατηγορίες προς εκείνους των οποίων στα ήθη ή τους λόγους επιτίθεται σαν επίβουλος της ελευθερίας που έχουν οι αδελφοί από τον Χριστό. Εκείνος που υποκρίνεται σιωπή για να πράξει κάτι κακό μηχανεύεται δόλο κατά του πλησίον. Αν αποτύχει σε αυτό, φεύγει προσθέτοντας το πάθος του και τον πόνο της αποτυχίας. Ενώ εκείνος που σιωπά για να ωφελήσει, αυξάνει την φιλία και φεύγει με χαρά, γιατί έλαβε φωτισμό που διώχνει το σκοτάδι. Εκείνος που μέσα σε σύναξη διακόπτει την ακρόαση των λόγων με αυτάδεια, δεν κρύβει ότι πάσχει από φιλοδοξία. Δούλος της φιλοδοξίας αυτής προτείνει στροφές και περιστροφές προτάσεων, θέλοντας να διασπάσει τον ιρμό των λεγόμενων. Ο σοφός είτε διδάσκει είτε διδάσκεται. Μόνο τα ωφέλιμα θέλει να διδάσκεται και να διδάσκει. Ο δικησίσοφος, αυτός που κάνει το σοφό, και όταν ερωτά και όταν τον ρωτούν, μόνο τα πιο περίεργα παρουσιάζει. Εκείνος που είναι μέτοχος αγαθών κατά χάρη Θεού, γίνεται χρεός της να τα μεταδίδει και στους άλλους χωρίς φθόνο. Γιατί λέει η Γραφή, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν να δώσετε. Αυτός που κρύβει τη Θεία Δωρεά συκοφαντεί τον Κύριο ως σκληρό και αρνείται την αρετή, θέλοντας να την ταλαιπωρήσει την σάρκα του. Και εκείνος που πουλάει την αλήθεια στους εχθρούς και έπειτα ξεσκεπάζεται ως φιλόδοξος, απαγχωνίζεται, μην μπορώντας να αντέξει την τροπή. Εκείνοι που ακόμη δηλιάζουν στον πόλεμο εναντίον των παθών και φοβούνται την επίθεση των αοράτων εχθρών, πρέπει να σωπαίνουν, δηλαδή να μην μεταχειρίζονται τον αντιρρητικό τρόπο για υπεράσπιση της αρετής, αλλά να αναθέτουν στο Θεό με προσευχή να φροντίσει για εκείνους. Προς αυτούς λέγεται στην Έξοδο, «Ο Κύριος θα πολεμήσει για λογαριασμό σας και εσείς θα συγγίσετε». Εκείνοι όμως που μετά την κατανίκηση των δαιμόνων ζητούν αμέσως τους τρόπους ασκήσεως των αρετών για να τους μάθουν από καλή διάθεση, πρέπει να έχουν ανοιχτό το αυτί της διάνοιάς τους. Σε αυτούς λέει, ακούτε Ισραηλίτες, σε εκείνον πάλι που επειδή έχει καθαρτή επιθυμής φοδρά τη Θεία Γνώση, αρμόζει η ευλαβής παρησία προς τον Θεό. Προς αυτόν θα λεχθεί, γιατί φωνάζεις προς εμένα, επομένως, σε όποιον έχει διαταχθεί η σιωπή επειδή φοβάται, είναι κατάλληλη η καταφυγή προς τον Θεό. Σε εκείνον που δίνεται η εντολή να ακούει, αρμόζει η ετοιμότητα στο να υπακούει τις εντολές. Για τον γνωστικό, κατάλληλο είναι να φωνάζει ακατάπαυστα στο Θεό παρακαλώντας για την αποτροπή των κακών και ευχαριστώντας για την παροχή των αγαθών.

Ποτέ η ψυχή δεν μπορεί να υψωθεί στη γνώση του Θεού, αν ο ίδιος ο Θεός από συγκατάβαση δεν την πιάσει και την ανεβάσει προς τον εαυτό του. Γιατί ποτέ δεν θα είχε τόση δύναμη ο ανθρώπινος νους, ώστε να δεχθεί κάποιο θείο φωτισμό, αν ο ίδιος ο Θεός δεν το τραβήξει επάνω, όσο αυτό είναι δυνατό σε άνθρωπο και δεν τον φωτίσει με τις θείες λάμψεις. Εκείνος που μιμείται τους μαθητές του Κυρίου δεν αποφεύγει από φόβο των Φαρισαίων να βαδίζει το Σάββατο μέσα από τα σπαρμένα χωράφια και να ματά τα στάχια. Αλλά μετά την άσκηση της πρακτικής αρετής και αφού φτάσει στην απάθεια, αναλογίζεται τους λόγους των δημιουργημάτων και τρέφεται ευσεβώς με τη θεία επιστήμη των όντων. Εκείνος που είναι μόνο πιστός κατά το Ευαγγέλιο μετακινεί το βουνό της κακίας του με την πρακτική αρετή. Επειδή κατανοεί την αστάθεια των αισθητών, απομακρύνει από μέσα του την διάθεση που είχε πρωτύτερα από αυτά. Εκείνος που μπορεί να είναι και μαθητής δέχεται από τα χέρια του λόγου τα κομμάτια των άρτων της γνώσεως και τρέφει με αυτά χιλιάδες, φανερώνοντας έτσι ότι η δύναμη του λόγου αυξάνεται με την πράξη. Εκείνος που μπόρεσε να είναι και Απόστολος θεραπεύει κάθε ασθένεια και αδυναμία. Βγάζει δαιμόνια, εξορίζει δηλαδή την ενέργεια των παθών. Θεραπεύει ασθενείς, επαναφέροντας μέσω της ελπίδας στη συνήθεια της ευσέβειας, εκείνους που την είχα στερηθεί. Και εκείνους που από οκνηρία χαυνώθηκαν, τους ελέγχει με την υπόμνηση της κρίσεως. Γιατί αφού διατάχθηκε να πατεί πάνω σε φίδια και σκορπιούς, εξαφανίζει την αρχή και το τέλος της αμαρτίας. Ο Απόστολος και μαθητής είναι οπωσδήποτε και πιστός. Ο μαθητής πάλι δεν είναι οπωσδήποτε και Απόστολος. Είναι όμως απαραίτητα πιστός. Εκείνος που είναι μόνον πιστός, ούτε μαθητής είναι ούτε Απόστολος. Πλην όμως μπορεί με τον ανάλογο βίο και με τη θεωρία και ο πιστός να γίνει μαθητής και ο μαθητής να μεταταχθεί στην τάξη και αξία του Αποστόλου. Όσα δημιουργούνται εν χρόνο και υπόκεινται στο χρόνο σταματούν όταν τελειωθούν πάβοντας τη φυσική τους αύξηση. Όσα όμως έργα αρετής κατορθώνονται με τη γνώση του Θεού, αυτά και όταν ολοκληρωθούν πάλι κινούνται για νέα αύξηση, γιατί τα τέλη τους αποτελούν αρχές άλλων. Όποιος δηλαδή κατάργησε στον εαυτό του τη δύναμη των φθαρτών μέσω της πρακτικής εφαρμογής των αρετών, άρχισε ήδη την πραγματοποίηση άλλων θειωτέρων καταστάσεων. Γιατί ο Θεός δεν δίνει τέλος ποτέ στα καλά, τα οποία δεν έχουν ούτε αρχή. Γιατί όπως ιδίωμα του φωτός είναι να φωτίζει, έτσι ιδίωμα και του Θεού είναι να ευεργετεί. Γι' αυτό στον νόμο όπου γίνεται η αφήγηση της καταχρόνων συστάσεως όσων δημιουργούνται και φθήρονται, τιμάται με αργία το Σάββατο. Στο Ευαγγέλιο όμως, με το οποίο εισάγεται το καθεστώς των νοητών, το Σάββατο στολίζεται με αγαθοεργίες. Ακόμα κι αν αγαναχτούν εκείνοι που δεν ενόησαν ότι το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο, και ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Αναφέρεται στον νόμο και στους προφήτες και Σάββατο και Σάββατα και Σάββατα Σαββάτων, όπως επίσης και περιτομή και περιτομή περιτομής και θέρος και θέρος θέρους, όπως τη φράση «όταν θερίσετε τον θερισμό σας». Σημαίνουν λοιπόν το πρώτο την τελείωση της πρακτικής, της φυσικής και της θεολογικής φιλοσοφίας. Το δεύτερο την αποδέσμευση από την δημιουργία και τους λόγους των δημιουργημάτων. Το τρίτο τη συγκέντρωση και απόλαυση των μειών πνευματικών λόγων των αισθητών και νοητών. Και αν αυτό γίνει κατά τρεις τρόπους, δηλαδή για το καθένα από όσα είπαμε, θα γνωρίσει αυτός που έχει θεία γνώση τους λόγους για τους οποίους ο Μωυσής πεθαίνει και σαββατίζει, δηλαδή αναπαύεται έξω από την Αγία Γη. Και ο Ιησούς του Ναβί διενεργεί την περιτομή αφού περάσει τον Ιορδάνη. Και αυτοί που κληρονομούν την αγαθή γη προσκομίζουν στο Θεό την εισφορά με το υπερθετικό του διπλού θέρους. Σάββατο είναι η απάθεια της λογικής ψυχής, η οποία μέσω της πρακτικής αρετής απέρριψε ολότελα τα στίγματα της αμαρτίας. Σάββατα είναι η ελευθερία της λογικής ψυχής, η οποία έχει αποθέσει και αυτήν ακόμη τη φυσική ενέργεια της αισθήσεως μέσω της πνευματικής θεωρίας της φύσεως. Σάββατα Σαββάτων είναι η πνευματική ηρεμία της λογικής ψυχής, η οποία απέσπασε τον νου και από αυτούς ακόμη τους πιο θείους λόγους των όντων και τον βύθισε ολοκληρωτικά στο Θεό μόνο κατά ερωτική έκσταση και τον έκανε ολότελα μετακίνητο από τον Θεό με τη μυστική θεολογία. Περιτομή είναι η αποβολή από την ψυχή της εμπαθούς διαθέσεως προς τα δημιουργήματα.
Περιτομή περιτομής είναι η τέλεια αποβολή και αφαίρεση από την ψυχή και αυτών των φυσικών κινήσεων προς τα δημιουργήματα. Θέρος της λογικής ψυχής είναι η καταγνώση, συγκέντρωση και επίγνωση των πιο πνευματικών λόγων περί της αρετής και της φύσεως των όντων. Θέρος θέρους είναι η απρόσιτη σόλους κατανόηση του Θεού, η οποία πραγματοποιείται στο νου μετά τη μυστική θεωρία των νοητών με τρόπο που ξεπερνά τη γνώση. Αυτή τη μυστική θεωρία προσφέρει όπως πρέπει αυτός που εξ αφορμής των ορατών και αοράτων δημιουργημάτων δοξάζει άξια το Δημιουργό. Υπάρχει και άλλο θέρος πνευματικότερο που αναφέρεται πως είναι του Θεού και άλλη πιο μυστική περιτομή και άλλο πιο κρυφό Σάββατο κατά το οποίο ο Θεός σαββατίζει από τα έργα Του, δηλαδή αναπαύεται και αυτά σύμφωνα με τους λόγους. Ο θερισμός είναι πολλής αλλά οι εργάτες λίγοι και πνευματική περιτομή της καρδιάς και ευλόγησε ο Θεός την 7η ημέρα και την αγίασε επειδή σε αυτήν αναπαύθηκε έχοντας ολοκληρώσει όλα τα έργα Του τα οποία είχε αρχίσει ο Θεός να δημιουργεί. Θέρος Θεού είναι η αιώνια παραμονή και εγκατάσταση όλων των αξίων πλασμάτων Του μετά το τέλος των αιώνων. Πνευματική περιτομή της καρδιάς είναι η τέλεια αφαίρεση των φυσικών ενεργειών, των αισθήσεων και του νου σχετικά με τα αισθητά και τα νοητά. Αυτό γίνεται με την παρουσία του Πνεύματος που κατά τρόπο άμεσο μεταμορφώνει προς το θεϊκότερο ολικά και το σώμα και την ψυχή. Σαββατισμός του Θεού είναι η ολική κατάληξη σε αυτών των δημιουργημάτων Του με την οποία ο Θεός πάβει τη φυσική ενέργειά Τους όταν αυτά ενεργούν μυστικώς τη δική Του θεότατη ενέργεια. Σταματά δηλαδή ο Θεός τη φυσική ενέργεια που τυχόν έχει καθεόν και σύμφωνα με την οποία εκφύσεως κινείται όταν το καθένα από τα όντα αφού δεχτεί αναλόγως τη Θεία ενέργεια κατευθύνει τη δική Του φυσική ενέργεια προς τον ίδιο το Θεό. Ας αναζητήσουν όσοι έχουν ζήλο στα πνευματικά ποια πρέπει να θεωρήσουν ότι είναι τα έργα που άρχισε να δημιουργεί ο Θεός και ποια πάλι είναι εκείνα που δεν άρχισε. Γιατί αν ο Θεός σταμάτησε όταν ολοκλήρωσε τα έργα που άρχισε, είναι φανερό ότι δεν σταμάτησε από εκείνα τα οποία δεν άρχισε. Ας σκεφτούν λοιπόν μήπως έργα του Θεού που έχουν αρχίσει χρονικά είναι όλα τα όντα τα μετέχοντα όσα μετέχουν στις μεθευτές θείες ενέργειες, δηλαδή οι διάφορες ουσίες των όντων. Γιατί έχουν το μη είναι πρωτύτερο από το είναι τους, καθώς ήταν καιρός που τα μετέχοντα όντα δεν υπήρχαν. Και μήπως έργα του Θεού δεν έχουν αρχίσει χρονικά, είναι τα μεθεχτά όντα, εκείνα δηλαδή στα οποία μετέχουν κατά χάρη τα μετέχοντα. Τέτοια είναι η αγαθότητα και ό,τι περιέχεται στην έννοια της αγαθότητας. Και γενικά όλη η ζωή και η αθανασία και η απλότητα και η αμετατρεψία και η απειρία και όσα αποτελούν ουσιώδεις ενέργειες του Θεού. Αυτά και έργα του Θεού είναι και δεν έχουν αρχή μέσα στον χρόνο. Γιατί η ανυπαρξία δεν είναι αρχαιότερη από την αρετή, ούτε κανένα από όσα προαναφέραμε, ακόμη κι αν εκείνα που μετέχουν σε αυτά έχουν την ίδια χρονική αρχή. Κάθε αρετή είναι άναρχη και δεν είναι ο χρόνος αρχαιότερός της, γιατί έχει το Θεό ένα και μοναδικό γεννήτωρά της προαιωνίως. Από όλα τα όντα και τα μετέχοντα και τα μεθεχτά είναι πάνω απείρως άπειρες φορές ο Θεός. Γιατί κάθε τι που έχει ως κατηγορούμενό του την ιδιότητα της υπάρξεως είναι έργο του Θεού. Και τούτο είτε έχει δημιουργηθεί και έχει χρονική αρχή της υπάρξεως, είτε δόθηκε κατά χάρη στα δημιουργήματα σαν μια έφητη δύναμη που κηρύττει μεγαλόφωνα το Θεό που βρίσκεται σε όλα.

Όλα όσα είναι αθάνατα και ίδια η αθανασία και όλα όσα ζούνε και ίδια η ζωή και όλα τα άγια και ίδια η αγιότητα και όλα τα ενάρετα και ίδια η αρετή και όλα τα αγαθά και ίδια η αγαθότητα και όλα τα όντα και ίδια η οντότητα ολοφάνερα είναι έργα του Θεού. Αλλά αυτά έχουν χρονική αρχή γιατί κάποτε δεν υπήρχαν, ενώ τα άλλα δεν έχουν χρονική αρχή γιατί πάντοτε υπήρχαν αρετή και αγαθότητα και αγιότητα και αθανασία. Και αυτά που έχουν χρονική αρχή υπάρχουν και λέγονται ό,τι είναι και ό,τι λέγονται με τη μετοχή τους εκείνα που δεν έχουν χρονική αρχή. Γιατί δημιουργός κάθε ζωής και αθανασίας και αγιότητας και αρετής είναι ο Θεός και είναι πάνω και πέρα από την ουσία όλων όσα νοούμε και λέμε. Η έκτη ημέρα κατά τη Γραφή διηγείται τη συμπλήρωση των όντων της φύσεως. Η έβδομη τελειώνει την κίνηση του χρόνου και η όγδοη υποδηλώνει τον τρόπο της καταστάσεως που υπερβαίνει και τη φύση και τον χρόνο. Εκείνος που διέρχεται την έκτη ημέρα σύμφωνα μόνο με τον νόμο, φεύγοντας από την ενεργητική κυριαρχία των παθών που πιέζουν την ψυχή, αυτός περνά άφοβα τη θάλασσα και βγαίνει στην έρημο όπου σαββατίζει, δηλαδή αναπαύεται μόνο με την αργία των παθών. Εκείνος όμως που πέρασε τον Ιορδάνη, αφού άφησε και αυτή την κατάσταση της αργίας των παθών, έφτασε στην κληρονομία των παθών. Εκείνος που περνά την έκτη ημέρα σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αφού πρωτύτερα θανάτωσε τις πρώτες κινήσεις της αμαρτίας, φτάνει διαμέσου των αρετών στην έρημη από κάθε κακία κατάσταση της απάθειας, όπου σαββατίζει το νου του και από αυτή την ψηλή φαντασία των παθών. Εκείνος τώρα που πέρασε τον Ιορδάνη μετατίθεται στη χώρα της γνώσεως, όπου ο νους, σαν ναός που χτίζεται μυστικά από την ειρήνη, γίνεται πνευματικό κατοικητήριο του Θεού. Εκείνος που συμπλήρωσε την έκτη ημέρα κατά το θέλημα του Θεού, με κατάλληλα έργα και σκέψη και ολοκλήρωσε και αυτός όπως ο Θεός τα έργα του, πέρασε διαμέσου της κατανοήσεως όλο τον κόσμο των όντων που τα εξουσιάζουν η φύση και ο χρόνος. Και ήρθε στη μυστική θεωρία των αιώνων και των αιωνίων, όπου σαββατίζει νοερά κατά τρόπο ακατάληπτο με την ολοκληρωτική εγκατάλειψη και υπέρβαση των όντων. Εκείνος τώρα που αξιώθηκε και την 8η ημέρα αναστήθηκε και αυτός όπως ο Θεός από τους νεκρούς, δηλαδή από όλα, από τα αισθητά και τα νοητά, τους λόγους και τα νοήματα και έζησε την μακάρια ζωή του Θεού, του μόνου που αληθινά και λέγεται και είναι κατά κυριολεξίαν ζωή, γιατί έγινε και ο ίδιος Θεός με τη θέωση. Έκτη ημέρα είναι η τέλεια από τους πρακτικούς εκπλήρωση των φυσικών ενεργειών των σχετικών με την αρετή. Έβδομη είναι η αποπεράτωση και η πάυση από τους θεωρητικούς όλων των φυσικών ενιών γύρω από την ανέκφραστη γνώση. Όγδοη είναι η μετάταξη και μετάβαση των αξίων προς τη θέωση. Και ίσως ο Κύριος υποδηλώνοντας μυστικότερα αυτή την έβδομη και την όγδοη ημέρα της ονόμασε ημέρα και ώρα συντελείας, επειδή περικλείουν τα μυστήρια και τους λόγους των πάντων. Αυτή την ημέρα και την ώρα, καμία απολύτως

που μέσω της φιλόπονης σωματικής ασκήσεως στολίζει την ψυχή με τις ποικίλες αρετές. Εκείνος που ολοκλήρωσε την Παρασκευή των έργων της δικαιοσύνης πέρασε στην ανάπαυση της γνωστικής θεωρίας, κατά την οποία αφού έκλεισε μέσα του με θείο τρόπο τους λόγους των όντων, αναπαύεται από την οαιρή κίνηση γύρω από αυτήν. Εκείνος που έγινε μέτοχος της αναπαύσεως του Θεού για μας την 7η ημέρα θα γίνει μέτοχος και της θεωτικής για μας ενεργίας του της 8ης ημέρας, δηλαδή της μυστικής αναπαύσεως, αφήνοντας και αυτός στον τάφο τα οθόνια και το σουδάριο της κεφαλής. Αυτά βλέποντάς τα, οποιοσδήποτε Πέτρος και Ιωάννης πιστεύουν ότι ο Κύριος έχει αναστηθεί. Μνημείο του Κυρίου είναι εξίσου ο κόσμος και η καρδιά καθεπιστού. Τα οθόνια είναι οι λόγοι των αισθητών μαζί με τους τρόπους των αρετών. Το σουδάριο είναι η απλή και ενιαία γνώση των νοητών και η θεολογία στο μέτρο που κατορθώνεται. Με αυτά έγινε τότε γνωστός ο λόγος της Αναστάσεως και χωρίς αυτά είναι ολότελα αδύνατη για μας η κατανόηση όσων είναι πιο πάνω από αυτά. Εκείνοι που ενταφιάζουν με τιμές τον Κύριο θα τον δουν και αναστημένο με δόξα, ενώ είναι αθέατος σε όλους που δεν ενεργούν έτσι. Γιατί δεν συλλαμβάνεται πλέον ο Κύριος από όσους τον επιβουλεύονται, καθώς δεν έχει τα εξωτερικά περικαλήματα με τα οποία φαινόταν ότι αφήνεται θεληματικά να συλληφθεί από τους διώχτες του και υπέμεινε το πάθος για τη σωτηρία όλων. Εκείνος που ενταφιάζει με τιμές τον Κύριο είναι σε όλους τους φιλόθεους σεβάσμιος, γιατί τον έσωσε όπως έπρεπε, από τη διαπόμπευση και τον εξευτελισμό των εχθρών του και δεν άφησε να γίνει το κάρφωμά του πάνω στο σταυρό αφορμή βλασφημίας τους άπιστους. Εκείνοι που σφραγίζουν τον τάφο και βάζουν στρατιώτες να τον φρουρούν είναι μισητοί για την πράξη τους και όταν αναστηθεί ο λόγος αυτοί διαδίδουν ότι δήθεν τον έκλεψαν. Για τη συκοφαντία αυτή του αναστημένου σωτήρα εξαγοράζουν και τους στρατιώτες με χρήματα, όπως και για την προδοσία είχαν εξαγοράσει τον όθο μαθητή. Νόθο μαθητή εννοώ τον επιδεικτικό τρόπο της αρετής. Γνωρίζει την έννοια των λεγόμενων όποιος κατέχει θεία γνώση. Αυτός δεν αγνοεί πώς και με πόσους τρόπους σταυρώνεται ο Κύριος και ενταφιάζεται και ανασταίνεται κάνοντας σαν νεκρούς τους εμπαθείς λογισμούς που τους εγκαθιστούν οι δαίμονες στην καρδιά. Εκείνους που διαμοιράζονται στις ώρες του πειρασμού σαν ημάτια, τους τρόπους της ηθικής ομορφιάς και πώς εξουδετερώνει όπως τις σφραγίδες του τάφου, τα αποτυπώματα που άφησαν πάνω στην ψυχή τα προηγούμενα αμαρτήματα. Κάθε φιλάργυρος που με σχήμα ευλάβειας υποκρίνεται την αρετή, όταν βρει τρόπο να συλλέξει τα χρήματα που ποθεί, απαρνείται τη συμπεριφορά με την οποία νομιζόταν πρωτήτερα ότι είναι μαθητής του λόγου. Όταν δεις κάποιους υπερήφανους που δεν αντέχουν να επαινούνται οι καλύτεροι και μηχανεύονται πώς να συγκαλύψουν την αλήθεια που κηρύτεται, εμποδίζοντάς την με χίλιους δυο πειρασμούς και αθέμητες διαβολές, τότε να εννοείς ότι ξανασταυρώνεται από αυτούς ο Κύριος και ενταφιάζεται και φρουρείται με στρατιώτες και σφραγίδες στον τάφο. Ο λόγος όμως, ανατρέποντας αυτούς, ανασταίνεται και πιο πολύ αποδεικνύεται από τον εναντίον του πόλεμο, ενισχυόμενος ως προς την απάθεια με τα παθήματα, γιατί είναι ισχυρότερος από όλα, επειδή και είναι και ονομάζεται αλήθεια.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Κεφάλαιο τρίτο. Η αναπηρία είναι ευλογία από τον Θεό. Σωστή αντιμετώπιση της αναπηρίας.

Μια αναπηρία γέροντα μπορεί να δημιουργήσει σύμπλεγμα κατωτερότητος. Αυτά είναι μπανταλά. Στους αναπήρους όμως, γέροντα, μερικές φορές συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει γιατί δεν τοποθετούνται σωστά. Όταν καταλάβουν ότι η αναπηρία είναι ευλογία από τον Θεό, τοποθετούνται σωστά και απαλλάσσονται από την μειονεκτικότητα. Όταν ένα μικρό παιδί έχει κάποια αναπηρία και δεν έχει βοηθηθεί ώστε να χαίρεται για την αναπηρία του, τότε έχει ελαφρυντικά αν αισθάνεται μειονεκτικά. Αλλά αν μεγαλώσει και παραμένει η μειονεκτικότητα, σημαίνει ότι δεν έχει συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Σε ένα κοριτσάκι, όταν ήταν 9 χρονών, παρουσιάστηκε όγκος στο μάτι του και οι γιατροί του αφήρεσαν το ένα μάτι. Τα παιδιά στο σχολείο το κορόιδευαν και αυτό το καημένο βασανιζόταν. Ο πατέρας του ήρθε στο καλύβι και μου είπε το πρόβλημά του. «Σκέφτηκα, γέροντα», μου είπε, «πως αν του παίρνω ό,τι μου ζητάει θα το βοηθήσω, γιατί θα χαίρεται και θα ξεχνάει τη στενοχώρια για την αναπηρία του». «Ναι, αλλά πώς να το κάνω αυτό? Έχω άλλα 5 μικρά παιδιά που ζηλεύουν γιατί δεν καταλαβαίνουν». «Τι είναι αυτά?» του λέω. «Αυτά είναι μια ψεύτικη παρηγοριά. Δεν είναι λύση. Αν του παίρνεις τώρα όποιο φόρεμα σου ζητάει, μετά από λίγα χρόνια θα σου ζητήσει να του πάρεις και Mercedes. Πώς θα τα βγάλεις πέρα? Ύστερα θα μάθει ότι μερικοί έχουν αεροπλάνα στην ταράτσα τους και θα σου ζητάει να του πάρεις αεροπλάνο. Τι θα κάνεις τότε?» Προσπάθησε να βοηθήσεις το παιδί σου να χαρεί που έχει ένα μάτι, να αισθάνεται ότι είναι μάρτυρας. Πολλούς μάρτυρες τους έβγαζαν τα μάτια, τους έκοβαν τα αυτιά, τη μύτη και ο κόσμος γελούσε μαζί τους. Αυτοί όμως, ενώ υπέφεραν από τον πόνο και από την κοροϊδία των ανθρώπων, δεν υποχωρούσαν και υπέμειναν ακλόνητοι το μαρτύριο. Αν το παιδί καταλάβει και αντιμετωπίσει με δοξολογία την αναπηρία του, ο Θεός θα το κατατάξει με τους ομολογητές. Μικρό πράγμα είναι να οικονομήσει ο Θεός να βγάλουν το μάτι του παιδιού με τέτοιο τρόπο που να μην πονέσει και να το κατατάξει με τους ομολογητές. Γιατί αυτό δεν έχει αμαρτίες να εξοφλήσει και θα έχει καθαρό μισθό από αυτήν την αναπηρία. Με ευχαρίστησε ο καημένος και έφυγε αναπαυμένος. Πράγματι βοήθησε το κοριτσάκι του να καταλάβει ότι η αναπηρία του ήταν ευλογία από τον Θεό και να δοξολογεί τον Θεό. Έτσι μεγάλωσε φυσιολογικά, σπούδασε φιλολογία και τώρα εργάζεται ως καθηγήτρια και χαίρεται πιο πολύ από άλλες κοπέλες που τα έχουν όλα και βασανίζονται, γιατί δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Όταν οι άνθρωποι δεν καταλάβουν το βαθύτερο νόημα της ζωής, βασανίζονται με τις ευλογίες και με τις ευκαιρίες που τους δίνει ο Θεός για τη σωτηρία τους. Ενώ όποιος τοποθετείται σωστά, όλα τα χαίρεται. Και κουτσός να είναι, το χαίρεται. Και να μην του κόβει πολύ, το χαίρεται. Και φτωχός να είναι, το χαίρεται. Καταλαβαίνω βέβαια πόσο δυσκολεύονται οι ανάπηροι και προσεύχομαι πολύ για αυτούς και πιο πολύ για τις κοπέλες. Για ένα αγόρι μια αναπηρία δεν είναι και τόσο βαρύ. Για μια κοπέλα όμως που θέλει να αποκατασταθεί είναι δύσκολο. Ιδίως οι τυφλοί πόσο δυσκολεύονται. Οι καημένοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Όταν περπατούν σκοντάφτουν. Στην προσευχή μου ζητώ από τον Θεό να δώσει στους τυφλούς τουλάχιστον λίγο φως και να μπορούν κάπως να αυτοεξυπηρετούνται. Γέροντα, κι εγώ στενοχωριέμαι που δεν μπορώ να διαβάσω έστω ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο, γιατί δεν βλέπω καλά. Μας έχετε πει πως αν διαβάζει κανείς κάθε μέρα ένα κεφάλαιο, αγιάζεται. Γιατί να στενοχωριέσαι γι' αυτό? Αν διαβάσεις λίγους στίχους ή μόνο μία λέξη ή απλώς ασπαστείς το Ευαγγέλιο, δεν αγιάζεσαι. Άλλωστε εσύ
δεν γνώρισες τώρα τον Χριστό? Γιατί δεν μελετάς νοερά όσα διάβασες ή όσα άκουσες μέχρι τώρα? Όλη η βάση είναι η σωστή τοποθέτηση. Να πεις, τώρα ο Θεός με θέλει έτσι, πριν από λίγα χρόνια με ήθελε αλλιώς. Ένας ευλαβής δικηγόρος στα γεράματά του δεν έβλεπε και μου είπε μια φορά, «Κάνε, Άγιε Γέροντα, προσευχή να μπορώ λίγο να διαβάζω και να γνωρίζω τα προσφυλή μου πρόσωπα». «Τα προσφυλή πρόσωπα τα γνωρίζεις και από τη φωνή», του είπα. «Όσο για το διάβασμα, τόσα χρόνια διάβαζες. Τώρα να λες την ευχή. Φαίνεται ότι τώρα ο Θεός αυτό θέλει από σένα». Και από τότε ο καημένος ένιωθε μεγαλύτερη χαρά από ό,τι όταν έβλεπε.

Όταν έχουμε κάποια αναπηρία, αν κάνουμε υπομονή και δεν γκρινιάζουμε, τότε έχουμε μεγαλύτερο μισθό. Γιατί όλοι οι ανάπηροι αποταμιεύουν. Ένας κουφός έχει τσεκ στο ταμιευτήριο του Θεού από το κουφό αυτή. Ένας τυφλός από το τυφλωμάτι. Ένας κουτσός από το κουτσό πόδι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αν κάνουν και λίγο αγώνα κατά των ψυχικών παθών, θα έχουν να λάβουν και στεφάνια από τον Θεό. Βλέπεις, οι ανάπηροι πολέμου παίρνουν σύνταξη, παίρνουν και παράσημα. Όποιος έχει ομορφιά, λεβενδιά, υγεία και δεν αγωνίζεται να κόψει τα ελαττώματά του, θα του πει ο Θεός, απίλαυσες τη ζωή σου τα αγαθά σου, τη λεβενδιά σου. Τι σου χρωστώ τώρα? Τίποτε. Ενώ όποιος έχει μια αναπηρία, είτε έτσι γεννήθηκε, είτε την κληρονόμησε από τους γονείς του, είτε την απέκτησε αργότερα, πρέπει να χαίρεται, γιατί έχει να λάβει στην άλλη ζωή. Όταν μάλιστα δεν έχει φταίξει, θα έχει καθαρό ουράνιο μισθό, χωρίς κρατήσεις. Δεν είναι μικρό πράγμα μια ολόκληρη ζωή να μην μπορεί κάποιος λόγου χάρη να απλώσει το πόδι του, να μην μπορεί να καθίσει, να μην μπορεί να κάνει μετάνοιες κλπ. Στην άλλη ζωή ο Θεός θα του πει: «Έλα παιδί μου, κάθισε πια αιώνια άνετα σε αυτή την πολυθρόνα». Γι' αυτό λέω χίλιες φορές να είχα γεννηθεί καθυστερημένος διανοητικά, τυφλός, κουφός, γιατί θα είχα να λάβω τότε από τον Θεό. Οι ανάπηροι, εάν δεν γογίζουν, αλλά δοξολογούν ταπεινά τον Θεό και ζουν κοντά Του, θα έχουν την καλύτερη θέση στον Παράδεισο. Ο Θεός θα τους κατατάξει με τους ομολογητές και τους μάρτυρες που έδωσαν για την αγάπη του Χριστού τα χέρια και τα πόδια τους. Και τώρα, στον Παράδεισο, φιλούν με ευλάβεια συνέχεια τα πόδια και τα χέρια του Χριστού. Και όταν γέροντα κάποιος είναι λόγου χάρη κουφός και γκρινιάρης, και τα μικρά παιδιά γκρινιάζουν, ο Θεός σε πολλά δεν δίνει σημασία. Βλέπετε, οι καλοί γονείς αγαπούν όλα τα παιδιά τους εξίσου, αλλά δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αδύνατα ή τα ανάπηρα. Το ίδιο κάνει και ο Θεός, ο καλός μας Πατέρας, για τα παιδιά Του που είναι αδύνατα σωματικά ή πνευματικά. Αρκεί αυτά να έχουν αγαθή διάθεση και να Του δίνουν το δικαίωμα να επεμβαίνει στη ζωή τους.

τα καθυστερημένα παιδιά. Οι μάνες που έχουν καθυστερημένα παιδιά, που κάνουν συνέχεια σκηνές, που λερώνουν, τι τραβάνε οι καημένες, μαρτύριο. Γνώρισα μια μάνα που έχει κοντζάμ παιδί και δεν μπορεί να το κουμαντάρει, γιατί κάνει κάτι αταξίες. Το καημένο παίρνει τις ακαθαρσίες και πασαλίβει τα ντουβάρια, τα σεντόνια. Η μάνα να συμμαζεύει, να καθαρίζει το σπίτι, να κάνει όλο το νοικοκυριό και αυτό να τα κάνει όλα άνω κάτω, όλα να τα λερώνει. Να κρύβει η φουκαριάρα τα απορρυπαντικά και αυτό να τα βρίσκει και να τα πίνει. Ολόκληρα ντουλάπια τα πετάει κάτω από τον μπαλκόνι. Φύλαξε ο Θεός και δεν σκότωσε κανέναν μέχρι τώρα. Και δεν είναι μια μέρα και δύο. Χρόνια ολόκληρα είναι αυτή η κατάσταση. Μπορεί γέροντα κάποιος που είναι λειψός στο μυαλό να έχει ταπείνωση και καλοσύνη? Πώς δεν μπορεί? Να, αυτό το παιδάκι που έρχεται συχνά εδώ στο μοναστήρι μπορεί να είναι διανοητικά καθυστερημένο. Αλλά την καλοσύνη που έχει αυτό, ποιος λογικός άνθρωπος την έχει? Τι προσευχή, τι μετάνοιες κάνει? Όταν με την κύλη δυσκολευόμουν να κάνω μετάνοιες, του είπαν οι γονείς του, ο παππούλης είναι άρρωστος, δεν μπορεί να κάνει μετάνοιες. Κάνω εγώ, είπε εκείνο, και έκανε μετά μετάνοιες για μένα και γινόταν μουσκεμα στον ιδρώτα. Πόσο φιλότιμο, πόση αρχοντιά έχει. Μια φορά το έδιρε ένα παιδί στη γειτονιά και εκείνο, αφού έφαγε το ξύλο, του έδωσε το χέρι και του είπε, «Γεια χαρά! Ακούς, ποιος γνωστικός το κάνει αυτό? Κι ας έχει διαβάσει Ευαγγέλιο και ένα σωρό πνευματικά βιβλία. Να, και πριν από λίγες ημέρες που είχε έρθει εδώ όλη η οικογένειά του να με δει, αυτό κάθισε δίπλα μου και η αδελφούλα του πιο πέρα. Μόλις είδε την αδελφούλα του που κάθισε μακριά μου, έλα κοντά στον παππούλη», της λέει, και την έβαλε δίπλα μου. Πολύ με συγκίνησε και του έδωσα ευλογία ένα μεγάλο φιλτισένιο σταυρό που μου είχαν φέρει από τα Ιεροσόλυμα. Μόλις τον πήρε στα χέρια του, «Γιαγιά», είπε, και έδειξε πως θα τον βάλει στον τάφο της γιαγιάς του. Φοβερό. Τίποτε δεν θέλει για τον εαυτό του. Όλα για τους άλλους. Αυτό θα πάει με τα τσαρούχια στον παράδεισο, αλλά θα βάλει και τους γονείς του στον παράδεισο. Μακάρι να ήμουν και εγώ στη θέση του, και ας μην καταλάβαινα και ας μην μιλούσα. Ενώ ο Θεός μου έδωσε όλα τα αγαθά, εγώ τα αχρίστευσα. Στην άλλη ζωή θα κρύβονται μπροστά του ακόμη και θεολόγοι. Μου λέει ο λογισμός ότι οι θεολόγοι, άγιοι στον ουρανό, δεν θα είναι σε καλύτερη θέση ως προς τη γνώση του Θεού από αυτά τα παιδάκια. Ίσως αυτά να δώσει ο δίκαιος Θεός και κάτι παραπάνω, γιατί εδώ έζησαν στερημένα.

ψυχικές ασθένειες. Γέροντα, όταν μελαγχολεί κανείς, τι πρέπει να κάνει για να το ξεπεράσει? Χρειάζεται θεία παρηγοριά. Και πώς θα την πάρει? Να γαντζωθεί στο Χριστό και ο Χριστός θα του τη δώσει. Πολλές φορές μπλέκεται το φιλότιμο με τον εγωισμό. Οι περισσότεροι σκυζοφρενείς είναι ευαίσθητες ψυχές. Τυχαίνει να συμβεί ένα τυποτένιο πράγμα ή κάτι που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν και υποφέρουν πολύ. Άλλο σκοτώνει άνθρωπο και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτε, ενώ ένας ευαίσθητος, ένα γατάκι αν πατήσει λίγο στο πόδι κατά λάθος, υποφέρει και δεν κοιμάται από τη στεναχώρια του. Και άμα δεν κοιμηθεί 2-3 βράδια, μετά φυσικά θα τρέξει στο γιατρό. Γέροντα, η ψυχολογία λέει ότι για να βοηθηθεί ένας ψυχοπαθής πρέπει να λείψει το αίτιο. Ναι, αλλά αν υπάρχει αίτιο. Γιατί μερικές φορές, ενώ κάποια πράγματα είναι φυσιολογικά, δικαιολογούνται κατά κάποιο τρόπο, οι άνθρωποι μπαίνουν σε λογισμούς που πάνε να παλαβώσουν. Μήπως έχω κάτι κληρονομικό, μήπως δεν είμαι καλά, λένε. Γνώρισα ένα παλικάρι που σπούδαζε, διάβαζε 11 ώρες το 24ωρο και έπαιρνε υποτροφία. Βοηθούσε και την οικογένειά του, γιατί ο πατέρας του ήταν άρρωστος. Στο τέλος κουράστηκε, γιατί ήταν ευαίσθητο. Είχε συνεχώς πονοκεφάλους και με πολύ κόπο πήρε το πτυχίο. Είχε μεταλογισμούς, μήπως ήταν κληρονομικό. Τι κληρονομικό? Μα και μόνον αν διαβάσει κανείς 11 ώρες την ημέρα, θα πάθει υπερκόπωση. Πόσο μάλλον να βοηθάει και τους γονείς και να είναι και ευαίσθητος. Γέροντα, ένα παιδί παρουσίασε κάποια μελαγχολία μετά την αυτοκτονία του πατέρα του. Μήπως είναι κληρονομικό? Μπορεί να τραυματίστηκε ψυχικά το παιδί. Δεν είναι απόλυτο ότι αυτό είναι κληρονομικό. Ύστερα δεν ξέρουμε και ο πατέρας σε τι κατάσταση βρέθηκε και αυτοκτόνησε. Βέβαια, ένα παιδί που ο πατέρας του είναι κλειστός εκφύσεως χρειάζεται βοήθεια. Γιατί αν συνεχίσει και αυτό να είναι κλειστό, έχει και τον λογισμό μήπως είναι κάτι κληρονομικό, μπορεί να αρρωστήσει. Ο Θεός πάντοτε επιτρέπει να δοκιμαστεί ο άνθρωπος όσο αντέχει. Αλλά προστίθενται και οι κοροϊδίες των ανθρώπων. Οπότε κάμπτεται η ψυχή από το επιπλέον βάρος και γονγίζει. Τους τρελούς οι άνθρωποι τους αποτρελαίνουν. Στην αρχή η τρέλα οικονομιέται. Παλιά δεν υπήρχαν ψυχιατρία και αν ήταν κανείς τρελός, τον έκλειναν σε κάποιο δωμάτιο με σιδεριές. Ήταν μια περιστέρω, την έλεγαν, που την είχαν κλεισμένη στο σπίτι. Τα παιδιά την πετροβολούσαν, την κορόιδευαν. Αγρίευε η φουκαριάρα. Έπιανε τις σιδεριές, φώναζε και ό,τι έβρισκε μπροστά της το πετούσε έξω. Στην άλλη ζωή όμως θα δεις η περιστέρω να ξεπερνάει πολλές γνωστικές. Θυμάμαι και μια άλλη περίπτωση. Ήταν μια οικογένεια που η μεγάλη κόρη τους ήταν λίγο λειψή, αλλά είχε πολύ καλοσύνη. Ήταν 40 ετών, αλλά ήταν σαν 5. Τι σκηνές της έκαναν μικρή μεγάλη. Μια φορά την άφησαν οι γονείς της να μαγειρέψει και εκείνοι πήγαν στο χωράφι. Θα ερχόταν ο αδελφός της από το χωράφι για να φέρει τα καλαμπόκια και θα έπαιρνε το φαγητό να το πάει στο χωράφι να φάνε οι γονείς τους και οι εργάτες. Μάζεψε η καημένη από τον κήπο κολοκυθάκια, μελιτζάνες, φασολάκια και τα είχε έτοιμα να τα μαγειρέψει. Πάει η μικρότερη αδελφή της που ήταν σωστός πειρασμός. Τραβάει το γάιδαρο από το αυτί και τον βάζει και τα τρώει όλα. Άντε μετά η καημένη να πάει να μαζέψει άλλα. Και δεν είπε τίποτε. Μέχρι να τα ετοιμάσει ξανά ήρθε ο αδελφός της και αυτή μόλις τότε έβαζε το φαγητό στη φωτιά.
ξεφόρτωσε τα ζώα και όταν είδε ότι δεν ήταν έτοιμο το φαγητό, της έδωσε ένα ξύλο. Τι ταλαιπωρία περνούσε κάθε μέρα. Η μάνα της, η Φουκαριάρα, παρακαλούσε να πεθάνει πρώτα η κόρη της και μετά αυτή, γιατί σκεφτόταν ποιος θα τη φρόντιζε. Και πράγματι, πέθανε πρώτα η κόρη και ύστερα η μάνα. Πάντως, αυτή που δεν είναι καλά στο μυαλό, είναι καλύτερα από πολλούς άλλους. Έχουν το ακαταλόγιστο και χωρίς εξετάσεις περνούν στην άλλη ζωή.